0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές, και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο να δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά, και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα μελιτίδες και μάτια θλιβερά.

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Γεροκομείο ή ελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς. Το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια. Και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια. Γέροι δίχως όνειρα, γεμάτοι μεριτίδες και μάτια

Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, ενώ η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε Ιωταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου που τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από την Εισαγγελία Σερών. Δραπέτης θεωρείται στο μεταξύ από τις ελληνικές αρχές ο Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε χθες το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο Ριτζάι ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορες αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με την έρευνα, μεταναστές κλείνονταν σε μικροσκοπικά μεταλλικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου. Διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα ως προς την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις κακές συνθήκες υγιεινής. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργήσε για περίπου ένα χρόνο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

0: το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Να είμαστε όλοι και όλοι καλά, όλες και όλοι καλά, δυνατοί και γεροί. Και κάπως έτσι και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές, έκλεισε η νύχτα μας με κάτι πολύ πολύ ωραίο, κάτι πολύ πολύ όμορφο, κάτι το οποίο είναι πλέον θεσμός για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και φυσικά μιλάμε για την μεγάλη συναυλία αφιερωμένη εχθές, τον Μάνο Λοΐζο. Και όλα ξεκινήσαν με την ψυχή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλα ξεκινήσαν εχθές από το Παναθηναϊκό Καλαμάνωνο Στάδιο με τον κύριο Γιάννη Σπανολιό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ επίσης που ήρθατε και που το εισιτήριό σας προσφέρετε 3 δέντρα, ο κάθε ένας σας, για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δηλαδή, για να φυτέψουμε όλη τη χρονιά, φυτεύουμε με τα εισιτήρια που κληρώσατε σήμερα. Ποιος όμως θα τα φροντίσει και θα τα προστατεύσει τα δέντρα? Η πυροσβεστική. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς βραβεύουμε την πυροσβεστική για την αυτοθυσία της, για το μεγάλο έργο που επιτελείται.

με τον κύριο Γιάννη Σπανολιό. Ξεκίνησε και μας καλησπέρι σε όλους και όλες χθες, τον Παναθηναϊκό Καλαμαθάδο. Ενώ με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», ξεκίνησε με το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζου, το «Όλοι μαζί μπορούμε», στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μονοστάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους Νταλάρας, Πασχαλίδης, Αλιγοπούλου και πολλοί άλλοι, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδια.

σε έναν χρόνο πάλι. Είναι δεδομένο και ήδη νομίζω ότι θα το μας το πει σε λίγο καιρό. Ο κ. Γιάννης Παναγιώτης έχει ήδη την ιδέα έτοιμη για την επόμενη συναυλία για του χρόνου. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού του χρόνου σε αυτόν τον θεσμό πλέον του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, με πλειάδα καλλιτεχνών οι οποίοι συμμετέχουν.

ακούνε και δεν έχετε κανένα παράπονο, διότι όλους αυτούς μαζί δεν υπάρχει περίπτωση να τους ξαναδείτε ποτέ και να τους βλέπετε ποτέ. Μόνο σε αυτές τις μεγάλες συναυλίες του όλοι μαζί μπορούμε. Αυτά λοιπόν χθες στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, την ώρα βεβαίως όπου στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προχώρησαν οι δικαστικές αρχές, μετά και την παραλαβή της δεύτερης εκθέσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ανιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την υπόθεση, όπου πραγματικά ανοίγονται και έχουν ανοίξει πάρα πολλά θέματα με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να οριοθετηθούν και πρέπει να μπει μία σειρά. Είχαμε και αναφορά από τον Γιώργο Νταλάρα στον Γιώργο Μαζονάκη, θα το ακούσουμε. Πολύ πολύ σημαντικό από αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον σπουδαίο ερμηνευτή, τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα, στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την άλλη, η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Περιορισμένες ροές αργού πετρελαίου, η μειωμένη παραγωγή διυλισμένων προϊόντων λόγω των πληγμάτων σε διυλιστήρια του κόλπου και στη Ρωσία, χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου. Η αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία, ενώ σε αυτά τα επίπεδα θα διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η τιμή τώρα αναφοράς του αερίου κινείται πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου 31 ευρώ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Στο ρεύμα τώρα, η μέση τιμή της μεγαβατόρα στις πρώτες 15 ημέρες Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ έναντι 133,4 ευρώ τον μήνα Αύγουστο. Και προφανώς όλα αυτά, όπως είπαμε, ανατρέπουν προϋπολογισμούς, ανατρέπουν ζωές και καθημερινότητα επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Και έχουμε και δέσμευση από την κυβέρνηση για την παρουσία της και βεβαίως για την στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο βεβαίως μένει να δούμε πώς και πότε αυτό θα συμβεί. Από την άλλη, φυσικά, βεβαίως έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην πολιτική, μετά και την ολοκλήρωση όλων των κομμάτων στην παρουσία του στην ΔΕΘ. Έχουμε τα ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης, βεβαίως. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίκη των Ντεμπών και εκεί όπου την παρακολουθεί ο Σκάι με τον Πάνο Γαρουφαλιά, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και με τις μαρτυρίες και καταθέσεις συγγενών όπου ξεκίνησαν έτσι, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και φυσικά η συνάδελφη δημοσιογράφη και τεχνική του ραδιοφώνου, τηλεόραση και του διαδικτύου του Sky είναι εδώ σε όλο τον όμιλο για τη δική σας καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Η κυρία των ηχοληπτών σήμερα μαζί μας, η Δήμητρα Σταματίου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και σύνδεση για το χτες και το σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντα με την φροντίδα της, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-00-170-174. Στα όπλα σας για επικοινωνία μαζί μας είναι και το διαδίκτυο μέσω του sky.gr και το SMS από το κινητό σας, αλλά και βεβαίως το μήνυμά σας, η φωτογραφία σας, τα βίντεο σας, τα ηχητικά σας μηνύματα στο Viber 698-123-1003, το Viber του Sky, το οποίο και το έχετε αγαπήσει και το έχετε συνηθίσει και μας στέλνετε πολλά πολλά από τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις φωτογραφίες σας, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία εμπλουτίζουν την επικοινωνία μαζί μας. Εμείς, καθώς εδώ είμαστε κλεισμένοι στον κεντρικό ροδιοθάλαμο του Sky και εσείς από τον χώρο σας, από τη διαδρομή σας, από την πόλη σας, από το μέρος στο οποίο ζείτε και εργάζεστε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους και κάθε καλό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτήν την ώρα και όπως έχει επιμεληθεί όλη αυτή την ειδησιογραφία η Δέσποινα Χριστοπούλου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγιο ταχύστα θαυμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος. Σε σημεία έχουν σπεύσει δυνάμεις πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας Αττικής. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος για τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν εόρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν
βοηθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τις αντροφητεύσεις που όλοι μαζί μπορούμε, για τη φροντίδα τους, αλλά βεβαίως και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα Τρίτη οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφησαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 το μεσημέρι, όταν και χτύπησε το πρώτο συναγερμό του μηχανήματος. Ο συναγερμός χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο του τραγουδιστή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίες, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Λιθουανία με την παρουσία ντρόουν στον ανέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η πρόλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από την Λευκορωσία. Εχθές το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ είχε απογειωθεί και νατοϊκό μαχητικό. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Ιρακάκης με συνέντευξή του χθες στον Αντένα. Η νέα πάντως εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου άσκησε έντονες πιέσεις για μια ακόμη ημέρα στα κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς να ενισχύεται στο 5,01%. Στην Ευρώπη το γερμανικό δεκαετές έφτασε σε υψηλό 17 ετών στο 3,55%, ενώ το γαλλικό στο 4,52%. Η απόδοση τώρα του ελληνικού δεκαετούς διαμορφώθηκε χθες στα 4,24 έναντι 3,9 στα μέσα Αυγούστου, εμφανίζοντας πολύ μικρότερη αύξηση σε σχέση με τους τίτλους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εδώ και καιρό να ξέρετε ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, ενώ πλησιάζει το Βέλγιο. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούνται βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει το τέλος της και καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Η εισαγγελία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβρύθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επαναυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ.
Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πέντε εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές από Έλληνες εκτός επικράτειας προκειμένου να λάβουν μέρος σε επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρεπινίτης θεραπεύτευσε μετά τη μεταγωγή του κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε σε 11 ώρα το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για τον λόγο αυτό προαναγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στην Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Δραπέτης θεωρείται από τις ελληνικές αρχές ο Αλβανός Βαρεπινίτης Κακοποιός Αλκετριζά, ο οποίος δεν επέστρεψε εχθές το πρωί στις φυλακές Δαμοκού. Ο Ριζά ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων για τη συμπλοκή που έγινε στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού Κακοποιού. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους ξύλωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Το κέντρο βρισκόταν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν από το μοναστηράκι, εντόπιζαν τα θύματα τους και τους τηλεφωνούσαν σε σταθερά τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν, τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Έχουν συλληφθεί σύμφωνα με πληροφορίες της RT News 6 μέλη της Σπύρας που δρούσε από τις αρχές καλοκαιριού. Οι 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν σήμερα. Οι υπόλοιποι 3 αύριο Τετάρτη. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος και ενώπιον κακουργοδικίου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης σε σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και Σαουδική Αραβία. Τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορες αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με την έρευνα, μετανάστες κλείνονταν σε μικροσκοπικά μεταλλικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου. Διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρά προβλήματα ως προς την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις κακές συνθήκες υγιεινής. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργήσε για περίπου έναν χρόνο. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η Σουηδία, η άκρα δεξιά, υποχωρεί για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής συνεχίζεται ακόμη και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν όλα τα συμπεράσματα από αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, η επιδόση των δημοκρατών της Σουηδίας, του ακροδεξιού κόμματος, είναι διαφυσβήτητα μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Επίγουσα δράση για θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου της τεχνητής νοημοσύνης μπροστά στους πρωτοφανούς κινδύνους που θέτουν τα πιο προηγμένα συστήματα, ζήτησε με ανοιχτή επιστολή του που απέστειλε σε κράτη και εταιρείες του κλάδου ο ύπατος εκπρόσωπος, ο ύπατος ορμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, επισημένοντας ότι καλό τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επιγόντως σε πολυήμερη φόρου για να καθορίσουν μια πορεία δράση για τη ρύθμιση των μοντέλων αιχμής της τεχνητής νοημοσύνης. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, στο Πάρκο Ελευθερίας δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 5.30 η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Όσοι ακόμη είστε λάτρεις των εφημερίδων και όσοι είστε λάτρεις της καθημερινής, σήμερα θα κρατήσετε στα χέρια σας την κυρία η οποία έγινε 107 ετών. Καθημερινή λοιπόν.
λοιπόν σήμερα γιορτάζει τα 107 της γενέθλια και χρόνια, και όλοι όσοι εργαζόμαστε για την έκδοσή μας αισθανόμαστε το βάρος της ιστορίας της πλάτης μας, γράφει στην εφημερίδα Καθημερινή, στην στήλη της Μαργαρίτα Πουρνάρα. Από το 1919 έως σήμερα οι αλλαγές στον κόσμο και στην πατρίδα μας ήταν κατακλυσμιαίες. Με μόνο διάστημα την οικειοθελή πάυση της κυκλοφορίας της κατά την επταετία με την απόφαση της Ελένης Βλάχου, η εφημερίδα μας ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. 107 λοιπόν χρόνια, χρόνια σας πολλά. Και στην αθλητική ενημέρωση, για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από την Ρώμα. Η εθνική βόλεϊ των ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στην Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα η εθνική στις 5 το απόγευμα παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 35-24 στο Super Cup ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για την Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4.30 το απόγευμα. Στον Βόλο τώρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. Και τέλος, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο νικητής του US Open με 3-1 επί του Σέλντον, κερδίζοντας έτσι το δεύτερο Grand Slam στην καριέρα του.

Έτσι και στο κλείσιμο σιγά σιγά της συναυλίας εχθές με το Δελφίνι Δελφινάκι, ένα από τα πολύ πολύ γνωστά και τραγουδισμένα σχεδόν από όλους μας τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, όλοι μαζί οι καλλιτέχνες στη σκηνή, έτσι και προς το τέλος της μεγάλης συναυλίας εχθές το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ενός επιλωτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστηκε πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας, αλλά και στην Πάτρα. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Αγίου Βυσαριώνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μάρτυρος, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, Βυσαριών, Βυσαριώνας, Βυσάρης, Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 6 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου, 19 και 33 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919, όπως είπαμε, κυκλοφορεί για πρώτη φορά το πρώτο φύλλο εφημερίδας Η Καθημερινή. 1928, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύψει την Πενικυλίνη. Το 1968, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδος. Ενώ το 2000, σαν σήμερα, έχουμε τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, ο Βρετανός έμπορος εξερευνητής. Το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ενώ το 1946 σήμερα γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, γεννημένος 4η Ιουλίου, Πλατούν και πολλά πολλά άλλα, τα οποία έχουμε απολαύσει στον κινηματογράφο. Το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 φεύγει από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος. Και το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Σταύρος Παράμπας. Ενώ σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

0: Θα σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί αυτό το πολύ πολύ ροκ κομμάτι της ροκ μουσικής. Καλημέρες, καλό πρωινό, Τάκια το Λαγωνί, σε καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να σε καλά, καλημέρα Παναγιώτη από την Αστόρια, από την Ιωρική, καλημέρα. Καλή δύναμη και σε εσένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τάνια την Κυψέλη με το γραπτό σου μήνυμα, καλημέρα, καλό καλό πρωινό. Και πάμε στην παράθεση και ακρόαση των ρεπορτάζ και πάμε να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις, με το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη, εκεί λοιπόν όπου απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ρεπορτάζ η Κάτια Νιάκαρη.
1: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης που έφτασε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στις 2 παραπέντε της 9 Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Με τους δύο γιατρούς την ώρα που κατέρεε να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο αλέρτ. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
2: Ζήτησα ίδια από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να θεωρήσει εμένα μία εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
1: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2 και 44 και 2 και 45 η σύζυγός του έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
3: Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
1: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου στις 4 και 11. Όπου φτάνει πρώτα μία μηχανή, ενώ στις 4 και 23 ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο 4 και 26. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών, όπως και η προσπάθεια να μάθουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5 παρα 20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπίς, εκεί όπου φτάνει στις 5 παρατέταρτο και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
4: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορούσε να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχει στα δύο του έναν άνθρωπο.
1: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 3 και 27 έως τις 4 και 48 το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού δεν εμφανίζει καμία απολύτως δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.

0: Για τον Γιώργο Μουζονάκη έκανε και αναφορά χθες την μεγάλη σαβιότητα όλοι μαζί μπορούμε και ο Γιώργος Δαλάρας και νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε διότι είχαμε και Σταύρος Ξαρχάκος και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και άνθρωποι της μουσικής και άνθρωποι πραγματικά που έχουν λόγο όταν μιλούν να τους ακούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Ο Γιώργος Δαλάρας χθες από τη συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε για τον Γιώργο Μουζονάκη.
1: Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη έτσι μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε το Γιωργάκη από την συμπατριώτη μου, από την Κοκκινιά. Είναι πικρό, είναι και πικρό και άθλιο το πίσω και χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα.
0: Περνάμε τώρα στην χθεσινή ανταπόκριση από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων στην Έλενα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, για περισσότερες προφορίες γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με την αναβάθμιση της κατηγορίας, χθες με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, Λένα, να ήταν συντριπτικά. Να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λειτουργό να ζητήσει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Τρεις φορές έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σκιώπησαν. Το αγνώρισαν
3: και υπάρχει
2: με
3: συγχωρείς.
2: Και χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα.
3: Και μία υπόνοια που προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάτησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις τρεις ή τέσσερις ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
2: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα. Αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα βλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα.

0: Πάμε στα πολιτικά, διότι τη δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να τροφοδοτεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να κόβεται το επίδομα ανεργίας μετά τους 2 μήνες. Την παραίτηση του ζητεί η αντιπολίτευση, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι εξέφρασε προσωπική του θέση και μίλησε για επίδομα εργασίας. Το άδειασμα όμως από την αρμόδια υπουργό Κεραμαίος και επίσης υποψήφιο στο βόρειο τομέα Αθηνών δίνει άλλη ορμή σε αυτή την αντιπαράθεση. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Τα ξύφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πεδίο που άνοιξε η προσωπική του πρόταση, όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το επίδομα ανεργίας. Παύλος Μαρινάκης σήκωσε εκ νέου το γάντι και έστρεψε τα βέλη του κατά του Πασόκ και της Ελλάς, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός.
2: Το πιο θλιβερό αυτών των 2 ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
1: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή, στεκόνται στη θετική στάση και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης Μαρινάκη.
3: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες.
1: Των προσωπικών θέσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου υπεραμείνθηκε ο Μάκης Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
4: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
0: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
6: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
7: Έχει κρυφή ατζέντα. Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης.
8: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
1: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας, που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
0: Γεια Σωτήρη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε ένα και σε όλη την παρέα εδώ, την ραδιοφωνική. Κύριε Μακρινιώτη, διορθώστε, πάρτε και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, διορθώστε και τις εισαγγελία, διορθώστε και τις ανακοινώσεις που βγάζει. Αν θέλετε, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα εδώ όλων των υπόλοιπων μέσων, όλη τη εισαγγελία, για το πώς γράφουν και το πώς λένε για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Καλημέρα πάντως, καλό πρωινό, κύριε Μακρινιώτη, πάντοτε εδώ ως ένας άλλος Μπαμπινιώτης, ο οποίος είστε και καλείτε και μας διορθώστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Η αυλαία της ΔΕΘ πέφτει και έχει πέσει μάλλον και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο. Κορνίδα της οποίας αντιπαράθεσης τα προγράμματα κατά το πόσο είναι κοστολογημένα πρώτον, αν γίνει λογαριασμός δεύτερον και βεβαίως αν όλα αυτά έχουν και κάποιο αποτέλεσμα, αλλά και φυσικά το μετά από τις εκλογές το ζήτημα των συνεργασιών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική κόντρα θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, όλα αυτά αύριο στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκκή.
9: Μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.
10: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
9: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
11: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
12: Από τη μία ο κ. Δουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα,
13: ναι.
12: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
9: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
14: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 2024.
9: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες.
15: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, Λέει πρώτο κόμμα. Με ποιου. Και μα λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
13: Το λέτε,
15: δεν θέλω τον Τσίπρα.
13: Το λέτε,
15: θέλω την Αστάθη.
16: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρου στα δεξιά τη για να κάνει τι συνεργασίε που χρειάζεται.
17: Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα μαλώνουν για το ποιο θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο του φτωχού και θα δώσει φοραπαλλαγέ στου πλουσίου.
18: Γελά έναν ακόμα τριών μηνών. Σκοπεύουμε να στηρίξουμε μόνο στι δικέ μα δυνάμει.
9: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ψήφια τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Συνδικές επίσης καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρ, στην κυρία Φροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, κύριε Σπύρο από το Βοτανικό, Σοφία από τη Σπάρτη και εσάς να είστε καλά. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο εκεί, στα καταστήματα Πνίκα. Κύριε Δεδρινέ, καλημέρα. Sweet morning στην Φωκίωνος Νέγρη, να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε όλη την ομάδα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, να είστε καλά. Άγγελα από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή απόλαυση, θα δεις πόσο ωραία θα περνάς και τώρα. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλό πρωινό και τώρα, νέο κύκλο επανυπολογισμού συντάξεων για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους δρομολογεί ο ΙΕΦΚΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές και σημαντικά βεβαίως αναδρομικά. Οι περισσότερες εκκρεμότητες εντοπίζονται σε ΟΑΕ και ΤΕΒΕ, ΙΚΑΛΑ και δημόσιο, ενώ ακολουθούν και τα μικρότερα ταμεία. Οι υποθέσεις τώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω λαθών ή ελλείψεων των στοιχείων των πρώην ασφαλιστικών φορέων. Κρίσιμο ρόλο έχουν οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης για όσους διαθέτουν επάνω από 30 ετία. Ασφάλισης. Όταν ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και προκύψει υψηλότερη σύνταξη, οι μεταγενέστερες αυξήσεις θα υπολογιστούν στη νέα βάση, δημιουργώντας έτσι επιπλέον διαφορά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα φτάσουν και στις 3.000 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν για εσάς, τους συνταξιούχους που είχατε 30 έτη και πλέον ασφάλισης, και όλα αυτά βεβαίως για τα οποία θα πρέπει να επανυπολογιστούν οι συντάξεις σας. Επίσης και στο άλλο μεγάλο ζήτημα των ημερών, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει κάποια αντίδραση τόσο ευρωπαϊκά όσο και εδώ στα ελληνικά δεδομένα, μιλάμε για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Η αναζωπηρώση των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή βάζει φωτιά σε τιμές καυσίμων, αερίου αλλά και ρεύματος, ενώ δυσίωνες είναι και εκτιμήσεις για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή διάθεσης βενζίνης από τα διελιστήρια διαμορφώνεται σήμερα στα 2 ευρώ, εκτοξεύοντας έτσι την τιμή στην Αγγλία στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ή από 2,149 που ήταν την Κυριακή. Πολύ κοντά στην τιμή της βενζίνης αναμένεται να διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης, λόγω φυσικά της μεγαλύτερης αύξησης της διεθνούς τιμής του καυσίμου, ενώ την Κυριακή η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 2,108 ευρώ το λίτρο, ενώ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν με τη βενζίνη ακριβότερα κατά 22,7% και τον ντίζελ κίνησης κατά 34,7%. Ένα ακόμη στοιχείο που πραγματικά προκαλεί πολύ πολύ μεγάλη έτσι, αντίδραση και πολύ μεγάλη σκέψη για το τι ακριβώς θα γίνει. Εάν ξεκινούσε σήμερα η διανομή στο πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν ακριβότερο κατά 65-70% σε σχέση με πέρσι. Ο Υπουργός Πάντως Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Φιερακάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων των μέτρων στήριξης. Όλα αυτά βεβαίως αναμένοντας το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα υπάρξει σχετική αντίδραση τόσο εντός Ελλάδος όσο και βεβαίως εντός Ευρώπης. Αλλάζουμε θέμα και με μαρτυρίες γροθιάς στο στομάχι συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε τις φρίκες περιγράφει το χάος που επικράτησε και τον πόνο που υπήρξε γύρω της σε αυτούς που κατέθεσαν και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού Μιχάλη Στεζάρη στο ρεπορτάζ.
19: Τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
20: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
19: Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
20: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπε την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
19: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
20: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα, μήπως τους άκους που έβλεπα μπροστά μου, αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Άκουσα τον άντρα μου να λέει πως τα παιδιά μας ήταν μέσα σε ψυγεία τον έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
13: Δεν μπορώ να καταλάβω.
19: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
21: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
19: Μην ψυχρεμή. Η Σοφία Ζαροπούλου που θρυνεί τις κόρες της συγκλώνησε με την κατάθεσή της και τον δρυμή κατηγορό για ανεπάρκειες του κράτους.
20: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί πού έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαίωση.
19: Δικαιοσύνη για την κόρη της και όλες τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζήτησε και η Μάρθα Καραλή.
22: Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι, να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές. Ήταν έγκλημα που έβαλαν τρένα στην ίδια γραμμή.
19: Ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του σταθμάρχη Λάρισας, προκειμένου να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων, ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί.
23: Το ξέρω.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε σκάκια 100,3, καλό πρωινό, καλημέρες και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με το ζητήματα των τουρκικά, διότι με μια επίσκεψη συμβολισμού και μηνύματα προς ένα συγκεκριμένο αποδέκτη, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητά την ένταση αλλά δεν μετακινείται από τις κόκκινες γραμμές. Στην Τουρκία τώρα ο παροξισμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο που συνήθως προξοφλούν για την κυβερνητική γραμμή να ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
20: Η εικόνα της Γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μία χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
21: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
20: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
2: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
20: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί.
0: Αυτές οι εικόνες καταγράφουν στο Καστελόριζο και ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί πλέον. Ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται.
19: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
20: Οι τουρκικές παραφωνίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
24: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
20: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
21: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
20: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
0: Και πάμε Λονδίνο, διότι κοινή διακήρυξη με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν χθες Δευτέρα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Γιάννης Χανιωτάκης, το ρεπορτάζ.
25: Είχαμε μια ιστορική σύνοδο σήμερα, Λένα, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τα τρία έθνη. Ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες των τριών χωρών δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στο ευρωπαϊκό μπλοκ και υποστήριξαν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της, καθώς το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή έχει πάψει να λειτουργεί. λειτουργεί. Η Σύνοδος είχε δύο στόχους, Λένα. Πρώτον, τη συνεργασία των τριών εθνών σε τομείς όπως είναι η οικονομία και η ενέργεια. Και δεύτερον, το να αναδειχθεί η ανάγκη, όπως τη θεωρούν, διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ανεξαρτησίας. Και όλα αυτά σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτες δυνάμεις στα κοινοβούλια και των τριών αυτών εθνών. Να θυμίσουμε πάντως, κλείνοντας, Λένα, ότι στο δημοψήφισμα του 2014 στη Σκωτία το 55,3% των πολιτών είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν επίσης ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της παραμονής.
0: Έτσι έκλεισε χθες η μεγάλη συναυλία, άλλη μια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Όλοι οι καλλιτέχνες μαζί, 13 καλλιτέχνες σε αυτό το πολύ τραγούδι με πολύ μεγάλη ιστορία του Μάνου Λοΐζου. Αυτά από εμάς. 9 εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. 10.30 ο οικονομικός επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού κύριος Αργυρού. Πολλές άλλες συναντεύξεις και πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση εδώ με στέλεχος από το ΚΕΦΗΜ, στο Γιώργο Ψάλτη, μετά τις 7.30 για τις επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα. Πώς αυτές μπορούν να γίνουν και αν μπορούν να γίνουν. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι κοιτάς στο χάρτη? Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή. Ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ και το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Εκτιμάται πάντως ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την αναρτήση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην επιταθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φώτια ξέσπασε τα ξημερώματα σε γιο ταχύ που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα στην Παιανία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιχρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυποινητής δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενεργία έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Αυτό ανακοίνωσε η αρχή, η οποία διαχειρίζεται τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η αρχή της διόρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του στις 32, ενώ ο αριθμός των πλοίων αναμένεται να μειωθεί στα 29 από τον Οκτώβριο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές

0: Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

από τη μεγάλη συναυλία, τη χθεσινή συναυλία, και επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι φανατίκλα Γιώργος Νταλάρας, δεν υπάρχει χειρότερος από μένα, να το ξέρετε αυτό. Οπότε τι θα επέλεγα από τα 78.000 κομμάτια που έχουν κόψει οι συνάδελφοι όλη τη νύχτα? Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, και το τραγούδι είναι «Ήλιο μου σε παρακαλώ». Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπράβο σας για μια ακόμα φορά χθες, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο το Καλλιμάρμαρο και αποδείξατε περίτρανα και την παρέα που κάνουμε όλοι εδώ στον Sky και στην τηλεόραση προφανώς, αλλά και στο ραδιόφωνο, και την ανάγκη να συνδράμετε με τον τρόπο του ο καθένας σε όλο αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Και ήταν νομίζω μια εξαιρετική συναυλία. Πήγα λίγο βεβαίως, αυτό που λένε πήγα ήρθα, είδα και απήλθα γρήγορα, γιατί δεν τα βλέκαμε μετά και θα αργούσαμε πολύ και το πρωί δεν θα ξυπνάγαμε και λοιπά και λοιπά, και είμαστε και κάποιες ηλικίες παλικάρια πλέον, δεν είναι για να παίζουμε τώρα. Λοιπόν, απόλαυσα ειλικρινά όλα αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει τα παιδιά και οι τραγουδιστές, και πολύ ωραίες φωνές και νέα παιδιά, νέοι τραγουδιστές, που νομίζω ότι και αυτούς θα τους απολαύσουμε. Ήδη δηλαδή, αλλά θα τους απολαύσουμε ακόμα περισσότερο. Την ώρα που ερχόμουν εκεί κατά τις 4 και 10, ψιλομαζεύανε κάποια πράγματα. Νομίζω σήμερα και άλλη μια συναυλία, στο Καλλιμάρμαρο γενικότερα, αλλά...

0: Ήταν πάρα πολύ ωραία προετοιμασμένη, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία όλη η εκδήλωση, η ετήσια αυτή η εκδήλωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και μπράβο σας για μια ακόμα φορά και σας ευχαριστούμε όλοι εδώ από την από εδώ πλευρά για την συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Και καλημέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε στην παρέα μας και 12 λεπτά μετά τις 6 και τι γίνεται με τα πετρέλαια, θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια, Πρώτο θέμα σήμερα βλέπω στην καθημερινή, ο εφιάλτης λέει του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Χθες έβαλα βενζίνη στη μηχανή. Είναι μια μεγάλη μηχανή, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα, κάναμε το λάθος, την πήραμε πριν από καμιά 15 χρόνια. Τώρα την έχουμε πάρει στην πλάτη που λέει και ένας φίλος μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γέμιζε λοιπόν το ρεζερβουάρ της μηχανής με 35 ευρώ. Πολλά θα μου πεις ψάλτη, πολλά προφανώς, δεν είναι μεγάλη μηχανή, σας ξαναλέω. Λοιπόν, πήγα να βάλω χθες βενζίνη, λέω δεν το γεμίζεις. Πάει το 35, πάει 36, πάει 37, πάει 38, πάει 39, πάει 40, πυρετός. Λέω stop, stop, σταμάτα εδώ, όχι μου λέει, θέλει λίγο ακόμα. Το λίγο ακόμα ήταν 43. Παίρνω λοιπόν μια απόδειξη, κυρίες και κύριοι. Η τιμή λοιπόν χωρίς το ΦΠΑ, χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου, 1,72,4 στο πρατήριο το οποίο βάζω, μια αμόλυβδη 95. Συνολικά λοιπόν 43 ευρώ ο λογαριασμός, εκ των οποίων το ΦΠΑ 8,32. Βάλε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να καταλάβεις φίλα Κροατή, παρά το γεγονός, λέει, γιατί άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι θα είμαστε δίπλα στον πολίτη, τον κύριο Κερακάκη εννοώ, και έρχεται μια δύσκολη περίοδος, τα είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος προχθές. Ο κύριος Κερακάκης είπε ότι έχουμε, λέει, κάποια πράγματα στο μυαλό μας και έχουμε και χρήματα, λέει, στην άκρη για να συνδράμουμε. Τι να συνδράμουμε, εδώ θα είναι δραστικά μέτρα. Δραστικότατα μέτρα. Και θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα, ρε ψάλτη, είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πλέον εξελίσσεται παγκοσμίως. Σωστό, αλλά ξαναλέω, η κάθε μία χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της και τους μισθούς της και την ακρίβειά της και τον πληθωρισμό της και τις αδυναμίες της, και εμείς έχουμε τις δικές μας αδυναμίες. Εντάξει, καλό το σύστημα να τα παίρνουμε από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και έχουν λεφτά. Βέβαια, τώρα το λέμε έτσι, να το πούμε και αλλιώς. Στα νησιά υποτίθεται ότι το ΦΠΑ είναι λίγο πιο χαμηλό, άσχετα οι πιο ακριβές βενζίνες. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Θυμίζω. Λοιπόν, αλλά τι θα γίνει τώρα που έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης? Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς. 15, δεν έχει σήμερα, 15. Έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης και θα κλάψουν μανούλες. Για να μην κολλητευόμαστε. Έτσι δεν είναι? Ακούω 8,32 το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μου μέσα. Λοιπόν, 15η μέρα του Σεπτέμβρη, τα μέσα του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε αισίως να είμαστε καλά με υγεία. Τι βλέπω σήμερα? Νικήτα Μεγαλομάρτυρα του Γότθου, παρακαλώ πάρα πολύ. Βυσαρίωνος του πρώτου και του δευτέρου Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, Φιλοθέου Πρεσβυτέρου Πορφυρίου Μαξίμου Ευστοχίου Σιμεών. Τα καλύτερα εύχομαι σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Βλέπω Βυσαρίωνας, Νικήτας και Νικητούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 η Ανατολή, Δύση 7:34 το απόγευμα, 8 παρά 26 πρώτα λεπτά. Εντάξει, μικρή ημέρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λέτε και δροσίζει και λιγάκι. Θα μου πεις, τώρα θέλουμε να δροσιζόμαστε, ψάλτη, ξέρω εγώ, να δροσιστούμε και λιγάκι. Η αμφιλοχία χθες βλέπω την υψηλότερη θερμοκρασία, 33 και κάτι θερμοκρασία. Η Λίνδο στη Ρόδο, πάντα εκεί στη Λίνδο κάνει ζεστή, η αλήθεια είναι, 32 και 8. Πλώρα Ηρακλείου και Πετροκεφάλι Ηρακλείου, 32 και κάτι. Στην Ολένια Χαΐας μετά, αυτά. Και το Καστελόριζο, 31 και 6 το Καστελόριζο. Μάλιστα, στην πρώτη οκτάδα το Καστελόριζο. Τι γίνεται με το Καστελόριζο? Καλά, μας χαιρετάει, Και εμείς το χαιρετάμε και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Μ' αρέσουν αυτά να ξέρετε. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, κατά του καρκίνου του προστάτη. Περιμένω αυτά τα νέα προγράμματα τώρα, λέει, τα οποία θα μας έρθουν SMS και λοιπά, και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια πάλι. Το προλαμβάνω, ας πούμε, θα έχουμε, λέει, και εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη για τα αγοράκια. Για να δούμε τι θα δούμε. Εκεί υπάρχει μια μουρμούρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχει τελειώσει, λέει, το πρόγραμμα το οποίο ήταν στο προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για τους υπέρβαρους. Μου έχουν στείλει και κάτι μηνύματα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, χάσανε κάποια κιλά είχαν μπει σε ένα ψηλό πρόγραμμα, αλλά τελείωσε, λέει, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν και ελπίζουν για να βοηθηθούν. Για να χάσουν κάποια κιλά, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ξέρετε. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Προσέξτε, δεν είναι αυτά που λέγανε παλαιότερα. Έτσι, είναι ασθένεια. Σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Με ένα ενδιαφέρον θέμα το ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων. Το βλέπα τα ξημερώματα που ξύπνησα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, μην λέμε πάντα ίδια. Λοιπόν, είναι ένα ντρόουν, λέει, το οποίο πέρασε, λέει, από τη Λευκορωσία και εμφανίστηκε στη Λιθουανία. Μάλιστα, το ρίξανε, λέει, το ντρόουν αυτό. Έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της χώρας. Το έριξαν, λέει, συμμαχικά αεροσκάφη τα οποία προστατεύουν τις Βαλτικές γενικότερα, αλλά τη Λιθουανία σίγουρα. Ξέρετε ποια είναι η χώρα, μία από τις χώρες τις νατοϊκές που συνδράμουν, η Τουρκία, θυμίζω. Βέβαια, έχει η Τουρκία εκεί F-16, τα οποία νομίζω μαζί με ισπανικά αντίστοιχα αεροσκάφη λειτουργούν, γιατί δεν έχουν οι Βαλτικές χώρες τα κατάλληλα αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Αλλά έχετε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος πολέμου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό. Με αφορμή τα drones τα οποία φτάνουν και στη Ρουμανία, ενδεχομένως έχουν φτάσει και στη Βουλγαρία, ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν ή θελημένα πάνε εκεί που πάνε. Και οι Πολωνοί, λέει, ετοιμάζονται για δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τα ζητήματα του μετόπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Γερμανοί είναι σε... καλά, είναι σε αναβρασμό γενικότερα οι Γερμανοί. Απλό Γερμανία, να σας το πω και αυτό. 2016, ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, συγχωρεμένος τώρα, ξέρετε για ποιον μιλάω, λοιπόν, έλεγε, λέει, ότι η Ελλάδα χρειάζεται, λέει, άμεσα και ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Μην ήταν το 10 στην αρχή της κρίσης και όχι το 16. Προχθές, λέει, ο κύριος Πιερακάκης, 2026, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, ότι η Γερμανία, η οικονομία της Γερμανίας, λέει, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, ξαναλέω, μάλιστα. Τι γίνεται με τις τιμές στην ενέργεια? Έχω να σας πω και τα νέα εδώ, γιατί έχω μάθει και διάβαζα χθες αναλυτικά κάποια πράγματα γύρω από την υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση. Μ' αρέσει της ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Είναι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να βάλουμε, λέει, πάνω στις στέγες της πολυκατοικίας μας. Μπαταρίες, λέει, που μπορούμε να βάλουμε. Όλα αυτά στην προσπάθεια να πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα. Βέβαια πρέπει να κάνουμε μια επένδυση,
1: Ναι.
0: Αλλά αλήθεια, πριν πάω στις λεπτομέρειες, να σας πω και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το σύστημα, το υπάρχον σύστημα, το δίκτυο, ρε παιδί μου, ηλεκτροδότησης, είναι έτοιμο να κρατήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στα μπαλκόνια ή, ξέρω εγώ, τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στις ταράτσεις πολυκατοικίας, τα οποία, λέει, θα ρίχνουν και ρεύμα μέσα στο δίκτυο. Δεν θα ρίχνουν όλα, αλλά κάποια, λέει, θα ρίχνουν. Είναι έτοιμα ή θα έχουμε τίποτα ντράβαλα μέσα με το δίκτυο? Γιατί ρώτησα χθες να μάθω λεπτομέρειες και μου το σφυρίξανε στην πρώτη κουβέντα που έκανα. Αλλά να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία ιστορία, λέει, είναι, που τα λέγανε ειδικοί, δεν τα λέω εγώ, ότι μπορείς, λέει, να αγοράσεις μπαταρίες όταν έρθει η ώρα και περάσεις σε καταμετρητή καινούριο, όχι τους παλιούς που έχουμε εμείς, γιατί εμείς ακόμα έχουμε τους παλιούς. Απέναντι από το σπίτι μου, χθες βάλανε καινούριους, έχει μια καινούρια πολυκατοικία και πήγανε και βάλανε καινούριους καταμετρητές ηλεκτρικούς, ψηφιακούς. Πολύ ωραία, πάντως κοιτάω σαν χάνος. Τσάπα τσάπα να μου φωτάκια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν θα βάλουμε, λέει, τα μηχανάκια αυτά, χαίρετε στο καλό. Λοιπόν, φεύγουν οι νυχτερινοί και έρχονται οι πρωινοί, καταλάβατε τώρα. Θα μπορούμε, λέει, να βάλουμε μπαταρίες και όταν είναι φτηνό το ρεύμα. Όταν έχουμε, ας πούμε, παιδί, πολύ αέρα, πολύ ζέστη και δεν κεγόμαστε, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά είναι αλλού παπαγγέλιο. Θα μπορούμε, λέει, να φορτώνουμε τις μπαταρίες φτηνό ρεύμα και να τις καταναλώνουμε όταν είναι ακριβό το ρεύμα. αλλά θα πρέπει να τρέχουμε σαν τρελή με το που θα αργήσει. Ω, τροχάτε να ανοίξετε τα. Πώ το λένε, τα κουμπιά να φορτώσουμε τι μπαταρίε. Λοιπόν. Αλλά δεν ακούγεται άσχημο. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή έτσι όπω μου το είπανε χθε, με ψιλοανησύχησα λιγάκι. Με το αν μπορεί το δίκτυο να δεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα πάνε στην αυτοκατανάλωση. Πολύ, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα, να ξέρετε, πάντως η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή. Η πιο φθηνή ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στη 1 το μεσημέρι, 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Έτσι, 61 ευρώ που δεν περιλαμβάνονται εκεί όλοι οι φόροι, μόροι, σόροι κλπ. Έτσι, 61 ευρώ. Αλλά οι πιο ακριβές ώρες είναι 8 η ώρα το πρωί που η μεγαβατόρα κοστίζει 261 ευρώ και 7 η ώρα το απόγευμα που θα έχει 253 ευρώ. Εντυπωσιακό, ε! Γιατί γενικά έχει ακριβήνει πάρα πολύ ενέργεια. Και όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε το Viber, έτσι, το νέο τρόπο επικοινωνίας, όπου μπορούμε να τα λέμε και μέσω ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι κινητό με την έννοια θα καλέσετε και θα σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση μαζί με όλους τους άλλους τρόπους που έχουμε. Ποιο είναι το νούμερο, θα μου πείτε? 698-123-1003. Ωραία, 6 είναι ουσιαστικά αριθμός κινητού τηλεφώνου, έτσι. Αλλά δεν είναι κινητό, είναι μόνο για μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, τέλος πάντων βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε και κάτι συμβαίνει τέλος πάντων και μπορείτε να μου πείτε και εσείς τα δεδομένα σας. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως ο κλασικός τρόπος μέσω του Πέτρο Μωραΐτη, του τηλεφωνικού μας κέντρου, 210-48-00-170-174 και υπάρχει και το Sky Radio, όπου εκεί μπαίνετε. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και γράφετε το μηνυματάκι σας και όλα έρχονται εδώ. Και στέλνω πρωί-πρωί καλημέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη που όπως πάντα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Δημητρό, καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τι έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Αυτή η ιστορία της δήλωσης για το επίδομα ανεργίας έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, να σας πω την αλήθεια. Η οποία, επειδή ρώτησα και εγώ τώρα στην αγορά τι γίνεται και τα σχετικά, δεν είναι η πρώτη φορά λέει που πέφτει πάνω στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι λίγο, πώς να το πω, φάουλ εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν καλεσμένος αργότερα στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε στις 9, θα δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι, είναι προσωπική του λέει άποψη αυτή, για να υπάρχει μόνο ένα δίμηνο. Θυμίζω εντωμεταξύ, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δύο στοιχεία. Άντε τρία για να μην σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Το ένα είναι ότι τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανέργους, οι οποίοι στην αρχή που μένουν χωρίς δουλειά τους δίνουν το 80% του μισθού που έπαιρναν στην τελευταία δουλειά. Και σταδιακά το ποσό αυτό μειώνεται. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει τώρα το επίδομα ανεργίας. Αυτό γιατί? Πρώτον, γιατί η λογική είναι όταν χάνεις τη δουλειά σου και τρέχουν υποχρεώσεις να έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τις υποχρεώσεις και να μην πελαγώσεις. Σταδιακά το ποσό μειώνεται, άρα εμέσως η λογική είναι ότι ψάχνεις να βρεις μια δουλειά για να ξαναμπείς, γιατί όσο μειώνεται το έσοδό σου, τόσο μεγαλώνει η πίεση για να βρεις δουλειά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, μιας και ρώτησα γύρω από το ζήτημα αυτό, είναι ότι δεν έχουν ενταχθεί όλα τα επαγγέλματα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που μόλις σας είπα. Είναι πιλωτικό έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα δουν αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Τρίτον, τι γίνεται ας πούμε με τα επαγγέλματα των εργαζομένων στον τουρισμό που είναι εποχικά ή εποχιακά, οι οποίοι δουλεύουν, ξέρω εγώ, σεζόν 8 μήνες και 4 μήνες. Τέσσερις, δεν είναι, τους εντάσσουν στο Ταμείο Ανεργίας να πάρουν κάποια χρήματα εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή η κατηγορία τι θα γίνει? Θα πάρουν 2 μήνες και τέλος? Όπως ας πούμε μια άλλη κατηγορία. Τι γίνεται με τους πυροσβέστες οι οποίοι είναι 8 μήνα? Αυτοί θα παίρνουν 2 μήνες και τέλος? Να ξέρετε ότι έχουν υποθεί διάφορα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Ξαναλέω, δεν είναι καινούριο ως θέμα να υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα που δίνεται το επίδομα ανεργίας και να πρημοδοτείται η επιχείρηση η οποία θα προσλάβει κάποιον δίνοντας το ποσό αυτό στην επιχείρηση για να κοστίζει λιγότερο ο εργαζόμενος αυτός, μιας και έχουμε και θέμα έλλειψης εργατικών χεριών. Έχουν ακουστεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, ειδικά στον τουριστικό τομέα και ειδικά στα ξενοδοχεία έχω μάθει για το θέμα του επιδόματος. Αλλά δεν τη ώρα. Θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πέρα από την τρέλα που πιάνει τα κόμματα γενικότερα, γιατί ψάχνουν να βρουν εν όψη και της προεκλογικής περιόδου τα λάθη των αντιπάλων, πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε με σοβαρότητα. Θα μου πεις ποιος την έχασε ψάλι τη σοβαρότητα. Σωστό και αυτό. Τώρα κι άλλα θέλω να σας πω, αλλά δεν έχω χρόνο για να κουβεντιάσουμε και για την ιστορία Ριζάη. Κάποιοι μου λέγανε χθες, ρε Ψάλτη, λέει, μπορεί να έχει σχέση η απόδραση του Αλβανού πάνω στις Σέρες με το Ριζάη. Ο Ριζάη είχε πάρει, τα λέγαμε και χθες, είχε πάρει αρκετές άδειες. Νομίζω ήταν η 16η άδεια η οποία έπαιρνε ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος έχει στην πλάτη του μπόλικα πράγματα και τον κυνηγάνε. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως σήμερα να εμφανιστεί αφού πέρασε το αυτόφορο για την ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε ένα beach bar όπου οι κάμερες τον εντόπισαν το Ριζάη εκεί. Όπως και να έχει, και αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον για τις άδειες οι οποίες δίνονται. Δικαιούνται όμως άδειες οι κρατούμενοι, να ξέρετε, και αξιολογούνται τα αιτήματά τους. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία «Το Όλοι Μαζί Μπορούμε» αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφο του ΝΑΤΟ που το κατέρριψε. Σύμφωνα με αρμόδιε πηγέ, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τι επιθέσει εναντίον τη Ρωσία, εφόσον οι εταίροι τη διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσει εναντίον Ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρο Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρε συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στου ενεργειακού στόχου τη άλλη. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ενέρχεται η τιμή του πετρελαίου Μπρέντ, το οποίο χθε ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γεωταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τη μεγάλη συναυλία το όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που ακούμε στην πρωινή μας παρέα σήμερα, νομίζω δικαιολογημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και αυτή η μοναδική συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε, που ξαναλέω έχει διτό σκοπό και να απολαύσουμε ωραία τραγούδια με πολύ καλή, πολύ ωραία ονόματα ειδών κλπ, αλλά και να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, στέλνω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου το Λάζαρο. Ο Λάζαρος λέει: εδώ στη δουλειά αλλάζουμε τα ρολόγια, λέει, της ΔΕΗ. Τα έξυπνα ρολόγια, λέει, από τον ΔΕΔΙΕ. Σωστό αυτό. Γεια σου, Γιώργη, από τη Λάρισα. Πρώτη φορά στέλνεις μήνυμα, Γιώργο. Να, ορίστε. Ξεκινάει η επικοινωνία μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Λάρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας από το σχολικό, λέει. Καλημέρα, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν φίλο ακροατή. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Καλλίπολη, καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά. Μην λες καλό φθινόπωρο, γιατί θα τρελαθούν κάποιοι και θα αρχίζουν από καλόκαιρο κλπ. Δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, έχουμε και αυτή την τρέλα. Καλό, γενικώς. Καλό να είναι, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί θα τρελαθούμε. Γεια σου, Ελένη μας, καλημέρα στο Παλαιό Φάληρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σπασία. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία, φίλη μου, Χρυσούλα. Πού είναι αυτό πρωί-πρωί? Βόα Κυρακλείου, λέει, ύψους Καρτερούλη. Καθημερινά βιώνουμε μια τρελή καθυστέρηση, λέει, λόγω έργων που δεν τελειώνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά. Κάντε υπομονή και εκεί πέρα, τι να κάνετε. Πρέπει να γίνουν τα έργα ταυτόχρονα, να υπάρχουν και οι δρόμοι, Λοιπόν, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Στο σχηματάρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ανδρέα. Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με την ιστορία του Viber έχουμε μπει σε μια διαδικασία πιο εύκολη για τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται ευκαιρία τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο λέει: πόσα κερδίζει, λέει, το κράτος από το ΦΠΑ των καυσίμων? Προφανώς, όσο πιο ακριβά είναι τα καύσιμα, τόσο πιο πολλά τα κέρδη του της πολιτείας. Τα έχουμε πει αυτά. Να ξέρετε ότι κυκλοφορεί λίγο η φήμη ότι μπορεί, αν συνεχιστούν οι τιμές να είναι πάρα πολύ ψηλά, να μήπως δούμε, μήπως, ρε παιδί μου, ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί λιγάκι. Ξέρω εγώ, μακάρι, παιδιά, γιατί αν είναι τόσο πολύ ακριβά τα καύσιμα, καταρχήν χάθηκε η ιστορία των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, διότι αν ανέβει τόσο πολύ το κόστος των καυσίμων, που είναι καταλυτικό για όλη την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, όσο καλή πρόθεση και διάθεση να έχουν κάποιοι που δεν έχουν και πολύ καλή διάθεση, ξέρεις τώρα, εκεί στην ευκαιρία θα τα βρουν, θα τα κάνουν, θα τα αρπάξουν τα λεφτά. Λοιπόν, και επίσης σας καλώ να διαβάσετε σήμερα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, το ρεπορτάζ της Καθημερινής, τη σελίδα 3, για τα πτυχία σε ένα ίδρυμα της Χαβάης για την κβαντική ιατρική. Αυτά που σας έλεγα και εγώ, ότι έπαιρναν τηλέφωνο στην Χονολουλού για να ρωτήσω τι είδους πτυχία είναι αυτά. Να ξέρετε ότι αυτά είναι διαδικτυακά προγράμματα. Ο οργανισμός δεν είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, λέει, για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών, αλλά όπως και να έχει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι παίρνουν ένα χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούν και πουλάνε αυτά που πουλάνε. Και αν εσύ πέσεις στην ανάγκη τους, καταλαβαίνεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, αύριο έχουμε την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει, αύριο θα δούμε τελικά αν θα κάνει το βήμα ο Γουόρς. Βέβαια το 85% των αναλυτών λένε ότι θα τα αυξήσει τα επιτόκια από το 3,75% στο 4%.
0: Ναι, εδώ το μεταξύ.
1: Αλλά βέβαια είναι ότι εδώ και 20 λεπτά,
0: ναι,
1: το δεκαετές αμερικανικό στο 5,01.
0: Α, και αυτό έσπασε, εκεί ήθελα να πω.
1: Είναι εδώ που είχε να δει Αμερική από το 2007, όταν ξεκινούσε η μεγάλη τραγωδία της Lehman Brothers, ας πούμε, που μετέφερε όλη αυτή την ιστορία στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια και σε εμάς. Συνεπώς, το φοβερό στην Αμερική, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα από φόρους των Αμερικανών πολιτών τα έχουν υπερκεράσει οι δαπάνες των τόκων για το δημόσιο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όσο και να δουλεύουν.
0: Ναι, για να πληρώνουν τους τόκους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω εκεί πέρα είναι το θέμα. Τώρα στα δικά μας, να πω απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπες για τα σούπερ μάρκετ. Χθες βγήκε ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ,
0: ναι,
1: και είπε ότι η συμφωνία λέει για 2 μήνες.
0: 2 μήνες, ναι, ναι, ναι, το έλεγα και χθες. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι ενώ η κυβέρνηση είπε ότι είναι τετράμινη, όλα βέβαια είναι σε θελοντική μορφή και βέβαια αυτό που είπες Γιώργο ότι δεν φαίνεται αυτό τώρα ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι τέτοιες οι ανόδους και οι αυξήσεις στις τιμές και η ακρίβεια που πραγματικά. Ό,τι προσπάθεια και να γίνεται, όλα αυτά πλέον τελειώνουν καθώς και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Έβλεπα, Ανέστη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει για όλο το τρέχον έτος πληθωρισμό στο 3,5.
1: Ναι, εντάξει. Με τις
0: καλύτερες
1: προδιαγραφές.
0: Ναι, και θα δούμε τώρα πώς εξελίχθηκε το πράγμα.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το χρηματιστήριο με την έννοια και υπάρχει εκδήλωση, γι' αυτό συμπληρώνει 1,5 αιώνα ζωής. Έγινε πριν από 150 χρόνια στον Πειραιά, ξεκίνησε το χρηματιστήριο, εντάξει, είναι πλέον σε άλλη εποχή. Την Παρασκευή, θυμίζω, θα έχουμε την αναβάθμιση των μετοχών και από Δευτέρα θα δούμε τις εισρωές, οι οποίες αναμένεται, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να ξεπεράσουν τα 2,7 δις ευρώ. Βέβαια, την Παρασκευή είναι μια ημέρα με δύο αξιολογήσεις, και η Moody's, ο τρίτος μεγαλύτερος τύπος αξιολόγησης στον κόσμο, αλλά και ο Scope, ο μοναδικός ευρωπαϊκός τύπος αξιολόγησης, δίνουν τις εκθέσεις τους για το ελληνικό αξιόχρεο.
0: Τι έχουμε, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε, κάτι εξαίρεση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε αναβάθμιση, αλλά το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί είναι αυτό που έγινε και με την DBRS την περασμένη Παρασκευή, που μας βελτίωσε από σταθερό σε θετικό το outlook, δηλαδή τις προοπτικές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα γράψουν για τις εκλογές. Έτσι, και η Moody's που είναι ο πιο σκληρός οίκος, αλλά και ο Scope. Θα πούν τώρα αυτό το οποίο λένε οι ξένοι και το οποίο συζητούν και με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Πάνω απ' όλα είναι να κυβερνηθεί η χώρα, αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν μιλάνε για πρόσφατα, δεν μιλάνε για κόμματα, αλλά προφανώς βλέπουν συνεργασία. Ποιος και τι.
0: Θα προκύψει, ναι, θα δούμε.
1: Σε επίπεδο επιχειρήσεων, αξίζει να σας πω ότι χθες η General Lines, επειδή είναι από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, που είναι το νούμερο ένα πλέον θέμα στον κόσμο, εμφάνισε ζημιές στο πρώτο εξάμηνο 3,3 εκατομμύρια από κέρδη πέρυσι, 47,9 εκατομμύρια Γιώργο. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, διότι μόνο τα κάψιμα το δεύτερο τρίμηνο φέτος, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που ήταν και οι βασικοί μήνες του πολέμου, πλήρωσε η Αιτζίαν αύξηση καυσίμων 22% σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 25, δηλαδή περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, η Αιτζίαν, οι μεταφορικές εταιρείες, όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν θέμα με το κομμάτι των καυσίμων. Και αυτό θα το δούμε βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό και στο 9μηνο. Η συνολική εικόνα θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου. Και εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, καθώς σήμερα είμαστε στην 198η ημέρα πολέμου, νομίζω ότι τα κέρδη που λέμε ότι θα πάμε για ρεκόρ φέτος ίσως ψαλιδιστούν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρο, Γιώργο, ότι πλέον αυτό επηρεάζει τους πάντες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και νομίζω πλέον ο σχεδιασμός των εταιριών έχει φύγει από την τριετία που λέγαμε. Έχει πάει πλέον στα 2 χρόνια. Αν και όλοι λένε ότι εδώ δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουμε τη χρονιά. Δηλαδή δεν μπορούν καν να σχεδιάσουν το 2027, το οποίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τους δύο πολέμους σε υβριδική μορφή και να συνεχίζονται, Γιώργο, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί.
0: Μάλιστα. Από επιχειρηματικά, ναι, έχουμε τίποτα πέρα από αυτά που μας είπες για το χρηματιστήριο. Νομίζω ότι πότε την Πέμπτη μπαίνουν οι νέες μετοχές της.
1: Αύριο μπαίνουν.
0: Αύριο Τετάρτη,
1: 24,50 ευρώ να ξέρουν όσοι μας ακούν και έχουν μετοχές. Βέβαια πήραν λίγες μετοχές, ήταν πάνω από 7.000 οι επενδυτές που συμμετείχαν. Βέβαια μικρή έκδοση Starball.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον, Ανέστη. Το λέω δηλαδή κάθε φορά, επειδή κουβεντιάζουμε μαζί χρόνια τώρα, βλέπω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ξέρεις, πολύ κοντά ακόμα αυτά τα οποία έγιναν στο χρηματιστήριο, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου. Κάποιου κόσμου. Έτσι,
1: κάποια τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μου είχαν να μου τηλεφωνήσουν 20 χρόνια και μάλιστα χάρηκα που ξέρω ότι είναι και καλά και όλα στην υγεία τους. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι τώρα ότι με το Euronext έχεις μια μεγάλη παλέτα εταιριών, όχι μόνο στην Ελλάδα, Γιώργο, που μπορείς να επενδύσεις, σε όλη την Ευρώπη. Απλώς αν η είδηση η οποία γράφεται σήμερα επιβεβαιωθεί, αν και το διαψεύδει και το Euronext με την Deutsche Börse, δηλαδή η Frankfurt είναι το μοναδικό χρηματιστήριο που δεν έχει παντρευτεί με το Euronext. Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου, έτσι, σε επίπεδο συνένωσης. Και να κλείσω με την είδηση ότι από χθες η Σεούλ, πρώτη από όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, ξεκίνησε 24 λειτουργία του χρηματιστήριου. Δεν σταματάει καθόλου.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Δηλαδή πλέον δεν κοιμόμασταν που δεν κοιμόμασταν καθόλου. Θα ακολουθήσει η Αγγλία, πάει εκεί προς τα εκεί το Λονδίνο, ετοιμάζονται οι σκανδιναβικές χώρες. Έχει ανοίξει χρηματιστήριο στο Τέξας επίσης 24 ώρες βάσεως και είναι το νέο μοντέλο. θέλουν να πιάσουν όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι υπερβολή, ρε παιδί. Ναι, δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα.
1: Μεγάλη υπερβολή και δεν ξέρει κιόλα και αν οι τζίροι θα μπορούν να υποστηρίξουν. Γιατί εδώ θε εργαζομένου, θε συστήματα κτλ.
0: Προφανώ να είναι ανοιχτά όλα αυτά και να ελέγχονται.
1: Όπω ξέρει κι εσύ καλύτερα τον καθένα, η απληστία του ανθρώπου δεν τελειώνει.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι, το καταλαβαίνω ότι εκεί πάει στην απληστία. Αλλά το να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Μόνο εμεί αρνούμαστε και είμαστε αντίθετοι. Παραμένουμε 5 και 20 να κλείνουμε όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είμαστε και παντρεμένοι με τα άλλα 8 χρηματιστήρια κλείνει 7 παρατέταρτο. Κάποια στιγμή.
0: Νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή. Θα έρθει.
1: Θα το πάρουμε το 2 ώρο.
0: Θα έρθει, θα έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν θα αργήσει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας. Επίσης, αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκα, κυρίε και κύριοι, συνάδελφος και φίλος, δημοσιογράφος, ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Καθημερινά τον βλέπετε 7 με 9 στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Τώρα που λέμε και τα χρηματιστήρια, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα για να δω. Η Ιαπωνία, μισό της εκατό πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί κατά 0,24. Η Αυστραλία 0,75. Και ο χρυσός, αν αναρωτιέστε τι γίνεται και με το χρυσό, 4.349,57. Πτωτικά κινείται ο χρυσός. Εντάξει. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχετε στείλει ωραίο μήνυμα μισό λεπτό ο φίλος μου ο Ανδρέας και λέει: καλημέρα, έχει μείνει ένα φορτηγό, λέει, μετά την έξοδο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχετε το νου σας, λέει, η οδηγή. Μπράβο, ρε, εσύ, Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αυτά τα μηνύματα είναι και τα πέρα από τις καλημέρες κλπ. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βαβούρα. Αν μπορώ να δω εδώ πέρα στην Ποσειδόνο στο σημείο που μου λες, αλλά καλό είναι να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές για να είμαστε και ενημερωμένοι εδώ της πρωινής παρέας. Το ξαναλέω, σύμφωνα με το μήνυμα του Ανδρέα, έχει μείνει ένα φορτηγό μετά την έξοδο από το Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχουμε το νου μας. Πάρα πολύ ωραία. Σπύρο, καλημέρα στην Ολλανδία. Τι, η Ολλανδία εντωμεταξύ είναι και μια ώρα πριν, δηλαδή είναι 6 παρατέταρτο, Σπύρο, θηρίο, Σπύρο, μπράβο. Καλημέρα, Αναστασία. Βέβαια, καθίσατε χθες οι φαρμακοποιοί, είδα Αναστασία στο πόρτο ράφτη, καλά δεν είδα, βλέπω εδώ τα λες μόνη σου, δεν τα λέω εγώ, τέλος πάντων, καλά και ξεκουραστήκατε χθες οι φαρμακοποιοί, σήμερα δουλεύετε κανονικότατα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη, ταξιδεύουμε πρωί πρωί λέει για τη δουλειά, απολαγωνίσει για Μαρούσιο, για το Θεό, κάντε και εσείς χιλιόμετρα, Συγγνώμη, με αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής μεταφοράς, Έλλη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και πόσο κοστίζει αυτή η ιστορία. Να πω και καλημέρα στο Χρήστο, στο Βουκουρέστι που μας στέλνει το μήνυμά του. Είδατε τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Όταν εγώ τα λέω, δεν με ακούτε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι εδώ και δουλεύει. Καλημέρα στο Λουκά. Μήνυμα από Αυστραλία. Η μπαταρία λέει μπορεί να τη γεμίσει, να τη γεμίσει λέει από το application που έχει στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τρέχει. Ναι, μωρέ, παιδί μου. Εγώ το είπα σχηματικά, Λουκά. Διότι αν έρθουν, λέει, οι νέοι σύγχρονοι μετρητές, οι οποίοι θα μας λένε από την προηγούμενη μέρα ο πάροχος, ότι το κοίταξε να δεις, η πιο φτηνή ώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 7 το πρωί, λέγω μια ανοησία, ή 11 το μεσημέρι. Οπότε με το κινητό θα ενεργοποιείς το application θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να έχεις το νου σου όταν θα την αποθηκεύσεις την ενέργεια και μετά το βράδυ, ξέρω εγώ, που ακριβένουν οι τιμές της ενέργειας, να την κατανοήσεις εκεί για να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα ουσιαστικά. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Μου το είπατε και χθες αυτό, Έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, από την 1η Σεπτεμβρίου ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά από αύριο, λέει, καταργούνται, λέει, οι αιτήσεις αναιρέσεως για υποθέσεις με αντικείμενο, λέει, κάτω από 20.000 ευρώ. Δηλαδή, τις υποθέσεις που επί δύο αιώνες δικάζονταν στα ειρηνοδικεία. Κύριος Κιμιονής χαρακτηρίζει παράτολμες και ασχεδίαστες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω παραπάνω. Κύριε Κιμιονή, δεν έχω και μεγάλη σχέση με τους δικηγόρους, δεν μπορώ να ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου και περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάρλι. Γιάννακο μου, τα μάτια σου 14, εκεί στο Βόλο. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Και έχω το φίλο μου τον Βασίλη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο που με περνάει γενναίες 14. Φίλο Τούρκο με λέει, Πουτινάκο με λέει, τι άλλο ακούει. Δεν ξέρω. Τα φάρμακα τα παίρνεις κανονικά, ρε Βασίλη. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Από πού ήταν το drone, λέει. Από πού να είναι το drone. Το σπίτι μου, το συλλαγώ να πάει στη Λιθουανία, να του χτυπήσει, να σηκωθούν τα αεροσκάφη. Και να κάνει ανακοίνωση ο πρόεδρος της χώρας. Ρε Βασίλη, τι γίνεται αλήθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλουν να φύγουν όλοι. Ποιος θα μείνει, εγώ? Ο Βασίλης θα μείνει εκεί, να τελειώνει η ιστορία. Διαφημίσεις.
2: Και Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα.
4: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is gonna be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα αναφορικά με το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Ωραία συζήτηση που ανοίγει, μου αρέσει. Ελπίζω να έχω χρόνο να τα κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραίες απόψεις έχετε για τα ζητήματα αυτά και με ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Αυτό είναι το καλύτερο της πρωινής επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω φορτωμένο και το ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, εκεί κοντά στο Εγάλεο, πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Στο ύψος που είναι αυτό, περνάμε τη λεωφόρο Αθηνών προς το Πειραιά δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί στην παρέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 698-123-1003 είναι το Viber, στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα τι έχει συμβεί εκεί. Βλέπω πάντως ότι κάτι έχει γίνει και στο ρεύμα ανόδου βλέπω πιο πολύ κίνηση σήμερα, όχι πάρα πολύ, αλλά βλέπω κινησούλα. Η Αθηνών δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο γενικότερα. Ο Πειραιάς πάει καλά, δεν βλέπω κάπου αλλού προβλήματα. Ξαναλέω, εκεί στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου στο ποτάμι και λίγα πράγματα στην Αθηνών. Στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Δασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Σάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε καταρχήν, πού είναι σήμερα οι τιμές, πόσο είναι η 95, άρα πόσο είναι το κίνησης?
1: Κοιτάξτε, η μέση τιμή αυτή την οποία κάνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 2 ευρώ και 13 λεπτά. Όμως αυτή τη τιμή τη βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η 95-2-13. 95-2-13.
1: Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Και το κίνηση.
1: Στο 2070-2080 στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέσα στην Πανελλαδική είναι λίγο παραπάνω, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Επειδή σήμερα είναι Τρίτη και οι προμήθειες των πρατηρίων είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και οι τιμές της προηγούμενης εβδομάδος είναι τιμές οι οποίες προέρχονται από τις τιμές του διεθνού. Τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου τη Τετάρτη, τη Πέμπτη.
0: Που ήταν πιο χαμηλά από το τώρα.
1: Οπότε είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα δούμε μια μέση τιμή πανελλαδικά υψηλότερη, γιατί η αύξηση συνεχίζει. Yeah. Και είδατε ότι από το Σάββατο που ήταν 104,5 τα δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στα 107
0: και
1: δεν ξέρουμε και
0: τι θα γίνει.
1: Πάει πιο κάτω. Ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσο αφορά την περαιτέρω διέλευση ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν αρχίσει αυτό το πράγμα του κύκλου, αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνονται τα ναύλα.
0: Μεταφορά, σωστό. Το ερώτημα, κύριε Ασματόγλου, πέρα από αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα της μεταφοράς, το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα έχουμε καύσιμα. Δηλαδή, επειδή διαβάζω διάφορα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πεπερασμένες οι ποσότητες οι οποίες κυκλοφορούν, αυτές που υπάρχουν, αν συνεχιστούν τα προβλήματα και στην Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς, θα έχουμε καύσιμα. Είναι ένα ερώτημα.
1: Και άλλη φορά το πρωί στην εκπομπή σας το έχουμε πει αυτό και το έχουμε επισημάνει, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι ελαφρά και είχαμε πει ότι το πρόβλημα είναι η επάρκεια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως εμείς παίρνουμε σαν Ελλάδα και από αλλού, εκτός από εκεί, αλλά ό,τι όπου και να πάρεις, παραδείγματος χάρη θα σας πω, παίρνεις από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες.
0: Άρα το πρόβλημα είναι πιο ακριβά προφανώς.
1: Μπορεί να λες ότι το αμερικανικό αργό είναι ας πούμε όσο το Brent. Δανείζομαι τώρα
0: μια
1: τάξη μεγέθους. Όμως η μεταφορά του είναι αυτή η οποία θα επιβαρύνει. Η μεταφορά από τα στενά του Ορμούς και όχι μέσα από την Ερυθρά και όχι μέσα από το Σουέζ, αλλά ολόκληρος ο κύκλος θα επιβαρύνει. Δηλαδή μπορεί το Brent να μείνει σε μία τιμή, αλλά οι επιβαρύνσεις για τη μεταφορά του είναι πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες αυτές μεταφέρονται στη τιμή του λίτρου που πληρώνουμε στη τσέπη μας.
0: Ναι, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε.
1: Και αυτό θα είναι ανωδικό στη συνέχεια και αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά και αποκλιμάκωση να υπάρχει, το γεγονός ότι έφτασε στα 107 και τώρα είναι περίπου εκεί σημαίνει ότι.
1: Όμως η επισήμανση δική σας αυτή για το θέμα επάρκειας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι άλλο να έχεις να θέλεις να πάρεις περισσότερες καραβιές αργού και να μην μπορείς να το κάνεις αυτό, άρα δεν καλύπτεις απόλυτα τις ανάγκες της χώρας.
0: Βέβαια, τις υποχρεώσεις.
1: Είδαμε της Ρωσίας, τις ουρές, πια η Ρωσία.
0: Νομίζω ότι κάνει εισαγωγή η Ρωσία από την Ινδία. Κάπου αυτό διάβαζα, ότι δηλαδή επειδή έχει προβλήματα με τα χτυπήματα με τα ντρόν τα ουκρανικά, αναγκάστηκε και παίρνει δηλισμένα καύσιμα, έτοιμα δηλαδή καύσιμα,
1: ακριβώς,
0: από την Ινδία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πονεμένη
1: η ιστορία. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτές οι ουρές, γιατί αυτοί ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καύσιμα να κινηθούν.
0: Για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω μερικά μηνύματα ακόμα. Ωραία. Η Έλλη μου λέει: ποιο αυτοκίνητο, μου λέει. Αυτό είναι απάντηση στο φίλο μου τον Τάκη. Με μέσα μεταφοράς και προαστιακό, μου λέει η Έλλη. Ξαναλέω: από το Λαγωνίσι να πάει στο Μαρούσι. Καλημέρα, Έλλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πού είναι αυτό το υπέροχο μέρος, Φολέγανδρος. Πάμε να βγούμε από εκεί να κάνουμε ζωντανά εκπομπή, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Καλημέρα στην Ορεσιάδα, στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα το πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. 2,17 λέει τα καύσιμα. Χθες κάθε μέρα σχηματάρι γέρακας. Σε καλό δρόμο είστε. Λοιπόν, τι λέει η Ευανθία, βλέπω λέει στον συναγωνισμό των κομματικών προσφορών ότι κάποιοι θα δώσουν λέει 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Φυσικά και τη θέλουμε, αλλά έτσι που είναι τα οικονομικά, ας την πάρουμε τον πρώτο χρόνο, την επόμενη από τους φόρους θα χάσουμε τη 12η σύνταξη. Κώστας Πάνου, συνταξιούχος 87 ετών, ο οποίος παίρνει 560 ευρώ, γράφει εδώ ο φίλος μου. Καταρχήν πρέπει να πάμε στην κοστολόγηση, παιδιά, των προγραμμάτων να τελειώσουμε, διότι αυτά τώρα που ανακοινώνουν και περιμένουμε να κοστολογηθούν από τους αρμόδιους κλπ. Πρέπει να γίνει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα και στον Αβραάμ, που είσαι ρε Αβραάμ. Η κρίση στη Μέση Ανατολή πρόχνει ξανά ενέργεια και μεταφορές στα άκρα. Και στο τέλος, λέει ο Αβραάμ, ο λογαριασμός φτάνει πάντα στον πολίτη. Θα πούμε, λέει, το Brent Μπρεντάκι στη Χαλκιδική. Σε καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για προβλήματα με τα σχολεία που ξεκίνησαν. Λοιπόν, Sky 100,3.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
3: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ.

0: Ρωτήσει από ειδικούς. Έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλινα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Στα 106,9 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο σε πιλότη πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συνοβλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις με ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ τίμησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματικολογικών Ερευνών κατάφερε να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου.
1: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην κρατική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματικολογικών Ερευνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άστων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε εκκρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου πανεχθές το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρότασή της, η εισαγγελέα ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοιχεία αλλά και οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο.

0: αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, είναι το ότι αλίμονα αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το κόστος θέρμανσης. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και πως εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Μπαίνει υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Σε έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
2: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
3: Είναι πολύ
2: ετήσια,
3: πόσο.
2: Από 4 δις.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 106,9 δολάρια το βαρέλινο. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμών τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές που έγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς αλλά και τον γερμανό ομολογό του. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και στις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 18χρονη μητέρα του παιδιού, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η κατάσταση της υγείας του μωρού κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του

0: Fonseca και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Χαϊντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας και κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4:30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στις ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδονο, 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Δύο τροχαία συμβάντα τα οποία συνέβησαν στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού την έχουν καταστήσει δύσκολη από τη Νέα Φιλαδέλφεια κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Το ένα εκ των δύο, το της Ιεράς Οδού μάλιστα, δεν υφίσταται πια, απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά έχει παραμείνει το μποτιλιάρισμα όπως αντιλαμβάνεστε. Και η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα, από τη Λένορμαν και πάνω. Βεβαίως η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει αρχίσει να μποτιλιάρει η Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν, η Χελμού Κρυονερίου στον Άγιο Στέφανο και από αυτόν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τις γνωστές δυσκολίες, ομοίως και ο Σκαραμαγκάς. Ναι, μεν με αυξημένη κίνηση, όχι μεγαλύτερη όμως από αυτή που περιμένουμε να συναντήσουμε.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία. Το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βόρες ή θερμοκρασίες 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ιππειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, όποτε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 31. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η βόρεια άνεμη 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σήμερα ακούμε τραγούδια. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας από τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε ουσιαστικά χθες, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Συννεφιά σήμερα, πώς σας φαίνεται η συννεφιά? Και έμαθα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ότι χθες την Πάτρα λέριξε μπόλικο νεράκι και σήμερα οι πατρινοί ξεκινήσανε, λέει, με ψυχάλα. Λοιπόν, ήρθε το φθινόπωρο, τι λέτε? Είναι πιο ωραίο το φθινόπωρο? Σας αρέσει το φθινόπωρο? Αλήθεια, τι λέτε? Να φύγουμε από αυτή τη ζέστη, η οποία δεν ξέρω, εμένα δεν με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό τελείως. Να στείλω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στην Καρδίτσα, σε έναν φίλο που μου στέλνει το μήνυμά του. Ο Τάκης από το Λαγονίσι που βρήκε τώρα και το Viber και μου στέλνει και από εκεί μήνυμα. Μου λέει: Νατοικές δυνάμεις ρίχνουν, λέει, τα drones. Εμείς εδώ, λέει, τα τουρκικά τα αφήνουμε να αλωνίζουν. Ναι, εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα σε σχέση με τα τουρκικά drones. Σας θυμίζω ότι αυτά είναι νατοικά. Τώρα νατοικά, να ρίξουν νατοικά, είναι ένα θέμα, Τάκη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Εύβοια, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Οδός Καφτατζόγλου, Πατήσια. Εδώ και μερικούς μήνες, λέει, κάθε πρωί 7 και 4 βγαίνει, λέει, το σκουπιδιάρικο για 100 μέτρα. Και έχει τη φωτογραφία ο φίλος ακροατής. Λέει, φαίνεται, λέει, σαν κάποιο είδος διαμαρτυρίας. Προφανώς πέφτεις πάνω στο δρομολόγιο, υποψιάζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα και στην Ελένη στο Δήλεση. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή αμέσως για να προσγειωθούμε λίγο ανώμαλα στην πραγματικότητα. Θα μου πεις, ποια πραγματικότητα, Ψάλτη? Ξέρετε ότι χθες ξεκίνησαν τα σχολεία. Σας έχω πει, λοιπόν, ότι υπάρχουν πάνω από 2.500 δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες. Είναι δρομολόγια τα οποία έχει κλείσει ουσιαστικά η περιφέρεια Αττικής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών που πηγαίνουν από την περιοχή τους στο σχολείο, που μπορεί να είναι είτε στο δήμο τους, είτε να είναι υπερτοπικά σε άλλα σημεία κλπ. Η Ανατολική Αττική φαίνεται να έχει τα περισσότερα προβλήματα, έχω μάθει. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Έμαθα 37 παιδιά χθες, πρώτη μέρα του σχολείου, δεν πήγαν. Δεν τα έστειλαν οι γονείς, γιατί δεν, αφενός δεν μπορούσαν διότι δουλεύουν. Μιλάνε για γυμνάσιο, δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Στείλανε, λοιπόν, και μια επιστολή διαμαρτυρίας οι γονείς των 37 αυτών παιδιών στο Λύκειο, στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, είναι γονιός, μάνα. Και την ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηπαρασκευά.
1: Καλημέρα σας. Δεν μας ταλαιπωρούτε, δεν μας ταλαιπωρούτε καθόλου.
0: Τα είχαμε πει και πέρυσι, πολύ, θυμίζω, γιατί μου στείλετε ένα μήνυμα. Και
1: είναι επαιτειακή η συνομιλία μας.
0: Ναι.
1: Είναι επαιτειακή.
0: Μ' αρέσουν, αρέσουν τα
1: επαιτειακά. Στο ίδιο σημείο, να ξέρετε.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή στο τίποτα.
0: Ναι. Πέρυσι, για να το ξεκινήσω ανάποδα. Πότε λύθηκε το πρόβλημα με το γυμνάσιο?
1: Δεν λύθηκε κάποιο πρόβλημα. Πέρσι η περιφέρεια ενέκρινε 3 λεωφορεία για το σχολείο μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι ανάγκες του σχολείου μας είναι γύρω στα 150 παιδιά για λεωφορείο. Κανονικά είναι και τα 195 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από 215 που ήταν πέρσι, γιατί γίνανε 20 μεταγραφές φέτος.
0: Ναι.
1: Το 250 ήταν πρόπερσι, 40 μεταγραφές γίνανε για το λόγο το ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν οι γονείς καθόλου.
0: Άρα τα μεταφέρανε κάπου αλλού προφανώς,
1: Βεβαίως, ναι, μεταφερθήκανε σε άλλα σχολεία. Δηλαδή εδώ μπαίνει και ο κίνδυνος του να κλείσει και το σχολείο μας πια. Λοιπόν, η περιφέρεια ενέκρινε πέρσι τα 3 σχολικά. Από αυτά λειτουργήσε μόνο το ένα και φέτος κανένα.
0: Ναι, αυτό, η έναρξη της περσινής λειτουργίας αυτής της μιας γραμμής έγινε από την αρχή του σχολικού έτους ή στην πορεία?
1: Την επόμενη εβδομάδα, ναι, από την έναρξη της σχολικής.
0: Ναι, μήπως γίνει κάτι και φέτος? Γιατί εγώ μίλησα με την περιφέρεια, επειδή τα είπαμε, κυρία Χατζηπαρασκευά, για να συνεννοηθούμε να τα πούμε σήμερα. Και μου είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, ελπίζω να την έχω στην παρέα μας τις επόμενες μέρες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών είναι η Ανατολική Αττική. Διότι είναι μια μεγάλη περιοχή, μάλλον δεν έχει υποδομές, ενώ φτιάχτηκαν σχολεία κλπ. Για να καλύψουν τις ανάγκες. Και προσπαθεί τώρα, αλλά βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι των τουριστικών λεωφορείων έχουν μπλοκάρει τώρα με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα κάποια να μην καλύπτονται ακόμα.
1: κύριε Ψάλτη, αυτά τα είπαμε και πέρσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά
0: τα ίδια λέμε.
1: Μας τα ξαναείπε η κυρία Πρεζεράκη.
0: Τα ίδια λέμε, ναι, τα ίδια λέμε.
1: Όμως, ακούστε με λίγο, τα λεωφορεία, εμείς στην περιοχή εδώ δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να, έχουν, να είναι ιδιώτες και να έχουν λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Τα λεωφορεία έρχονται από την Αθήνα. Όταν σε έναν άνθρωπο δίνεις για δύο δρομολόγια, δηλαδή το πρωί και το μεσημέρι, 110 ευρώ για να έρθει, και εγώ να είχα λεωφορείο,
0: δεν θα
1: ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον οδηγό του να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος και τις βενζίνες του, ιδιώτης είναι. Πρέπει να βγάλει και κάποια χρήματα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, θα πρέπει και η περιφέρεια να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου λέει κάθε τρεις και λίγο, κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα, κάνω διαπραγμάτευση και κάνω διαπραγμάτευση. Δεν κάνουν καλή διαπραγμάτευση.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι, το είχαμε κουβεντιάσει πάλι και μαζί, είχε πει η περιφέρεια ότι ενδεχομένως να αγοράσει και ένα στόλο κάποιων μικρών λεωφορείων, να τα δώσει στους δήμους για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Με τον προϊστάμενο λοιπόν της Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Σερπάνο που μιλήσαμε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Μας είπε ότι και αυτό με τα leasing που είχαν πει για το στόλο και τα λοιπά, και αυτό δεν υπήρξαν προσφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα τώρα τι θα κάνετε τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας, δηλαδή αυτό πέρσι το εξαντλήσαμε. Οι 37 γονείς που δεν έστειλαν χτες τα παιδιά τους, δεν ήταν μόνο επειδή διαμαρτύρονται, είναι επειδή δεν μπορούν να φύγουν άλλο από την εργασία τους.
0: Ναι.
1: Πόσες μπορείς εσάς, μπορεί ο εργοδότης σας να σας αφήσει να μην πάτε το πρωί στη δουλειά και να πάτε αργότερα?
0: Ή
1: να φύγετε νωρίτερα από την εργασία σας. Δεν δουλεύουμε όλοι μέσα στην Αμάκρη και στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα. Το σχολείο αυτό καλύπτει τις ανάγκες της Νέας Μάκρης, του Ζούμπερη, του Ματιού και της Ραφίνας. Τα παιδιά αυτά καλούνται να διασχίσουν έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμιο, μια απόσταση από 3 έως 5 χιλιόμετρα και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη, χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο. Αντί και φτάσανε στην πρώτη είσοδο του Βουτσά, μετά είναι ένα βουνό.
0: Ναι, ναι, δεν
1: στο
0: είναι,
1: οποίο
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι.
1: Να συναντήσουν και κάποιο αγριογούρουνο στο δρόμο, να ξέρετε.
0: Το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο τώρα. Και 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο για τα παιδιά πρωί-πρωί να πάνε.
1: Όχι, εγώ αυτά τα άκουγα στην εποχή των παππούδων μας.
0: Ναι.
1: Τώρα πια αυτά δεν μπορούν,
0: δεν
1: να,
0: μπορούν
1: γίνουν.
0: Να γίνουν. Το καταλαβαίνω.
1: Εμείς αναζητήσαμε και άλλες λύσεις. Αναζητήσαμε και μόνοι μας, να πληρώσουμε και μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Μας ζητάνε 3.600 ευρώ. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με την περιφέρεια.
0: Για πόσο
1: μας ζητάνε 3.600 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Το μήνα, συν ΦΠΑ, αλλά η δέσμευση να είναι συμβόλαιο για ένα χρόνο μετά.
0: Άσχετα τι θα γίνει, κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί το πρόβλημα, θέλουν συμβόλαιο για ένα χρόνο.
1: Ναι, όχι, εμείς δεν ζητάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γονείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Να, το καταλαβαίνω, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και κάποιοι
1: και
0: που
1: δεν
0: έχουν.
1: Και δεν είναι. Εγώ είχα δύο παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί είναι αυτό που είναι σε αυτό το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε ποτέ μέχρι και πρόπερση κανένα πρόβλημα. Με την έναρξη του αγιασμού, τα παιδιά μας πηγαίνανε με τα σχολικά στο σχολείο τους.
0: Κυρία Χατζηπαρασκευά, θα μιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε το πρόβλημα μαζί μας. Την καλημέρα μου. Θα βρούμε
1: μια λύση,
0: θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια πάλι.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
7: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
9: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδία, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
9: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστηρίξεις υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
11: Geox,
13: Lacoste,
11: Gant,
13: Replay,
11: Sakiris Malas,
13: US Polo,
11: Boss,
13: Cricket,
11: Damiani,
13: Skechers,
11: Versace,
13: Robinson
11: και πολλές άλλες.
13: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
13: Αερόσολα,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
13: Base Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
13: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
11: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
13: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
11: και Σκουφά 24 στην Άρτα
13: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Κατά τα μπήρα, ασχολείται με τα θέματα ιατρικών λαθών αλλά και ιατρικών ζητημάτων. Τον κάλεσα να πούμε δύο κουβέντες με αφορμή την ιστορία που έχει προκύψει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες που συνομιλήσαμε, μου έβαλε ο κύριος Δαλαμπύρας τον δόλο και προέκυψε αυτή η ιστορία, δηλαδή γίνεται βαρύτερη κατηγορία που καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει, καλημέρα κύριε Δαλαμπύρα, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβει ο κόσμος.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, τελικά όντως υπήρξε αυτή η αναβάθμιση και πλέον η δίωξη έχει γίνει για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
2: Ναι.
3: Σε απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος έχει προβλέψει το αποτέλεσμα, στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος,
2: ναι,
3: και το αποδέχεται. Δηλαδή, ναι μεν, δεν το επιδίωξε, αλλά το αποδέχτηκε δε. Το είδε σε ένα σοβαρό ενδεχόμενο, το προέβλεψε και παρόλα αυτά έκανε την πράξη.
2: Και ενδεχομένως μετά δεν έκανε τις αναγκαίες κινήσεις για να υπάρξει ελπίδα να επιβιώσει ο ασθενής, δηλαδή να κινηθεί γρήγορα το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή να γίνουν κάποιες κινήσεις ενδεχομένως που θα έδιναν κάποιες ελπίδες στον ασθενή.
3: Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό το τμήμα, αυτές οι ενέργειες που κάνουν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή η διαχείριση της ανακοπής που επήλθε, είναι το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή παράληψη που επιδείχθηκε, διότι σε εκείνη τη φάση υπήρχε πια πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο του θανάτου ο οποίος και επήλθε. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανακοπή, πια δεν είναι θεωρητικό το πρόβλημα, είναι πρακτό. Οπότε θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες και δει η κλίση του ΕΚΑΒ. Από ό,τι φαίνεται εδώ υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ολιγορία και καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Στην πραγματικότητα έτσι εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα αναζωογόνησης.
2: Ναι, να επιβιώσει ο ασθενής.
3: Επιβίωση, ναι, του.
2: Κύριε Δαλαμπύρα, πέστε μου. Ναι, παρακαλώ.
3: Αν θέλετε να δώσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή νομική υπόθεση στα δικαστικά χρονικά, γιατί πράγματι έχω κάνει πολλές υποθέσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι υποθέσεις συνήθως αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη ως πλημελήματα. Δηλαδή η κατηγορία που αποδίδεται στους κατηγορουμένους είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα του δόλου. Είναι η πρώτη φορά ή πάρα πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει, φορά που αποδίδεται σε κατηγορουμένους κακούργημα, η ποινική δίωξη κακούργημα, και μάλιστα είναι το πιο βαρύ κακούργημα που υπάρχει, που είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έτσι λοιπόν, ο δόλος του σπιτώνου πριν έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος που είπαμε, η διαχείριση της ανακοπής είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια και το πρώτο σκέλος που είναι η ίδια η ενέργεια της εξέτασης, γιατί όπως λίγο πολύ πια είναι γνωστό, ακόμα και αυτή συνιστά σφάλμα από πλευράς τους, διότι έγινε εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος, χωρίς τις επιτρόπους της εξετάσεις και όλα όλες αυτές οι προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Έτσι, για να
2: ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, αυτή είναι αυτό που λέμε μια θολότητα στο τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μπορεί η πλευρά του Μαζονάκη να κινηθεί και εναντίον της πολιτείας ή και των ιατρικών συλλόγων για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο σχετικός έλεγχος όλων αυτών των ιατρείων που παρέχουν αυτού του είδους υπηρεσίες, κύριε Δαλαμπύρα?
3: Ναι, καταρχάς όσον αφορά την απόφαση, όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει αυτές τις πράξεις, πρώτα-πρώτα. Η πραγματικότητα είναι ότι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο που συζητάμε τώρα, δηλαδή το λεγόμενο wellness, δηλαδή πράξεις
2: ευεξίας,
3: νεότητας, αντιγύρανσης κτλ., ακόμα και σε κάποιες θετικές επεμβάσεις, κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο εννοώ, που να καθορίζει με ακρίβεια
2: ποιος κάνει τι,
3: ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει ποια πράξη. Μάλιστα. Καταλάβετε, μέχρι πρότινος, ας πούμε, τώρα τελευταία έγινε κάποια παρέμβαση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τις πράξεις στο Botox. Ποιος μπορεί να κάνει, γιατί κάνανε Botox, κάνανε οφθαλμίατροι, κάνανε δερματολόγοι, βέβαια κάνανε πλαστικοί. Οπότε καθορίζεται, υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι καινούργια, θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
2: Ποιος κάνει τι και πού μπορεί να γίνει τι.
3: Ποιος κάνει τι, να καταλάβετε ακόμα και για την ενέργεια αυτή που συζητάμε, δηλαδή για την πλασμαφαίρεση.
2: Ναι.
3: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει που γίνεται. Όλα αυτά που ακούγονται είναι πρωτόκολλα ιατρικά, όχι νομικά κείμενα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα γνωρίζουν βέβαια στην πράξη, στα νοσοκομεία και οι γιατροί κτλ. Αλλά δεν όμως έχουν καθοριστεί κάπως το πλαίσιο.
2: Αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η θολότητα στο τι κάνει κάποιος και τι δεν μπορεί να κάνει. Επιμένω στο ερώτημα. Μπορεί λοιπόν η οικογένεια, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, να στραφεί εναντίον και της πολιτείας που δεν έχει ορίσει κανόνες και ενδεχομένως και του ιατρικού συλλόγου ή των ιατρικών συλλόγων που δεν κάνανε ελέγχους με βάση του τι έπρεπε να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται.
3: Κοιτάξτε, για να υπάρξει κάποια ευθύνη, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε στα νομικά αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή, θα πρέπει αυτή η παράληψη που έγινε, στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, ο επιμελής ενδεχομένως έλεγχος που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο, που δεν διαπίστωσε.
2: Ότι υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά.
3: Τα μηχανήματα πάει, αυτά, ναι. Θα πρέπει να τελείσει αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή σε άμεση σύνδεση με το αποτέλεσμα που είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα.
2: Μάλιστα.
3: Θα κριθεί από τα δικαστήρια. Ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, αλλά είναι καθαρά νομικό το ζήτημα και θα πρέπει να κριθεί αρμοδίως, αν κριθεί ότι αυτή η παράληψη οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα. Γιατί η πράξη που οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα είναι η ίδια εξέταση, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Βέβαια, πριν από αυτή υπήρχαν και παραλήψεις, είτε από το Σύλλογο είτε από το κράτος.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά αυτά είναι σε λίγο πιο απομακρυσμένη. Σε μεγαλύτερη απόσταση, ας πούμε, από το αποτέλεσμα.
2: Άρα έχουμε να δούμε δρόμο μπροστά μας.
3: Παρόλα αυτά, αφού το θέτουμε, θεωρώ ότι και όσον αφορά τον έλεγχο από το Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, εκεί ίσως θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, γιατί δεν νοείται να γίνεται με ραντεβού ο έλεγχος, αλλά θα πρέπει να είναι πιο ευνηδιαστικός,
2: mm-hmm.
3: ώστε να είναι πιο ουσιαστικός.
2: Σωστό.
3: Σε κάθε περίπτωση, έτσι, ώστε να
2: ξέρουμε τι μας γίνεται.
3: Να μπορεί να διαπιστώσει τι γίνεται εκεί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τελαμπίρα. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχάλης Τελαμπίρας, δικηγόρος. Ασχολείται με θέματα ιατρικών λαθών και ιατρικών ζητημάτων. Για να έχουμε και την άλλη άποψη, την νομική άποψη. Τώρα, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα, Γιώργο μας. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια, από το Καστρί, ας πούμε, προς την Κηφισιά, έχουμε πρόβλημα. Κατά μήκος της Νέας Ερυθρέας και μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στην πλατεία της Κηφισιάς. Είχε γίνει και ένα μικροατύχημα στο σημείο. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό, λόγω άλλων συμβάντων, πάλι έχετε αρκετές δυσκολίες. Βεβαίως έχει κίνηση άνοδος της Κηφισού. Ως Καραμαγκάς που έχουμε άλλο τροχαίο συμβάν στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεάσει και τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τις δύο φυσικά. Στο κέντρο, ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το παρόν ο δυσκολότερος. Και αρκετή κίνηση έχουμε στον Πειραιά, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε διαδίκτυο ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Τι απόσυν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Τι θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καϊ 100,3. Ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος ποιο είναι το νούμερο του Viber. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, βίντεο, εικόνες. Δεν απαντάει κανείς εκεί, βέβαια. Έτσι. Είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι τρόπος επικοινωνίας με τον Ραδιοθάλαμο αυτόματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στέλνετε πάρα πολλές καλημέρες, πάρα πολλά σχόλια. Κάνουμε εκπομπές, όχι εκπομπή, εκπομπές με τα μηνύματά σας. Στην παρέα μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, τον ταλαιπωρώ ενίοτε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί ήταν μια μελέτη που έκανε το ΚΕΦΗΜ γύρω από το ζήτημα των επενδύσεων και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις στην οικονομία, σε θέσεις εργασίας, σε αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Ο κεντρικός τίτλος αυτής της μελέτης που έκανε το ΚΕΦΗΜ είναι ότι παρά την ανάκαμψη που υπάρχει, δηλαδή παρά τις επενδύσεις που γίνονται, στη χώρα μας είμαστε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, θέλουμε δουλειά ακόμα για να πείσουμε για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας. Καλημέρα, κύριε Ρομπαμπά.
18: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω κάθε φορά πρωί, αλλά τι να κάνω. Είναι...
18: Όχι, είμαι πάντα πρωινό.
2: Χαίρομαι, δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί αυτή η ιστορία των επενδύσεων μας αφορά όλους? Γιατί πρέπει να γίνονται επενδύσεις στον τόπο?
18: Ωραία. Να πιάσουμε λοιπόν τα βασικά. Οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα και τους μισθούς και αυξάνουν και τις θέσεις απασχόλησης. Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί παρόλο που φαίνεται προφανές, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκάβει με το φτιάρι και τον κασμά, προφανώς παράγει πολύ λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται έναν εξκαφέα. Και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται έναν εξκαφέα σίγουρα πληρώνεται πολύ παραπάνω από τον άνθρωπο που σκάβει με το φτιάρι, διότι παράγει περισσότερο και ο εργοδότης του μπορεί να τον πληρώσει περισσότερο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τομέας. Και ο δεύτερος τομέας είναι οι θέσεις απασχόλησης. Και να δώσω πάλι ένα πραγματικό παράδειγμα. Από το 2019 μέχρι σήμερα το ποσοστό των επενδύσεων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες. Και βλέπουμε παράλληλα ότι και οι θέσεις απασχόλησης έχουν αυξηθεί. Δηλαδή το βλέπουμε ότι η ανεργία σταδιακά μειώνεται με γοργούς ρυθμούς. Άρα ξέρουμε πρακτικά ότι όταν έχουμε επενδύσεις, έχουμε
2: δημιουργία θέσεων εργασίας καινούργιας.
18: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος που αφορά τους πολίτες. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με τις επενδύσεις μειώνεται και το κόστος διαβίωσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βλέπουμε από την ανάποδη στη χώρα μας είναι ότι επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χτίσει καθόλου καινούργια σπίτια, έχουμε έλλειμμα στον χώρο των κατοικιών και το βλέπουμε στην αύξηση και των τιμών αγοράς των ακινήτων και των ενοικίων. Αλλά αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Αν ένα εργοστάσιο κάνει μια επένδυση και παράγει περισσότερα πράγματα, συνήθως το κάνει και φθηνότερα και έχει και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, άρα μειώνεται το κόστος και των προϊόντων στο ράφι. Επίσης αυτό μπορούμε να το δούμε τις τελευταίες δεκαετίες που είχαμε τις εισαγωγές από την Κίνα. Η Κίνα αύξησε την παραγωγικότητά της. Και ξαφνικά τα προϊόντα τα οποία τα πληρώναμε πολύ ακριβότερα στο παρελθόν μπορούμε σήμερα να τα αγοράζουμε πολύ φθηνότερα. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος με το κόστος διαβίωσης. Άρα αν αυξάναμε την παραγωγικότητα θα βλέπουμε και τις τιμές του σούπερ μάρκετ για παράδειγμα και τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.
2: Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς, κύριε Ρομπαμπά, ως χώρα για να γίνουμε ελκυστικότεροι στις επενδύσεις, διότι είναι μια περίοδος γενικότερα κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά κύριο λόγο στην Μέση Ανατολή, τα οποία είναι ελένδετα μαζί με τον πόλεμο της Ουκρανίας κλπ. Ως χώρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες για να πείσουμε επενδυτές να έρθουν, περισσότερους επενδυτές σωστότερα.
18: Ναι, σαφώς και πρέπει να το κάνουμε και για να μην βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο, το κάνουμε ήδη. Το ποσοστό των επενδύσεων, ποσοστό το ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, παρόλο που εξακολουθούν να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ναι. Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα του σου, πρέπει να βλέπει.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
20: Ο Παναθηναϊκός.
19: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
20: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
19: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
20: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
19: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
21: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις κυκλοφόρους Χιστού και Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Ερυθρέα προς τη Φιλοθέη και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζο ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμόχρεο χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια από κατέθεση αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μια μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτές που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Ντρόν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κιέβο τις πρώτες πρωινές ώρες με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας να αναφέρει ότι χτυπήθηκαν κατοικίες σε δεύτερη συνοικία και ότι διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα σε άλλη συνοικία. Η επίθεση καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη αναφέραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στην Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύτηκε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό παραγγέλθηκε η Διενέργεια Ενέργειας από τον εισαγγελέα Σερών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε

αποφασίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809, το τηλέφωνο μας. Αλλάζει ο καιρός, η Φιλιππιάδα τιμά τον Άγιο Προστάτη της, δράση δωρεάς αμυελού των οστών την Παρασκευή στην Πρέβεζα και οι πυροσβέστες από την Ήπειρο στη Μεγάλη Συγκέντρωση της Αθήνας. Η Νικόπολη στην UNESCO. Αγκαλιά αλληλεγγύης για την ελπίδα. Τον Άγιο Βυσσαρίο να τιμούμε τώρα. Συνδέθηκε με έργα που άλλαξαν την καθημερινότητα των ανθρώπων της Θεσσαλίας, με τη φροντίδα των φτωχών και των ασθενών, και μετά το θάνατό του με παραδόσεις για θαυματουργικές επεμβάσεις σε περίοδους επιδημιών. Τιμάται ιδιαίτερα στη Φιλιππιάδα, τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, το Μεγανήσιο που είναι πολιούχος. Ακόμη η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Νικήτα τον Γόθο. Από τις πιο ασυνήθιστες συμπτωρίες της ημέρας είναι εκείνη του Αγίου Πορφυρίου του Μίμου. Ήταν ηθοποιός και σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση συμμετείχε σε παράσταση που διακομωδούσε το χριστιανικό βάπτισμα. Κατά τη διάρκεια της παροδίας όμως δήλωσε ότι πίστεψε πραγματικά στον Χριστό. Όσιος φιλόθεος έζησε στη Μικρά Ασία και διακρίθηκε για τη φιλανθρωπία και την ασκητική του ζωή. Η εκκλησιαστική παράδοση συνδέει τη ζωή του με θαυμαστά περιστατικά, γι' αυτό και έμεινε γνωστός ως θαυματουργός. Ο Ιωάννης ο νεομάρτυρας από την Κρήτη. Υπάρχει κάτι σύγχρονο στην ιστορία του Βυσσαρίωνα. Η παράδοση δεν τον θυμάται μόνο για όσα δίδαξε, αλλά και για όσα έφτιαξε, δρόμους, περάσματα, γεφύρια, δεσμούς ανάμεσα σε κοινότητες. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Βυσσαρίωνα και στη Βυσσαρία, αλλά και στον Νικήτα. 13 λεπτά μετά τις

Μαύρο καιρός θα είναι ο καιρός, κυρίες και κύριοι, σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ κατά τόπους αναμένονται και καταιγίδες. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βασμία, Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το φαινόμενο το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή Κυθήρων Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικά, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Επτάνησα, στα δυτικά της Κρήτης, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και την Νότια Πελοπόννησο το βράδυ. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από το πρωί. Η θερμοκρασία στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ένα βαθμός. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα αναμένεται κατά τόπους ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί. 22 βαθμοί στην Λευκάδα. Αναμένεται κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Υπάρχει πιθανότητα εκεί στις 12 το μεσημέρι να βρέξει λίγο στη Λευκάδα. Μουσική 20 βαθμούς στο Λούρο, 19 στο Θεσπρωτικό, 20 στη Φιλιππιάδα, 21 στην Πάργα και στο

δεν βλέπω έτσι στα στοιχεία τα οποία υπάρχουν να έχουμε βροχή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Οπότε δεν ξέρεις όμως. Η θερμοκρασία πάντως είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και το βράδυ, αλλά και το πρωί.

Την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 18 του μήνα, το νοσοκομείο της Πρέβεζας γίνεται σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να μετατρέψουν έτσι λίγο λεπτά από το χρόνο τους σε μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης. Εκεί λοιπόν διοργανώνεται δράση, η Πέμπτη Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών, όπου συμμετέχει το Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, στις 10 το πρωί. Θα γίνει έτσι εγγραφή νέων εθελοντών, θα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τη δράση, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες γύρω από την δωρεά μυελού των οστών και την εθελοντική συμμετοχή υποψηφίων οδοτών.

0: από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας η συγκεκριμένη δράση. Οι νοσηλευτές δίνουν λοιπόν όραμα ελπίδας, οι νοσηλευτές του νοσοκομείου και του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής, γονέων, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο, σε ένα ζεστό φιλικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Και ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
8: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
10: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
7: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου.
10: Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4 Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
12: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

42 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Ευγενία Αρβανίτη στον Πρίσμα. Έχω καταθέσει την υποψηφιότητά μου. Σκληρή κριτική σε κυβέρνηση και παιδεία. Θέλουμε την νέα ΚΑΠ να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της γύρανσης του αγροτικού πληθυσμού. Συνέντευξη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Λευκάδα, Θανάση Καβαδά. Φωτιά τα καύσιμα στη Λευκάδα, μόλιβδη και ντίζελ επιβαρύνουν σημαντικά τις μετακινήσεις. Δήμος Λευκάδας, 2.900 ευρώ στον Τηλικράτη. Κόπηκε από την ψηφοφορία η επιχορήγηση για το Λευκάς Fun Run. Κίνδυνος αποκλεισμού του νεοχωρίου, σοβαρή υποχώρηση στο μοναδικό δρόμο προς το χωριό.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμό. Νικόπολη, το όνειρο ετών, παίρνει το δρόμο για την UNESCO, η μεγάλη στιγμή που περιμένει η Ήπειρος. Σπύρος Κυριάκης στον Πρίσμα, μέχρι το Δεκέμβριο η δημοπρασία στο Φιλιππιάδα Στεφάνη, σε δημοπρασία το Φιλιππιάδα Στεφάνη, τι αποκάλυψε για παραλιακό άξονα, στρατόπεδο και νέο αστυνομικό μέγαρο. Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων Πρέβεζας, η υποστελέχωση δεν είναι μονόδρομος. Μια μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης για την ελπίδα. Νοσοκομείο Πρέβεζας σε εθελοντική δράση για δωρεάν μυελού των οστών στις 18 Σεπτεμβρίου. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες 24 ώρες μέσα από τις σελίδες του Λευκάζα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την αποδοχή, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη πραγματοποιεί ο Σύλλογος Αμαία Ελπίδα, διοργανώνοντας την ετήσια χοροεσπερίδα του. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 8 στην Ταβέρνα το Βαθύ, με την τοπική κοινωνία να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα και να ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό παρόν. Σημαντική αναμένεται να είναι η παρουσία πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών τμήματων της περιοχής, τα οποία στηρίζουν έμπρακτα την εκδήλωση και το έργο του Συλλόγου Ελπίδα. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι σύλλογοι στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας πως τα άτομα με αναπηρία αποτελούν ισότιμο κομμάτι της κοινωνίας και πως η στήριξή τους αποτελεί συλλογική ευθύνη. Οι σύλλογοι που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αναμένεται να δώσουν ένα ξεχωριστό τόνο στη βραδιά, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί και πρέπει να λειτουργεί με όρους αποδοχής, σεβασμού και ισότητας. Baby, 19 Σεπτεμβρίου, η χώρα εισπερίδα του Συλλόγου Ελπίδα.

Η εμβληματική δυστοπική ταινία Μπραζίλ του Τέρι Γκίλιαμ θα προβληθεί την Τετάρτη στις 8.30 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας. Η ταινία μεταφέρει τον θεατή σε ένα παράλογο κόσμο όπου η γραφειοκρατία κυριαρχεί, η τεχνολογία έχει μετατραπεί σε φιάλτη και η προσωπική ελευθερία μοιάζει μια πιαστό όνειρο. Κεντρικός ήρωας είναι ο Σαμ Λόουρι, ένας ασήμαντος υπάλληλος ενός απρόσωπου κρατικού μηχανισμού. Η ζωή του αλλάζει όταν συναντά στην πραγματικότητα την Τζίλ, τη μυστηριώδη γυναίκα που εμφανίζεται στη φαντασία του. Την Τετάρτη, στο κέντρο, στα Παλιά Σφαγεία, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας είναι μαζί μας. Και ακούστε έτσι το επόμενο μήνυμα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται στο Φόρο, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Στόχος να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
9: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται. έχετε η είδηση. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείο 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό!
14: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Υγείας. Το χάνω τώρα. Αχ, πες τον. Τον ξέχασα, παιδιά. Θα τον βρω, θα τον βρω. Έχω πάθει, κόλλησα τώρα. Λοιπόν, με υπουργό υγείας τότε κάναμε εκπομπές για την μείωση της τιμής των φαρμάκων. Λοιπόν, και τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Τρίφων για την επένδυση των επιχειρήσεων, έχω κρατήσει ένα ηχητικό σήμερα από το άρθρο, αφορμή από το άρθρο που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου για το πόσο στρεβλή είναι η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με όσα είπε για το θέμα των επενδύσεων και των επιχειρηματιών και επενδύσεων στην έκθεση της Θεσσαλονίκης προχθές στην ομιλία του. Το έχω το απόσπασμα, μια από τις επόμενες μέρες θα το ακούσετε. Και θα τα συνδυάσουμε με αυτά που λέει ο κύριος Τρίφων. Δεύτερο διάλειμμα εδώ.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Τον Ανδρέα Λοβέρντο εννοούσα και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Λοβέρντο, κόλλησε στο μυαλό μου. Αυτός ήταν ο Υπουργός Υγείας το 2010 στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Διάλειμμα, συνεχίζεται.
20: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
21: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
22: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
23: This is gonna be absolutely massive.
24: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
25: Time out για Θράκον.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
27: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Μεγάλη προσφορά.
29: Όχι, όχι.
28: Τεράστια προσφορά.
29: Ούτε.
28: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας προς την Πανόρμου ανατμήματα, στην λεωφόρο Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, στον οδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρα Μάνο Παναθηναϊκό Στάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν και το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την διατροφητεύση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς όπου προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν πάρει 1.000.000 ενοικιαστές, κύριες κατοικίες ή φοιτητική στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού σε 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για την μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε σε 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνα από τον εισαγγελέα Σερών. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στην Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη περιοριστεί, ενώ ωστόσο εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη με 8 στρατιωτικούς νεκρούς στη Δυτική Ιεμένη και 13 αμάχους τραυματίες στη Σαουδική Αραβία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του μεγαλύτερου γιού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτήθηκαν από Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε χθες το ζευγάρι. Ο Ντόναλντ

0: κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκίαση ρίσκει και ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά και στην Διές Πηγατζονίκα το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια. Συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Θα βρείτε από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Αν ψάχνετε εξαιρετικές ιδέες για σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε.

0: Ciències Picarsòniques.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 15 λεπτά μετά τις 9 περάσαμε στο δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ένα όνειρο έτσι πολλών χρόνων παίρνει σάρκα και οστά, και μιλώ για την ένταξη της Νικόπολης στα μνημεία της UNESCO. Φτάνει, κυρίες και κύριοι, μεγάλη στιγμή που περιμένει η Πρέβεζα και η Ήπειρος, αφού σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο φάκελος για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Να πούμε ότι η Νικόπολη προετοιμάζεται να αποτελέσει την επόμενη σημαντική ελληνική υποψηφιότητα. Ο φάκελος για τον αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η ενημέρωση έγινε προς τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και, όπως είπε η κυρία Μενδώνη, είναι ο πρώτος στη σειρά των επόμενων ελληνικών υποψηφιοτήτων που αναμένεται να υποβληθούν. Η εξέλιξη αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο των κατηδίας συνομιλιών της κυρίας Μενδώνη με την ηγεσία της UNESCO, όπου εξετάστηκε το πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας και διεθνούς οργανισμού στον τομέα του πολιτισμού. Η Υπουργός παρουσίασε τις επόμενες ελληνικές εγγραφές στους καταλόγους της UNESCO, μεταξύ των οποίων, εκτός από την Νικόπολη, περιλαμβάνεται και η υποψηφιότητα της Κυκλάδικης Τυροκομείας στον κατάλογο της Άγγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Νικόπολη είναι ένας τόπος με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική σημασία για την Ήπειρο και ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, αποκτά έτσι ένα ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προοπτική. Η ενδεχόμενη εγγραφή της στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς θα αποτελέσει σημαντική αναγνώριση της αξίας του μνημιακού συνόλου και θα ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της περιοχής σε διεθνές επίπεδο. Όπως υπογράμμισε η κυρία Μενδώνη, η Ελλάδα επενδύει στη συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα στην ανάπτυξη και την τεχνογνωσία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και τη διακυβέρνηση των πολιτιστικών δεδομένων. Η συνεργασία Ελλάδας και UNESCO αποτελεί έτσι ένα ευρύτερο περιεχόμενο από την προστασία των μνημείων και της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς έως την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Και μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, η Νικόπολη βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στη διεθνή αναγνώριση που της αξίζει.

τρίωρη στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι δικαστικοί υπάλληλοι αύριο Τετάρτη από τις 12 στις 3 μετά την κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους. Οι εργαζόμενοι στις δικαστικές υπηρεσίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τα διαχρονικά προβλήματα που, όπως επισημαίνουν, εξακολουθούν να παραμένουν οξυμένα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η εντατικοποίηση της εργασίας, οι ελλείψεις υποδομές, τα μέτρα προστασίας, οι χαμηλές αποδοχές, αλλά και η συστηματική επισειρά ετών απλήρωτη εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πρέβεζας υποστηρίζει ότι η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καλούνται καθημερινά να καλύπτουν κενά, αναλαμβάνοντας αυξημένο φόρτο εργασίας και περισσότερες ευθύνες. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η 16η Σεπτεμβρίου αποτελεί την αφετηρία ενός αγώνα που αναμένεται να κλιμακωθεί με απεργιακές κινητοποιήσεις έως ότου, όπως αναφέρει, δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.

0: Έτσι θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
4: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
10: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
13: www.kτίσμα-bathandroom.gr. Ο σταθμός.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: η σκίαση, κύριε Σκίκη, είναι ένα σημαντικό θέμα. Η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην ΕΣΠ Γκαρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Γι' αυτό έτσι, ακούστε με προσοχή το επόμενο μήνυμα. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Θετική ανταπόκριση έχει έτσι η δρομολόγηση της γέφυρας που εντάσσεται στη σύνδεση του ποδηλατόδρομου Κανάλι Καστροσικιά με κατοίκους και ανθρώπους της περιοχής, να εκφράζουν την προσδοκία ότι το έργο θα αποτελέσει την αρχή για μια ευρύτερη έτσι σειρά παρεμβάσεων. Με αφορμή την ανάρτηση του Περιφερειάρχου Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, τα σχόλια που ακολουθούν αναδεικνύουν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη για έναν ασφαλή κόμβο στην Καστροσικιά, καθώς πρόκειται για σημείο με αυξημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Κάτοικοι επισημαίνουν ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους επισκέπτες. Παράλληλα στα σχόλια γίνεται αναφορά στον ελλειπή φωτισμό σε σημεία της περιοχής, ενώ ζητείται η αποκατάσταση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, μεταξύ άλλων και στο τμήμα μπροστά από το παλιό Πρέβεζα Μπιτς. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη σύνδεση καναλίου Καστροσικιάς μέσω του ποδηλατόδρομου, με τη γέφυρα να θεωρείται μια σημαντική υποδομή που μπορεί να ενισχύσει την ασφαλή μετακίνηση και να δώσει επιπλέον τουριστική αξία στην περιοχή. Το κοινό στοιχείο των παρεμβάσεων, κυρίες και κύριοι, είναι η προσδοκία για τη συνέχεια. Η Καστροσικιά αποτελεί έναν προορισμό με σημαντική τουριστική κίνηση και οι κάτοικοι εκτιμούν ότι η αναβάθμιση των υποδομών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Η γέφυρα του ποδηλατόδρομου είναι ένα σημαντικό βήμα. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποτελέσει την αφετηρία και για νέες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ασφάλεια, την καθημερινότητα και την εικόνα της Καστροσικιάς.

5 εγκαταλελειμμένες βάρκες, 2 βυθισμένες, δίχτυα παγιδευμένα στα βράχια, κινητήρες, ελαστικά και άλλα ογκώδη αντικείμενα. Περίπου 2,5 τόνοι απορριμμάτων και εγκαταλελειμμένου αλευτικού εξοπλισμού απομακρύνθηκαν μόνο κατά την πρώτη δράση αποκατάσταση στον αμβρακικό κόλπο, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που για χρόνια παρέμενε στο βυθό και στις ακτές. Η πρώτη επιχείρηση απομάκρυνση εγκαταλελειμμένου αλιευτικού εξοπλισμού στον αμβρακικό έδωσε μια σαφή εικόνα της έκτασης του προβλήματος. Αντικείμενα που είχαν εγκαταλειφθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον από ολόκληρες βάρκες μέχρι δίχτυα και εξαρτήματα απομακρύνθηκαν από επιλεγμένες περιοχές, μειώνοντας μια σημαντική πηγή πίεσης για το οικοσύστημα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία δεν πάβουν να λειτουργούν επειδή είχαν εγκαταλειφθεί. Τα δίχτυα μπορούν να συνεχίσουν να παγιδεύουν θαλάσσιους οργανισμούς, ενώ η παραμονή τους στο περιβάλλον για μεγάλα χρονικά διαστήματα επιβαρύνει τους οικοτόπους και ενισχύει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πρώτη επιχείρηση δεν αποτελεί μεμονωμένο καθαρισμό, αλλά την έναρξη μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκατάσταση περιοχών του αμβρακικού. Οι πρώτοι 2,5 τόνοι υλικών που απομακρύνθηκαν αποτελούν κάτι περισσότερο από έναν αριθμό, κυρίες και κύριοι. Αποτελούν μια πρώτη αποτύπωση του προβλήματος, αλλά και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η προστασία και η αποκατάσταση του αμβρακικού μπορούν να περάσουν από την έρευνα στη δράση.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωση στον Πρίσμα. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε ότι έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Ντέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Καταλάβατε.
5: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίων συμβάντων. Αναλόγη εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισού, στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι η επιπτώση της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων έπεσε υπερήλικη γυναίκα στην Αύπακτο. Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Ο δράστης υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και με το πρόσχημα ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν δοκιμές στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. Την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμάτα σε μία σακούλα. Προκειμένου να μην κινδυνεύσουν, η υπερήλικη τοποθέτησε στη σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η παροχή βοήθεια σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονο αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρες Ξηροποτάμου της Αμοθράκης. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλήση του 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε αστυνομικός έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας που πραγματοποίησαν, αστυνομικοί συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα ηλικίας από 31 μέχρι 84 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και 12 πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναζητείται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4 και μισή. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέγλης.

0: Όλοι μαζί μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Πολύ ωραία τα θες Γιάννη, έτσι.
0: Πολύ ωραία συναυλία και πολύ ωραία η έναρξη με την παιδική χοροδία στα σκαλιά του Καλλιμάρμαρου να ανοίγει αυτή τη μεγάλη συναυλία για το Μάνο Λοΐζου.
1: Και πολύ ωραία έτσι βίντεο του Μάνου Λοΐζου με τους καλλιτέχνες να μιλούν γι' αυτό, να τραγουδούν. Νομίζω όσοι βρέθηκαν και βρέθηκε πολλοί κόσμος πάλι χθες στο Καλλιμάρμαρο.

0: Γιάννη, αν βλέπω έξω το καιρό, καλό χειμώνα να πούμε.
1: Εντάξει, τουλάχιστον καλό φθινόπωρο, συνέφιασα.
0: Εντάξει, βέβαια όλα αυτά συνειρμικά σε πάνε ότι υπέρχεται το κρύο, θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση από τον Οκτώβριο. Δυστυχώς βάζουμε καύσιμα και στα αυτοκίνητά μας. Δυστυχώς.
1: Κοίτα, για αρχή δρόσησε. Αυτό αντέχεται και χωρίς θέρμανση.
0: Αντέχεται. Και δηλαδή, το θέλαμε κιόλας. Λίγο δεν αντέχουμε άλλο.
1: Δρόσησε. Το πρόβλημα είναι ότι όμως για να έρθεις εδώ πας και βάζεις βενζίνη.
0: Τα πάμε εμείς. Άρθουμε τα πόδια με το ποδήλατο.
1: Πετρέλαιο ότι βάζει το κάθε όχημα. Πλησιάζει 15η Οκτωβρίου που θα ανοίξει η διαδικασία για, για το πετρέλαιο θέρμανσης και την προμήθειά του. Οι προβλέψεις είναι φιαλτικές όταν μιλάνε για ένα 90, όταν πέρσι νομίζω έκλεισε χρονιά με ένα 10 πετρέλαιο.
0: Ναι, τώρα το είναι θέρμανση. Δεν αντέχεται έτσι. Δεν αντέχεται με τίποτα.
1: Από καμία τσέπη.
0: Από καμία τσέπη. Γι' αυτό ρωτούσα προχθές στο Φιλιππίδη, μήπως συμφέρει το air condition. Όχι, μου λέει, ούτε το air condition συμφέρει.
1: Ναι, γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Ναι. Γιατί έχουμε τα προβλήματα στα θανάτου ορμούς με την ναυσιπλοεία. Έχουμε τα χτυπήματα των Χούθη στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε την αύξηση του φυσικού αερίου, γιατί όλες οι χώρες εκτός των άλλων προβλημάτων προσπαθούν να προμηθευτούν και να γεμίσουν τις αποθήκες τους για φυσικό αέριο για το χειμώνα, άρα έχει ανέβει και εκεί η τιμή. Γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ συγγνώμη, για την ενέργεια του χειμώνα. Και εδώ η κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει αποφάσεις πολύ πολύ σύντομα.
0: Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο και μετά στην Οικονομική. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων ανά την Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου ήταν στο 1,7 και τώρα 13 Σεπτεμβρίου ήταν στο 2,149, 30% αύξηση.
1: 30% αύξηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη. Ψάχνουν να βρουν τι κονδύλια θα μπορέσουν να διαθέσουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση κάτι ετοιμάζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα το επίδομα θέρμανσης θα είναι ενισχυμένο φέτος. Νομίζω θα ανοίξει και λίγο η περίμετρος των δικαιούχων, αλλά και το ποσό. Και μένει να δούμε πόσο θα συνεχιστεί η επιδότηση να αντλιαγεί στα καύσιμα, γιατί αυτές οι τιμές είναι με επιδότηση.
0: Θα παρατηθεί, φαντάζομαι. Και
1: αυτό είναι το λιγότερο πρέπει να γίνει. Γιατί λιγότερο, ναι. Η τιμή που πληρώνουμε τώρα είναι με την επιδότηση από την πλευρά του κράτους και των δηληστήριων στην τιμή του ντίζελ. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει χειμώνας με αυτές τις τιμές και ειδικά προεκλογικός χειμώνας.
0: Όχι, βρεσί. Και αυτό που είπες για τη διεύρυνση είναι σημαντικό, γιατί εντάξει, πες στην Αττική, στην Πάτρα, πάνω στη Φλόρινα, τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και όλες αυτές οι βόρειες περιοχές, αλλά γενικότερα καμία τσέπη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Για κάποιος που θα βάλει air conditioning ή κάποιος που θα βάλει ένα άλλο θερμαντικό σώμα, πώς θα τη βγάλει με αυτές τις τιμές ενέργειας.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυστυχώς με δυσάρεστα και δυσάρεστα είναι και αυτά που παρακολουθούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έγινε η κηδεία του χθες. Ασφαλώς πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Οι δύο γιατροί πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι αντιμέτωποι με την ποινή της όβιας κάθερξης και σήμερα να μένουν.
1: Το γιατροί πώς πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά.
0: Καλά, εντάξει, κακώς το είπα. Κακώς το είπα.
1: Δηλαδή, αυτό που γινόταν και αυτά που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για αυτή τη δράση τους, σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Άκουγα στον Airport το Σάλτε μία επιστολή που είχε στείλει μία κυρία που έλεγε το πώς είχε δώσει, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος πριν κάποια χρόνια συγκεκριμένη, σε εισαγωγικά γιατρός. Επειδή της έκανε καταγγελία η συγκεκριμένη κυρία, γιατί έδωσε μία γνωμάτευση που θα έπρεπε να δώσει παιδίατρος για την κόρη της, πήγε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επώνυμη καταγγελία, και το μόνο αποτέλεσμα ήταν μετά από χρόνια μια απλή επίπληξη και αυτή απλώς αφαίρεσε τον τίτλο γυναικολόγος από το πώς συστηνόταν στους ασθενείς.
0: Όλα αυτά θα τα δείξει, Γιάννη, το δικαστήριο.

0: πώς βλέπουμε ότι έρχονται στο φως κάποια στοιχεία που δεν είναι ενθαρρυντικά, το λιγότερο να το πω κομψά, για τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα δούμε και σήμερα που είναι η απολογία τους, γραπτά υπομνήματα θα καταθέσουν, έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Και τα κενά για τον από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί καταλαβαίνω, ακούω, έκρυβαν το μηχάνημα όταν γινόταν ο έλεγχος. Κάθε φορά πώς ξέρω θα γίνει έλεγχος.
0: Καλά, και το αλάρμ που χτύπησε και δεν του δώσαν τέλος πάντων. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 3η 15 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 11 να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να ανέβουμε βεβαίως στον Εξώστη, να ακούσουμε πάρα πολλά ηχητικά και σήμερα. skyradio.gr, τα μηνύματά σας. 48 00 170 174. Στο Viber, στον αριθμό 698 123 1003. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σαματίου, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βασάμι. Άντε, φτάσαμε στον Εξώστη. Ανεβήκαμε.
1: Ωραία, γιατί έχει πολύ πράγμα σήμερα και πολλά μαργαριτάρια από τους πολιτικούς.
0: Από πού θα το πας?
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε στο πόσο ταιριάζουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ποιοι άνθρωποι ταιριάζουν?
1: Πώς μπορεί ο ένας να βρεθεί στα βήματα του άλλου. Καταρχάς, το πρόγραμμα που παρουσίασαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Α, εκεί το πας, πάλι πίσω στη ΔΕΘ. Ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, δεν θα πω για την ενέργεια, το έχει πει μόνο το ΠΑΣΟΚ, 80% μας έχουν αντιγράψει, άρα τα ίδια. Κοιτάς τα προγράμματα και λέει ο κ. Ανδρουλάκης, μείωση στο ΦΠΑ. Κοιτάς τον κύριο Τσίπρα, μείωση στο ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Δωρεάν προσχολική αγωγή, καθολική, λέει ο κύριος Τσίπρας. Τα ίδια λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μηδενική συμμετοχή σε όλο αυτό. Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα για οικογένειες με παιδιά, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ανάλογες ρυθμίσεις για τα οικογένειες με παιδιά, ο κύριος Τσίπρας. Μετά, μη σου πω για επιχειρήσεις, κατάργηση τεκμαρτού, τον τρόπο φορολόγησης για τους μικρομεσαίους. Και πλέον, όταν ξέρεις με κάποιον αρχίσεις και έχεις μια όσμωση ως χώρος, ασχέτως τι λένε, δημοσίως, ταιριάζεις και σε άλλα πράγματα, Αντώνη.
0: Κοίταξε, και πέρα από αυτά, είναι η πρώτη κατοικία, είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι τα εργασιακά, η αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι πάρα πολλά κοινά. Αλλά όπως είπες, υπάρχουν και άλλα κοινά που επηρεάζει ένας ή ακολουθεί ο ένας τον άλλον.
1: Για να ακούσουμε.
2: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες.
1: Με 11 χρόνια διαφορά.
0: Νοέμβριο του 2015 το είπε πρώτη φορά ο Τσίπρας. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη, δεν θυμάμαι. Ποιο ήταν το νησί.
1: Σεπτέμβριο του 2015 ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να ψάχνεις την Ελλάδα, να την επισκέπτεσαι παντού. Να μην αφήνεις τίποτα.
1: Και να πολλαπλασιάζεις και τα νησιά.
0: Εσύ που έχεις πάει, Λέσβο ή Μυτιλίνη.
1: Σε κανένα από τα δύο.
0: Εγώ σε κανένα.
1: Αλλά όταν πάω στο ένα θα πεταχτώ και στο άλλο.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβεις. Είναι μεγάλα, λένε, για τα δύο τα νησιά.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
0: Αυτό που συζητείτε, Γιάννη, από την Παρασκευή είναι το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ήταν και πριν από λίγο εδώ ο κυβερνητικός εκπρόφος, όπως αναφέρθηκε πάλι σε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει στην ΔΥΠΑ να δει εκεί εργαζομένους, οπότε θα το σηκώσει το θέμα. Και οι πληροφορίες λένε ότι και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Χριστίδη θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, στην κυρία Κεραμέως, τι συμβαίνει αν υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Εντάξει, και άκουγα και την κυρία Κουφονικολάκου που έλεγε να απαντήσει ο πρωθυπουργός. Υπόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Υπουργό Εργασίας, ότι αυτό δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, δεν αφορά πολιτική της κυβέρνησης. Τέλεια, δεν χρειάζεται να το πει ο κ. Μητσοτάκης. Αν και μαθαίνω, θα δώσουμε συνέντευξη την Πέμπτη στην ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε θα ερωτηθεί και φαντάζομαι θα απαντήσει το ίδιο. Ξεκίνησε από μια άποψη του κ. Μαρινάκη που διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Και έβαλε ένα θέμα στην ατζέντα, δηλαδή το επίδομα ανεργίας, αν θα πρέπει να δίνεται όλους τους μήνες ως επίδομα ανεργίας ή να μετατρέπεται σε επιδότηση για τις ασφαλιστικές φορές για να μπει κάποιος στην εργασία. Άνοιξε μια συζήτηση που υπάρχει σε επιχειρήσεις, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Καταλαβαίνω και την αντιπολίτευση από τη δική της πλευρά. Σωστά κάνει τη δουλειά, σηκώνει ένα θέμα. Οκ.
0: Αυτό το δίμηνο ήταν που χτύπησε. Και το καινούργιο, το οποίο πάτησαν όλοι πάνω και σου λέει εδώ πέρα μπορούμε και να το εκμεταλλευτούμε ή κάτι γίνεται τέλος πάντων. Αν υπάρχει στην πορεία κάτι τέτοιο, γιατί όντως είναι χιλιάδες οι άνεργοι οι οποίοι.
1: Το θέμα για την αντιπολίτευση είναι να μην μένει μόνο στην επισήμανση αυτή. Να μπαίνει στη συζήτηση.
0: Και η Νέα Δημοκρατία είναι θα μπορούσε. Το ίδιο θα έκανε.
1: Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορούσε. Αφού ανοίγει μια συζήτηση, να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε το επίδομα ανεργίας να συμβάλλει στο ότι οι άνεργοι να μπουν ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
4: Το πιο θλιβερό αυτών των δύο ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Και αυτό βέβαια προκάλεσε αντίθετες απόψεις και μέσα στην κυβέρνηση, γιατί βγήκε χθες ο κύριος Βορύδης, ουσιαστικά συντάχθηκε με την άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Πλέπει, είπε, χρειάζεται ένας εξορθολογισμός. Ο κύριος Πέτσας δεν είχε την ίδια άποψη.
1: Για να ακούσουμε.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συμφετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
6: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ επιμένω πάντως ότι και αυτό που λέει ο κ. Βορύδης είναι όλα τα επιδόματα πρέπει να ειδωθούν. Όχι στο αν θα δίνονται, πώς θα δίνονται περισσότερα και υψηλότερα ποσά σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και πώς κάποια επιδόματα θα εξορολογηθούν για να μπορέσουν στην περίπτωση της ανεργίας να μπουν ακόμη περισσότεροι άνεργοι στην αγορά εργασίας. Γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.
0: Ξέρεις τι, μωρέ, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πιστεύω ότι όταν λες κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει λίγο να το ζυγίσεις πριν. Γιατί ξέρεις πως οι άλλοι θα πέσουν πάνω να σε φάνε, αλλά θέλει και επεξήγηση, αναλυτική μετά. Και άμα μπει σε επεξήγηση, πάλι βέβαια θα τα ακούσεις, οπότε είναι μονόδρομος.
1: Καλό είναι να γίνονται οι συζητήσεις αυτές.
0: Ναι, να γίνονται όμως λίγο συντονισμένα.
1: Να γίνονται λίγο συντονισμένα.
0: Εντάξει,
1: κάπως. Συνήθως ανοίγουν αυτές τις συζητήσεις και μετά ξεδιπλώνονται. Καλό είναι να ανοίγουν οι συζητήσεις, όχι να τις κλείνουμε με το φόβο ότι αντέδρασε ο ένας, αντέδρασε ο άλλος, άρα να μην το συζητάμε. Ή να θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εκφράζονται απόψεις.
0: Και πάμε να δούμε καινούριους υποψηφίους που σίγουρα θα τους δούμε στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή δεν έχει ανακοινωθεί η κυρία Κιβέλη Μάρδα από τον Αλέξ Τσίπρα, αλλά βλέπω ότι όλο και πιο συχνές παρουσίες έχει στα μέσα ενημέρωση. Σήμερα ήταν στο Μέγκα και είπε μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Ανεβαίνω με τα σκαλιά, είχα αριστερά τον πρόεδρο, δεξιά τον πεθερό μου. Και λέει ο πρόεδρος, Χρυσή Κιβέλη μου λέει, ήρθα να δω τον αγώνα και ο Δημήτρης δεν παίζει, λέει. Γιατί δεν παίζει? Δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Πετάει και το πεθερός μου και λέει, ρε πρόεδρε, όπως και εσύ λέει, είσαι αναπληρωματικός τώρα και δεν είσαι στην κυβέρνηση, έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα, λέει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Σύζυγος του Πέλκα.
0: Του Πέλκα.
1: Η κυρία Μάρτα, και είναι η εποχή που έπαιζε στη Φενέρμπαχτσέ.
0: Ναι, έπαιζε στην Τουρκία. Είναι το 2022. Είχε πάει. Οπότε είχαν συναντηθεί με τον πεθερό της κυρίας Μάρτα και είχαν κάνει αυτή την κουβέντα. Δεν ήταν τόσο αναπληρωματικός βέβαια. Ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, γιατί μετά κατέληξε στην κερκίδα.
0: Δεν το ήξερε όμως, κατάλαβε. Σου λέει τώρα είσαι αναπληρωματικός.
1: Πήγε ως απλός βουλευτής.
0: Υπάρχει
1: μετά...
0: κάτω.

0: Βέβαια, είμαστε πρώτοι στον πλανήτη, Γιάννη.
1: Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένας αυτό, Αντώνη.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί νομίζω ότι έρχονται όλοι οι τουρίστες, τόσοι τουρίστες όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και ακόμα συνεχίζουν να έρχονται. Ήθελα να δουν το θαύμα αυτό από κοντά.
0: Ναι, ναι, θαύμα, θαύμα. Για πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
2: Παντού! Παντού! Σε ένα πλανήτη που έχει τα χαρακτικά που σας περιέγραψα και που γίνεται παντού αυτό όαση, που γίνεται, δηλαδή. Εμείς είμαστε αληθινή όαση. Πραγματική όαση.
0: Έχω αρχίσει και φοβάμαι, Γιάννη, μην έχουμε κύμα μετανάστασης από Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, όλες αυτές τις χώρες εκεί πέρα που περνάνε χάλια. Σουηδία.
1: Ξέρεις πόσοι έρχονται συνταξιούχοι από τη Γερμανία να μείνουν στην Ελλάδα?
0: Ναι, τώρα θα αρχίσουν και οι εργαζόμενοι. Σου λέει εδώ πέρα είναι όαση, παράδεισος. Πού να μην μπαίνουμε εκεί πάνω?
1: Κοίτα,
0: με αυτά τα σχολεία που έχουν. Αυτές τις συνθήκες εργασίας.
1: Δεν θυμάσαι πολύ και ο Παπανδρέου να γίνει η Δανία του Νότου η Ελλάδα.
0: Εντάξει, εκεί το πάμε.
1: Εντάξει. Άλλος το υποσχόταν.
0: Ναι, και άλλος το έκανε.
1: Και
0: φαντάσου
1: άλλο γίνεται πράξη.
0: Άλλη μια τετραετία ακόμα. Θα φαντάσου το 2031 θα έχουμε να λέμε, Γιάννη.
1: Γιατί όχι.
0: Με κυβέρνηση Μητσοτάκη πάντα, βέβαια. Έτσι, το διευκρινίζω.
1: Έτσι όπως πάει, δεν βλέπω και άλλες πιθανότητες.
0: Βέβαια,
1: υπάρχει. Δεν βλέπω μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Όχι, όχι, υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό.
1: Θα το προλάβουμε, πιστεύεις?
0: Να το αφήσουμε για
1: μετά. Αφήσουμε για το
0: καλύτερο για το τέλος.
1: Τη λύση για το τέλος.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τη λύση για το τέλος και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στην telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Τι απόσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γνωρίζετε.

0: και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Μαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος,
1: καθημερινά στις 5 το απόγευμα,
2: στο Sky 100,3.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείον, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσφυούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙ έπεσαν υπερήλικοι στην Αυπακτό και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων.
3: Είσαι πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα

0: και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πιάσε ξαπλώστρα, πιάσε τραπέζι και έλα αγράμπελι μπαρέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
2: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
3: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
10: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Τα συνέπεια, τα αποτελέσματα αυτής της νέας, της αναζωπήρωσης αυτής της ενεργειακής κρίσης επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, για παράδειγμα.
13: Κυρία Γυρού, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος από την Παρασκευή σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Πριν από λίγο ήταν εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι εξέφρασε μια προσωπική άποψη και ότι ακούγεται ως λογική και σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, είπε, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Και αυτό είπε ότι είναι προσωπική του θέση. Επειδή ακούσαμε χθες και τον κύριο Βορύδη που μίλησε για έναν εξορθολογισμό των επιδομάτων. Έχει μπει στο τραπέζι μία τέτοια κουβέντα στο Μαξίμου έτσι ώστε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα?
12: Νομίζω ότι και ο Παύλος Μαρινάκης και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχουν δώσει την απάντηση σε αυτό. Εκφράστηκε μία προσωπική άποψη. Η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα έχει εκφραστεί από την Υπουργό. Νομίζω όμως ότι, παρά το ότι καταλαβαίνω πλήρως το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση και σίγουρα είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους εργαζόμενους και σίγουρα όλοι χρειάζονται μία αίσθηση ασφάλειας, αν για παράδειγμα κάτι πάει στραβά και βρεθούν χωρίς δουλειά, να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Νομίζω ότι το βασικό το οποίο πρέπει να εστιάσουμε με αυτή την αφορμή είναι ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ, στο οποίο οι εργοδότες όλων των κατηγοριών αναφέρουν ελλείψεις προσωπικού και κατά συνέπεια είναι μια συζήτηση που χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να υποτιμήσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή για τον ΑΒ λόγο βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και παίρνουν αυτό το επίδομα ανεργίας. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ λιγότερο κόσμο πρακτικά, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ανεργίας. Άρα, για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας ξανά, νομίζω ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν δοθεί και από τον Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Εργασίας και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόθεση να υπάρξει κάποια αλλαγή στην παρούσα πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα του επιδόματος ανεργίας.
14: Και να σας ρωτήσω και μετά σε σχέση με τα προγράμματα που παρουσίασαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, σε σχέση ακόμη και με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης και τις δεσμεύσεις των 2,2 δις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφαμε στην αρχή της συζήτησής μας, έχουν μπει τα κόμματα εν ώψη προεκλογικής περίοδου σε μια πλειοδοσία, ακόμη και η κυβέρνηση, εγώ θα βάλω μέσα, πλειοδοσία παροχών, παρότι το περιβάλλον το ευρύτερο, το παγκόσμιο, δεν ευνοεί τέτοιες επεκτατικές πολιτικές.
12: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω με λόγου γνώσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει μπει σε μια διαδικασία αλόγηση των παροχών. Αντιθέτως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η κυβέρνηση επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας στο βαθμό το οποίο επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Η εύκολη απάντηση είναι να σας πω ότι υπάρχουν οροφές δαπανών. Έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2024 και μετά. Αυτό το πλαίσιο δίνει σε κάθε χώρα τη δυνατότητα να ξοδέψει μέχρι ένα σημείο παραπάνω χρήματα. Από το σημείο εκείνο και μετά θα πρέπει να βάλει περισσότερους φόρους. Και αν ξεπεράσει κανείς αυτό το σημείο, τότε στη συνέχεια ανοίγει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ό,τι λοιπόν κάνει η κυβέρνηση είναι απολύτως κοστολογημένο και είναι πλήρως συμβατό με αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Αυτό το οποίο πιστεύω ακόμα πιο δυνατά είναι ότι η χώρα μας, η οποία έχει περάσει την περασμένη δεκαετία αυτά που πέρασε εξαιτίας του δημοσιονομικού προβλήματος το οποίο είχε και έχοντας σηκώσει όλο αυτό το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης, θα έπρεπε να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, για να μην πω στον πλανήτη, που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα δημοσιονομικά της. Και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Το δημόσιο χρέος πέφτει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η χώρα μας έχει και μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και μέσα από τη μείωση της φοροδιαφυγής καταφέρει να έχει σημαντικά πλεονάσματα. Δεν πάβει όμως ότι εξακολουθούμε και έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και φέτος πιστεύουμε ότι θα πέσουμε στην δεύτερη θέση εκεί. Άρα, παρά την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία υπάρχει, η κληρονομιά του παρελθόντος είναι εκεί. Μειώνεται, αλλά είναι εκεί. Και βλέπετε, το αναφέραμε και προηγουμένως, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις παγκόσμιες αγορές κρατικών ομολόγων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι αυτό το οποίο μπορεί. Και δεν έχω λοιπόν καμία δυσκολία στο να σας διαβεβαιώσω ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα και είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και σταδιακά κάθε χρόνο χτίζεται ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι πράγματι αυτά τα οποία ακούμε όντως θα τα κατέτασα στην κατηγορία της εκλογικής παροχολογίας την οποία εκφράσατε, ξεπερνάνε κατά πολύ τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν αυτά τα πράγματα ήταν ποτέ πιθανό να προταθούν ως κυβερνητική πολιτική, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να περάσουν ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε φυσικά από τις αγορές, διότι μιλάμε για παροχές δισεκατομμυρίων που δεν σηκώνει η ελληνική οικονομία. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο δημόσιας συζήτησης. Είναι απολύτως θεμητό τα κόμματα να έχουν διαφορετικές απόψεις για τις προτεραιότητες. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία δυσκολία εάν ένα κόμμα πει, ξέρετε κάτι, εκεί στην κυβέρνηση έχετε βάλει τις λάθος προτεραιότητες, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Βεβαίως, γι' αυτό υπάρχει και η δημοκρατική διαδικασία. Αυτό ακριβώς είναι και ο σωστός τρόπος να γίνεται μια προγραμματική αντιπαράθεση. Αλλά άλλο αυτό, έχω διαφορετικές προτεραιότητες και άλλο, ξέρετε, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ο οποίος δεν υπάρχει. Εάν θέλεις να ξοδέψεις παραπάνω από τις οροφές δαπανών, τις οποίες η κυβέρνηση σχεδόν εξαντλεί, θα πρέπει να πεις στον κόσμο που θα βρεις τα λεφτά. Και ένας τρόπος υπάρχει, αυτός είναι να βάλεις φόρους. Οπότε πρέπει να πεις ποιους θα φορολογήσεις, πόσα θα πάρεις και αν βγαίνει ο λογαριασμός με τους φόρους τους οποίους θέλεις να βάλεις σε σχέση με τις επιπλέον δαπάνες που θέλεις να κάνεις. Και η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι αρνητική σε αυτό το ερώτημα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
13: Κύριε Αγγυρού, σας ευχαριστώ πολύ.
14: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
12: Γεια σας.
14: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου Όλψον σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.

γράψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Και έχουμε κάτι χρωστούμενα, Αντώνη, από τον εξώστη.
6: Έχουμε και πρέπει να τα δούμε και υποσχεθήκαμε ότι το καλύτερο πάντα το αφήνουμε για το τέλος, έτσι.
5: Ναι, και είχαμε και μια ερώτηση, μια απάντηση, θα μας δώσει το ηχητικό που θα ακούσουμε στην ερώτηση «Πού πάει η χώρα» και είναι η επόμενη μέρα της.
6: Ναι, και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις εμείς, δεν θέλουμε έτσι αοριστείες.
5: Μα και αυτό ζητάει και ο κόσμος, αυτό πώς θα πάει στην κάλπη.
6: Ναι, εντάξει, πάμε να ακούσουμε. Μαρία Χριστιανού.
7: Ένα είναι το σίγουρο, κύριε Λιόπουλε, ότι δεν θα υπάρξει διακυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διακυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Είμαι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν θα προδικάσω, δεν θα πω ότι θα γίνει στο τέλος των εκλογών, βλέποντας και κάνοντας. Αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα.
6: Αυτό είναι στρατηγικό σχεδιασμό, το βλέποντας και κάνοντας.
5: Βέβαια.
6: Ναι.
5: Βέβαια.
6: Έχουν κάτσει κάτω και το έχουν μελετήσει προγραμματικά.
5: Ναι, σου λέει, αν έρθει χ,
6: ναι.
5: Αν έρθει διπλό, θα δούμε.
6: Αν έρθει ακρίβεια, θα πάρουμε μέτρα. Αν δεν έρθει ακρίβεια, δεν θα πάρουμε μέτρα.
5: Αν χρειαστεί να κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική, να κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική βεβαίως. Πολιτική. Αν δεν χρειάζεται να σηκώσουμε τους τόνους, δεν θα σηκώσουμε τους τόνους.
6: Και βεβαίως είναι φυσιολογικό όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν γύρω στο 3-3,5-4% να είσαι σε ετοιμότητα για να κυβερνήσεις.
5: Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
6: Α,
5: γιατί αυτό που κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει λάθος.
6: Ναι.
5: Εντάξει, σεβαστό. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι η κυρία Χριστιανού πάει για την αυτοδυναμία και αν χρειαστεί. Όχι με συστημικό κόμμα, θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας για να μην υπάρχει ακυβερνησία.
6: Ποιο είναι το μη συστημικό κόμμα?
5: Δεν ξέρω, πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά. Δηλαδή, θεωρεί τον κύριο Βελόπουλο ως ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί. Θεωρεί την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχαν και πολύ καλή σχέση όταν κατέβαιναν στη συλλαλητήρια για τα ΤΕΠ μαζί.
6: Το θέμα είναι ότι η κυρία Χριστιανού πλέον κλείνεται σαν πολιτικός, έτσι. Και αυτό βλέπουμε κι εμείς τώρα. Πες μου, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρεις έναν άνθρωπο που είναι στο κόμμα της αυτή τη στιγμή που μπορεί να βγει να μιλήσει? Έναν.
5: Έχει πει στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης τύπου.
6: Πώς να δεν χρειάζεται.
5: Έχει πει στην ίδια της διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο πρόγραμμά μας. Γυρίζει σε έναν κύριο για να δέσει με αυτό που λες.
6: Ναι.
5: Γυρίζει έναν κύριο δίπλα της που δεν ξέρω ποιος είναι.
6: Γιατί είσαι αδιάβαστος, γι' αυτό.
5: Και καταρχά του λέει. Δεν έχει ανέβει όμως ακόμα. Δεν έχει ανέβει, της λέει.
6: Το πρόγραμμα.
5: Το πρόγραμμα. Αλλά όταν ανέβει, λέει, θα το δείτε, έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα.
6: Ναι. Γιατί είναι στη στρατηγική βλέποντας και κάνοντας. Τώρα θα θέλεις να το δεις. Όχι. Όταν θα έρθει η ώρα.
5: Και όταν
6: δεν
5: θα έρθει
6: τώρα εκλογές, βιάζονται οι άλλοι.
5: Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουμε, σου λέει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι.
6: Μια χαρά το πάει. Νομίζω ότι θα εκτοξευτεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
5: Θα καταλήξει όπως πάει ή να μην μπει στη Βουλή. Ή βλέποντας να μην μπαίνει στη Βουλή, να μην κατέβει. Εκτός αν υπάρχει άλλο σχέδιο, Αντώνη, τώρα το σκέφτηκα. Είδες η συζήτηση που οδηγεί και ο διάλογος.
6: Κάτι είδες.
5: Μήπως θα ήταν ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας. Να μείνει απ' έξω από τον εκλογικό στίβο. Και όταν έρθει
6: αυτό,
5: κρίσιμη ώρα,
6: σενάριο,
5: να την καλέσουν.
6: Εντάξει, την κρίσιμη στιγμή.
5: Την κρίσιμη στιγμή.
6: Γιατί δεν πιάνει η Νέα Δημοκρατία ένα καλό ποσοστό. Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι μπουν μέσα, Νέα Αριστερά, δεν το έχουν μόνοι τους. Τσακώνονται ποιος θα είναι ο αρχηγός. Τσουπ.
5: Βρίσκεσαι στη λύση.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Γιατί η χώρα, όπως είπε, δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη.
6: Ναι. Άρα κάτι έχει στο μυαλό της.
5: Προφανώς.

0: Περιμένουμε σήμερα και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα ανοίξει πάλι η συζήτηση βεβαίως αν μπορεί ή αν δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Έγκριτοι νομικοί και συνταγματολόγοι καταλήγουν στο ότι δεν μπορεί. Και αυτό είναι το λογικό βέβαια και μετά την ρύθμιση που έχει περάσει η κυβέρνηση του 23.
1: Και αυτό λένε και από την κυβέρνηση, το είπε και χθες ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι επανέλαβε και σήμερα, ότι είναι επαρκές στο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι θέμα πλέον της δικαιοσύνης να αξιοποιήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και η άποψη είναι ότι δεν μετράει από τώρα που βγαίνει από τη φυλακή, μετράει η ποινή η αρχική, ναι. Όχι πόσο θα εκτίσει, γιατί μπράβο. Βγαίνει με λιγότερα χρόνια επειδή έκανε κάποιες εργασίες στη φυλακή. Άρα μέχρι το 2034 είναι η άποψη της πλειοψηφίας, της δυτικής πλειοψηφίας νομικών και συνταγματολόγων, ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ευτυχώς θα έλεγα για τη δημοκρατία μας.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον λίγο πριν σας αφήσουμε, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στις 11 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις 10.
1: Λάθος. 10 με 11.
0: 10 με 11.

0: Boys of Greetings βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is gonna be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λένορμαν λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και την Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι οι επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέρθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από τον δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, ενώ σε δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριες κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύριο, όταν άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Από το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι ο άγνωστος, ο οποίος επέβαινε σε γιοταχή αυτοκίνητο, άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου οχήματος όπου βρισκόταν έξω από την οικία 48χρονου. Το αυτοκίνητο που αποτέλεσε στόχο ανήκει στην σύζυγο του ιδιοκτήτη της οικίας. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν φθορές στο όχημα, ενώ οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν και προσυνέλεξαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστήριου ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, η παροχή βοήθεια σε 36χρονη αλλοδαπή, 24χρονο αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρες Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλίση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους, πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της ένωσης απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των τριών χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης. Άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι μαζί με φθινοπορεινή εξέλιξη.
0: Είναι...
1: Νομίζω να το σημειώσουμε. Τα μισά του μήνα.
0: Η πρώτη φθινοπορεινή
1: κάτι
0: μέρα.
1: Κάτι ψυχάλες πέφτανε τώρα που ερχόμουν.
0: Α, μια χαρά. Και χθες το βράδυ κάτι ψυχάλες πέσανε στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Ναι, αλλά οι ψυχάλες δεν εμπόδισαν μαζί. Τη μεγάλη επιτυχία που είχε.
0: Κάθε άλλο μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στην πολύ όμορφη συναυλία, ούτε στο πρόσωπο στο οποίο τιμήθηκε τον Μάνο Λοΐζο, αλλά στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που είναι ενεργό και να έχει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για το περιβάλλον και για την κοινωνική ευταξία και ισορροπία, και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει κινητοποιήσει όλους εμάς που θέλουμε να είμαστε παρόντες, θέλουμε να αποτελούμε μέρος μιας κοινότητας που θα έχει κοινωνική και πολιτική, θα έλεγα, με την ευρεία έννοια δράση, να είμαστε παρόντες, και το έχει κάνει με επιτυχία. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες θελοντικές οργανώσεις και πλέον και με σαφές συγκεκριμένο πολιτιστικό αποτύπωμα.
1: Και πολιτιστικό και κοινωνικό, διότι κινητοποιεί πολλές δυνάμεις και κυρίως βοηθάει ακόμα και τους νεότερους, άσε τους παλαιότερους, και τα παιδιά και τα σχολεία και τις δημοτικές αυτοδιοικήσεις, γιατί όλες οι πρωτοβουλίες σε διάστημα όλων
2: των... Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλη

0: αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες μαζί σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε στην τροφιά μέχρι τις 12 παρά 5. Την προηγούμενη εβδομάδα λείπαμε. Ήμασταν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δεν είχαμε εκπομπή. Βρεθήκαμε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Καλύψαμε με ερωτήσεις την περιοχή μας, στο επίκεντρο θέματα που αφορούν τις υποδομές, τα προβλήματα στην Εγνατία Οδό, την αγροτική γη, το ζήτημα με το δημογραφικό, νομίζω ένα θέμα που καίει. Αυτή ήταν η ερώτησή μας στον αρχηγό της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και θέσαμε και ερώτημα στον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αναφορικά με την κατάσταση στο χώρο της υγείας και στην Πρέβεζα και στην Άρτα και στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια ένα ερώτημα που αφορούσε και την έκτη

υγειονομική περιφέρεια της χώρας, την πολύ μεγάλη έκτη ΥΠΕ, η οποία έχουμε ακούσει πολλές φορές από τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς να υπόσχονται ότι θα την σπάσουν σε μικρότερες περιφέρειες. Εκτείνεται από την Πελοπόννησο, την Ετωλοκαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Ήπειρο, την περιοχή μας δηλαδή, και τα Ιόνια νησιά. Πολλές ειδήσεις αναφορικά και με τη στάση των πολιτικών αρχηγών, πολλές ειδήσεις αναφορικά και με τα προγράμματά τους, τις θέσεις τους. Δεν είναι πολύ μακριά οι εξαγγελίες των τουλάχιστον δύο διεκδικητών σίγουρα της δεύτερης σχέσης, της δεύτερης θέσης και της δημιουργίας του πόλου στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι στο κομμάτι των στελεχών και των επιτελείων έχει ένα προβάδισμα το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Είναι και λογικό αυτό. Στο επίπεδο της εμφάνισης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ήταν ευδιάθετος, ήταν συμπαγής. Πολλή ώρα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα διήρκησε. Αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Θετικό μπορούμε να πούμε το γεγονός ότι απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των συναδέλφων. Αρνητικό ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη έτσι διαχείριση και κάποιες απαντήσεις που θα ήταν και πιο σύντομες αλλά και πιο ουσιαστικές. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, και από εκεί στέλνετε και τα δικά σας ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στην διάρκεια της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Εμείς έχουμε τη χαρά σε πολύ λίγο να φιλοξενούμε τον έμπειρο συνάδελφο Τάσο Παπά από την εφημερίδα των συνταχτών, πολιτικό συντάκτη χρόνια και γνωστό συγγραφέα, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση συνολικά για τη ΔΕΘ και την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και το κρίσιμο θέμα της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη, του μέλους της εγκληματικής οργάνωσης των Νεοναζί, της Χρυσής Αυγής, ο οποίος λίγα 24 ώρα πριν την επέτειο της δολοφονίας της άδικης και άνετρης δολοφονίας του αντιφασίστα Παύλου Φίσα βγαίνει από τις φυλακές με το αιτιολογικό της έκτησης της ποινής του. Έχει προκληθεί μια συζήτηση αναφορικά με το αν ο Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος. Η ακροδεξιά δυστυχώς μπαίνει ξανά στο κάδρο και χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται πολλή δουλειά και σε γειτονιές και στο νέο κόσμο, στην νεολαία, έτσι ώστε να μην εκολαφτεί για άλλη μια φορά το αυγό του φιδιού. Οι ευθύνες βρίσκονται βέβαια και στο σημερινό πολιτικό σύστημα αλλά και στα λεγόμενα κόμματα της προοδευτικής πλευράς, κυρίως και της αριστεράς και της κομμουνιστικής αριστεράς, στον κόσμο δηλαδή που προτάσει το δημοκρατικό αίσθημα και βέβαια αναφέρεται και στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έγραψε κάτι ενδιαφέρον ο Ξενοφών Κοντιάδης, ο συνταγματολόγος, αναφορικά με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, αλλά αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια και με τον καλεσμένο μας. Ξαναθυμίζω, μαζί μας σε πολύ λίγο ο έμπειρος συνάδελφος, ο Τάσος Παπά.

Θέσαμε λοιπόν το ερώτημα στον Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με την με το κρίσιμο θέμα της αποκέντρωσης και του δημογραφικού. Παρουσιάσαμε μια εικόνα η οποία διαμορφώνεται στην περιοχή, επισημένοντας ότι 33 σχολεία στην Ήπειρο δεν θα ανοίξουν τη νέα σχολική χρονιά, 11 δημοτικά και 20 διανυπιαγωγεία στους 4 νομούς της περιφέρειας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ένα σχέδιο ώστε η Ήπειρος να μην μετατραπεί σε μια περιοχή με διαρκώς λιγότερους κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα ήταν αναλυτικός στην απάντησή του αναφορικά με το πρόγραμμα του κόμματός του, το πρόγραμμα «Μένουμε στον τόπο μας», το οποίο αφορά κατοίκους και οικογένειες που ζουν ή επιλέγουν να εγκατασταθούν σε χωριά και μικρές πόλεις κάτω των 1000 κατοίκων. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα προβλέπει ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα εισοδήματος και μέτρα στήριξης για όσους παραμένουν στην ελληνική περιφέρεια ή αποφασίζουν να μετακινηθούν από αυτήν.

Είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό κίνητρο για τη στήριξη αυτών των γενναίων συμπολιτών μας που επιλέγουν την αποκέντρωση, ανέφερε. Είναι υπαρξιακό ζήτημα η αποκέντρωση. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτασης ξέκανε λόγο για την ανάγκη ενός συνολικού σχεδιασμού, ο οποίος απεριλαμβάνει την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και της ενεργειακής δημοκρατίας, τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, την ανάπτυξη των συνεταιριστικών σχημάτων, τη μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια, τη χρηματοδότηση έργων που δημιουργούν θέσεις εργασίας και πραγματικές ευκαιρίες. Το θέμα της αποκέντρωσης είναι κρίσιμο και υπαρξιακό για το μέλλον του τόπου, κατέληξε. Η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο. Θεωρώ ότι είναι μια αδικημένη περιφέρεια με πολλές δυνατότητες, η οποία στο διάβατο χρόνο αδικήθηκε από την ελληνική πολιτεία. Πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των σχεδίων παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης στο επόμενο διάστημα.

Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στηρίχτηκε στην τοποθέτησή του στο αίτημα να φύγει το παρακράτος, όπως δήλωσε. Δρόμος ευθύνης είναι το πολιτικό μήνυμα που έθεσε, περιγράφοντας την πρόταση του Πασόκ για την επόμενη μέρα της χώρας. Όπως τόνισε, η πολιτική δεν μπορεί να είναι απλώς διαχείριση, αλλά οφείλει να έχει ως επίκεντρο τον πολίτη και τα δικαιώματά του. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη, σημείωσε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντίληψη ότι ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων και όχι απλώς αποδέχτης κρατικών παροχών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το όραμα για μια χώρα που μας χωράει όλους, με τον πρόεδρο του Πασόκ να ασκεί παράλληλα κριτική στη σημερινή κυβερνητική πολιτική και να θέτει το ερώτημα: μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει για άλλα 4 χρόνια να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε κρίσιμους δείχτες? Ιδιαίτερα αιχμηρός τέλος ήταν ο αρχηγός του Πασόκ για τις εξελίξεις με το κακόβουλο λογισμικό του Predator και τις ευθύνες αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ μίλησε και για τις δικαστικές νίκες στην πορεία της υπόθεσης, μια υπόθεση που είναι άριχτα συνδεδεμένη με τον ίδιο, καθώς ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των παρακολουθήσεων. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε όμως εμείς, περίπου 5 λεπτά πριν τις 11:30, και θα πάμε σε κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, μείνετε συντονισμένοι. Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις, να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στη Λευκάδα, στην Ετωλοκαρνανία και όσους φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το live24.gr.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να ατανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Η ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια είδη γηινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
10: Geox,
12: Lacoste,
10: Gant,
12: Replay,
10: Sakiris Malas,
12: US Polo,
10: Boss,
12: Cricket,
10: Damiani,
12: Skechers,
10: Versace,
12: Robinson
10: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
10: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
12: Αερόσολα,
10: Piccadilly, Maxi Therapy,
12: Base Comfort,
10: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.
13: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 8 20 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές, και πάμε σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο, έγκριτο συνάδελφο δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συνταχτών, τον κύριο Τάσο Παπά, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Να τον καλημερίσουμε.
1: Βρίσκομαι.
0: Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς είμαστε λίγο κουρασμένοι, και εγώ να σας πω την αλήθεια, γιατί βρεθήκαμε στη ΔΕΘ όλη την προηγούμενη εβδομάδα και η επιστροφή πάντα από τέτοια ταξίδια...
1: Τι βγήκε ο συμπέρασμα? Συνήθως στις ΔΕΘ οι ειδήσεις βγαίνουν από τις συνεντεύξεις τύπου, σπανίως από τις κεντρικές ομιλίες που είναι και χωρίς αντίλογο. Είχαμε ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Βέβαια,
1: είχαμε και τη συνήθη επιχειρηματολογία και από τις δύο πλευρές. Η κυβέρνηση κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι λαϊκίζουν, ότι τάζουν λαγούς με πεταρχίλια, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δίνει ψίφουλα.
0: Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν είδα τόσο μεγάλες διαφορές των δύο πολιτικών αρχηγών στο κομμάτι της εκπόνησης των προτάσεών τους και των μέτρων τους αναφορικά με την επόμενη μέρα.
1: Εννοείται Τσίπρα-Ανδρουλάκη.
0: Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Και για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, είδα τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσεγγίζει ή να θέλει να προσεγγίσει τα ακροατήρια που έχουν πληγωθεί τα τελευταία χρόνια πιο έντονα, και εισοδηματικά και από τα μέτρα που γνώρισε.
1: Όλα τα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν, θέλουν, επιχειρούν να διεισδύσουν στην περιοχή της αποχής. Γιατί εκεί έχει εγκατασταθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Και είναι οι θυμωμένοι ψηφοφόροι, απογοητευμένοι ψηφοφόροι, απελπισμένοι ψηφοφόροι, αυτοί που έχουν κάτι στους καναπέδες και δεν λένε να σηκωθούν, εκτός αν κάποιοι από αυτούς που είναι πολύ θυμωμένοι σηκωθούν και πάνε και ρίξουν τιμωρητική ψήφο. Βέβαια, τα κόμματα όλα αυτά, γιατί είναι ένα πρόβλημα που αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αν δείτε στην τελευταία δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, όταν ρωτούν τους πολίτες ποιο κόμμα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στα διάφορα ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έρχεται πρώτη στο θέμα της διαφθοράς, του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου. Αλλά οι προτιμήσεις αυτές είναι σε επίπεδο 20-22%. Ένα 40% και πάνω λέει κανένα από τα δύο αυτά κόμματα. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα και πρέπει να απασχολήσει το πολιτικό προσωπικό και το στελεχικό δυναμικό των κομμάτων, συνολικά των κομμάτων, όχι μόνο των κομμάτων της κυβέρνησης, του κυβερνητικού κόμματος και των κομμάτων εξουσίας. Αυτή η κρίση εμπιστοσύνης βαθαίνει. Δεν ρηχαίνει.
0: Αυτό μήπως εντείνεται από το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και των συμπατριωτών μας έχει ιδρυωθεί η εντύπωση ότι θα πάμε σε διπλές κάλπες, οπότε οι πρώτες κάλπες έτσι κι αλλιώς μπορεί να έχουν αυτό το χαρακτήρα της τιμωρητικής ψήφου ή της αποχής ενδεχομένως.
1: Και ποντάρουν διάφοροι ότι στις δεύτερες κάλπες που θα υπάρξουν και τρομοκρατικά διλήμματα, σαν και αυτά που θα βάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή εμείς, ή το χάος, εμείς την πολιτική σταθερότητα, οι άλλοι το χάος, όπως και τα άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα, θα βάλουν διλήμματα για να προσελκύσουν ψηφοφόρους που επέλεξαν την πρώτη Κυριακή μικρότερα κόμματα στην περιοχή της αριστεράς. Θα παίξουν με αυτά τα διλήμματα, αλλά το θέμα είναι ότι εάν θα μπορέσουν τα κόμματα αυτά να διεισδύσουν και να πείσουν με ελκυστικά επιχειρήματα ότι μπορούν να κάνουν αυτό που υπόσχονται. Βέβαια, η κυβέρνηση δεν υπόσχεται πολιτική αλλαγή, υπόσχεται συνέχεια και πολιτική σταθερότητα. Πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής υπόσχονται το ΠΑΣΟ και η Ελλάς. Έτσι. Αλλά ωστόσο, το θέμα που νομίζω κατά την γνώμη μου θα απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση στο επόμενο διάστημα και μέχρι τις πρώτες εκλογές και στο ενδιάμεσο μέχρι τις δεύτερες εκλογές, θα είναι ποιος θα κυβερνήσει με ποιον. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, που όλες οι μετρήσεις λένε ότι αυτός είναι ένας δύσκολος στόχος σχεδόν άπιαστος. Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
0: Ερώτημα. Θεωρείτε ότι θα πιεστούν οι ηγεσίες τόσο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής όσο και της Ελλάς από το ενδεχόμενο η άθροιση των δύο ποσοστών τους να ξεπερνά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Δεν φτάνει αυτό. Για να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να συμμετάσχει το πρώτο κόμμα. Αλλιώς δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας. Εκτός εάν όλα τα υπόλοιπα κόμματα συνασπιστούν κάτι που είναι απίθανο. Άρα λοιπόν μπαίνει το ερώτημα ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Το έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ζεωλιάδης και άλλοι παράγοντες του κόμματος. θα θέλαμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ, αλλά δεν θέλει αυτό. Δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Βορύδης και ο κ. Χατζηδάκης είπαν ότι είμαστε υπέρ της αυτοδυναμίας, ωστόσο δεν παρετούμαστε από. Είμαστε ανοιχτοί σε επαφές και με άλλα κόμματα. Τι σημαίνει αυτό, ποια είναι τα άλλα κόμματα? Δεν είναι το ΚΚΕ φυσικά, δεν είναι το ΜΕΡΑ25, δεν είναι η Πλεύση Ελευθερίας, ενδεχομένως να είναι η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου. Ο κ. Τσίπρας όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες ήταν ασαφής. Είπε ναι στις συνεργασίες στη βάση του προγράμματός μας. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι ο στόχος μας είναι η πρωτιά με μία ψηφοδιαφορά, κάτι που θεωρείται ανέφικτο, έτσι δεν είναι? Καταγγέλει την κυβέρνηση, αποκλείει τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία γιατί χαρακτηρίζει την κυβέρνηση εγκληματική οργάνωση, παρακρατικό μηχανισμό, γαλάζια συμμορία, γαλάζια μαφία. Όταν ρωτάτε για το ενδεχόμενο συνεργασία με την Ελλάς, πρέπει προσπαθεί και αυτός να ξεφύγει. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος και στελέχη κορυφαία του Πασόκ που τον πλασιώνουν έχουν χαρακτηρίσει τον Τσίπρα δούριο ύπο του Μητσοτάκη. Και λένε ότι η Ελλάς είναι μια ανώνυμη εταιρεία, μέτοχοι της οποίας είναι τα μέλη της διαπλοκής και ο κ. Τσίπρας παίζει τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αν επιμείνουν σε αυτή την περιγραφή, πώς θα γίνει η συνεργασία? Να μου πείτε, μην μπαίνετε τις μετρητήσεις αυτά που λένε τα κόμματα προεκλογικά για το θέμα των συνεργασιών. Γιατί στο παρελθόν έχουμε δει συνεργασίες που τα κάνει τις φανταζόμαστε. Αλλά ζωτήμα κανείς συνεργασία ηττημένων και νικητών του εμφυλίου πολέμου όπως είχαμε την κυβέρνηση Ζανετάκη? Όχι. Αλλά ζωτήμα κανείς συνεργασία των δύο προαιώνιων αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ όπως είχαμε το 2012-2015? Όχι. Αλλά ζωτήμα κανείς συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Όχι. Τι είδαμε όμως.
0: Σωστό. Βέβαια, κρατώ και μια ερώτηση που έγινε στον Νίκο Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Γιαννόπουλο, νομίζω έγινε η συγκεκριμένη ερώτηση, που έθετε στο πρόεδρο του Πασό Κινήματος Αλλαγής το ερώτημα ότι αν είναι πιο φυσιολογικό η σοσιαλδημοκρατία και σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και σε επίπεδο εσωτερικό της δικής μας, ας το πούμε έτσι, περίπτωσης, να συνεργάζεται με την αριστερά ή με προοδευτικές έτσι προοδευτικά κόμματα και όχι με την δεξιά. Βέβαια η απάντηση εκεί πάλι ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να ξεκλειστρήσει, είπε ότι υπάρχουν πολλές αριστερές. Με ποια αριστερά ναι, ακριβώς?
1: Κοιτάει προς την περίπτωση της Πορτογαλίας και της Ισπανίας όπου είχαμε συνεργασία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων με κόμματα της αριστεράς, μόνο που εκεί και στις δύο περιπτώσεις ο βασικός πυλώνας της κυβέρνησης ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και τα υπόλοιπα κόμματα, είτε κομμουνιστικά είτε ριζοσπαστικά, αριστερά ριζοσπαστικά, ήταν όχι τσόντες, ήταν εταίροι. Αλλά όχι με αποφασιστικό λόγο. Βέβαια, έχουμε και το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου εκεί τα τελευταία χρόνια κυβερνάει ο μεγάλος συνασπισμός, η συνεργασία χριστιανοδημοκρατών-σοσιαλδημοκρατών, η οποία έχει βλάψει περισσότερο τους σοσιαλδημοκράτες παρά τους χριστιανοδημοκράτες. Το ερώτημα είναι με ποιους πρέπει να συνεργάζεται η σοσιαλδημοκρατία, είναι ένα μεγάλο ερώτημα, προαιώνιο ερώτημα. Παρακολουθεί την αριστερά από τη γέννησή της, έτσι δεν είναι? Γιατί από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και σοσιαλιστικά στην Ευρώπη δεν πάνε καθόλου καλά, με εξαίρεση στην Ισπανία, παντού υποχωρούν. Σημαίνει ότι έχουν πληρώσει ακριβά αυτή την επιλογή να συνεργάζονται στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας με τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Εγώ κρατάω.
1: Από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι και ορισμένα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς έχουν μια σεκταριστική προσέγγιση στα θέματα των συμμαχιών. Βάζουν όρους και προϋποθέσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές.
0: Ναι. Βάζουν δηλαδή, προτάσουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν είναι εφαρμόσιμα, θεωρείτε.
1: Ναι, οι κόκκινες γραμμές τους αποκλείουν συνεργασίες με σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.
0: Δεν ξέρω
1: αν επιμείνουν να φτάσει στις απόψεις τους και η σοσιαλδημοκρατία στην αντίθεσή της να συγκυβερνήσει με την αριστερά, δεν μπορεί να δούμε ποτέ λαϊκά μέτωπα στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά αλλού.
0: Δεν ξέρω αν αυτή η κουβέντα είναι λίγο καθυστερημένη στην Ευρώπη σήμερα από την άποψη ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βλέπουμε μια ξεπίδηση όλο ένα και περισσότερη υποψηφίων και στελεχών του αριστερού τμήματος των δημοκρατικών, ακόμα και με αναφορές και στο μαρξισμό ή εν πάση περιπτώσει ενάντια στη λιτότητα και στον τραμπισμό ξεκάθαρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και εκεί βλέπουμε ότι δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο σοσιαλισμό-καπιταλισμό, τους όρους σοσιαλισμό-καπιταλισμό, κάτι που αποφεύγουν τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, έτσι. Η λέξη σοσιαλισμός δεν υπάρχει στα προγράμματά τους.
0: Ακριβώς.
1: Το μοντέλο που υπόσχονται ότι θέλουν να εφαρμόσουν είναι ένας εξανθρωπισμένος καπιταλισμός. Όπου επιχειρήθηκε αυτό δεν απέδωσε.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στη στελέχωση των κομμάτων. Φαίνεται για πολλούς ότι μπορεί το Πασό Κίνημα Αλλαγής να μην πείθει, εν πάση περιπτώσει να έχει ένα ντεζαβαντάζ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί, αν όχι περισσότεροι, θεωρούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ακόμα χαρισματικός ως ηγέτης, ως προσωπικότητα. Από την άλλη, υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Υπάρχουν και κάποιες επεξεργασμένες θέσεις λόγω και της κοινοβουλευτικής παρουσίας, εν αντιθέσει με την Ελλάς, που εκεί εμφανίζει μια αδυναμία και ακόμα δεν έχουμε δει και τη συγκρότησή της σε όργανα και στην περιφέρεια και στο κέντρο. Προλαβαίνει.
1: Μετά τις εκλογές θα τα δούμε αυτά στην Ελλάς. Και διαμόρφωση μετά τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως το καταστατικό να συνταχθεί το επόμενο διάστημα και ενδεχομένως να έχουμε, πρέπει να γίνει ένα συνέδριο ιδρυτικό. Γιατί δεν υπάρχει ιδρυτικό συνέδριο ακόμα. Με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα έγινε ό,τι έγινε. Ένα ιδρυτικό συνέδριο που δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τους επόμενους μήνες ή αν πρέπει να περιμένουν τις εκλογές, όπου εκεί θα εκλεγούν και ο πρόεδρος και τα όργανα του κόμματος. Έτσι δεν είναι. Βέβαια η σύγκριση ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελλάδα δεν είναι πολύ. Δεν πρέπει να γίνεται, γιατί το Πασόκ είναι ένα παλιό κόμμα. Ήταν μεγάλο κόμμα, δεν είναι πια μεγάλο κόμμα, σχεδόν σαν πάσχει από το σύνδρομο του μικρομεγαλισμού. Έχει μια ιστορία, έχει μια διαδρομή, έχει παράδοση. Έτσι βέβαια, του πλήρωσε πολύ ακριβά τη συνεργασία, το μνημόνιο και τη συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι καινούριο, ούτε τρεις μήνες δεν είναι. Υπάρχει βέβαια ο Τσίπρας, ο οποίος έχει παρελθόν. Υπάρχουν και ορισμένα στελέχη που έδρασαν στην πρώτη γραμμή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε και άλλα τέτοια στελέχη, αυτά που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά. Οπότε εκεί θα κάνουμε αξιολόγηση της ποιότητας του στελεχικού δυναμικού των κομμάτων.
0: Πιστεύετε ότι
1: έχουμε και μεταγραφές. Έχουμε και μεταγραφές βέβαια, έτσι.
0: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψουν αυτά τα πρόσωπα, δηλαδή είναι θέμα χρόνου να γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις?
1: Νομίζω ναι, είναι θέμα χρόνου. Αυτά θέλουν να επιστρέψουν, αλλά την κρυσάρα την κρατάει ο Τσίπρας. Να υπάρχουν αξιολογήσεις, επιτροπές αξιολόγησης, στάθμιση των δεδομένων και πρόκρισης κάποιων στελεχών και αποκλεισμού κάποιων άλλων στελεχών.
0: Πάντως χειρίστηκε με πολύ προσεκτικό τρόπο, η αλήθεια είναι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης την εμφάνιση αυτών των προσώπων σε σειρά εκδηλώσεων, ακόμα και στη συνέντευξη τύπου δεν είδαμε στη Θεσσαλονίκη αυτά τα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης
1: Θεσσαλονίκης,
0: της εκδήλωσης ακριβώς.
1: Ναι, είναι σταθερή η άποψή του, λέει ότι όποιος έρθει στην ελληνική λαϊκή ελληνική αριστερή συμπαράταξη πρέπει να παραδώσει, αν είναι βουλευτής πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
0: Τώρα,
1: η Ελλάς είναι ένα κόμμα που δεν έχει εκπροσώπηση στη Βουλή, έτσι, και έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Και βέβαια πρέπει να παραδώσουν τις έδρες. Και εγώ το θεωρώ όχι μόνο προϋπόθεση για να ενταχθούν σε ένα άλλο κόμμα, αλλά είναι και ηθική προϋπόθεση ενός βουλευτή όταν φεύγει από το κόμμα, όχι να ανεξαρτητοποιείται, αλλά να παραδίδει την έδρα του.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει την επόμενη επιλογή.
0: Τώρα γράψτε ένα ενδιαφέρον κείμενο στην εφημερίδα των συνταχτών. 1, 2, 3 πολλά κουκουέ. Δεν ξέρω αν μπήκατε στο στόχαστρο της κριτικής στον Περισσό για τον τίτλο. Ο οποίος,
1: όχι, έλεγα ότι ένα είναι το κουκουέ. Το έλεγα αυτό για να διευκρινίσω και να μην παρεξηγηθώ. Αλλά βλέπω ότι την γραμμή του κουκουέ στο θέμα των πολιτικών συμμαχιών, την οποία έχει αναπτύξει από το 13ο συνέδριο και μετά, μετά τη διάσπασή του, δηλαδή το 1991, ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Η άποψή του ήταν 5 κόμματα, όταν υπήρχαν 5 κόμματα στη Βουλή, 2 πολιτικές.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Άρα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν. Και μάλιστα ένα από τα βασικά επιχειρήματά του, που είναι και σοβαρό επιχείρημα, είναι ότι όπου στην Ευρώπη ή σε άλλα μέρη του κόσμου κομμουνιστικά κόμματα συνεργάστηκαν με σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ή μεταμφιέστηκαν αλλάζοντας όνομα, υπέστησαν συρρήκνωση ή εξαφανίστηκαν.
0: Ναι, ή αφομοιώθηκαν, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά δεν μπορείς να έχεις την ίδια γραμμή, αν είσαι ένα κόμμα που είσαι μεταξύ φθοράς και αυθασίας, μπαίνεις, δεν μπαίνεις στη Βουλή και να βάζεις όρους λεόντιας σύμβασης για να συνεργαστείς με κάποιον άλλον.
0: Πάντως, προβλήματα ενότητας και συνεργασίας έχουν και τα μικρότερα κόμματα. Βγαίνει και από το κείμενο το δικό σου αυτό και από την πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Αριστερά με το 25 δεν μπορεί να συνεννοηθεί για μια κοινή εκλογική συνεργασία.
1: Προσπαθούν, αλλά ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης είπε ότι πρέπει το παρελθόν να περάσει σε δεύτερο πλάνο. Το παρελθόν εννοεί
0: και
1: το
0: ίσως, παρελθόν των μνημονίων. Και ίσως, συγγνώμη, και ίσως δουλεύουν για τον Αλέξη Τσίπρα. Το βάζω και αυτό απλά συμπληρωματικά στην κουβέντα μας.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αντικειμενικά μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά όταν βάζει τέτοιους όρους, δηλαδή ο Βαρουφάκης λέει ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με ανθρώπους που υπέγραψαν και ψήφισαν μνημόνιο, αποκλείει το ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείει και ένα μεγάλο μέρος της νέας αριστεράς. Προτιμά να συνεργαστεί με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη ως πρόσωπο όμως, όχι ως κόμμα. Mm. Αυτό είναι μια διαφορά, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ο κύριος Σακελαρίδης λέει να κάνουμε διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις ευθύνες της σημερινής ηγετικής ομάδας στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο Κασελάκη και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι εξαιρετικά δύσκολη η επικοινωνία, η συνεννόηση. Βέβαια δεν ξέρω αν τελικά πιτανεύσει η λογική της επιβίωσης. Δηλαδή για να επιβιώσουμε και να είμαστε στη Βουλή, γιατί ξέρετε τέτοιου τύπου κόμματα δεν μπορούν να ζήσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός Βουλής. Mm-hmm. Δεν είναι τα μικρά κόμματα και οι μικρές ομάδες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που έχουν συνηθίσει στην εξωκοινοβουλευτική διαδρομή. Είναι κόμματα που τα περισσότερα στελέχη τους έχουν χρηματίσει σε κυβερνητικές θέσεις.
0: Ή έχουν υπάρξει βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Ή έχουν υπάρξει βουλευτές, βέβαια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ακριβώς.
0: Το κρατάω αυτό. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα που έχει μια βαρύτητα αναφορικά και με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Γίνεται μια συζήτηση για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές. Διάβασα και ένα ενδιαφέρον σημείωμα παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κύριου Κοντιάδη από νομικής πλευράς. Αν μπορεί κάτι τέτοιο να
1: τελικά θα αποφασίσει ο Άρης Πάγος.
0: Ο Άρης Πάγος, ναι.
1: Ακούω ότι δεν μπορεί να φτιάξει κόμμα με βάση τη δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να συμμετέχει σε ψηφοδέλτια άλλου κόμματος, mm-hmm. το οποίο υπάρχει ή θα δημιουργηθεί ad hoc κόμμα ειδικά για τον κύριο Κασιδιάρη. Μπορεί όμως να είναι υποψήφιος ανεξάρτητος σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια θέλει, αλλά για να εκλεγεί πρέπει να πάρει το 3%. Mm-hmm. Του εκλογικού σώματος. Κάτι που είναι αδύνατον, απίθανο, έτσι. Αλλά νομίζω έχει μια. Τώρα με την αποφυλάκησή του σήμερα, δεν είναι. Σήμερα θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου που θα αποσαφηνίσει, θα ξεκαθαρίσει τις απόψεις του και τις προθέσεις του. Πάντως να πω κάτι ανησυχητικό. Ρωτάω διάφορους δημοσκόπους mm-hmm. και μου λένε ότι τον βρίσκουν τον Κασιδιάρη στις έρευνες τους. Mm. Τον βρίσκουν με την έννοια ότι υπάρχουν πολίτες που λένε θα ψηφίσουμε Κασιδιάρη.
0: Άρα η επιστροφή της ακροδεξιάς και της φασιστικής απειλής με το πρόσωπο του Κασιδιάρη υφίσταται, υπάρχει.
1: Υφίσταται και δεν ξέρω πώς θα προσπαθήσει να το κάνει ο κ. Κασιδιάρης. Αν θα επιστρέψει με ένα παρακλάδι της Χρυσής Αυγής ή αν θα προσπαθήσει να εξυγχρονιστεί και να εμφανίσει ένα άλλο προσωπείο μεταμφιεζόμενος, κάτι σαν τη Μελώνη στην Ιταλία, τη Λεπέν στη Γαλλία. Έτσι και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα που έχουν γίνει κανονικά σε ευρωπαϊκές χώρες mm. και είναι στην εξουσία ή διεκδικούν την εξουσία.
0: Μάλιστα, σαφής. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση και για αυτή την παρέμβαση εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και για το γεγονός ότι νομίζω είναι και η πρώτη φορά που τα έχουμε πει με τη νέα σεζόν.
1: Καλή σεζόν και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο έμπειρος συνάδελφος, γνωστός, ο Τάσος Παπάς, δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συνταχτών. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε για σήμερα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο για άλλη μια φορά. Πολλές ευχαριστίες, θερμές ευχές και θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε συντονισμένοι στον Prisma Radio 91 και 6. Γεια σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγο.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο Φέρνι Ντέκο. Τα δικά σου.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Για εφρές λογοτροχαίων συμβάντων, πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΗ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Εξέφρασε αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΑΕΤ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλου του ΔΕΔΙ έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου της περιοχής, ενώ εκτεταμένες φορές υπέστησαν και 2 μοτοσυκλέτες του. Βίντεο που δε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους 2 δράστες πλησιάζει το σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του, περιουλίζει το σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση των φλογών. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβίζουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των 3 χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές.
4: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4:30.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο μάτς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βλαρινό.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
10: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
11: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
10: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
12: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπος.
13: Στους εντάξει λέμε ναι.
14: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίσει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
16: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
17: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.

0: σιδιαριάδα, η οποία αντικαθιστά τη μαζονακιάδα, η οποία τουλάχιστον η μαζονακιάδα έκανε και ένα καλό, ένα μεγάλο καλό, μας βοήθησε να εμπεδώσουμε τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι απατεώνες γιατροί προστατεύονται από την πολιτεία και τους ιατρικούς συλλόγους. Αντιθέτως, η κασιδιαριάδα μόνο κακό έχει να κάνει. Το κάνανε οι δημοσιογράφοι μια φορά το κακό πριν από πόσο ήτανε, καμιά δεκαριά χρόνια και λίγο παραπάνω, όταν διαφημίζοντας σε κάθε ευκαιρία τη Χρυσή Αυγή, παριστάνοντας ότι την καταδικάζουν βεβαίως, την έστειλαν στη Βουλή, γιατί να μην το ξανακάνουμε άλλη μια φορά. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε λίγο χαλαροί έτσι και λίγο ψύχρεμοι, να μην παρασυρώμαστε από τις ανάγκες της τηλεόρασης, από την ανάγκη να δημιουργεί όλο και μεγαλύτερα θέματα προκειμένου να τραβήξει τα βλέμματα. Λογικό είναι. Ένας εγκληματίας καταδικασμένος αποφυλακίζεται και 200-300 φίλοι του εγκλήματος πήγαν να τον χειροκροτήσουν. Σιγά! Σιγά τώρα! Άμα όμως κάθε μέρα σε εκπομπές βομβαρδιζόμαστε από το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και κίνδυνος για τη δημοκρατία και τι θα απογίνουμε τώρα που ο Κασιδιάρης βγαίνει από τη φυλακή, το σιγά θα γίνει κάτι. Το κάνανε οι δημοσιογράφοι μία φορά με την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής, όταν την κατήγγυλαν και στην ουσία τη διαφήμιζαν. Γιατί οι προβληματικοί συμπολίτες οι οποίοι έλκονται από τις εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες, έλκονται από εγκληματίες στη Βουλή, μόλις έβλεπαν ότι άκουγαν την καταγγελία «Η Χρυσή Αυγή κίνδυνος για τη δημοκρατία», σκεφτόσαν το «Κίνδυνος για τη δημοκρατία, άρα θα τους ψηφίσω». Αυτούς θα ψηφίσω που είναι επικίνδυνοι. Ελπίζω να μην ξανακάνουν οι συνάδελφοι το ίδιο πράγμα και το με τον Κασιδιάρη, αν και τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να μην κάνεις κάτι που ξέρεις να κάνεις καλά. Γιατί βολεύονται όλοι, πρέπει να σας πω, και οι Κασιδιαρέοι διαφημίζονται και οι δημοσιογράφοι αποκτούν αντιφασιστικά πιστοποιητικά. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Στην πραγματικότητα, ο μοναδικός τρόπος, ο καλύτερος τρόπος να κάνεις κακό στους κασιδιαρέους και στους λοιπούς εγκληματίες είναι να μην τους δίνεις τη δυνατότητα να προβληθούν. Καμία δυνατότητα. Σαν να μην υπάρχουν. Αυτό είναι που τους τελειώνει. Αλλά άμα κάνεις σαν να μην υπάρχουν, δεν τραβάς βλέμματα και ούτε αποκτάς αντιφασιστικά πιστοποιητικά. Οπότε... Αλλά ας επιστρέψουμε στο πώς η πολιτεία προστατεύει ή εν πάση περιπτώσει ανέχεται. Το ανέχεται είναι λίγο κατά την ταπεινή μου άποψη. Θέτει υπό την αιγίδα της, θα πω που είναι το πιο σωστό, τους διάφορους απατεώνες που προσφέρουν εναλλακτικές θεραπείες. Ακούσαμε χτες λίγο, θα ακούσουμε τώρα πολύ. Είναι η γιατρός Γάκα. Είναι ο Μάιος του 2023, 4 και 5 Μαΐου, διαδικτυακό συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Θάνος Πλεύρης, του Υπουργείου Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, και της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειάρχης Πατούλης. Σε αυτό το συνέδριο και είναι, στηρίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αυτό το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου Υγείας, Περιφέρειας Αττικής και στηρίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο, η γιατρός, ανειδίκευτη γιατρός Γάκα, λέει:
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε στα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του

0: όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον πληθυσμό μας.
1: Τα πάντα καθαρίζει, παιδιά, λέει η ανειδίκευτη γιατρός Ζωδάκα σε συνέδριο διαδικτυακό, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και έχει και τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη φελτράρει, παιδιά, το μηχάνημα.
0: Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας.
1: Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προσφέρει, παιδιά, και νοητική βελτίωση. Δεν είναι μόνο που καθαρίζει το σώμα μας από όλα, τα πάντα όλα. Σαν μωρού παιδιού θα είναι το αίμα, διαφημίζει η γιατρός Γάκα. Και το μυαλό μας θα αγιάνει.
0: Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό.
1: Τα πάντα όλα βελτιώνονται και ξέρετε γιατί, φυσικά και ξέρετε χαζίστε, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Είναι το συνέδριο, αφορά την τουριστική, ιατρική, δηλαδή τη δυνατότητα να έρχονται ασθενείς στην Ελλάδα και να πέφτουν στα χέρια ανθρώπων όπως η ΓΑΚΑ, όπως η συγκεκριμένη γιατρό. Αυτή την προοπτική την χειροκροτεί το Υπουργείο Υγείας τότε, το 2023, τη χειροκροτούσε το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια Αττικής και πολύ καλά έκανε, γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
0: Οι άνθρωποι πια μπορεί να έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν είσαι σε τέτοια κατάσταση υγείας που να χρειάζεται 20 χημικά φάρμακα για να είσαι ρυθμισμένος, αυτό το μοντέλο έχει πια παραμεριστεί και γι' αυτό και επενδύονται πάρα πολλά χρήματα σε όλα αυτά τα project.
1: Έχει πολύ λεφτό το να δουλεύεις κόσμο και να του λες ότι θα του κάνεις το αίμα σαν του μωρού, θα του τα πετάξεις όλα έξω χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο. Εντάξει, μπορεί να πεθάνει και κανείς, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι μια παράλληλη απώλεια. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά και είναι κάτι που το ήξερα και η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο της Υγείας και το Υπουργείο του Τουρισμού. Ο Περιφερειάρχης τότε Πατούλης στο συνέδριο.
2: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες του τουρισμού, υγείας και ευεξίας του κόσμου, αντάξια της κορυφαίας δημοτικότητάς της στο διεθνές ταξιδιωτικό χώρο. Η χώρα μας έχει πράγματι πολλά να κερδίσει από τον τρόπο που αξιολογείται, με την πείρα και την πολύτιμη γνώση που ο καθένας διαθέτεται, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού case, του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
1: Το ελληνικό case, λέει η Μαντάμ Σουσού, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θανάσης Πλεύρης, τότε υπουργός υγείας.
3: Πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις, έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη, τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω, λόγου χάρη, όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο, να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες, να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
1: Και χειρουργία ανοιχτής καρδιάς, γιατί όχι. Αλλά προϊσταμένη να είναι η ιατρός Γάκα. Μην πάμε καν να βάλουμε κανέναν άσχετο. Η συνομιλήτρια στο συνέδριο. Ο όλοι μια χαρά ήξεραν τι παίζει. Μπορεί όχι με απόλυτη ακρίβεια, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να πει, ρέσει, μήπως αυτά είναι όλα απατεωνίες, μήπως αυτά είναι όλα επικίνδυνα πράγματα. Χεστήκανε. Άλλωστε κυκλοφορούσε κινήτο οικονομία. Πώς τα λεφτά ήταν πολλά. Τώρα κινήτο οικονομία δεν ξέρω πώς ήταν μαύρα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εχθές ο Άδωνης, ο νυν υπουργός υγείας, είπε αυτό.
4: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχουν στα δύο σαν άνθρωποι.
1: Έλα ρε Άδωνη που δεν ξέρεις τα κενά του συστήματος και πρέπει εδώ. Για να μην ψάχνετε καθόλου. Όπου βλέπετε οτιδήποτε που να παραπέμπει σε εναλλακτική ιατρική είναι απατεωνία. Και ή κανονικά αυτό που θα έπρεπε να γίνει, κλείνετε το ιατρείο ή διαγράφεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Απατεών που πουλάει εναλλακτικές θεραπείες και μπαίνει ένα αυτοκόλλητο έξω από το ιατρείο του ή μπαίνει που λέει αυτές οι θεραπείες που πουλάει ο συγκεκριμένος δεν θεωρούνται ιατρικές θεραπείες. Έτσι ώστε ο καθένας να κάνει τα κουμάντα του. Θέλει ο άλλος να πάει να αυτοκτονήσει, να πάει να αυτοκτονήσει. Αλλά να μην πηγαίνει σε ιατρία που πουλούν εναλλακτικές θεραπείες και ο γιατρός να τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ή να μην τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, να λέει η πολιτεία, εγώ αυτόν τον θεωρώ παπατζή. Άμα θες τώρα να πας, τι να κάνουμε. Πάνε και άνθρωποι σε χαρτορίκτρες. Δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε, αλλά να ξέρετε ότι αυτός είναι χαρτορίκτρα. Να τα κενά του συστήματος. Λύθηκαν. Οι έλεγχοι του ιατρικού συλλόγου να μην γίνονται με ραντεβού, να μπαίνουν μέσα, να μπουκάρουν, να κλείνουν ένα ραντεβού σαν απλή ασθενής και να λένε ο τάδε Μπαρμπούτσαλος, έχω ραντεβού να δω τον κύριο γιατρό. Και με το που μπαίνει μέσα ο κύριος Μπαρμπούτσαλος που είχε τάχα ραντεβού με τον γιατρό, να του λέει τα αφήνεις όλα κάτω, είμαστε από τον ιατρικό σύλλογο, θα ψάξουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Τέλος. Όχι, για να μην ψάχνουν τα κενά του συστήματος. Λέω με την καλή μου την καρδιά να βοηθήσω. Αφού οι άνθρωποι θέλουν να βρουν τα κενά, να ορίστε. Τα δύο μεγαλύτερα κενά είναι αυτά. Οι καταγγελίες στο πειθαρχείο του Ιατρικού Συλλόγου να μην παίρνουν χρόνια να τελειώσουν, να μπαίνουν τσακ μπαμ, να τελειώνουν γρήγορα. Διότι όταν καταγγέλεις έναν κακό γιατρό, αλλά του δίνεται η δυνατότητα για χρόνια να εξασκεί αυτό για το οποίο καταγγέλλεται και το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία, κάνεις μια τρύπα στο νερό, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, είπαμε για τον Καστιδιάρη και τη διαφήμιση που του γίνεται σε κάθε ευκαιρία για να δείξουμε ότι ανησυχούμε, παιδιά, για τη δημοκρατία. Πώς θα δείξουμε ότι ανησυχούμε για τη δημοκρατία άμα δεν διαφημίσουμε αυτόν που την απειλεί? Τέθεται το ερώτημα. Το ερώτημα που πρέπει να τίθεται είναι τι διάλογο είναι οι φυλακές, είναι σουρωτηριά? Ναι, είναι η απάντηση, είναι ρητορικό το ερώτημα και μπορεί ο κάθε ένας να διαφημίζεται, να γυρίζει βίντεο, να τα κυκλοφορεί, να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο μέσα από τη φυλακή. Βεβαίως και είναι, και δεν το λέω εγώ, το λέει ο σύντροφος Μιχάλης.
5: Μέσα από τη φυλακή είχε πολύ έντονη δραστηριότητα. Και είναι λίγο οξύμορο αυτό. Δηλαδή, μέσα από τη φυλακή, εμείς ξέρουμε ότι δεν μπορεί να έχει ούτε κινητά, ούτε επαφή με τον έξω κόσμο. Ο συγκεκριμένος είχε και επαφή και επικοινωνία και ομιλίες έκανε και μηνύματα έστελνε.
6: Κύριε Πιταρά, τώρα.
5: Είναι ένα ζήτημα αυτό, η αλήθεια.
6: Κοιτάξτε, να δείτε. Καταρχήν, ο Κασιδιάρης έπαιρνε, όπως όλοι οι κρατούμενοι, παίρνουν άδειες και έβγαινε έξω. Δεύτερον, έχει δικηγόρο. Τρίτον, με τα σημερινά τεχνικά μέσα, όλα αυτά πια είναι τόσο εύκολα να γίνουν.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παιδιά. Κλείστε τώρα το μαγαζί, άμα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Κλείστε το, παιδιά, το κλείνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με τα σημερινά τεχνικά μέσα, μια χαρά μπορείς να κάνεις. Να ψάχνεις για κινητά, να βλέπεις αν κάποιος έχει κινητό πάνω του. Μπορεί να συναντιέται με τον δικηγόρο και να μην έχει ο δικηγόρος τίποτα πάνω του. Τι να κάνουμε, γίνεται. Αλλά παιδιά, όλα αυτά που ακούτε για την νομοθεσία, για τις άδειες, για τις ευκολίες των φυλακισμένων, των εγκληματιών, γίνονται με βάση κάποιους νόμους. Ποια είναι η επαγγελματική ομάδα που υπερεκπροσωπείται, που εκπροσωπείται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στη Βουλή της Ελλάδας και των περισσότερων χωρών? Οι δικηγόροι. Οι τελίτσες είναι δίπλα, άμα θέλετε τις ενώνετε. Διαφημίσεις σε λίγο, τις οποίες διαφημίσεις θα τις ξεκινήσω εγώ. σε λίγο θα ακούσουμε κάτι, ξεχνώντας ότι πρέπει εγώ να ξεκινήσω τις διαφημίσεις. Θα το κάνω ευθύς αμέσως. Μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Έτσι, τα καλύτερα χρόνια είναι μάλλον αυτά. Αλλά οκ, θέλουν και αρκετή ενέργεια για να πηγαίνει κανείς στα μαθήματα, να διαβάζει τις εξεταστικές, να κάνει τις βόλτες του και τέλος πάντων να είναι μέσα σε όλα. Γι' αυτό η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφέ κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα, συντονιστείτε στο dei.gr. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, περισσότερο κύριε Μιχάλης μετά.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη προς το Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΗ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.

ότι οι συνολικά όλες οι μετρήσεις δείχνουν, τουλάχιστον μέχρι και τον Αύγουστο, και το, ήταν η τελευταία νομίζω που άκουσα, ότι η κατανάλωση των καυσίμων έχει μειωθεί κατά 1-2%. Οπότε εντάξει, αλλά μιλάμε για ανθρώπους των οποίων ο μισθός το τελειώνει 10, 15, 20 του μήνα και δεν αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα έχουμε παραδώσει αυτά σε προηγούμενα μαθήματα, έτσι. Οι Έλληνες δεν. Δεν σου λέει, είμαστε φτωχάτζες, παίρνουμε ιδιωτικής ετικέτας, όχι. Μα τελειώνει ο μισθός, δεν τελειώνει. Άλλο αυτό.

0: Βλαδόλφος Πούτλερ, γιατί συνεχίζεται να αποκαλείται την κυρία γιατρό, ενώ έχει αποκαλυφθεί ότι το χαρτί που έχει από τη Χονολουλού είναι ανάλογο του χαρτιού υγείας. Το συγγνώμη, το χαρτί υγείας δεν σκότωσε ποτέ κανέναν. Και πολύ πιο χρήσιμο. Είναι γιατρός, Βλαδόλφε Πούτλερ, ανειδίκευτη γιατρός. Έχει σπουδάσει τη Ιατρική Σχολή Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το χαρτί που λες είναι για την κβαντική ιατρική. Γιατί είναι κβαντική ιατρός. Όπως και η Μαρία Ικαριστιανού, θυμίζω. Το είχαμε παραδώσει για την κβαντική ιατρική με αφορμή τη Μαρία Ικαριστιανού μήνες πριν. Επειδή θέλει να βρει τα κενά στο σύστημα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, το λέω. Και μάλιστα η Ικαριστιανού ήταν και παιδίωτρος. Πηγαίνανε μανάδες. Καλή τύχη στα παιδιά τους, τα πηγαίνανε στην κβαντική ιατρό, την ολιστική. Επειδή θέλει ο Άδωνης κενά στο σύστημα να επισημαίνω εγώ, αυτή είναι η δουλειά μου, εδώ είμαι, κάθομαι για να επισημαίνω τα κενά. Βοηθήσω, μην κουραστούν οι άνθρωποι να τα ψάχνουν. Και ο Τζίζης Κασέλ, πολύ σωστά, και ο Ιατρικός Σύλλογος Ελληνικός δεν είναι. Γιατί παραξενεύεσαι για το πώς δουλεύει? Δεν παραξενεύομαι καθόλου. Ακούσαμε χθες και την επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχων που λέει: εμείς μπαίνουμε σε ιατρία συναδέλφων. Συναδέλφων, εκεί είναι όλο το ζουμί. Ο άλλος είναι συνάδελφος. Είναι, μπορεί να είναι και φίλος. Μπορεί να είναι τέτοιο. Θα πάει να του κάνει κανονικό έλεγχο να δει αν είναι απατεώνας. Έχετε παλαβώσει? Άλλα λόγια, εκείνη την κακομοίρα που ο άλλος την έβαλε να κόψει τα στήθη της χωρίς λόγο, την ξεχάσαμε. Δεν τραγούδαγε πουθενά, δυστυχώς. Έχεις δίκιο, άλλα λόγια, την ξεχάσαμε κανονικά. Δεν θυμάμαι σε ποια αναφέρεσαι. Ναι, μια μέρα οι άνθρωποι ήταν άσημοι. Ας ήτανε διάσημοι τραγουδίστρια να ασχολούμασταν κανένα μήνα. Λοιπόν, συνεχίζω με τον κύριο Μιχάλη. Αλκέτριζάει, απέδρασε. Λογικό είναι κάποια στιγμή, μπλέκτηκες. Είναι η καλή ιδέα του να αφήνεις επικίνδυνους εγκληματίες, δολοφόνους. Κανονικά, να τους δίνεις και μια διούλα κάθε τόσο. Σου λέει, τέξει, δολοφόνος, δύο έχεις σκοτώσει. Γιατί να μην σε αφήσω έξω να κάνεις και καμιά εβδομάδα βόλτα να σκοτώσεις και να κάνεις τρίτο. Μπλέκτηκε σε καυγάδες, επιστολίδια. Μπλέκτηκε, το σκάσε. Δεν γύρισε ο επικίνδυνος αυτό. Ο δολοφόνος, όχι επικίνδυνος εγκληματίας, ο δολοφόνος. Ξαναλέω ότι ο λόγος όλων αυτών των ευκολιών έχει να κάνει με τον αριθμό των δικηγόρων στη Βουλή. Όλα αυτά βασίζονται σε νομοθεσίες. Όχι την Ελληνική Βουλή. Σε όλη την Ευρώπη οι περισσότεροι βουλευτές είναι δικηγόροι. Δι' αυτό ο νόμος είναι ένας από τους λόγους που ο νόμος συνεχώς γίνεται όλο και πιο ευνοϊκός για τους εγκληματίες. Διότι ο εγκληματίας που μένει για πάντα στη φυλακή δεν προσφέρει δουλειά. Ο εγκληματίας που είναι κάθε τόσο έξω και που βγαίνει νωρίς, όσο να είναι, βοηθάει το επάγγελμα. Μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τον Ριζάη, που λέει βγήκε, τα κάνει έξω, όμως θα γυρίσει. Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Πρώτα να ακούσουμε τις ποινές του Ριζάη. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί είχε μπει μέσα?
1: Ο διαβόητος 48χρονος βαρυπινίτης απασχολεί τις ελληνικές αρχές από τη δεκαετία του 90 και έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια κάθριξη για δύο ανθρωποκτονίες και σε συνολική ποινή κάθριξης 25 ετών για τις αποδράσεις με το ελικόπτερο.
0: Ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος να κυκλοφορεί ελεύθερος για καμιά εβδομάδα κάθε τόσο. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχει κάνει, σκότωσε. Εντάξει, σκότωσε. Δύο. Και άμα σκοτώσει, τρεις τι έγινε, 10 εκατομμύρια είμαστε. Και 4 και 5 άμα του. Τόσοι πολλοί είμαστε. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ρωτάτε σχετικά, δεν γύρισε. Αλλά και λέει, θα γυρίσει, μωρέ, θα γυρίσει. Τι θα σβρει κάπου καλύτερα.
2: Για την απόδραση τέλος πάντων, για την υπόθεση Αλκέρ Τριτζάη, πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
3: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι?
0: Κάνει. Από τη φυλακή μια χαρά επικοινωνεί με τους άλλους εγκληματίες, οργανώνει εγκλήματα, κάνει κανονικά, τίποτα δεν του λείπει. Έχει μάλιστα το προσωπικό του χώρο, το προσωπικό του γραφείο, όλα έτοιμα, φαγητό, νερό, τα πάντα πληρωμένα. Γιατί να πάει έξω? Και έλα Παναγία μου. Και πολύ σωστά ο άνθρωπος πήρε 16 άδειες.
3: Έχει πάρει 16 άδειες. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω.
0: Σωστά, γιατί επειδή έχει αποδράσει δύο φορές, σιγά τι έγινε να πούμε, έχει σκοτώσει δύο και έχει αποδράσει και δύο φορές. Σιγά, να μην του δώσουμε μια άδεια τον να ξεσκάσει λίγο. Γιατί είναι η φυλακή, ρε παιδί μου, κάπως τον καταθλίβει. να τον αφήνουμε έξω να αισθάνεται λίγο, να παίρνει μια ανάσα, ρε παιδί μου άνθρωπος. Γιατί και αυτός άνθρωπος είναι, ένας από εμάς είναι. Γιατί να μην ζει ανάμεσά μας. Άσε που δεν έχουμε και καλές φυλακές.
3: Στη δημοκρατία μας, οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω υπερπληθείς φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
0: Αλλά όταν θα γίνουμε κυβέρνηση εμείς στη Νέα Δημοκρατία θα φτιάξουμε φυλακές. Κυβέρνηση τα λέγαμε και πριν από χρόνια. Θυμάστε ότι παριστάνουν ότι έχουν αυστηροποιήσει τις ποινές και τα λοιπά. Θα μπαίνουν πιο πολλοί εγκληματίες μέσα. Αυτό, αν το κάνεις χωρίς να φτιάξεις και φυλακές, είναι κοροϊδία. Ή θέλεις να βασανίσεις τους φυλακισμένους, οπότε είσαι βασανιστής, ή κοροϊδεύεις την κοινωνία. Διότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να μπορείς να τιμωρείς περισσότερο και αυστηρότερα τους εγκληματίες είναι να φτιάξεις φυλακές για να μπορούν να μπουν μέσα. 7 χρόνια δεν μπόρεσε ο Κυριάκος μας να κάνει τις φυλακές αυτές, ούτε οι προηγούμενοι. Δεν μπορούμε, γιατί παιδιά, φταίει η δημοκρατία.
4: Γιατί δεν είχατε πει θα φτιάξετε και άλλη φυλακή.
3: Κοιτάξτε,
4: δεν προχώρησε αυτό.
3: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούν.
0: Φταίει η δημοκρατία που δεν ενδιαφέρεστε καθόλου. Αυτό το πράγμα που τα ρίχνουμε στη δημοκρατία, ρίχνουμε στη δημοκρατία τις ανεπάρκειές μας και την αδιαφορία μας. Δεν φταίει η δημοκρατία, δεν εμποδίζει καμία δημοκρατία να φτιάξετε γρήγορα φυλακές. 7 χρόνια τη διάολο. Που χάρη στην αντιπολίτευση θα γίνουν 12 τη διάολο. Αλλά είχαν κάνει ένα σχέδιο για φυλακές. Επί Κωστάκη ήταν ή επί Κυραντώνη, δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν κάπως υπερκοστολογημένα τα... Και γι' αυτό δεν φταίει η δημοκρατία, να πω. Είχε προκύψει ένα σκανδαλάκι, λέω το. Και σου λέει μετά, άσε μωρέ τώρα, πού να τρέχεις, να μην φτιάξουμε καθόλου φυλακές. Και τους εγκληματίες θα τους κάνουμε. Έλα μωρέ τώρα, θα τους στιβάξουμε στις φυλακές και κάθε τόσο θα τις ανοίγουμε να βγαίνουν έξω. Αφού έτσι κι αλλιώς παραπάνω από 20 χρόνια ό,τι και να κάνεις δεν μένεις. Και άμα δεν μένεις, άμα θέλεις, έτσι. Γιατί άμα θέλεις βγαίνεις και πιο νωρίς. Παραδείγματος χάρη, ο δραπέτης από τις Σέρες. Ποιος είναι ο δραπέτης από τις Σέρες?
5: Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2025, ο 41χρονος δραπέτης είχε εντοπιστεί στην Πηλαία μέσα σε αυτοκίνητο να έχουν στην κατοχή τους 24 κιλά κάναβης, ένα καλάσνικοφ, ένα πιστόλι, 10 πυροκριτητές και έναν σιγαστήρα. Είχε οδηγηθεί στις φυλακές καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε το ένταλμα σύλληψης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2024 στην Πηλαία.
0: Καλός άνθρωπος, δραπέτευσε. Πώς δραπέτευσε?
5: Το βράδυ της Παρασκευής προφασίστηκε ασθένεια και δύο εξωτερικοί υπάλληλοι τον μετέφεραν στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου των Σερών. Μόλις η κλούβα έφτασε στο νοσοκομείο, παρουσιάστηκαν δύο άτομα, η εμφάνιση των οποίων παρέπεμπε σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Είχαν μάλιστα και δύο χήματα πάνω στα οποία είχαν προσαρμόσει έναν αστυνομικό φάρο. Μόλις οι φύλακες άνοιξαν την πόρτα της κλούβας, οι δράστες τους ακινητοποίησαν με καλάσνικοφ και απελευθέρωσαν τον κρατούμενο.
0: Όπου καλά οργανωμένοι που ήταν και τους φουκαράδες τους φίλους. Άκου τι τους έτυχε, ρε παιδιά. Ήταν βέβαια και τυχεροί οι δράστες, έτσι. Ήταν τυχεροί γιατί ποια ήταν η τύχη τους? Η καλοσύνη, παιδιά, των ανθρώπων των φυλακών. Παραδείγματος χάρη.
5: Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως παρότι οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Νιγρήτα γνώριζαν πόσο επικίνδυνος είναι ο 41χρονος κακοποιός, δεν ζήτησαν τη συνδρομή αστυνομικών για τη μεταγωγή του στο ψυχιατρίο των Σερών.
0: Δεν ήθελαν να κουράσουν τους αστυνομικούς, ρε παιδιά. Μιλάμε για τέτοια διαμάντια. Σου λέει όχι, εμείς τον επικίνδυνο. Μα πρέπει να φωνάξουμε τους αστυνομικούς, είναι επικίνδυνος. Όχι, πού να τα κουράζουμε τα παιδιά. Όχι, μόνοι μας εμείς να τον πάμε. Και πρέπει να ξημερώσει, γιατί πρέπει να είναι μέρα, μας έχουν πει. Όχι, νύχτα θα τον επάμε. Νύχτα, εμείς είμαστε εδώ για όλους.
6: Αν και το σχετικό έγγραφο για την μεταγωγή του είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η μεταγωγή περιέργως έγινε στις 11 τη νύχτα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια οδηγία, σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
0: Δεν φωνάξανε την αστυνομία και το κάνανε νύχτα. Άκου τώρα να δεις. Και έτυχε πάνω την όπου σχεδίαζε ο άλλος να αποδράσει. Άκου σύμπτωση τώρα. Άκου άμα δεν σε θέλει ρε παιδάκι μου, δεν σε θέλει. Η κατάσταση φυλακές σωροτήρια. Οι φυλακές ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία και γραφεία συμμοριών. Είναι και ο διευθυντής, οι υποδιευθυντές και κατευθύνουν, κινούν τα νήματα της επιχείρησης από έξω. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση και αυτό συγκινεί όσο να είναι τους ευαίσθητους συμπολίτες, τους καλλιτέχνες μας. Ένας από αυτούς, ίσως ο σπουδαιότερος, ένας από τους σπουδαιότερους, έγραψε ένα τραγούδι για τις φυλακές. Ο εθνικός μας στάρ, Ανδρεούλης Ευαγγελόπουλος, σε ένα νέο συγκλονιστικό τραγούδι.

0: Και με αυτό το συγκινητικό αντισυστημικό τραγούδι πάμε στο Δημήτρη τον Κολιομιχάλη.
1: Και εγώ θα σε πάω στον Πειραιά λοιπόν, αφού είναι έτσι, για να μάθεις. Όσοι και όσες φίλες και φίλοι από το λιμάνι του Πειραιά και τον ΙΣΑΠ, τα τρένα, σκοπεύετε να πάτε προς το Νέο Φάληρο, προς το Γεώργιος Καραϊσκάκης, μην το δοκιμάσετε μέσω της συνήθους οδού, της Κόνωνος δηλαδή και Ομυρίδου Σκυλίτσι, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή λίγο πριν το Καραϊσκάκης και θα μπλέξετε άσχημα. Θα είστε ακινητοποιημένοι κοινώς. Πηγαίνετε από Πειραιός. Πειραιός και αν θέλετε μετά από το Ελαΐς, στρίβετε δεξιά Καρολή Δημητρίου και σας βγάζει στο Νέο Φάληρο. Στον Πειραιά έχουμε πρόβλημα και στην Γρηγορίου Λαμπράκη βέβαια, είναι και αυτή ακινητοποιημένη. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Σταδίου και μικρές καθυστερήσεις στον κόμβο μεταμόρφωσης Αττικής Οδού.
0: Λοιπόν, στο Viber που για να στείλετε μηνύματα εκτός από το πες την άποψή σου που στέλνετε τα περισσότερα, 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο, στέλνετε μήνυμα. Ο Άκης, χτες δύο κλήσεις στην αστυνομία στις 10 και στις 2 για παράνομα παρκαρισμένα τουριστικά λεωφορεία έξω από τα σπίτια μας με ανοιχτές τις μηχανές για να έχουν air condition όσο περιμένουν τους πελάτες τους να κάνουν βόλτα στο εμπορικό. 5,5 ώρες έμειναν και δεν μπόρεσε να επέμβει η μεγάλη του Χρυσοχοίδη αστυνομία. Θα μας ταράξουν στην νομιμότητα. Ακεί, στείλε που έγινε αυτό. Μην γράψεις έτσι, γράψεις και πού. Διαφημίσεις.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Μόνο

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τύχη του τραγουδιού του Ευαγγελόπουλου, ρωτάει ο Αλέξανδρος, είναι Βουλαρίνου Κολιομιχάλη. Μπορούμε ρε εσύ να γράψουμε τέτοια σπουδαία πράγματα, εμείς έχετε παλαβώσει. Λοιπόν, ο Άκης μου λέει: στο Μαρούσι είναι ρατζιωτήσεις, πελάτες του The Mall Athens. Καθημερινό φαινόμενο, είναι καθημερινό φαινόμενο. Και να πω και στο The Mall, αλλά και στο Golden Hall και στο Metro Mall. Υπάρχουν συμπολίτες. Απαγορεύεται να παρκάρεις απ' έξω, έτσι είναι. Έχει κάτι απαγορευτικά να παρκάρουν απ' έξω. Παρανόμως, με την άδεια της αστυνομίας, υπό την αιγίδα της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γιατί είναι γνωστό τι κάνουν εκεί, δεν γράφει κανένας ποτέ κανέναν και μιλάμε τώρα για ηλιθίους που θα πάνε να ξοδέψουν στο εμπορικό κέντρο 100, 200, 300 ευρώ και δεν θέλουν να πληρώσουν και 3 ευρώ για το πάρκινγκ. Μιλάμε για τέτοια κατάντια, για ανθρώπους τέτοιας κατάντιας. Έχεις δίκιο, Άκη. Εκεί υπό την αιγίδα της ελληνικής αστυνομίας γίνεται η παρανομία, γιατί δεν μπορεί να την ξέρουν, είναι μόνιμη. Τώρα μου έγραψε εσύ και τα τουριστικά λεωφορεία που δεν το ήξερα. Εγώ όσες φορές έχω πάει, βλέπω τη σειρά των αυτοκινήτων που εμποδίζουν όσους έχουν παρκάρει στα πάρκινγκ, γιατί μέχρι να βγεις δεν γίνεται. Οι δύο λωρίδες γίνονται μία μισή. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου, του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη και της Ελλάς γίνεται αυτό. Έτσι όπως είπαμε, τι καλά που γράψανε κάποιοι που ήταν στο πεζοδρόμιο και είδα τις Κυριακές. Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο, μπορεί να πει κάποιος. Σε ένα μέρος τόσο γνωστό και είναι φανερό τι γίνεται εκεί πέρα και το ξέρουμε όλοι. Κατεχάκι βέβαια είναι μακριά από εκεί, ίσως γι' αυτό. Μπορεί να μην περνάει από εκεί ο κύριος Μιχάλης, δεν ξέρουμε και να μην το έχει δει. Και Πατριάρχου Ιωαγγείμ. Τι διαφορά έχει το όραμα από τις παρεστήσεις, ρωτάει ο Χρήστος. Καμία διαφορά δεν έχει, είναι, δείχνει πρόβλημα. Αχ, δεν πρόλαβα τσουκαλά για το κόστος του προγράμματος του Πασόκ που έχει μεγαλουργήσει, παιδιά. Έχει, δεν ξέρουνε πω. Αχ, οι καλύτεροι άνθρωποι, οι καλύτεροι βοηθοί, οι σπουδαιότεροι βοηθοί που έχει ο Μητσοτάκης είναι εκτός κυβερνήσεως, έτσι, είναι στα άλλα κόμματα. Και μπράβο του ανθρώπου που τους έχει βρει. Κάπου εδώ τελείωσα, αύριο θα ακούσουμε, αύριο δεν πάει χαμένος. Αύριο θα τον ακούσουμε. Καλό μεσημέρι, γιατί τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, καλέ με την Τετάρτη. Καλό μεσημέρι.
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι.
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ.

0: καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασκαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί αυτή την ώρα στον άξονα Κόνονος Ομυρίδου Σκυλίτσης των Πειραιά και συγκεκριμένα από το σταθμό ΕΣΑΠ προς τον Νεοφάληρο λόγω τροχαίου με τραυματισμό διακυκλιστή. Έχει επηρεαστεί η κυκλοφόρος Εθνικής Αντιστάσεως. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους εργοζομένους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΔΕΘ, προσθέτοντας ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι για να απολογηθούν οι 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην κεντρική και τη βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι περίπου στα 20. Σε αυτό το στάδιο φαίνεται να πρόκειται για εσκεμμένη διατάραξη των υπηρεσιών των τρένων που προκλήθηκε από ανθρώπινη δράση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, πρόσθεσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, διευκρινίζοντας πως η Εθνική Αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα το πετύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας ενός αγοριού 17 ημερών από τα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε την περασμένη Κυριακή από τη 18χρονη μητέρα του και τον πατέρα της στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του χρειάστηκε η μεταφορά του στο Βενιζέλιο. Η μητέρα του νεογέννητου αγοριού που αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι το μωρό έπεσε, στη συνέχεια φέρεται να είπε πως το χτύπησε υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης. Η 18χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων για την απολογία της. Συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπέζιτσα Κόνιτσας με νέα αναζωοπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Ομίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του Αού και έχοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκταση προς την Τύμφη. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των 3 χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφορ και θερμοκρασία θα εκμερθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, τη Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ζήσαμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ήταν μια μαγική βραδιά. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά.
1: Πολύ όμορφη, πολύ ωραία βραδιά.
0: Ήταν και το καιρός πάρα πολύ ωραίος.
2: Ζεστός, όλοι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και αγαπημένα τραγούδια. Εμένα,
0: πολύ.
2: Έτσι, μεγαλώσουμε τα τραγούδια.
0: Προσπαθούμε δεν να πείσουμε τον Νότι. Προσπαθώ από χθες να τον πείσω. Προσωπικά δηλαδή έχω να πει διάφορες ιστορίες.
1: Αλλά τις κρύβει, είναι χέμηθος.
2: Είδα τη Μυρσίνη που είχαν εδώ πάρα πολύ καιρό. Μια χαρά και την κούκλα την κόρη της.
0: Πολύ ζεστή η κόρη του Μάνου Λοΐζου. Πολύ ζεστός άνθρωπος.
2: Ναι, ναι. Καλό παιδί.
0: Έχεις μεγαλώσει μαζί της εσύ.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πούμε και καμιά ιστορία, ρε Συνότη, δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα τον πείσω. Πού θα πάει.
1: Σιγά σιγά. Θα σου πάρει λίγο χρόνο.
0: Γιατί έχει πολλά ο Νότης να μας πει και εγώ δεν τα μοιράζομαι αφού δεν θέλει. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Αφιερωμένη στο Μάνου Λοΐζο.
2: Πάντα τέτοια.
1: Ένα τη συνεχόμενη χρονιά που γεμίσατε το Παναθηναϊκό Στάδιο και ευχαριστούμε.
0: Ήταν μια γιορτή εθελοντισμού, μια γιορτή προσφοράς, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι δέντρα τα οποία θα φυτευτούν από όλους εμάς. Στην τροφητεύση του όλοι μαζί μπορούμε. Και έλεγα, πάντα σκέφτομαι με πολύ μεγάλη αγάπη, νομίζω και όλοι όσοι το έχετε κάνει, το γεγονός ότι όταν πηγαίνει στο παιδάκι σου μικρό-μικρό και φυτεύει δέντρο, έρχεται η στιγμή που μεγαλώνει, όπως και τα δύο τα παιδιά τα δικά μου, και μου ψάχνουν να σκεφτούν και ψάχνουν να βρούμε πού είναι το δέντρο που έχουν φυτέψει περίπου.
1: Και ξαναπάς.
2: Γιατί δεν πας?
0: Έχουμε βάλει κάτι σημαδάκια δικά μας, ρε παιδί μου, αλλά η κόρη μου το είχαμε βρει με την κόρη μου στην Πεντέλη. Ναι. Το δέντρο.
1: Εντάξει,
0: που είχε
1: φυτέψει. Κάποια σημαδάκια μεγαλώντας το δέντρο.
0: Και είχε πιάσει κιόλας το δέντρο. Ήταν
1: Άρα έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γίνει κάποιο νετό.
2: Με τα παιδιά φυτέψει ένα περιπτώσει έλατο. Κάπου εκεί στους Αγόρι, όταν ήταν μικρά τα παιδιά, και το έλατο ήταν
1: 50 πόντους.
2: Ναι, 50 πόντους. Τώρα είναι 10 μέτρα.
0: 10 μέτρα,
2: Γιατί εκεί ξέρεις πως.
0: Ναι, δεν αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι.
2: Γίγαντα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σκεφτείτε και ένα λοιπόν, παιδί μεγαλώντας, να λέει αυτό το δέντρο που φύτεψα, το δέντρο που φύτεψα.
0: Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε δίπλα στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπράβο στο όλοι μαζί μπορούμε. Μπράβο ειδικά στο Γιάννη Σπανολιό που δεν θέλει να τα ακούει τα μπράβο, αλλά εμείς θα το πούμε το μπράβο, διότι είναι από
2: χωρίς Σπανολιό δεν γίνεται τίποτα.
0: Χωρίς Σπανολιό δεν γίνεται. Έτσι. Γιατί να λέμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι στην ιστορική μονή στο Μίο. Όποιος δεν έχει πάει εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να πάει μια φορά στη ζωή του. Είναι εκπληκτικό το μέρος.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Είναι, θλιβερό το ότι αυτή τη στιγμή αυτό το δάσος, το Παρθένο δάσος, καίγεται.
2: Επί 16η μέρα, για 16η μέρα.
1: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσεις εκεί.
0: Ναι. Προσπάθησαν από ό,τι ξέρω και αρχές να ανοίξουν ένα δρόμο για να μπορούν να μπαίνουν τα μηχανήματα μέσα και να ανοίγει η φωτιά. Κάποιοι οικολογούντες είπαν όχι, ας αφήσουμε το δάσος όπως είναι και
2: να το
0: μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό πολύ.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί άμα δεν έχεις πρόσβαση, πώς θα το σβήσεις αυτό. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση. Και από τα υπήγεια τμήματα εννοώ. Πέρα τον ανέλιο.
1: Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδα στον εισαγγελέα με χειροπέδες. Έχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία πια είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι καταιγιστικές, τις παρακολουθείτε συνέχεια, τις λέμε συνέχεια, τα λέμε συνεχώς. Στα πολιτικά έχει ξεσπάσει μεγάλη θύελα με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης
2: σχετικά με το επίδομα ανεργίας και αν αυτό αποτελεί κυβερνητική θέση ή προσωπική του θέση, το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος εκπρόσωπος, αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν αυτό υιοθετείται από κάποια κυβερνητικά στελέχη ή και από την ίδια την κυβέρνηση και είναι μελλοντικό σχέδιο.
0: Επειδή είμαι γέρος παρέας, το 1984 ήμουν στην Αγγλία όταν τότε υπήρχε ένας βουλευτής της Θάτσερ, ο οποίος, γιατί η Θάτσερ έλεγε ότι το επίδομα ανεργίας είναι πλούσιο κτλ. Και δεν χρειάζεται να το αυξήσουμε, και είπε αυτός. Έχει δίκιο η σιδηρά κυρία, εγώ θα πάω να ζήσω με το επίδομα ανεργίας. Και πήγε και έμεινε σε ένα υπόγειο, παίρνοντας το επίδομα ανεργίας, το οποίο ήταν κάτι αστείο.
2: Ποιο δεν έφτανε για τίποτα.
0: Και στην πρώτη βδομάδα, αυτό είπε, αυτός θα μείνω ένα μήνα. Από την πρώτη βδομάδα και μετά άρχισε να κόβει και στο τέλος δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Και ξεφτυλίστηκε και η κυβέρνηση και ο ίδιος. Γιατί απαδείχθηκε ότι το επίδομα ανεργίας δεν μπορούσε καν να ζεσταθείς, που βάζανε 50 στο μηχάνημα για να ζεσταθεί 2 ώρες. Αυτά.
1: Άρα τι λες για το αυτό που λέει τώρα ο Μαρινάκης?
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Λες και το επίδομα ανεργίας δεν το έχουμε πληρώσει. Στο μισθό τον οποίο παίρνουμε εμείς, έχει κρατήσει το επίδομα ανεργίας. Δεν πληρώνει η κυβέρνηση. Εμείς το πληρώνουμε.
1: Μήπως σου συμβεί η στραβή.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί, όλου μπορεί να συμβεί στραβή και να απολυθεί.
0: Κάποιοι θέλουν να κλείσουν το μάτι στην δεξιά τη δεξιά. Κατάλαβε γιατί αυτή του λείπει.
1: Αυτή είναι δεξιά τη δεξιά.
0: Βέβαια δεν είναι.
1: Γιατί η δεξιά τη δεξιά λέει να μην έχουμε επίδομα.
0: Βέβαια δεν λέει. Θέλει να φτιάξει.
1: Είναι νεοφιλελεύθερη, όχι η δεξιά τη δεξιά.
0: Δεξιά τη δεξιά.
1: Έτσι τοποθετείται η δεξιά τη δεξιά.
2: Όχι, οι φιλελεύθεροι τοποθετούνται έτσι. Ότι είναι δεξιά τη δεξιά.
0: Όχι, έτσι νομίζω. Αφήστε που ο κ. Μαρινάκης κατεβαίνει στην ίδια περιφέρεια με την κυρία Κεραμέως.
2: Στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μιλάς με γρήγορους γέροντα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση τώρα. Επίσης, ο φίλος μας και συνάδελφος Δημήτρης Κοταρίδης, που τον έψαχνα στις πέτσες που μου είχε υποσχεθεί το καλοκαίρι, πάρε με κτλ. Ξαφανίστηκε. Λέει, σύμφωνα με. Για σένα είναι αυτό. Για να μην αγχώνεσαι. Σύμφωνα με χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικους, η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.
0: Μόνο?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο Βελανοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.
0: Θα πρέπει να πάμε λοιπόν και οι τρεις εκεί, μια εκδρομή. Θα είναι από τις ωραιότερες της ζωής σας.
1: Έχω πάει εγώ εκεί.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Τι θυμίζει,
0: θα έχει μείνει εκεί άμα έχει πάει.
1: Γιατί να μείνει εκεί.
2: Άκου, αφού δεν το πιστεύει, θα πάρει ο Χρήστος μπροστά να σου οδηγεί. Και άμα ξέρει τον δρόμο, σημαίνει ότι έχω πάει.
1: Έχω πάει εκεί, και, αλλά βέβαια διασκεδάζω περισσότερο. Είναι πολύ ωραίες πεζοπορίες, όλα αυτά, δρακόλυμνες, όλα κτλ. Διασκεδάζω περισσότερο.
0: Να τρως
1: κρέατό σου πάει.
0: Στην πίτα τη Κικίτσα.
1: Και στον Νίκο και στην Ιουλία, του φίλου μου.
0: Καταπληκτικά.
1: Κρέατό σου πάει και στο Δία πάνω. Έχει πράγματα, έχει μέρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας και υπάρχει γενικά ένας φόβος. Αναφερόμαστε στη γραμμή του μετρό που περνάει από την Κυψέλη και έχει σταματήσει τις εργασίες και κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι έχουν πάθει ζημιά στα σπίτια τους. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, δεν μπορούσαν με τις ρογμές να μείνουν. Έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό
0: Υποδομών. Για στην κυβέρνηση, το Αττικό Μετρό έλεγε δεν είναι αυτά ζημιά κτλ. Ο κύριος Σταχιάος, θυμάμαι ότι είπε κάτι στη Βουλή ότι υπάρχουν εν πάση περιπτώσει ζημιές.
2: Μα έχει φύγει ο κόσμος από τα

0: Και για να τον ακούσουμε τον ίδιο, ο κύριος Σταχιάος είναι μαζί μας, ο υφυπουργός Υποδομών. Γεια σας, κύριε υφυπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας, καλησπέρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν δύο γραμμές. Η γραμμή είναι μία, υπάρχουν ζημιές. Και υπάρχει και πιθανολογείται ότι κάποιες από αυτές αφορούν και σε φέροντα στοιχεία ενός κτηρίου. Απλώς η πληροφόρηση την οποία έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυναμική με την έννοια ότι γίνονται αυτοψίες από τους μηχανικούς οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν πυροτοκνωμοσύνες και η πληροφόρηση έρχεται σε δόσεις λογικά. Πλέον,
1: είναι ασφαλές να μένουν οι άνθρωποι μέσα σπίτια τους?
2: Άμεσος κίνδυνος δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα η λέξη ασφαλές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς θα συμπεριφερθεί ένα κτίριο το οποίο ήταν ήδη επιβαρημένο από το παρελθόν. Σε μια περιοχή που και αυτή ήταν επιβαρημένη από το παρελθόν. Δεν βλέπω να υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
0: Ήταν επιβαρημένη από τι, κύριε υφυπουργέ?
2: Και γεωτεχνικά, δηλαδή τα γεωλογικά και το γεωλογικό προφίλ της περιοχής δεν είναι το καλύτερο. Ναι. Πολλά νερά και παλιές οικοδομές. Εντάξει, είναι λογικό, ναι. Μια παλιά οικοδομή να έχει υποστεί.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί όμως.
2: Έχει υπολογιστεί, ναι. Τώρα κοιτάξτε.
0: Κάτι δεν πήγε καλά όμως στους υπολογισμούς.
2: Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω αν δεν πήγε καλά στους υπολογισμούς ή στους χειρισμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα θα προκύψει από τον έλεγχο ο οποίος γίνεται για τη λειτουργία του TPM, δηλαδή του Μετροπόντικα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι υποχρέωση του αναδόχου, δηλαδή της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο, η οποία έχει μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε κατασκευή σειράγκων, την Ιταλική Γκέλα. Είναι υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημίες στο σύνολό τους.
1: Όνομα και πράγμα.
3: Ναι. Αλλά το θέμα είναι.
0: Γέλα,
2: αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχετε δίκιο.
0: Σωστό.
2: Σωστό. Είναι η εταιρεία που κάνει γκέλ όμως στον χώρο των σειράγκων. Έχει μεγάλη εμπειρία.
0: Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η κατασκευή της γραμμής?
2: Όχι, βεβαίως. Απλώς θα σταματήσει αυτή τη στιγμή η διάδραση με το Μετροπόντικα, διότι υπάρχει αυτό το ζήτημα των βλαβών που έχουν δημιουργηθεί και το. Πώς θα φύγει τώρα το σημείο που είναι σταματημένος, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω καταπώνηση των οικοδομών που είναι από πάνω και φυσικά να έχουν ληφθεί και όλα τα μέτρα ασφαλείας για
1: τους κατοίκους, κύριε Υπουργέ. Ποιος θα τους διαβεβαιώσει εγγράφως, μέσω πορισμάτων, μέσω μελετών, ότι μπορούν να, αφού επισκευαστούν βέβαια, να μείνουν στα σπίτια τους? Γιατί εδώ μια ρογμή έχουμε σε ένα σοβά και τρέμουμε. Πόλο δε μάλλον που βλέπουν οι άνθρωποι τις κολόνες να έχουν ρογμή.
2: Όχι, άνθρωποι έχουν δίκιο να ανησυχούν και μάλιστα ρωτήθηκα το πρωί και στη τηλεόραση αν εγώ θα πήγαινα να νοικιάσω ένα σπίτι τώρα εκεί. Φυσικά δεν θα τον νοίκαζα και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πώς νιώθουν. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ναι. Αυτές θα δοθούν στον ανάδοχο του έργου μαζί με την εντολή να προβεί επί τη βάση αυτών στις επισκευές. Θα υπάρχει μελέτη δηλαδή η οποία θα καλύπτει πλήρως και τη στατική αλλά και την κάθε λειτουργική αποκατάσταση στο κτίριο και θα ελεγχθεί ο ανάδοχος κατά πόσο τις έχει εκτελέσει όχι αυτές τις εργασίες. Τώρα αν χρειαστεί να γίνει και μετά πραγματογνώμωση το κάνουμε, δεν είναι εκεί το ζήτημα.
1: Χρονικά πότε το τοποθετείτε αυτό?
2: Χρονικά, κοιτάξτε, τώρα τελειώνουν οι μελέτες, οπότε λογικά θα μπούμε σε άμεση συζήτηση με τον ανάδοχο για να προχωρήσουν οι εργασίες. Οι μελέτες θα μοιάζει να έχουν τελειώσει μέσα σε αυτόν τον μήνα. Αυτή η εβδομάδα περιμένουν σε ελληνικό μετρό να τους παραδοθεί η πρώτη μελέτη που αφορά ένα από τα πρώτα κτίρια που έχουν φύγει. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιοχές. Μια περιοχή από όπου έχει περάσει ο Μετροπόντικας έχει κατασκευάσει τη σύραγγα και εκεί πλέον το φαινόμενο έχει σταματήσει. Δεν είναι δυναμικό το φαινόμενο.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς με το που τρυπάει, δεν είναι, φτιάχνει αμέσως.
2: Αμέσως, φτιάχνει σύρεκα αμέσως.
1: Ναι. Ναι.
2: Και υπάρχουν και τέσσερις τελευταίες πολυκατοικίες, κάτω από τις οποίες είναι σταματημένος αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας, το TPM, και πρέπει να ξεκολλήσει από εκεί. Αλλά δεν θα φύγει αν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς θα συμπεριφερθούν αυτές και οι επόμενες καταστάσεις.
0: Υπάρχει για όλες πάντως φόβος από τους κατοίκους. Το καταλαβαίνετε και είναι και φυσιολογικό, έτσι.
2: Για όλες όσες έχουν εμφανίσει βλάβες, δεν είναι θέμα.
0: Αυτές. Δηλαδή,
2: προφανώς,
0: λένε
2: οι
0: άνθρωποι
2: πολύ καλά,
0: και να αποκατασταθούν οι βλάβες μόλις φύγει το μηχάνημα Μετροπόντικας, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, θα συμπεριφερθούν όπως πρέπει οι πολυκατοικίες?
2: Δεν υπάρχει Μετροπόντικας κάτω από τις περισσότερες. Ναι. Υπάρχει σύρεκα κατασκευασμένη, άρα ουσιαστικά το έδαφος έχει αποκατασταθεί. Είναι ακριβώς όπως περιμένει κανείς να είναι. Όταν είχε κατασκευαστεί η σύραγγα, όταν θα λειτουργεί το μετρό.
0: Θα τους διαβεβαιώσει κάποιος, γιατί εμείς συνομιλώντας το πρωί με ανθρώπους εκεί από την περιοχή μας, λέγανε ότι εμείς θέλουμε μια γραπτή διαβεβαίωση. Θα έχουν κάποια γραπτή διαβεβαίωση προφανώς από τον ανάδοχο ότι όλα είναι καλά και τα σπίτια τους δεν είναι σε κίνδυνο?
2: Όταν ήρθε η ώρα, ναι, αυτό φυσικά, εφόσον εκτελεστεί μελέτη και μάλιστα, κοιτάξτε, έχουν και εμπειρογνώμονες. Εδώ είμαστε οι εμπειρογνώμονες να δουν και τις μελέτες. και να έχουν τις αντιρρήσεις τους ή να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν γίνεται τίποτα εγκρυπτό. Όλα είναι στο φως της δημοσιότητας. Και προφανώς μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ότι φύγει μόνο μία περιοχή, δημιουργεί και μία αμφιβολία για το έργο. Κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν το θέλω και δεν νομίζω ότι θέλει κανένας, ούτε στην Ελληνικό Μετρό που είναι μια δημόσια εταιρεία. Αν το θυμίζω αυτό, είναι δημόσια εταιρεία.
4: Πάντως η εταιρεία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ασφαλίσει αυτά τα σπίτια τα οποία.
2: Είναι ασφαλισμένο τα οποία... το έργο.
4: Ναι,
2: το έργο είναι ασφαλισμένο.
4: Τα σπίτια λοιπόν, τα οποία...
2: ευθύνης,
4: ναι,
2: από τον άνθρωπο χρηματικά, άρα η ασφαλιστική και θα καλύψει το σύνολο των δαπανών λογικά.
4: Επειδή είπατε δεν υπάρχουν δύο γραμμές, ο επικεφαλής της Ελληνικό Μετρό που παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, πότε θα αντικατασταθεί?
2: Αντικατασταθεί ήδη.
4: Αντικατασταθεί.
2: Δευτέρα, αλλά πρέπει να ξέρεις το εξής. Και επειδή χθες το άκουσα αυτό, να είναι και μία από τις αιτίες που πηγαίνει ο φάκελος στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ο κ. Καραδήμας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αγορά επιλέγει μέσω ΣΕΠ για την διοίκηση της Ελληνικό Μετρό. Επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα με μια πρόταση επαγγελματική η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν μπορεί κανένας να αντιταχθεί σε αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις από την εταιρεία στην οποία πηγαίνει νομίζω θα γίνουν αύριο ή μεθαύριο. Λοιπόν, θα καταλάβει κανένας το λόγο για τον οποίο έφυγε. Είναι εντελώς άσχετος και είναι κάτι που το ξέραμε εδώ και δύο μήνες.
4: Να προχωρήσουν όλα αυτά, να πάει το μετρό στη δουλειά του.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ταχιάου, γιατί μας ρωτούν εδώ αρκετός κόσμος. Στα Εξάρχεια, γιατί έχει νεκρώσει το έργο, λένε πρώτον, και γιατί έχει νεκρώσει και το έργο και απέναντι τον Ευαγγελισμό?
2: Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό το έργο έχει σταματήσει γιατί υπήρξε μια απόρριψη της ΤΕΠΕ μετά από μια προσφυγή που είχε γίνει στους Βόλους της Επικρατείας. Η ΤΕΠΕ είναι η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη.
4: Ναι.
2: Μας υπεδείχθη ακόμα και μετακίνηση της όλου του σταθμού προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή. Αν θυμάστε, κάποτε πρόκειται να γίνει και το Μουσείο Γουλανδρή.
4: Ναι, ναι.
2: Στη δεκαετία του 70 και είχε γίνει και μεγάλο θόρυβο τότε και είχε ακυρωθεί το έργο. Το πάρκο της Ζάνης είναι ένα πολύ ισχυρά προστατευόμενο πάρκο. Νομίζω ότι πλέον το θέμα λύθηκε και εκπονούμε τις τελικές μελέτες, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις παρεμβάσεις στο πάρκο και επίσης αφήνουν ελεύθερη τη δίωδο από την οδό Ριζάρη, κάτι το οποίο είχε ζητήσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Και στα Εξάρχεια.
2: Στα Εξάρχεια δεν έχει σταματήσει το έργο, θα προχωρήσει το έργο. Στα Εξάρχεια.
0: Δεν βλέπουν κόσμο εκεί οι κάτοικοι, γι' αυτό λέω.
2: Έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες, γιατί μια αλλαγή σε ένα σημείο μόνο της μελέτης, στο οποίο υπήρχαν αντιρρήσεις των κατοίκων, γιατί πήγαινε πολύ κοντά στα σπίτια τους, και θα ξεκινήσουν μετά οι εργασίες. Ούτως ή άλλως, ο Μετροπόδικας θα περάσει, εφόσον ξεκολλήσει από την Κυψέλη, μετά η τρίτη στάση που θα κάνει θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Στάση, λέμε, όχι σε σταθμό μετρό,
4: ναι.
2: Στάση για να μπορέσει να αλλάξει τις κεφαλές. Τα μαχαίρια,
4: ναι.
2: Θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Και θα αρχίσει η κατασκευή του σταθμού, η οποία θα γίνει με την μέθοδο της καθαίρεσης σύρακας. Δηλαδή η σύρακα θα περνάει από κάτω και το όριγμα, όταν φτάσει στο ύψος της σύρακας, θα την κατελαφεί σε αυτήν την σύνηθη τακτική, ώστε να κατασκευάσει και την πλατφόρμα του σταθμού. Θα προχωρήσει κανονικά, δεν έχει σταματήσει ποτέ.
4: Με τις νέες καθυστερήσεις, πότε δηλαδή, θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
2: Κοιτάξτε, το έργο αυτό έχει μια συμβατική προθεσμία αυτή τη στιγμή το 2032. Τώρα το θέμα της καθυστέρησης του συγκεκριμένου TBM είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα συμβατικά δεν το έχουμε διαχειριστεί. Αυτό θα είναι μια συζήτηση με τον ανάδοχο του έργου, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες. Δεν θα υπάρξει καμία κίνηση εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα και αν δεν υπάρξει και σχετική ενημέρωση των πολιτών, όπως έχουμε δεσμευτεί και η εταιρεία και το Υπουργείο.
0: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
7: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5.
10: 5 7. Βρείτε μας και στο AES Λευκάδα Σταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδα.

0: Πρεμιέρα είχαμε χθες. Έτσι, χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Μπλε ώρες στο Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Τηλεθέαση ξεπέρασε το 28% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 38%. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα το βράδυ στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου, του συζύγου της δολοφονημένης, προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μία εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε λοιπόν το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr. Πολύ ωραία.
1: Αυτό ακούγεται εσύ.
0: Πολύ ωραία, να δεν
2: πειράζει. Ρε Γιάννη. Μα ρε Γιάννη. Αυτό είναι βία που κάνεις.
0: Τι είναι?
2: Και σε καταγγέλλω για εργασιακό bullying. Θα σε πάω εγώ, δεν έχω. Θα σε πάω.
0: Η ψυχή σου δεν μπορεί.
2: Δεν πάει ψυχή.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία πρεμιέρα και πολύ ωραία σειρά έτσι που πληροφορήθηκα.
1: Το διάβασε και πολύ ωραία. Τα κάνεις πολύ καλά αυτά. Αυτό πρέπει να το κάνεις επαγγελματικά. Να βγαίνει.
0: Να πάω να γράψουμε.
1: Ναι, ένα κύριο που στο ραδιόφωνο.
2: Διαφημίσεις.
1: Ναι. Να κάνεις διαφημίσεις.
0: Ωραία.
2: Είναι ένα νέο πεδίο.
0: Να το προτείνω όποιος θέλει.
2: Μπορεί να. Αλλά αυτό δεν είναι και ένα νέο πεδίο. θα έχει και περισσότερα χρήματα σίγουρα. Από αυτό που παίρνεις τώρα είναι δεδομένο. Είναι άλλο να κάνεις διαφήμιση.
0: Να κάνεις περισσότερο βίο, να ξέρεις. Αυτά που λες, να κάνεις περισσότερο βίο.
2: Γιάννη, κρατήσω
1: όλα ησυχία τώρα.
2: Λοιπόν, για το επίδομα, τι άποψε. Έχετε πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας? Έχετε βρεθεί ανεργοί? Εσύ κύριε Λευτέρη Παπαδόπουλε, όχι. Λευτέρη, ξέρω γιατί τον είπα.
0: Γιατί
2: σε είπα Λευτέρη? Γιατί έχουν στείλει μήνυμα. Ένας που ακούει χρόνια λέει, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι είσαι ο γιος του Λευτέρη
0: Παπαδόπουλου. Τι άκουγε, καταλάβαινε τουλάχιστον.
2: Δεν είναι ο γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ο μπαμπάς του Νότη Παπαδόπουλου.
0: Ναι, έτσι είναι, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
2: Μισό λεπτό. Εσύ έχεις πάει επίδομα
0: ανεργίας?
2: Για πόσο καιρό?
0: Για κάποιους μήνες.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ?
2: Όχι, δεν έχει.
0: Δηλαδή σε κάποια δουλειά που ήμουν κάποιο 6 μήνες, ξέρω εγώ, μετά διεκόπτωταν αυτό, έπαιρνα
1: κάτι. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
1: Το τελικά, επίδομα ανεργίας
3: στο πλοίο. Ο Παπαδόπουλος είναι γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι πατέρας του Ρώτη Παπαδόπουλου.
2: Σωστό, δηλαδή, και τα δύο
0: συντηρούν.
1: Το επίδομα ανεργίας το πληρώνουμε από το μισθό που παίρνουμε, υπάρχουν κρατήσεις γι' αυτό.
3: Και οι μισθωτοί και οι επιχειρηματίες έχουν κρατήσεις. Πια και οι επαγγελματίες εδώ και χρόνια, οι οποίες είναι υπέρ του ΟΑΕΔ.
1: Ναι.
3: Άρα είναι ανταποδοτικό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι.
1: Τότε γιατί λέει η κυβέρνηση να κόψουμε, λέει, να το κάνουμε 2 μήνες, ή μα εν πάση περιπτώσει, όχι όλη η κυβέρνηση, κάποιοι από τους υπουργούς του.
3: Είναι πολύ όμως, δεν είναι επιδημία.
1: Ναι.
3: Τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα άκουσα να λέει ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση, και τον κύριο Βορύδη χθες άκουσα να λέει ότι ναι, να το ξαναδούμε. Τον κύριο Σπανάκη να λέει ότι ναι, το λέει η αγορά αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης. Τον κύριο Κυρανάκη κάτι αντίστοιχο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη και δυστυχώς πια είναι και πλειοψηφική.
0: Και η οποία μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη, αυτό λέτε αργότερα?
3: Κοιτάξτε, όταν ανοίγει ένα θέμα και αντί να έχουμε ένα κλείσιμο θέματος, έχουμε στη σειρά υπουργούς, βουλευτές και κορυφαία στελέχη να συνηγορούν,
0: ναι.
3: Σημαίνει ότι δεν άνοιξε από ένα λάθος. Και σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ακραία, κατά τη γνώμη μου, αντικοινωνική ατζέντα. Πουθενά στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στους 2 μήνες. Στην Ουγγαρία είναι 3 μήνες, όλες τις άλλες χώρες είναι από 5 έως 12, αλλού είναι και έως 24 μήνες. Νομίζω ότι.
2: Εσείς πόσους μήνες λέτε?
3: Εμείς λέμε ότι όπως είναι τώρα το επίδομα δεν πρέπει να αλλάξει καθόλου προς το λιγότερο.
1: Πώς είναι τώρα, δηλαδή, πόσο...
3: Από 5 έως 12 μήνες στην ουσία, έχει 100 μακροχρόνια ανέργων, αλλά υπάρχει ήδη αλλαγή στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, ακόμα ακούω τον κύριο Βορύδη θες να λέγει εξορθολογισμό, ώστε να μπορεί να δίνει κίνητρα. Υπάρχουν διατάξεις που δίνουν κίνητρα πια.
0: Ναι, γιατί το επιχείρημα από την κυβέρνηση, συγγνώμη, είναι ότι επιδοτεί την εργασία. Την έβρεση εργασίας. Δηλαδή, δίνει στην επιχείρηση. Λέω τι λένε από την κυβέρνηση. Δίνει στην επιχείρηση περισσότερα χρήματα για να προσλάβει εργαζόμενο.
3: Είναι άλλη η συζήτηση. Πώς μπορώ, αν για παράδειγμα ο κύριος Τζούλος,
0: ναι,
3: μείνει άνεργος και κάτσε στην ανεργία 6 μήνες,
0: mm-hmm,
3: και προσληφθεί στους 6 μήνες, εκεί να μπορούμε, εφόσον προσληφθεί, να δώσουμε ένα κίνητρο για να προσληφθεί στον εργοδότη, να καλύπτει ο ΑΕΔ ένα μέρος του εργασιακού κόστους. Αυτή είναι τελείως διαφορετική πολιτική από αυτό που ο κ. Μαρινάκης να σταματάει σε κάθε περίπτωση στους δύο μήνες. Τι είναι σχέση.
1: Υπάρχουν.
3: Με άλλο πράγμα το αν πρέπει να κινητροδοτούμε την επιχείρηση για να προσλάβει έναν άνεργο. Αν πρέπει να δίνουμε και σε έναν άνεργο το κίνητρο να πει ότι μπορώ να πάω σε μια δουλειά όπου μπορεί να μου δίνουν 800, αλλά θα μου καλύπτει και ο ΑΕΔ για ένα διάστημα άλλα 200-300. Άρα να μπορούμε να κρατάμε ενεργή.
2: Αν σε έναν άνεργο γίνεται προσφορά εργασίας από τη ΔΥΠΑ, μία, δύο, τρεις φορές και δεν πηγαίνει.
3: Αυτό.
2: Ναι, ναι. Εκεί πρέπει να κόβεται. Συμφωνείτε.
3: Αυτό υπάρχει ήδη.
1: Ναι, βέβαια η δουλειά πρέπει να είναι κοντά σε αυτό που ξέρει ο άνθρωπος.
3: Ναι, okay. Γι' αυτό ξαναλέω. Ήδη και με κάποιες στρεβλώσεις, γιατί πράγματι πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει συνάφεια και ότι υπάρχει και αναλογία με προσόντα. Αλλά αυτό υπάρχει ήδη, όπως ο μηχανισμός. Υπάρχει.
1: Ναι, ναι, το
3: έχει σήμερα δεν έχουμε το ίδιο επίδομα ενεργείας που είχαμε πριν 10 χρόνια. Έχουμε μια άλλη ηλεκτρονική. Για ποιο λόγο να υπάρξει ξανά διαφορά? Και άψω το επιχείρημα ότι η ανεργία έπεσε είναι στο 7,9, μα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 6,1. Εγώ δεν μειώνω. Πράγματι έπεσε η ανεργία. Αλλά δεν είναι ότι εμείς έχουμε πιο χαμηλές στην υπόλοιπη Ευρώπη, άρα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και σε άλλες πολιτικές, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ταμείο ανεργίας κατά μέσο όρο 5-12 μήνες.
1: Ναι, αλλά είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή. Ότι κάποιος, τι λέει τώρα κάποια αυτή την κυβέρνηση, ότι το Ταμείο Ανεργίας μαζί με κάποια επιδόματα που παίρνεις επειδή έχεις παιδιά και το ένα και το άλλο, ουσιαστικά βγάζεις ένα μεροκάματο, βγάζεις ένα χιλιάρικο από το κράτος και δεν έχεις κανένα κίνητρο να πρέπει να δουλέψεις. Είναι έτσι, μπορεί να γίνει αυτό.
3: Δεν είναι έτσι. Νομίζω και εδώ πέρα έχουμε μια, θα ξαναλέω, νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία, η οποία έχει πάρει μορφή επιδημίας και η κυβέρνηση γνωστοποιεί κατά λάθος, επίτηδες, σαλλαγή, μια πρόθεση που έχει μετά την επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη, αν επανεκλογεί, εμείς θεωρούμε δεν θα επανεκλογεί, ότι ο επόμενος στόχος θα είναι το επίδομα ανεργίας. Άρα οι εργαζόμενοι πλέον ξέρουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα το προστατεύσει και ενδεχομένως το διευρύνει και ποιος είναι εκείνος που θέλει να το.
2: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι απλώς μόλις συμπληρώσουν τα δικαιώματα, μας το λέει ένας φίλος εδώ, μόλις συμπληρώσουν το δικαίωμα να πάρουν το επίδομα ανεργίας, σταματούν την εργασία τους.
3: Πρώτα απ' όλα, για να πάρω επίδομα ανεργίας πρέπει να απολυθώ. Δεν αρκεί να παραιτηθώ.
2: Ναι, με κάποιο τρόπο σταματούν, με συμφωνίες με τον
1: εργοδότη. Και μετά δουλεύουν μαύρα, δηλαδή πώς γίνεται.
2: Έτσι
3: μπορεί να εννοείται το αν κάποιος, για παράδειγμα, στα 61 του πει ότι έχω προγραμματίσει, αν απολυθώ, ότι θα έχω έναν χρόνο να λάβω το επίδομα πριν πάρω σύνταξη.
1: Ναι.
3: Άλλο λοιπόν. Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι σε μια κατεύθυνση απενεργοποίησης εργασιακά πριν φτάσει στη σύνταξη.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση αυτό.
1: Για να αλλάξουμε θέμα, η κυβέρνηση λέει ότι το πακέτο που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι 6 δις.
3: Ναι, δεν μας εξήγησε πώς βγαίνει αυτό, ότι είδαμε κάτι στο Excel.
1: Πόσο λέτε εσείς?
3: Εμείς είδαμε πολύ καθαρά ότι η καθαρή δαπάνη ξεκινάει 1,2 δις την πρώτη χρονιά, 1,38 η μεικτή δαπάνη και φτάνει στα 3,2 δις το τέταρτο χρόνο. Καθαρή δαπάνη, 3,8 δις μεικτή δαπάνη.
2: Να σας διαβάσω λίγο τη. Δεν ξέρω, έχετε διαβάσει το Μιχάλη Τσεντσίνη σήμερα στην Καθημερινή?
3: Όχι, δεν έχω προλάβει.
2: Γράφει λοιπόν με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη: 1.270.000.000 για το 13ο μισό στο δημόσιο.
3: 850 εκατομμύρια είναι η καθαρή δαπάνη. Οι επιστρέφονται σε φόρους και εισφορές.
2: 840 εκατομμύρια μόνο για τη μία δόση της 13ης σύνταξης.
3: Μα μία δόση έχει μείνει μόνο πια.
2: Μισό δις και 40 εκατομμύρια για νέο ΕΚΑΣ. Σύνολο 2 δις και 650 εκατομμύρια δαπάνε στον προϋπολογισμό μόνο για να ενισχυθεί το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Η κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Στο λογαριασμό πρέπει να κανείς να υπολογίσει και το μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ ανά παιδί και φυσικά τις απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από την μείωση του ΦΠΑ και την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει, αλλά δεν θα πάρει. Θα αυξήσει τις παροχές και θα μειώσει τους φόρους.
3: Με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών θα πάρουμε. Με την ανασκόπηση του πλαισίου φοροαπαλλαγών, π.χ. υπόθεση Ρόκος. Ναι.
2: Αν δεν υπάρχουν υπερκέρδη, τι θα πάρετε?
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπερκέρδη. Αν δεν υπάρχουν υπερκέρδη, σημαίνει ότι θα παραμένει εισόδημα και πλούτο στην αγορά, άρα θα επανεπενδύεται, άρα θα παράγει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση της οικονομίας. Όπως σημαίνει τώρα.
2: Άρα μιλάμε για κατανάλωση, αυτό συζητάμε πάλι. Ό,τι κάνει και η κυβέρνηση δηλαδή. Καμία σχέση.
3: Εμείς λέμε ότι αν υπάρχει χρήμα, εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα ένα μηχανισμό το οποίο εξήγησε, όπου θέλουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εκπτώσεις για να έχουμε επανεπένδυση. Η επανεπένδυση δημιουργεί νέο πλούτο, ο οποίος πάλι προφανώς εκείνος φορολογείται με τους κανονικούς συντελεστές. Άρα δημιουργεί πλεόνασμα εσόδων, όχι από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αλλά μέσα από την μεγέθυνση της οικονομίας.
1: Πάντως θα υποβάλλετε το σχέδιό σας, δεν είναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποβάλουμε οποιοδήποτε σχέδιο. Το θέμα είναι ότι κάθε συμβούλιο τέτοιου είδους, πρώτα απ' όλα πρέπει να στελεχωθεί.
1: Ναι.
3: Όπως ξέρετε, δεν έχει στελεχωθεί ακόμα. Το Νοέμβριο θα είναι έτοιμο, ενώ είναι ψηφισμένο 2 χρόνια. Και μόνο όταν εμείς είπαμε στην κυβέρνηση ότι κύριε έχετε μπερδευτεί,
1: ναι,
3: δεν το Γενικό Λογιστήριο Αρμόδιο, είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που δεν έχετε στελεχώσει, έτρεχε τέλος Ιουλίου η κυβέρνηση να το στελεχώσει και να βγάλει πλαίσιο λειτουργίας. Τι λέμε όμως, πρέπει να συμφωνήσουμε στους κανόνες, στην κοινή μέθοδο κοστολόγησης και βέβαια πρέπει να μετράει το Συμβούλιο αυτό, να μπορέσει να βρει τον τρόπο και τις επιπτώσεις των μέτρων όσον αφορά το θετικό αποτύπωμα. Εμείς λέμε ότι ένα μέρος των προτάσεών μας θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, άρα θα δημιουργηθεί περαιτέρω πλαίσιο αύξησης μόνο ανάπτυξης.
0: Καλά, δεν θα έλεγε κανείς ότι οι προτάσεις μας θα έχουν αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία και στους πολίτες. Έτσι. Απ' την άλλη, κύριε Τσουκαλά, λέτε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, είπε ότι θα το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει την αρχή. Θα πάνε τελικά αυτά τα προγράμματα.
3: Ο κύριος Τσίπρας σε ένα μέρος, κατά τη γνώμη μου, έχει εγκλωβιστεί σε ένα δημοσιονομικό κλειό τον οποίο έχει στήσει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι το θέμα είναι θέμα κυρίως προτεραιοτήτων,
1: ναι,
3: αλλά προφανώς εμείς είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν θέλουμε έναν ενάρετο δημοσιονομικό κύκλο. Το έχουμε αποδείξει και με κόστος.
1: Ναι. Πάντως πρέπει οι άνθρωποι που θα στελεχώνουν αυτό το συμβούλιο πρέπει να είναι άνθρωποι που να είναι σοβαροί. Θέλω να πω, θυμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία κυνηγούσε έναν Ανδρέα Γεωργίου, που στατιστικολόγο, επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, επειδή είχε πει ότι του φόρτουνε ότι μπήκαμε στα μνημόνια. Και ο οποίος ήταν άνθρωπος με διδακτορικό και από τους σημαντικότερους επιστήμονες στη χώρα.
3: Πώς θα λέτε. Αυτό λέω, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι κάθε θεσμό θέλει να τον φέρει στα μέτρα της. Αυτό, σε συνδυασμό με την προχειρότητα με την οποία δημιουργεί το θεσμό ενώ ήταν ψηφισμένος χρόνια πριν, δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την αξιοπιστία.
2: Κυρία Τσουκαλά, για να πάμε λίγο στα πολιτικά, αφού πω, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε και το έψαξα λιγάκι, για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας, μπορεί να γίνει και με λύση με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, το δικαιούται, αρκεί να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό που μας λένε πολλοί φίλοι εδώ είναι ότι.
3: Ορισμένου χρόνου όμως σημαίνει ότι εγώ δεν έχω λόγο να φύγω νωρίτερα, αφού ξέρω πότε τελειώνει. Άρα δεν κολλάει με εκείνο που λέγαμε πριν, που έλεγε ο άλλος ακροατής, ότι κάτι το κάνουν επίτηδες. Το εννοώ. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος επίτηδες στη λύση ορισμένου χρόνου.
2: Όχι. Πηγαίνουν, δουλεύουν κάποιοι εξάμηνο. Αυτό εννοούν κάποιοι. Ή δουλεύουν 7μηνο ή 8μηνο και μετά το επόμενο διάστημα παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Αυτό λένε.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό. Δεν μπορεί να το παίρνω κάθε χρόνο.
2: Όχι, κάθε χρόνο. Νομίζω κάθε 2 χρόνια υπάρχει ο κόφτης.
3: Υπάρχει μια προϋπόθεση να έχω έναν απαραίτητο αριθμό ενστήμων.
2: Βεβαίως.
3: Μετά την προηγούμενη στιγμή λήψη επιδόματος.
2: Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχασα τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Με αυτά που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, στην κρίζα ιατρική στη χώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι δεν θα ήταν αρνητικός στην επαναφορά του σώματος επιθεωρητών υγείας. Το οποίο ξέρετε ποιος το κατήργησε. Η Νέα Δημοκρατία μόλις εξελέγει. Η λεγόμενη Ράμπο, αν θυμάστε, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που έκανε ελέγχους και δειγματοληπτικούς, αλλά
2: ξέρετε
3: και...
2: Ξέρετε πόσοι ήταν. Η Ράμπο, επειδή το λένε πάρα πολύ
0: και ακούγεται κάπως.
2: Κάθισα λίγο, ασχολήθηκα. Η Ράμπο, ξέρετε πόσοι ήταν.
3: Επίτε μου.
2: 2.
3: Δεν έχω την εικόνα αυτή, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω απ' έξω. Αν θέλω να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να μας κάνει μια συγκριτική μελέτη την Υπουργή και να μας πει πόσους ελέγχους είχαμε όταν υπήρχαν η Ράμπο το Υπουργείο, πόσο έχουμε τώρα. Για να δούμε πώς λειτουργεί αυτό, γιατί δεν παραξέρετε κάτι. Δεν είναι καν δύσκολο. Όλες αυτές οι παραϊατρικές υπηρεσίες πια διαφημίζονται παντού. ξέρετε, άμα ανοίξει κάπου, βλέπει συνεχώ κρίνηση. Άρα είναι και πολύ πιο εύκολο όταν βλέπει ότι ο άλλο δηλώνει ότι παρέχεται την υπηρεσία, να ξέρει ότι πρέπει να πα τουλάχιστον να τον ελέγξει. Ότι αυτό δεν έγινε τόσα χρόνια, νομίζω ότι δεν είναι περίπου η τιμή.
4: Εννοείται και πρέπει να είναι και άλλου είδου θέμα, να σα πω τη μαύρη μου αλήθεια, διότι εδώ δεν πήγαιναν κατατρεγμένοι και άνθρωποι ανεφισοδήματο και απελπισμένοι. Πήγαιναν κυρίω άνθρωποι υψηλού εισοδήματο, υψηλού μορφωτικού επίπεδου και κατέβαλαν και υψηλά βαλάντια.
3: Και προφανώς
4: για αυτές τις δουλειές.
1: Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν.
4: Και από στόμα σε στόμα. Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν, πολύ σωστά νότι.
3: Για μια υπηρεσία η οποία κανονικά είναι για τα δημόσια νοσοκομεία, προφανώς υπήρχε το θέμα της ιδιωτικότητας, γι' αυτό υπήρξαν επιλογή.
4: Μιας και θυμήθηκα τι ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί κολλήσαμε με το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι αυτοδύναμο.
3: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, γιατί όπως είναι ο εκλογικός νόμος διαμορφωμένος, αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης πολιτικής αλλαγής.
4: Θα προσκαλέσετε τον Τσίπρα, όπως μπορεί να κάνει και ο ίδιος, αν είναι αυτός
3: που το στόμα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, για να μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας πρόγραμμα, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής, ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, αλλά με ρωτάει τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τις θέσεις του ακόμα, διότι πολλές από εκείνες αλλάζουν πολύ συχνά. Κάποιες άλλες μοιάζουν με τις δικές μας, κάποιες άλλες μοιάζουν με τις Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μία τολούρα.
0: Γεια σας κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα σας κύριε Τσουκαλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Λοιπόν, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Πώς λένε
11: είναι το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Ευχαριστούμε όλες τις κυβερνήσεις, λέει ένας φίλος εδώ, που βοήθησαν στη μείωση της ανεργίας, ανοίγοντας πολλές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Καλησπέρα από Όσλο, λέει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Έτσι, πολύ δυστυχώς 500.000 άνθρωποι
0: ξένοι εξωτερικό.
1: Γύρισαν κάποιοι, βέβαια.
0: Δεκασιδιά, τι λες.
1: Έχουν γυρίσει.
2: Δυστυχώς έχουμε χιλιάδες αμετανόητους οι οποίοι πάνε και χειροκροτούν τον Κασιδιάρη, ρε παιδί μου. Τι να πεις. Το πιο τραλτρό που διάβασα σήμερα είναι ότι ο γιος του Τραμπ παντρεύτηκε σε ένα νησί κάπου στις Μπαχάμες και όλη την τελετή την πλήρωσε, λέει, ένας Ρώσος ολιγάρχης.
1: Ναι.
2: Και γίνει κόλαση στις...
1: Γιατί είναι με ρωσικά,
0: του Τραμπ.
1: Ναι. Είναι με ρωσικά χρήματα.
0: Γιατί με ρούβλια πλήρωσε.
2: Έτσι λένε. Με ρούβλια δεν ξέρω.
1: Λένε και έχει γίνει εταιρική συζήτηση.
0: Εκεί άμα είναι φίλοι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, φίλοι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι, ο γιος του Τραμπ είχε ανάγκη να πληρώσει κάποιον. Αυτά με τα
2: πληρώνουν. Όχι, θέλει να πληρώνουν όλοι. Όλοι οι άλλοι, εκτός από αυτόν. Βέβαια.
1: Και δεν μπορούσε να πληρώσει κάποιον.
2: Όλα τα συμβόλαια, δεν βάζει όλη την οικογένεια μέσα. Mm. Έχει βγάλει, είναι δισεκατομμύριος από ένα κρυπτονόμισμα.
0: Τι να πω. Ταυτοχρόνως ο Τραμπ λέει ότι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν αρχίσει σοβαρές προειδοποιήσεις από τους ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να έχουμε έναν ισχυρό πρόεδρο με υψηλό IQ.
1: Έτσι θα αφήνουμε.
2: Δέσαμε.
0: Είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αύριο στη μία.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is gonna be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους έχουν ως εξής. Κοντά στα 110 δολάρια έφτασε το πετρέλαιο, παράθυρο για μέτρα από την κυβέρνηση, δεν φαίνονται σημάδια σταθεροποίησης στον ορίζοντα.
1: Ανέβηκε, την Κυριακή ήταν στο 2.14, αν θυμάστε καλά, σήμερα είναι κοντά στο 2.20.
2: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται αυτό θα συνεχιστεί, δηλαδή δεν έχει μπει στο τραπέζι ακόμα η λύση της διαπραγμάτευσης, η λύση της εκεχηρίας για να σταματήσει. Αντιθέτως βλέπουμε ξεσηκώνονται και άλλες ομάδες, βλέπουμε τους Χούθη, βλέπουμε από την Ερυθρά Θάλασσα να υπάρχουν χτυπήματα.
3: Αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να δει να εκτροχιάζεται μια κατάσταση που έχει συνέπεια στην τσέπη του πολίτη και να μην σταθεί δίπλα.
0: Στον ανακριτή αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο είναι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χιονοστιβάδα καταγγελιών και πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες θανάτου και τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το ιατρείο.
4: Ήταν άσχετη από διάσωση ενός ασθενούς, από ανάνυψη, από μια καρδιακή ανακοπή. Και όχι μόνο ήταν άσχετη, αλλά δεν διέθεταν και τα στοιχειώδη ιατρικά μηχανήματα προκειμένου να πετύχουν κάτι τέτοιο.
5: Είναι κάτι το οποίο είναι, επιτρέψτε μου, μια μούφα πλασμαφαίρεση. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στο νοσοκομείο. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως.
0: Φουντώνει η κόντρα για το επίδομα ανεργίας, η πολιτική αντιπαράθεση, προσωπικές μου απόψεις, επιμένει ο Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, πειρά από την αντιπολίτευση.
6: Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
7: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος.
0: Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από τον Πειραιά, γιατί συνέβη πριν από αρκετή ώρα ένα τροχαίο ατύχημα από τον Πειραιά προς τον Νέο Φάληρο, στην Ομηρίδου Σκυλίτση δηλαδή, με τραυματισμό δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους εποχούμενους πως έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Πού υπάρχουν προβλήματα? Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνετε προς τα Τρένα, εν συνεχεία προς την Κόνονος πλατεία Υποδαμίας για να πιάσετε την Ομηρίδου Σκυλίτση. Όλος αυτός ο άξονας ακόμα έχει κίνηση, έχει επηρεαστεί και η Αλιπέδου λιγάκι και έχει επηρεαστεί και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Αρολογιού. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα βασικά τουλάχιστον προβλήματα που έχουμε στον Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προσέχουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου δηλαδή προς τη γέφυρα Χαρνών, την ίδια ώρα που οι εναλλακτικές μας είναι καλές, κυρίως υπατησίων εναλλακτικά προς τα πάνω, προς τα βόρεια είναι πολύ καλή, όχι όμως η Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφιας η Δεκελίας είναι ακινητοποιημένη και στα δύο ρεύματά της, οπότε αν χρησιμοποιήσετε πατησίων ή Αχαρνών, βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών και συνεχίστε προς τα βόρεια, μην μπείτε Νέα Φιλαδέλφια. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, συνεχίζονται και σήμερα στη Νέα Ερυθρέα όπως και εχθές, και κλείνω με την Κηφισίας στο ύψος της Κηφισιάς. Κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στην Κηφισιά θα σας καθυστερήσει αρκετά έως πολύ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βγάζεις ένα χάρτη παρόμοιο με τις πολιτικές προστασίας, με red code, δηλαδή έτσι όπως σε άκουγα για ορισμένες περιοχές που έλεγες μην μπείτε εκεί, θα είναι στην κατηγορία 5. Μετά 4, 3.
8: Πορτοκαλί, κυτρινό.
0: Πράσινο ποτέ στην Αττική, πράσινο ποτέ. Ευχαριστώ Δημήτρη, καλή δύναμη. Εύχομαι να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε με τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχουμε μία σειρά από νέα στοιχεία αλλά και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Και τα δύο, και τα νέα στοιχεία και η αναβάθμιση, σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν ή όποιες ιατρικές πράξεις έγιναν στο ιατρείο, καθώς επίσης και η συγκέντρωση ψηφιακών πιστηρίων, αλλά και καταθέσεις που πήρε η αστυνομία. Κρίσιμες απαντήσεις φαίνεται να έχει δώσει αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να έχει καταγράψει και την ώρα κατά την οποία χτύπησε το πρώτο alert, δηλαδή ουσιαστικά η στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Αυτός ο χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ φαίνεται να έχουν καταγραφεί 50 λεπτά. Φαίνεται να απέχει 50 λεπτά η στιγμή του πρώτου alert με τη στιγμή της, από τη στιγμή της κλίσης. Αυτό ερευνούν οι αστυνομικοί, τι έγιναν αυτά τα 50 λεπτά, εάν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα, εάν υπάρχει μια ενδεχόμενη προσπάθεια αλλίωση στοιχείων. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δίνουν απαντήσεις αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι στους δικαστικούς. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι γύρω στη μία οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση. Το κατηγορητήριο πλέον είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ αδίκημα του ποινικού κώδικα. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, αλλά θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις τόσο του ανακριτή και στη συνέχεια του εισαγγελέα για να αντικρούσουν αυτό το βαρύ κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί, να υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Καταλυτικό ρόλο για την αναβάθμιση της κατηγορίας φαίνεται να έπαιξαν τα ψηφιακά πιστήρια που διαβιβάθηκαν χθες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στη Δικαιοσύνη. Νέα ψηφιακά πιστήρια, στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολία ή τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε από ιατρικές πράξεις που έγιναν ή που δεν έγιναν. Πού στάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, όπως πολύ σωστά είπες, τις αναλύσεις, το μηχάνημα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε, φαίνεται να έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όμως οι κατηγορούμενοι δεν χορηγήθηκαν, φαίνεται σύμφωνα με τη δικαιοσύνη να το αγνόησαν, χρειάστηκε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να καλέσουν το ασθενοφόρο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αλλάξει η κατηγορία. Τώρα στην απολογία τους εδώ οι δύο κατηγορούμενοι. Αρχικά ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι εκείνη την ημέρα είχε 3 ραντεβού με ασθενείς. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της συζύγου. Την ώρα που εκείνος, την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπασε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που κηρύχθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πολλές οι αντιφάσεις που έχει υποπέσει η γιατρός και για το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο. Για το γεγονός ότι αρχικά έλεγε ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όμως το μηχάνημα φαίνεται να τους διαψεύδει, είχε ξεκινήσει επί 42 λεπτά, λειτουργούσε κανονικότατα, έχει αρκετές αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί εδώ ενώπιον του ανακριτή. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται μετά την απολογία τους, επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο προβλέπει προφυλάκηση, δεν αποκλείεται να τους δούμε να φεύγουν από εδώ και να οδηγούνται στη φυλακή. Σε αντίθεση με το αδίκημα του προηγούμενου που τους είχε αποδοθεί, ήταν τώρα έκθεση, το οποίο ναι, μεν προβλέπει προφυλάκηση, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Ναι, ενδεχόμενος δόλος, έτσι, βεβαίως δεν έχει την απαραίτητη νομική διάσταση αυτό που θα πω, αλλά για να το καταλάβουμε μέσα σε άκρος ο κόσμος, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω μπορεί να επιφέρει το θάνατο, αλλά προχωράω.
9: Ακριβώς. Αλλά εγώ προχωράω, ναι, το γνώ. Γι' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να σταματήσουν ό,τι κάνουν. Να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι αυτό που ότι πρέπει να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες κινήσεις και φυσικά να καλέσουν άμεσα το ασθενοφόρο, το οποίο δεν κάλεσαν. Και μάλιστα, όπως έλεγαν οι νομικοί, δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο. Ήταν ότι και όταν τελικά κλείθηκε το ασθενοφόρο, δεν πήγε και κάποιος μαζί του.
0: Ναι. Επειδή, Έλενα, είναι τεχνικής φύσης θέματα και ιατρικής φύσεως, πολύπλοκα θέματα, φαντάζομαι οι ανακριτές που χειρίζονται αυτή την υπόθεση έχουν κάποιους συμβούλους, έχουν κάνει κάποια προεργασία για να μπορούν να αντικρούσουν διάφορους ισχυρισμούς που μπορεί να διατυπωθούν στο γραφείο τους.
9: Καταρχάς και στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάρα πολλές καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Καταθέσεις από γιατρούς, από το ΕΚΑΒ, το προσωπικό, είναι πάρα πολλές οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Οπότε αρχίζουν και δένουν σιγά σιγά το πάλι των ευθυνών. Και εκεί ο ανακριτής στηρίχθηκε, γιατί δεν είναι μόνο η έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται να έχει στηριχθεί ο ανακριτής, το στοιχείο της ανάλυσης του μηχανήματος. Αλλά είναι φωτογραφίες από μέσα από το ιατρείο, είναι φωτογραφίες που έχουν ανακτηθεί από το κινητό της κατηγορημένης γιατρού. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία και ακόμα έρχονται στο φως και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ακόμα δεν έχουν
0: έρθει. Την άρση του

0: είτε σε βάρος κατηγορουμένων ποινική δίωξη, δεν ισχύουν πλέον, άρα ξεκινάμε από το μηδέν.
1: Ναι,
0: από εδώ και σε εξής να δούμε τι θα ισχύουν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
1: Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια και όπου έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί. Μας μίλησε η Έλενα ότι έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και αυτό οδήγησε, ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, το γεγονός ότι πήραν στα χέρια τους οι ανακριτές τις απαντήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έχει καταγράψει την ώρα που χτύπησε το πρώτο alert μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μεσολαβούν 50 λεπτά και αυτό το γεγονός έχει γύρει πολλά ερωτήματα. Αλλά και αυτό ακριβώς το μηχάνημα, αυτό καθ' αυτό το μηχάνημα, το είδε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι ο κύριος Βασιλόπουλος. Μίλησε στο Sky. Καταρχάς, ο κύριος Βασιλόπουλος λέει ότι η διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σε νοσοκομεία με μηχανήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Και εγώ, λέει, ένας έμπειρος γιατρός, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας, εγώ, λέει, αυτό που είδα σε φωτογραφίες στο μηχάνημα από το ιατρείο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία. Πιθανό, λέει, να τους έλεγαν ότι κάνουν αυτή τη διαδικασία και να γινόταν κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε τι λέει για αυτά τα οποία, πώς να το πω, διαφημίζονται σε κάποια ιατρία.
2: Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν αναγεννητική ιατρική με βλαστοκύτταρα, το οποίο είναι η απόλυτη απατεωνιά, έτσι. Τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται από τους αιματολόγους για μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.
1: Και η εκπρόσωπος της αστυνομίας για την συγκέντρωση στοιχείων.
3: Έχουν ανακτηθεί κάποια διαγραμμένα αρχεία για τα οποία υπάρχει κανονικά έκθεση που έχει δοθεί στον ανακριτή και φυσικά θα κληθούν οι κατηγορούμενοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο και υπήρχαν στη κατοχή τους αλλά και γιατί διαγράφηκαν στη συνέχεια και αναμένουμε και τη διασταύρωση κάποιων στοιχείων από τη στάση τηλεφωνικού απορρίτου που θα δώσουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για το τι επικοινωνίες έκαναν και οι δύο κατηγορούμενοι αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα.
1: Ήταν η κυρία Δημογλώδη και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν στο Action.
4: Εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσχυαν, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στους γιατρούς. Όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
1: Θα επανέλθουμε εφόσον προκύψει κάτι νεότερο από τα δικαστήρια. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στο θέμα που καίει νοικοκυριά, που καίει επιχειρήσεις, που καίει όλους μας, όσο τουλάχιστον βλέπουμε κάθε μέρα στα πρατήρια υγρό καυσίμων οι τιμές να αλλάζουν. Όταν λέμε να αλλάζουν, αλλάζουν προς τα πάνω.
5: Είσαι για τη δουλειά μου.
6: Πόσο βάζετε δηλαδή?
5: Λεγανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε να
7: κάθε μέρα που περνάει, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόλπο, ανεβαίνει συνέχεια. Και δυσκολευόμαστε οπωσδήποτε να βάλουμε περισσότερο βενζίνη.
8: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν τη τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.
1: Όπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε πολίτες, στη συνέχεια ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Και καταλάβατε ότι αυτά τα ηχητικά ήταν γέφυρα για τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
1: Άκουγα τις αναλύσεις σου και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, όπου χτύπησες εσύ το καμπανάκι για το ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια κίνηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης, δηλαδή σαν να η κατάσταση να εξελίσσεται χωρίς να είναι ορατό. Δεν ξέρω αν επεξεργάζονται κάποια σχέδια κάπου
9: στις Βρυξέλλες. Το παρατηρητές. Κοίτα, σήμερα υπάρχει μια συνάντηση, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Κερακάκη, στη Γερμανία, που θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά και με τον Καγκελάριο Μέρτς. Και η συζήτηση είναι το πλαίσιο, δημοσιονομικά, οικονομία, ανταγωνιστικότητα. Άρα αντιλαμβάνωσε ότι είναι αυτό, αυτή η κουβέντα που κάναμε. Αυτή η κουβέντα είναι τώρα. Η ανταγωνιστικότητα, αυτή τη στιγμή ενέργεια, τι ανταγωνιστικότητα να υπάρχει. Ανταγωνιστούμε τι.

0: δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Εδώ τώρα είναι στη φάση της επιβίωσης. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να σταθούν, να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ενεργειακά. Τόσο πλευράς καυσίμων, όσο και ο πλευράς βασικής κινητήριας δύναμης, από ό,τι και η βιομηχανική βιομηχανία, όπως είναι το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός.
1: Νίκο, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι και τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα με το αυτό που εσύ επιμένεις ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μπήκε στη συζήτηση και εσύ με το κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης:
2: προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση.
0: Έχει πει ότι έχει ακόμα 170 εκατομμύρια ως τέλος του έτους.
1: Αυτά τι είναι, θα μπουν στην Αντλία, θα μπουν σε ΠΑΣ, σε...
0: Αυτό νομίζω το μελετούν. Σε πρώτη φάση έχουμε ένα μέτρο το οποίο απορροφά 25 με 30 εκατομμύρια το μήνα, που είναι τα 10 λεπτά η επιδότηση που πάει στο ντίζελ. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, άρα περίπου τα μισά εξαφανίστηκαν σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στη τιμή. Δηλαδή στα 10 λεπτά που υπάρχει στο ντίζελ. Το ντίζελ σήμερα η μέση τιμή χώρας συμπεριλαμβανομένων και των νησιών είναι στο 2,12 κάτι, από 2,11 χτες. Θα ήταν πάνω το 2,22 αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι στο 2,17, λίγο πριν εκεί, στο 2,16, 2,17. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και των νησιών. Επαναλαμβάνω από εκεί πλέον και το 2,48 ναι. Και το 2,50 το βλέπεις όλες τις κυκλάδες. Ναι, 2,5 ευρώ έχει βενζίνη. 2,5 ευρώ έχει βενζίνη.
1: Και αν πήγαινες να βάλεις και πετρέλαιο θέρμανση, θα ήθελες κοντά στα 2 ευρώ,
0: νομίζω ότι αν είχε ανοίξει, εκεί θα άνοιγε. Προφανώς θα υπήρχε κάποιο είδους μια εμπορική πολιτική, θα υπήρχαν κάποιες εκτός από τις εταιρείες, ενδεχομένως και ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά μου φαίνονται αυτή τη στιγμή δεδομένη της κατάστασης λίγο σαν αεροπίστολα. Γι' αυτό επισημαίνω ότι δύσκολα από τον μπορεί να το αντιμετωπίσει μια χώρα. Να το πω πολύ απλά. Αν αυτή τη στιγμή μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που ήδη έχει επιδοτηθεί, άρα έχει μειωθεί εμέσως με 10 λεπτά. Πούμε ότι τρώμε και 10 λεπτά και φτάνουμε στο κατώτερο ευρωπαϊκό όριο, τόσο απέχει, 9,9 για την ακρίβεια. Πάλι μιλάμε για τιμές πάνω από τα 2 ευρώ, για παράδειγμα, στο ντίζελ. Αυτή τη στιγμή τα περιθώρια, ακούμε και προτάσεις γύρω-γύρω, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αντιμετωπίσουμε κάτι λίγο πιο μεγάλο από αυτό που φαντάζονται όλοι. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται σίγουρα συντονισμό, σίγουρα μέτρα που να έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική χαλάρωση, σίγουρα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την προστασία ενδεχομένως σημαντικών ενεργειακών οδών, ώστε να συμβάλλει και η Ευρώπη με τον τρόπο της στην αποκλιμάκωση της πολύ μεγάλης έλλειψης προσφοράς προϊόντος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι για κάποιο λόγο εμείς θα είμαστε κάπου και θα παρακολουθούμε. Θα βλέπουμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, θα βλέπουμε τα επιτόκια και θα αποφασίζουμε να ανεβαίνουν, αλλά δεν θα παρεμβαίνουμε σε τίποτα. Αυτό πιστεύουμε για κάποιο λόγο στις Βρυξέλλες το τελευταίο διάστημα. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, επίσης κοιτούμε τους Αμερικανούς να τρέχουν και εμείς κοιτάμε από μακριά.
1: Είναι
0: τι ακριβώς γίνεται.
1: Το μόντους. Άρα με αυτά όλα που μας είπες, εγώ για να το ξαναφέρω τώρα το θέμα στην αγορά, στο ορατό μέλλον δεν βλέπουμε, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, γιατί μας ακούει ο επαγγελματίας, μας ακούει ο πολίτης που θέλει να γεμίσει ρεζερβουάρ, μην περιμένει ότι αύριο μεθαύριο θα δει χαμηλότερες τιμές.
0: Αύριο μεθαύριο, όχι. Πρώτα απ' όλα, οι τιμές που θα βγουν τις επόμενες ημέρες από τα δηληστήρια θα είναι πολύ υψηλότερες. Αυτή είναι η σήμανση που υπάρχει. Ωραία. Πολύ υψηλότερες. Άρα, αυτό το 1-2 λεπτά την ημέρα θα συνεχιστεί για το επόμενο τρίμερο τουλάχιστον. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση χτίζει επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Άρα, ενδεχομένως αυτό το μαξιλάρι των 170
1: να μεγαλώσει λόγω αυτού του γεγονότος.
0: Σήμερα βγήκαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό. Και χωρίς να σημαίνει ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία τα δύο, έχει ήδη μια υπεραπόδοση 1,4 δις, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, περίπου το 1 τρίτο με 1 δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των φόρων λόγω του πληθωρισμού.
1: Εκεί μπαίνει και ΦΠΑ και η δικηφόρη κατανάλωσης.
0: Είναι μέσα όλοι φόροι.
1: Όλοι φόροι, όλοι φόροι. Μάλιστα, μάλιστα.
0: 1,4 δις μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. 3% πάνω είναι του στόχου. Οπότε νομίζω ότι εκεί χτίζεται σιγά-σιγά μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να συμβεί λόγω της οροφής δαπανών που υπάρχει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στους φόρους, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Καμία χώρα, την ώρα που μιλάμε, δεν έχει ανακοινώσει κάτι ευρύ. Κάτι το οποίο να μην είναι μεμονωμένο. Και αυτές που είχαν ανακοινώσει μέσα στο καλοκαίρι, όπου έληξαν ή συνεχίζουν και λειτουργούν, Νίκο, και χωρίς να αποδίδουν όπως και τα δικά μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δυσιώνει η κατάσταση, έτσι όπως την περιέγραψε ο Νίκος, έτσι όπως δείχνουν δηλαδή όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα με τον Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Γιάννης έχει δύο ρεπορτάζ που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όμως. Μιλάμε για δύο κακοποιούς, σκληρούς κακοποιούς. Ο ένας μάλιστα από τους διάσημους, διαβόητους. Ο δεύτερος και εκείνος σκληρός. Οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, ελεύθεροι εκτός φυλακών, κάτω από συνθήκες και όρους που προκαλούν ερωτήματα. Η μία περίπτωση είναι στις Σέρες, η άλλη περίπτωση είναι με τον Ριζάη. Στη μία περίπτωση του άνοιξαν την πόρτα, στη δεύτερη περίπτωση άνοιξε εκείνος την πόρτα.
2: Κάπως έτσι, κάπως είναι, έτσι, κάπως να έτσι. Το συμπυκνώσουμε, ναι, δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Από τις Σέρες, γιατί χθες είχες και ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που...
2: Οι Σέρες, να θυμίσουμε αρχικά, ωραία, ότι τη νύχτα της Παρασκευής ένας Αλβανός, 40χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέρθηκε από του 5 υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς στο νοσοκομείο της πόλης των Σερών. Ο συγκεκριμένος εξέτειε ποινή, ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Νιγρίτας. Στις 11 το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο για να δει τον ψυχίατρο και να του αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Τι ώρα τον πήγαν?
2: Στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι πράγματι ασυνήθιστο. Υπάρχει και μια οδηγία, σύσταση, διαταγή που λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ναι. Επίσης, με βάση τις αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Γενικού Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, να το πούμε, του πολιτικού προϊσταμένου των φυλακών, τις αναφορές των εργαζομένων της φυλακής, η μεταγωγή έγινε με χαρτί που είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής το πρωί της Παρασκευής. Περιέργως όμως η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί εκείνης της μέρας, αλλά έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ναι. Και φτάνοντας, όταν λοιπόν το τζιπάκι, το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο, υπήρχε απόλυτος συντονισμός. Περίεργο και αυτό. Υπήρχε απόλυτος συντονισμός, γιατί στο σημείο περίμεναν δύο τζιπ συνεργούς του κρατουμένου, οι οποίοι παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠ και αφόπλησαν τα μέλη της εξωτερικής φρουράς, πήρανε τον 40χρονο Αλβάνο και φύγανε. Υπάρχει μια κινητοποίηση.
1: Ήταν για βαριά αδικήματα μέσα αυτό.
2: Είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά. Υπάρχει μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Υπάρχει όμως και μια έρευνα για το σκέλος του, τι έχει γίνει στο εσωτερικό. Γιατί είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στην αστυνομία όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι είχε συνδρομή από. Από ανθρώπους μέσα από την
1: Ελλάδα. Που γνώριζαν. Ας το πούμε έτσι. Που γνώριζαν.
2: Ναι, ναι.
1: Με την υπόθεση Ριζάη, γιατί βλέπω και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή.
2: Ο Ριζάη έχει. Να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά χρόνια φυλακή.
1: Για ανθρωποκτονίες και ένα πλήθος άλλων βαρύτατων αδικημάτων.
2: Και τις αποδράσεις θεαματικές με τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υφόρων απόλυση, και αν δεν τις έχει απόλυτα συμπληρώσει, ήταν θέμα μερικών εβδομάδων να συμβεί αυτό. Επομένως, από το 2021 μέχρι και τώρα είχε πάρει 16 άδειες από τη φυλακή, τις οποίες είχε τηρήσει, γι' αυτό και ναι, μπορούσε να συνεχίζει να παίρνει τις άδειες. Τα ξημερώματα της Κυριακής διασκέδαζε, ήταν σε άδεια εκτός φυλακής, διασκέδαζαν σε ένα κλαμπ στην Ανάβησο. Όταν τελείωσε, έκλεισε το κλαμπ, έσβησε η μουσική, αυτός και η παρέα του βγήκαν στο πάρκινγκ του κλαμπ, βάλανε δυνατά μουσική και συνέχιζαν να διασκέδαζαν. διασκεδάζουν. Κάποια στιγμή βγήκε ο ιδιοκτήτης, είπε ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, σηκωθείτε να φύγετε.
1: Ακούω τα γαλλικά που ακολουθούν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Φήμωσε, ναι, ναι. Έβγαλε ένα όπλο, πυροβόλησε στον αέρα, ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Τώρα αυτό είναι και λίγο έτσι, στα όρια της μαύρης κωμωδίας. Άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε ένας αλλοδαπός που ήταν στην κουζίνα, δηλαδή τώρα αυτός δεν ξέρω και τι ακριβώς ήταν, ναι. Λατζιέρης ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα όπλο, υπάλληλος του καταστήματος πια, και βγαίνει να ανταποδώσει τους πυροβολισμούς.
1: Συνήθως δεν είναι εξόπλο.
2: Και πυροβολάει και τραυματίζει δύο άλλους υπαλλήλους του νυχτερινού κέντρου. Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνει η αστυνομία εκεί, γίνεται μια προσπάθεια να κουκουλωθεί αυτό το πράγμα, για να μην γλιτώσουν και την αρνητική δημοσιότητα. Πήραν το βίντεο όμως οι αστυνομικοί, είδαν τι έχει γίνει. Και περίμεναν τον Ριζάι να γυρίσει, έπρεπε ναι. Να έχει γυρίσει χθες το πρωί. Δεν γύρισε. Η εκτίμηση μέχρι και χθες το βράδυ.
1: Να περάσει το αυτόφορο.
2: Ήταν ότι είχε κρυφτεί για να περάσει το αυτόφορο και ότι σήμερα θα δώσει το παρόν. Διαψεύστηκαν όμως οι εκτιμήσεις των αστυνομικών, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δώσει το παρόν. Ναι. Γενικά το θέμα φυλακές πάντως, να σου πω. Γιατί είναι και η μεγάλη εικόνα αυτή, ότι είναι σοβαρά
1: προβληματικό.
2: Γιατί αλλάζουμε τη νομοθεσία κάθε τόσο με αφορμή διάφορα γεγονότα που ασχολούν την ειδησιογραφία, και έχει φτάσει να είναι 14.500 ο αριθμός των κρατουμένων, ενώ να σου θυμίσω ότι η χωρητικότητα είναι για 9 με 10.000. Άρα είναι, είναι κρυκτική η κατάσταση στις φυλακές.
1: Ναι, αντιληπτό.
2: Και χθες το βράδυ είχε και συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού.
1: Είχε και συμπλοκή. Σωστά. Ναι, το προστατείς και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν για αυτά τα δύο περιστατικά που οπωσδήποτε καλά κάνει ο Γιάννης και το επισήμανε στο τέλος για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, γιατί προκαλεί προβληματισμό ξέχωρα τα περιστατικά τα οποία μας ανέλησε. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι πάσχει κάπου το πράγμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
4: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Riches παράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

0: καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Επιστρέφουμε τώρα, όπως πάντοτε, με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει με ένα κλίμα μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι εξακολουθεί το Καστελόριζο και με αφορμή την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο να βρίσκεται στα ραντάρ της Άγκυρας. Εξακολουθεί η τουρκική διπλωματία με ανακοινώσεις να υποδαυλίζει αυτό το όχι τόσο καλό κλίμα. Αλλά εγώ, εκτός αν έχει αντίρρηση ο Μανώλης. Εκεί, όταν έχει αντίρρηση ο Μανώλης, τελείωσε. Αρχηγού παρόντες που λένε. Θα ήθελα όμως να υπάρχει ένα κύμα συλλήψεων στην Τουρκία σε πολλά επίπεδα που δεν ξέρω αν αυτό έχει και κάποια πολιτική διάσταση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, αλλή μόνο εσείς ο αρχηγός.
2: Όχι εσύ, εσείς σε αυτά τα θέματα
3: εμείς
2: παραδίδουμε μικρόφωνο σε αυτά τα θέματα, γιατί αλλή μόνο αν κάνουμε τους ξύπνιους, ο καθένας δηλαδή είναι εξπέρ και εσύ το έχεις αποδείξει. Έλεγα μήπως θέλεις να αρχίσουμε από αυτό. Βλέπουμε, εσύ δηλαδή μας ενημερώνεις για συλλήψεις σε πολλά επίπεδα. Συλλήψεις για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, συλλήψεις σε σύριαλ.
3: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, ναι, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται εισβολές στα σπίτια και σε μπαρ, σε μια επιχείρηση προς τις προστασίες της οικογένειας και της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο τίτλος της επιχείρησης, όπου βλέπουμε άντρες της στρατοχωροφυλακής, όχι της αστυνομίας, να εισβάλλουν στα σπίτια, και αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό.
2: Εισβάλλουν, συγγνώμη Μανώλη, δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά εισβάλλουν μόνο επειδή κάποιος είναι μέλος, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό θέλω να πω.
3: Όχι, είναι μέλος αυτής της κοινότητας και κάποιων συλλόγων που έχουν.
2: Μάλιστα.
3: Οι σύλλογοι, επίσης βγαίνουν κατηγορίες ότι αυτοί οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από ξένες πρεσβείες. Ναι, έχουν πάρει, γιατί πράγματι, επειδή αυτές οι κοινότητες θεωρούνται ευαίσθητες, υπάρχουν ένας κοινωνικός αποκλεισμός και κάποια μέλη αυτών θέλουν να κάνουν και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Υπάρχουν κάποιες βοήθειες.
2: Μια υποστήριξη από.
3: Ναι, μια υποστήριξη. Αυτό όμως γίνεται χαμός, κατηγορείται, λες και είναι τρομοκράτες. Δηλαδή, δε κάποιες εικόνες μια εισβολή σε ένα σπίτι όπου 10 ένοπλοι με όπλα μπήκαν στα σπίτια, έσπασαν πόρτες, το οποίο δεν είχαν κάτι. Δηλαδή, ούτε ναρκωτικά, ούτε. Περίεργη υπόθεση, πραγματικά.
2: Εικόνες σύλληψης κακοποιών, σκληρών κακοποιών.
3: Ναι. Χωρίς αντίσταση, μάλιστα. Αλλά θα δούμε πού θα βγάλει αυτό το πράγμα. Τώρα, από την άλλη, το πιο εντυπωσιακό εμένα, αυτό που με συγκλονίζει ομολογουμένως, σαν δημοσιογράφος και σαν Μανώλης Κωστίδης, σαν άτομο, είναι η προφυλακής και ανακρίσεις για την πιο διάσημη τουρκική σειρά. Είναι η σειρά Η Κοιλάδα των Λύκων, όπου προβλήθηκε από το 2004 μέχρι το 2015, μετά έγινε και ταινίες για αυτή τη σειρά, όπου να σας πω το εξής, σε αυτή τη σειρά εμφανιζόταν ένα στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, να το συλλαμβάνουν οι εισαγγελείς και τρεις μέρες μετά να δολοφονείται στις φυλακές, να πεθαίνει και να δολοφονείται στις φυλακές. Με το ίδιο όνομα, σχεδόν παρόμοιο, μερικά κάποιες λέξεις αλλάξαν, τρεις μέρες μετά, πράγματι μετά από την προβολή της σειράς, είχε πεθάνει ένας στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών πραγματικά στις φυλακές. Τώρα άρχισαν η έρευνα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, Μανώλη, περίμεναν 10 χρόνια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις που πραγματικά λες τι έχει συμβεί. Μήπως ήθελαν τότε οι σιναριογράφοι να στείλουν μηνύματα. Μάλλον κάποιος λένε πει ότι ήταν κυβλενιστές. Δηλαδή, δείχνει η σειρά αυτοκίνητο με πινακίδα Φετουλά Γκιουλέν. Δείχνουν έναν τάφο από μακριά να γράφει Ερντογάν. Δείχνουν ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα στις 9 η ώρα το βράδυ, Αν θυμάστε, το απόπειρα πραξικόπηματος είχε γίνει στις 9 το βράδυ. Όλα αυτά είχαν γυριστεί πριν. Πριν προβληθεί, πριν τα όλα σύμφωνα γεγονότα. Είχαν προβληθεί αυτά. Επίσης, ακούγεται το όνομα, αν το πραξικόπημα γίνει, θα μείνει ορφανό. Ο ηγέτης της απόπειρας του πραξικόπηματος στην Τουρκία ήταν, το επώνυμό του ήταν Οξούς, που σημαίνει ορφανός. Πάρα πολλές συμπτώσεις.
2: Πάρα πολλές συμπτώσεις. Δηλαδή σχεδόν προφητική η σειρά για το τι ακολούθησε.
3: Προφητική ή ερχόταν κάποιες πληροφορίες που ήταν προειδοποίησεις, λένε. Αυτό ψάχνουν, αλλά είναι εντυπωσιακό. Και ήταν με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τώρα ήρθε η σειρά της να ανακριθούν οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι. Αυτή η Τουρκία πραγματικά είναι μια χώρα δεν τελειώνει ειδήσεις.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η σειρά Κοιλάδα των Λύκων Κουρτλάρ.
3: Κουρταρβάτιση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή. Να δούμε και εκεί.
2: Όπου να είναι. Όπου να είναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια μανιέρα η οποία θα τη δούμε και στις επόμενες εβδομάδες. Μια μανιέρα που τα νησιά, το Καστελόριζο, ναι, η Επίρεια, οι ζώνες. Νομίζω ότι εξακολουθεί, ναι,
3: κοιτάξτε,
2: να παίζει ψηλά το θέμα.
3: Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλώδιο, δηλαδή θα σας το συνευσήσω, ότι όπου κάποια στιγμή θα γίνει η πόντιση, θα επιχειρηθεί να γίνει η πόντιση με κάποιες φόρμουλες. Δεν είμαι σίγουρος να τα γίνουν όλες αποδεκτές από την Τουρκία, δηλαδή με μια ενημέρωση που λένε οι Γάλλοι να ενημερώσουν όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να εκδοθεί ναύτεξη εκεί και θα πρέπει να ζητηθεί άδεια, να δούμε από ποιους θα ζητήσουν. Μετά έχουμε τα θαλάσσια πάρκα και μετά βεβαίως είναι μια περίοδος που θα έρχονται τα Ισραηλινά όπλα που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εγκατασταθούν και στα ελληνικά νησιά για την ασπίδα του Αχιλλέα. Σε όλη αυτή την περίοδο νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση όλων των γεγονότων και το τονίζω αυτό, νομίζω και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν μια ομόνοια σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε βασικές γραμμές, γιατί η Τουρκία έχει ομόνοια σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπετε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση σε κάποιες γραμμές έχουν κοινές απόψεις. Ναι. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, ναι, είναι ίδια. Η γαλάζια πατρίδα είναι ίδια. Το πολύ πολύ να κατηγορήσει τον Ερντογάν κάποιοι ότι ανέχεται τη στρατικοποίηση των νησιών κτλ. Αλλά ο στόχος είναι ίδιος.
2: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και νομίζω ότι δείχνει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στη γείτονα. Ακόμα και με αυτό που μας είπε, την καχυποψία, την έντονη καχυποψία που υπάρχει, έχουν πιάσει τώρα τους συντελεστές μια σειρά γιατί πιστεύουν ότι αυτή η σειρά έδωσε το σήμα, προετοίμασε, με κάποιο τρόπο περνούσε κάποια μηνύματα για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Και θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
2: Και φαίνεται ότι παίζει πολύ ψηλά αυτή η υπόθεση με το επίδομα ανεργίας.
4: Ναι, παίζει πολύ ψηλά γιατί είχαμε σήμερα και εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βεβαίως υπάρχουν και στελέχοι όπως ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, που λένε ότι όντως αυτή η επιδηματική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και να τα δούμε όλα από την αρχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι.
2: Είναι θέση της κυβέρνησης.
4: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως το έχει εκμεταλλευτεί στο φούλι η αντιπολίτευση. Είδαμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην ΔΥΠΑ, τον πρωινό ΕΕ.
2: Ήταν προγραμματισμένο.
4: Φαντάζομαι.
2: Είδε το κλίμα.
4: Προφανώς προέκυψε μετά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν το συζητάμε αυτό. Και έκανε μια δήλωση ότι ουσιαστικά αυτή είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ανά τον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν προσωπική άποψη, εκφράζουν κατά κανόνα την βούληση της κυβέρνησης. Και βέβαια υπήρχε και η πρωτοβουλία από τον ΠΑΣΟΚ του κυρίου Χωριστίδη, του αρμόδιου τομέα εργασίας, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως.
2: Άρα θα το συνεχίσει αυτό η αντιπολίτευση. Είναι ένα από τα πεδία που θα συνεχίσει.
4: Ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί της, όπως καταλαβαίνεις. Το να αφήσουν πίσω όλη τη ΔΕΘ και τα μέτρα και να αναδείξουν ότι έχει κάποια πράγματα κυβέρνηση τα οποία ενδεχομένως τα κρύβει και ενδεχομένως δεν τα λέει. Με μια άλλη λογική όλη η αντιπολίτευση, πως το επίδομα ενεργίας είναι κάτι το οποίο ουδικά αυτή τη στιγμή με τόσους χιλιάδες ανέργους δεν μπορεί να το ακουμπήσουν.
2: Ίσως δώσει απαντήσεις και ο Πρωθυπουργός. Σας άκουγα στην εκπομπή το πρωί στις 10 με τον Γιάννη Καντέλη. Κάτι είπε ο Γιάννης Καντέλης ότι ετοιμάζει μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού προς την επόμενη εβδομάδα.
4: Ναι. Ενδεχομένως βέβαια θα ερωτηθεί και βέβαια θα το διευκρινίσει.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε μέσα από αποσπάσματα των πρωταγωνιστών πώς εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν στο Sky. Ο κύριος Τσουκαλάς επίσης στο ραδιόφωνο του Sky. Και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ.
5: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
6: Άρα είναι ανταποδοτικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Και αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη.
7: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μην γίνουν πράξη. Είναι σχέδιο αντεργατικό και οφείλουμε να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας.
2: Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτηση της ποινής του, μετά από την καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από το μεσημέρι λοιπόν εκτός φυλακών έχει κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι τις επιδιώξεις του για να λάβει πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Το σχολίασε ο Υπουργός, σχολίασε τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ρωτήθηκε, ήταν σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
8: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά και δεν αφορά μόνο εμάς.
2: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με

Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.

μαζέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος ότι θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να ανεβάσει και άλλο το θέμα με το επίδομα εργασίας. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Νομίζω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Αμέσως τώρα στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, υπάρχει ένας βαρύτατος τραυματισμός ενός βρέφους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και μετά νομίζω στο Ηράκλειο ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ένα νεοκνό, μόλις 17 ημερών.
1: Όπω.
2: Την Κυριακή, όπως είπες πολύ σωστά, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεοχνών. Έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη μετά την ενημέρωση της αστυνομίας από τους γιατρούς, από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων. Αρχικά η μητέρα είπε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια από ύψος. Στη συνέχεια πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, για ένα κορίτσι 18 ετών, για ένα κορίτσι μικρός ηλικία, το οποίο ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος την εγκατέλειψε. Η κοπέλα λοιπόν φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση με όλα τα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες, και με την εγκυμοσύνη και με την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της και τη μη αναγνώριση του παιδιού από τον σύντροφο. Είπε ότι ίσως να το χαστούκησα, μετά ανέρεσε, της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Οδηγήθηκε για να ανακριθεί, για να δώσει κατάθεση στον ανακριτή σήμερα, όμως πήρε και νέα προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε φυσικά θα εξακολουθεί να κρατείται και την ίδια στιγμή στο Βενιζέλιο εξακολουθεί να είναι το βρεφάκι, το οποίο η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Οι γιατροί θεωρούν ότι λόγω του πολύ μικρού της ηλικίας του ίσως και να καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη μονάδα δαδικής.
1: Όλο το περίγραμμα που έδωσες, γιατί σε άκουγα και εσύ κάπου κόμπιαζες, είναι από τα θέματα που λες από πού να τα πιάσω τώρα. Τρέχα γύρω.
2: Δυστυχώς, ακριβώς, το κορίτσι είχε και προβλήματα παλιότερα με παραβατικότητα. Είναι μια, μια
1: Χάρη,
2: ιστορία
1: εντάξει,
2: που,
1: εντάξει.
2: που μας πληγώνει όλους.
1: Ναι. Καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ, Χάρη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καταρχάς, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.
3: Ακριβώς 6 παρά 10 το πρωί άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία Σπύρο, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας και Κρήτης στο Ζεφύρι. Και έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό. Φαίνεται ότι οι δράστες που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο πλησίασαν ένα συγκεκριμένο σπίτι ενός 48χρονου κατοίκου της περιοχής, πυροβόλησαν κατά ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο απ' έξω και το οποίο ανήκει στη σύζυγό του. Η αστυνομία βρήκε εκεί 7 κάλικες των 7 χιλιοστών. Προκλήθηκαν φθορές μόνο στο όχημα, δεν είχαμε περαιτέρω απώλειες. Βέβαια, η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ συγγενών που προφανώς πήγαν τις λύσεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από πυροβολισμούς, είχαμε και μπρισμούς αυτοκινήτων.
3: Είχαμε, και όπως όλα δείχνουν από την έρευνα, είχαμε εμπρισμό σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών στο Δήμο Ζωγράφου περίπου 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προφανώς εξετάζεται ενδελεχώς, δύο νεαρά άτομα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν κουκουλές, τίποτα. Φτάνουν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Ένας από τους δύο φαίνεται ότι παραμένει στη γωνία, έχει το ρόλο του τσιλιαδόρου να βλέπει τι γίνεται, και ο δεύτερος πλησιάζει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνει ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη βενζίνη στο σημείο και βάζει φωτιά. Οι φλόγες επετάχθηκαν πολύ γρήγορα. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ήταν, ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής, του Δήμου Ζωγράφου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Δύο μηχανές που ήταν ακριβώς απέναντι επίσης υπέστησαν ακριβώς ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας ζημιές. Χωρίς περαιτέρω βέβαια απώλειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μέσα στο σπίτι, αντιλήφθηκε τι έγινε, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Την έρευνα τώρα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, η εκτίμηση των αρχών ότι δεν είναι για κάποιο τυχαίο γεγονός, ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια και εμπριστική επίθεση. Ψάχνουν τους δύο τώρα και από τις κάμερες.
1: Και έχεις και μια σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες.
3: Μεγάλη σπήρα.
1: Μεγάλη.
3: Και εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Τι έγινε εκεί? Είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο της σπήρας αυτής που λειτουργούσε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Σπάτα, σε Airbnb. Τι έκαναν αυτοί? Αγόραζαν στο μοναστηράκι τηλεφωνικούς καταλόγους και εντόπιζαν έτσι τα θύματά τους. Του έπαιρναν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι μια συνήθις πρακτική, την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα.
1: Από το ΔΔΕ, από πού είμαι?
3: Ως λογιστές, ως εφοριακοί και του ΔΔΕ επίσης. Ναι. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Έξι συλλήψεις, να πούμε. Η Λία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Έχουμε 350.000 ευρώ και ταυτοποιήθηκαν 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. Μιλάμε για μεγάλη σπήρα. Προφανώς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα, για αυτή την υπόθεση, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
5: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμη καλύτερα γιατί η εβδομάδα έχει
5: δράση. Έχει αγωνιστική δράση. Έχει. Ναι. Έχει Ευρώπη, γιατί μπαίνουν στη μάχη του Europa League και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη κόντρα στη Αγγελόνια, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Μέσα στην Κρήτη, πολύ μεγάλο μάτς για τον Όφη αυτό και υπάρχει αναβρασμός γιατί η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά στους τελευταίους μήνες. Κέρδισε τώρα τον Ολυμπιακό και πάει για sold out
1: μετά. Και σε αποτελέσματα και σε.
5: Και σε τίτλους.
1: Δηλαδή σε αγωνιστική κατάσταση. Μπράβο.
5: Βέβαια. Ναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χρήστος Κόντης στον Όφη γενικότερα. Μάλλον είναι το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία του με το κύπελο, το Super Cup και την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και κύπελο εγχώριο με την τρίτη αγωνιστική. Έξι παιχνίδια, όλα εδώ από τον Sky και
1: αυτό
5: την Ιβρυδική.
1: Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε Sky και αράζουμε στον καναπέ.
5: Ακριβώς, και το Ιβρυδικό. Στο Ελεύθερο θα δούμε το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την Κηφισιά γηπεδούχο στη Λεωφόρο και την Πέμπτη το απόγευμα και τα δύο πάτς πριν το δελτίο, σε 6 παρατέταρτο, το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για να τα θυμίσουμε και τις ώρες ακριβώς.
5: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά
5: ναι.
1: Να ξέρουν από τώρα οι ακροατές μας ότι έχετε ωραία απογεύματα.
5: Και έγινε, και η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ που επίσης θα το παρακολουθήσει ο κόσμος από το Sky και την πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί να μπει και να δει ακριβώς τις μεταδόσεις για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου 2-2,5 εβδομάδες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και κάπου εδώ κι εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παπανακοπούλου και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
9: Εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατ. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση.

0: στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλιτά.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο Acto.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ενεργεία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ενεργείας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Το επίδομα ενεργείας δεν είναι δώρο, είναι ανταποδοτικό, τόνισε μιλώντας στον Sky ο Κώστας Τουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Βάζουν τον οβολόν τους οι εργαζόμενοι ως ασπίδα προστασίας των άνεργων πολιτών, πρόσθεσε ο κύριος Τουκαλάς. Κορυφαία στελέχη έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οργανωμένη πλειοψηφικά για τον περιορισμό στη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία οι 2 γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το νέο υλικό που έχει διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές περιλαμβάνει ψηφιακά πιστήρια για τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων μέσω στο ιατρείο της Καρνεάδου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες και την αρένα του σταδίου, συμμετέχοντας σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη συγκίνηση. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγουδήσε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμή σήμερα το πρωί, εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Προς το παρόν η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στη λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι της χώρας του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν. Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο 2 εξακολουθούν να αγνοούνται. Σφοδρή πλαγιομεταπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου Λιγουριού. Υπό συνθήκες αυξημένης ολισθηρότητας, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο. Συνεχίζεται για 16η μέρα σήμερα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μύου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρο του ΑΟΥ, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Δύμφη. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας αγνώστων λοιπόν στοιχείων από τα νερά του Θερμαϊκού στο ύψος του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό σας μεσημέρι, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Σε εσωτερικό χώρο σήμερα.
0: Ναι, σήμερα είπαμε να μπούμε στο στούντιο κανονικά.
1: Όχι ότι δεν μας αρέσουν οι ιστορικοί χώροι μας.
0: Με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό τραγούδια.
1: Ναι. Να τα μας εκπλήξεις
0: USA Today.
1: Να τα ακούσουμε λίγο, έλα παιδί μου.

0: 11 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής, και μέχρι τις 5 θα πάμε παρέα. Χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Καλλιμάρμαρο, όπως και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, το απολαύσατε.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
2: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει.

0: radio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε και σήμερα, γιατί είναι γεγονός ότι αυτά που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα και από τις δικαστικές πηγές μας για την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη και όσα συνέβησαν μέσα σε αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο από αυτούς τους τύπους που παρίσταναν τους γιατρούς, δεν έχουν προηγούμενο. Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν τα διαγραμμένα αρχεία από το κινητό της ΓΑΚΑ, η οποία έχει πει στον ανακριτή: δεν είχα την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να καλέσω το ΕΚΑΒ. Είχε την ψυχραιμία όμως να βγάλει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο το Μαζονάκη. Ναι. Ο οποίος,
1: τα οποία δεν ξέρουμε που τα έχει στείλει κιόλας.
0: 42 ολόκληρα λεπτά ο άνθρωπος ήταν νεκρός. Uh-huh. Και αντί να του δοθεί η ευκαιρία, η δυνατότητα τουλάχιστον να ζήσει και να σωθεί από έναν άνθρωπο που ήξερε τι να κάνει και ήταν ψυχραιμός.
1: Από κάποιον γιατρό.
0: Και αυτή ήταν η διασώστος του ΕΚΑΒ.
1: Τελικά
0: τον άφησαν έτσι.
1: Από κανονικό γιατρό. Ναι, ή από το ΕΚΑΒ, προφανώς αν είχε φτάσει την ώρα του. Αυτά άφησαν έτσι, τώρα μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Για πολλά δεν πέφτουν τα σύννεφα. Για άλλα πέφτουν τα σύννεφα όμως. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πράγματα τα οποία αποκαλύπτουν αυτές τις μέρες. Τα οποία λέμε, όχι ρε φίλε. Δεν γίνεται και αυτό. Όταν μαθαίνουμε τη λειτουργία ενός τέτοιου γραφείου, γιατί οι ιατροί δεν το λες αυτό το πράγμα τώρα. Γραφείο ήταν, το οποίο έχει κάποια μηχανήματα που έκανε πλασμαφαίρεση και άλλα πράγματα. Το οποίο από ό,τι φαίνεται το ήξερε πολλοί κόσμος. Γι' αυτό δεν πέφτουν τα σύννεφα. Το ήξεραν πάρα πολύ στην Αθήνα. Το ήξεραν πάρα πολύ που ερχόντουσαν αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Δεν είχε ακουστεί κάποια καταγγελία μέχρι τώρα. Οπότε λες, άρα μια χαρά λειτουργεί ένα γραφείο. Κοίτα. Σαν γι' αυτό.
0: Και μόνο
1: γραφείο, ξαναλέω, όχι ιατρείο.
0: Το γεγονός ότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας είχε πάει το 2025 τρεις φορές σε αυτό το ιατρείο, με το δεδομένο ότι οι ελεγκτές είναι στο σύνολο 25 για δεκάδες χιλιάδες γιατρούς σε όλο το λεκανοπέδιο και πήγαν σε ένα ιατρείο τρεις φορές, αυτό που μόνο τι μας δείχνει, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, δεν πήγανε για να δω τι γίνεται.
0: Καταγγελίες. Ναι. Υπήρχαν αναφορές, ανεξαρτήτως αν αυτές οι καταγγελίες ήταν επώνυμες, δεν ήταν, κάτι τους είχε κινήσει τις υποψίες.
1: Εδώ φτάνουμε.
0: Και φτάνουμε στον περασμένο Σεπτέμβριο, εκεί όπου φτάνει, λέει, το κλιμάκιο, χτυπάει το κουδούνι. Ναι. Δεν απαντά κανείς. Ξαναχτυπάνε το κουδούνι. Πάλι δεν απαντά κανείς. Δεν ανοίγει κανένας. Και διαπιστώνουν, φαντάζομαι, οι ελεγκτές, γιατί είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση του κυρίου Πατούλη στην τηλεόραση και είχαμε και έναν έντονο διάλογο, είναι η αλήθεια. Φτάνουν λοιπόν οι ελεγκτές και δεν βλέπουν μια επιγραφή ότι εδώ, ρε παιδιά, πάνω, να ξέρετε, υπάρχει ένα ιατρείο. Ως όφιλε. Αυτό δεν τους έκανε καμία εντύπωση. Επίσης, όταν αναρωτηθήκαμε όλοι.
1: Αυτό είναι στο τελευταίο έλεγχο που λες.
0: Το Σεπτέμβριο, το 25. Καλά, πώς γίνεται να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης μέσα και κάθε φορά που πήγαινε το κλιμάκιο αυτά εξαφανίζονταν. Τι γίνονταν, ο Κάσπερ, αυτά τα μηχανήματα.
1: Ακούω να σου πω πώς έχει. Με τους ελεγκτές που έχουμε μιλήσει, με αυτούς που κάνουν τους ελέγχους, που πήγαν εκεί στην πόρτα απ' έξω, σου λένε ότι εμείς δεν είμαστε ΣΔΟΕ. Δεν μπαίνουμε μέσα κάπου.
0: Δεν είναι, ισχύει.
1: Και δεν είναι, και όντως. Δεν μπαίνουμε μέσα κάπου και ξαφνικά πετάνε τα μολύβια, σταματάνε, σηκώνονται όρθιοι όλοι και πετάνε ό,τι είχαν στα χέρια τους και λένε ακίνητοι όλοι.

0: αστυνομία. Είναι ένας ελεκτικός μηχανισμός. Αυτό σημαίνει ότι το ιατρείο μέσα μπορεί να έχει ασθενή. Ο γιατρός που είναι μέσα, αυτός που έκανε τον γιατρό, τέλος πάντων, δεν θα τον πετάξουν ασθενή από την εξέταση μέσα για να πει: α, ήρθε ο έλεγχος. Ούτε οι γραμματείς θα σταματήσουν τη δουλειά τους, θα τα πετάξουν όλα. Αυτοί προετοιμάζονται αυτήν την ώρα. Δηλαδή, ακόμα και ο έλεγχος να φτάσει και απροειδοποιητός να είναι, γιατί λένε ότι είναι απροειδοποιητή, ότι είναι ευθυνδιαστική έλεγχη, και απροειδοποιητός να είναι, προλαβαίνουν να πάρουν το μηχάνημα, να το πάνε σε κάποιο άλλο χώρο που προφανώς έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό, έχουν δασκαλέψει το προσωπικό τους, που από ό,τι φαίνεται το είχαν δασκαλέψει πολύ καλά, γιατί άλλα είπαν τις πρώτες ημέρες και άλλα τελικά φαίνεται θα πούνε όταν αρχίσει και μπαίνει κάποιος φυλακή. Εκεί αλλάζει το πράγμα.
1: Τώρα ναι, που η κατηγορία πια έχει αναβαθμιστεί.
0: Ναι.
1: Και οι συγκεκριμένοι έρχονται αντιμέτωποι και υπάρχει περίπτωση να τους επιβληθούν ακόμη και ισόβια, γιατί μιλάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Uh-huh. Αντιλαμβάνεστε, από πρόθεση, ναι, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τι σημαίνουν. Το αρχικό, η αρχική τους προσπάθεια να χτίσουν μια επιχειρηματολογία και ένα αφήγημα ότι ο Μαζονάκης υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει να δουλεύει το μηχάνημα, αυτό όλο έχει γκρεμιστεί, ναι, από τα στοιχεία.
0: Τελείωσε αυτό.
1: Και ενώ ήταν τρύπιο όλο το σύστημα ελέγχου από ό,τι φαίνεται των ιατρείων και τέτοιου τύπου χώρων οι οποίοι λειτουργούν κατά παράβαση σε σχέση με όσα αυτή τη στιγμή ισχύουν και όσα λέει το πρωτόκολλο ότι πρέπει να κάνει ένας γιατρός και τι μπορεί, ποιες ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει μέσα στο χώρο του. Εδώ φαίνεται ότι αυτό η αστυνομία, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ γρήγορη δουλειά. Ναι. Δηλαδή οι έρευνες τρέχουν και βγαίνουν συνέχεια νέα στοιχεία.
0: Από τα πρώτα λεπτά και θα βγαίνουν και κάθε μέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε νέα στοιχεία. Γιατί σιγά σιγά βγάζουν και αυτοί αυτά που θέλουν να βγάλουν από την έρευνα που κάνουν. Ιατρείο. Νόμιμο ιατρείο. Πόσες φορές έχουμε πάει, γιατί τώρα μιλάμε για την ατομική ευθύνη, αλλά καθίστε ρε παιδιά. Πας σε ένα γιατρό, κλείνεις ένα ραντεβού. Θα πας μέσα και θα το πεις, δείξε μου το πτυχίο σου. Δείξε μου αν είσαι γιατρός. Απέδειξε το αν είσαι γιατρός. Όχι. Κανένας το κάνει αυτό.
1: Βλέπεις
0: κάτι πτυχία εκεί πέρα και λες, OK. Επίσης, όταν ένα ιατρείο, όταν ένα ιατρείο έχει τέτοια φήμη, είναι στην καρδιά του Κολονακίου, το έχω ξαναπεί, σε όλα τα δικηγορικά γραφεία, σε όλα τα πολιτικά γραφεία, δίπλα σε νοσοκομεία, πηγαίνει τόσο κόσμο, πηγαίνει τόσο επώνυμο κόσμο, δεν σου περνάει μυαλό.
1: Εγώ αναρωτήθηκα στον αέρα. Ναι. Καλά, μπαίνοντας μέσα σε αυτό το ιατρείο, χίλια συγγνώμη, ναι, δεν γίνεται να μην πιστέψει ότι εδώ πρόκειται για τσαρλατάνους. Ναι. Δηλαδή ένα γραφείο το οποίο παριστάνει το ιατρείο και έχει μέσα, είναι σαν μαυσολείο. Μπαίνει μέσα και λε: Παναγία μου, πού έχω έρθει. Από ό,τι καταλαβαίνω και η συμπεριφορά του ζευγαριού ήταν λίγο παράξενη. Συγγνώμη, αλλά δεν κάθισε να κάνει. Όχι, ούτε. Τι να πω, ούτε τσιρότο δεν κάθισε.
0: Ναι,
1: να
0: μας έχει πάει συστημένος.
1: Όχι να κάνει θεραπεία.
0: Θα σου κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Έχει πάει συστημένος. Έχει ακούσει κάποιον, ας πούμε, φίλο σου, φίλη σου, ναι, γνωστό, ότι εκεί, ναι, πάει ο τάδε, του έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, δίνει 6 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο παίρνει.
1: Δίνει και 6 χιλιάρικα.
0: Προφανώς.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν το κάνει για 200 ευρώ.
1: Ναι, τα οποία 6 χιλιάρικα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω κατά πάσα πιθανότητα ήταν κατάμαυρα. Γιατί όταν δεν έχει άδεια προκειμένου να κάνεις πλασμαφαίρεση στο ιατρείο σου και έχεις μηχάνημα, τα 6 χιλιάρικα που παίρνεις για την παράνομη πλασμαφαίρεση, πώς θα τιμολογείς ακριβώς. Άρα αυτό έφευγε αέρα.
0: Υποτίθεται,
1: πολύ ωραία.
0: Σου κάνα κάποια τιμή καλύτερη και λογικά κόβανε μόνο την επίσκεψη. Ή κόβανε πράγματα τα οποία μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Μια θεραπεία, τάδα, ας πούμε.
1: Τι ήταν, σακουλίτσα.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Μαύρα, ναι,
1: πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Ολόμαυρα.
1: Όταν το πρωί, λοιπόν, αναρωτήθηκα αυτό που αναρωτιούνται οι πάντες αυτή τη στιγμή και οι φίλοι που μας ακούν. Ρε, παιδιά, συγγνώμη. Εδώ ακούμε ότι πήγαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι από την. Πώς να την πω, τη συχαίνω με αυτή τη φράση, αλλά θα την πω τώρα. Από την καλή Αθήνα, την καλή κοινωνία, τέλος πάντων, από συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή ποτέ δεν έφτασε στο αυτή κανενός ότι ξέρετε τι, εκεί πηγαίνουν οι πάντες, πηγαίνει η γυναίκα του τάδε,
0: ναι, ναι,
1: πηγαίνει ο άντρας της τάδε,
0: έτσι,
1: πηγαίνει όλη η οικογένεια, πηγαίνει η μάνα του τάδε. Δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά κανενός εκεί στην πλατεία Κολονακίου ότι εδώ, παιδιά, υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, είναι εδώ πιο κάτω το ιατρείο του γιατρού των επωνύμων. Mm. Ποιος είναι, ρε παιδιά, αυτός ο γιατρός των επωνύμων, να τον ψάξουμε.
0: Είναι και άλλα ιατρία, αυτό είναι το θέμα, και μπορεί να μπλεχτούν, αλλά ήξερα.
1: Αυτός ήταν ο γιατρός.
0: Αυτός ήταν, ναι. Αλλά ήξεραν πολύ για τον γιατρό αυτό.
1: Έτσι αποκαλούσε ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Μέχρι και ο φίλος μας, ο Γιάννης Μαρακάκης, τον παρακολουθούσε το Σάββατο, αν δεν κάνω, στην Κυριακή στο Μέγκα. Και έλεγε ο Γιάννης, το γραφείο του Μαρακάκη είναι συγχάρητος. Είναι δηλαδή ένα στενό, δύο στενά παραπάνω. Και λέει, το ξέραμε το ιατρείο στο Κολονάκι. Μην σας λέμε τώρα το τυχείο. Ξέραμε ποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέραμε τι κάνουν προφανώς. Αλλά μου ζητούσαν φίλοι μου ραντεβού και εγώ δεν έβρισκα. Γιατί ήταν fully booked, ήταν κλεισμένοι. Είχαν πάρα πολλά ραντεβού. Επίσης, ποιος πλέβησε χθες και υποτίθεται τον γιατρό, για τη δική του υπόθεση. Τον ήξερε τον γιατρό. Προφανώς δεν ήξερε ότι έκανε με τα πλασμαφαιρέσεις και είχε βάλει μηχανήματα μέσα και τέτοια. Εντάξει, όντως. Αλλά τον ήξερε τον γιατρό. Ξέραν όλοι ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κυκλοφόρησε το κολονάκι εδώ, όλος και πάει για φαγητό 30 βήματα από το ιατρείο του. Σε γνωστό εστιατόριο που έχουμε δει όλες τις φωτογραφίες. Τι συζητάμε
1: μήπως,
0: τώρα.
1: Μήπως λοιπόν είχε δημιουργηθεί έτσι και μία εντύπωση ότι εντάξει εκεί πάνε όλοι αποκλείοντα αυτός να κάνει κάτι που δεν πρέπει.
0: Αυτό.
1: Και τι, το αφήσαμε έτσι.
0: Ναι.
1: Το παρατήσαμε.
0: Τελώς.
1: Πολύ λογικό.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Σήμερα ο κύριος Λύρας.
1: Αν δεν είχε πεθάνει όμως ο Μαζονάκης.
0: Δεν μαθαίνω τίποτα.
1: Αυτοί οι τύποι θα έκαναν τώρα που μιλάμε πλασμαφαίρεση σε άλλον άνθρωπο.
0: Άμα δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης, δεν μαθαίναμε τίποτα. Άμα είχε πεθάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι ο Μαζονάκης, επίσης δεν μαθαίναμε τίποτα. Θα λέγαμε ότι κάποιος του είπα θα ανακοπεί σε ένα ιατρείο κτλ. Θα κοιτούσαμε λίγο τις ευθύνες. Θα ασχολούσαν μόνο οι γιατροί μεταξύ τους. Τίποτα άλλο. Και ίσως η αστυνομία, αν θεωρούσαν ότι είναι ύποπτο. Δεν ασχολούνταν κανείς με την ένταση που ασχολείται τώρα. Βέβαια, αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα ασχοληθούμε τώρα πάλι και αφού μπήκε το QR code που είπε ο κύριος Γεωργιάδης στα ιατρία, θα τελειώσει η υπόθεση. Θα μάθουμε ότι είναι τα νόμιμα ιατρία και τελείωσε η υπόθεση. Δεν θα ασχοληθούμε. Και θα συνεχίσουν κάποιοι να κάνουν προφανώς τις θεραπείες, ό,τι λέγονται αυτά θεραπείες κτλ. Σε άλλα ιατρία που πάνε στο Κολονάκι, στην Γλυφάδα, να είναι στη Μύκονο. Εδώ υπήρχαν μηχανήματα σε ξενοδοχεία.
1: Ναι, εδώ ακούμε ότι υπάρχουν και το λέω σε επίπεδο αναφορών που μας έχουν έρθει στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι θα είναι όλα αυτά σε γνώση και του ιατρικού συλλόγου και όλων των
0: αρχών. Ξέρω, ιατρικό συλλόγο.
1: Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, οδοντιατρία τα οποία μπορεί να κάνουν μπότοξ.
0: Α, βέβαια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Καλά, μπότοξ κάνουν και τα νυχάδια.
1: Οδοντιατρία που κάνουν μπότοξ. Ή κέντρα αισθητικής που θα έπρεπε να κάνουν μπότοξ και κάνουν.
0: Δεν έχουν τίποτα μέσα, ούτε γιατρό, ούτε ίχνος γιατρού νοσηλευτή.
1: Ωραία, μήπως να τα ανοίξουμε τώρα όλα αυτά με αφορμή δυστυχώς το θάνατο του πολύ αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη,
0: ναι.
1: Για να δούμε τι έχει πάει στραβά τόσο καιρό και το αφήναμε έτσι να περνάει.
0: Τι διαφημίσει στο ίντερνετ, δεν σου λένε κάτι.
1: Λες,
0: δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει ποτέ διαφημίσει στο ίντερνετ γιατρού, δηλαδή του κλάδου του, να διαφημίζει αυτές τις θεραπείες οι οποίες είναι παράνομες να γίνονται σε ιατρία και δεν λέω μόνο την πλασμαφαίρεση. Και άλλες τέτοιες με άλλα μηχανήματα. Επίσης το ξέρεις το μηχάνημα που το αγοράσεις και εσύ και εγώ. Το μηχάνημα μπορεί να το αγοράσουμε εσύ και εγώ.
1: Να το φέρουμε με ένα κοντέινερ.
0: Μπορώ να παραγγείλω εγώ μηχάνημα, επειδή το ψάξα το θέμα αυτό. Μπορώ να παραγγείλω τώρα σήμερα το πρωί ένα μηχάνημα τέτοιο, να μου το φέρουν από την Γερμανία που το φέρνουν το μηχάνημα. Ωραία, και να το έχω σε ένα χώρο εγώ, να προσλάβω και ένα γιατρό. Και να λέω εδώ εγώ.
1: Επίσης θέλεις να μου εξηγήσεις, γιατί το ψάξαμε λίγο σήμερα. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν δημοσιοποιούνται αυτόματα στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι, γιατί εδώ προστατεύονται αυστηρά από την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και το ιατρικό απόρριτο.
0: Λάθος είναι αυτό.
1: Επειδή το ψάξαμε όμως λίγο παραπάνω,
0: ναι.
1: Η προσέγγιση που ακολουθείται στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί εδώ θεωρείται δεδομένο ότι η διαφάνεια και η προστασία της δημόσιας υγείας υπερέχουν της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του γιατρού. Γιατί και το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να γνωρίζουν. Εκεί υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
1: Η δημοσιοποίηση των ποινών είναι θεσμοθετημένη και πλήρως προσβάσιμη. Δηλαδή, μπορείς να ξέρεις, είσαι εσύ ο γιατρός Κολοκυθάς, έχεις καταγγελθεί για δύο πράγματα, έχεις πάει στο πειθαρχικό. Πρέπει να ξέρω στο τέλος του μήνα τι βγήκε από το πειθαρχικό για σένα.
0: Σωστά.
1: Ώστε να μην έρθω, αν έχει βγει μία
0: από. Να μην υπάρχει ομερτά. Όντως, να μην υπάρχει ομερτά μεταξύ γιατρών, ότι εντάξει, το ελέγξαμε, πήραμε εμείς τα μέτρα μας. Πρώτον, είναι αυτό που λες, να ενημερωθεί το κοινό ότι ο γιατρός που μπορεί να πηγαίνει, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία απαγορεύονται και δεν είναι νομιμοποιημένος όταν τα κάνει, άρα να μην ξαναπάει. Δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να δημοσιοποιούνται τα ονόματα σε περιπτώσεις. Δηλαδή, ο γιατρός Κολοκυθάς που ήρθε και μου έκανε έλεγχο ο ιατρικός σύλλογος και με έκλεισε, πρέπει να ξέρει ο πελάτης, ο ασθενής, ότι εγώ, εμένα με έκλεισε ο ιατρικός σύλλογος γιατί έκανα παρανομίες. Έτσι. Όπως επίσης, πρέπει να δούμε και στην πορεία. Μετά από αυτό που είπες, αυτό ελέγχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν αυτοί, αφού τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις και αφού δεν φυλακίζονται ή οτιδήποτε πληρώνουν πρόστιμα κτλ., αν ξανασυνεχίζουν να είναι γιατροί.
1: Υπάρχουν, λέει ο Βασίλης, στούντιο ευεξίας, υποτίθεται που θα πρέπει να κάνουν πιλάτες και όλα αυτά που κάνουμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Που προσφέρουν φυσικοθεραπείες, για παράδειγμα.
0: Φυσικοθεραπεία.
1: Φυσικοθεραπείες.
0: Δεν άκουσα.
1: Όχι, τέτοιο δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω σπουδάσει και στη Χονολούσα τη γυρία γιατρέσα. Το ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής είναι αποκαλυπτικό. Σας έχουμε πολλά και αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Time out για Θράκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-6999. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
7: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681077888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 27 59 16 και 26 8 20 22 753. TheraPlay, δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ξέρεις, φαίνεται κυρίως τα δύσκολα που κάνει ο κάθε άνθρωπος.
6: Ναι, και ένας πρόεδρος ιατρικού συλλόγου δεν είναι απλά τα ωραία και τα καλά σε ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο εντάξει έχει μεγάλους μισθούς κτλ. Και τα συνδικαλιστικά αιτήματα είναι τα πιο δύσκολα για τα νοσοκομεία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο το οποίο το ακούμε από την πρώτη στιγμή και το λέμε για την πρώτη στιγμή και το φωνάζουμε κι εμείς, ότι δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά και το DNA μας, τους γιατρούς να τους ελέγχουν γιατροί. Τους αστυνομικούς να τους ελέγχουν αστυνομικοί, τους δημοσιογράφους δημοσιογράφοι και τους δικηγόρους δικηγόροι κτλ. Έχουν την τεχνογνωσία γιατί γνωρίζουν το επάγγελμα, αλλά δεν γίνεται να τους ελέγχουν γιατί εκεί υπάρχει πάντα το στραβωμάτι. Το DNA του Έλληνα το ξέρουμε όλοι. Σημαίνει σε όλες τις χώρες, απλά το βάζουμε με τη δική μας λογική για να το καταλάβουμε περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να πάει μια επιτροπή δημοσιογράφων να ελέγξει δημοσιογράφους για κάτι τέτοιο. Που δεν θα τους ελέγξει ποτέ για κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό. Έτσι, γιατί ο γιατρός έχει και μια ζωή στα χέρια του. Έλεγα πριν αυτό που σου είπα για το Μαζονάκι, γι' αυτό το λέω, ας μην λέμε το Μαζονάκι συνέχεια. Γιατί το Μαζονάκι έφυγε. Το σπίτι του Μαζονάκι τώρα πια δεν είναι ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης έχει φύγει. Δυστυχώς ένα παιδί, τόσο αγαπητό τελικά, έχει φύγει. Εμείς πρέπει να δούμε τώρα με τα προβλήματα που έμειναν, τι ακριβώς, πώς λύνονται.
5: Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας όμως είναι η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, ο οποίος αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Δομοκού. 7 χρόνια εγκλεισμού με τη βαρύτερη κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Βγαίνει λοιπόν σήμερα με μία σημαία ελληνική στα χέρια και με το κλασικό μπλουζάκι, το φορούσαν και αρκετοί από όσους τον περίμεναν έξω από τις φυλακές, το αντισύστημα. Είναι το καινούριο τώρα αυτό, καταλαβαίνετε, στάμπα αυτή.
6: Α, ναι.
5: Βεβαίως. Αντισύστημ, είπε ότι είναι έτοιμος για τους νέους εθνικούς αγώνες. Εντάξει, ο ίδιος μπορεί να φαντασιώνεται τα πάντα. Αλλά επειδή είδα και όλους αυτούς που τον περίμεναν εκεί απ' έξω, μπράβο Ηλία, έλα Ηλία, πάμε Ηλία.
6: Μπράβο Ηλία.
5: Φυσικά.
6: Μπράβο Ηλία, μπράβο Ηλία, πες.
5: Α, μπράβο Ηλία. Ούτε αναιρείται η καταδίκη, ούτε δικαιώνεται πολιτικά ο Κασιδιάρης με αυτό που έχει γίνει σήμερα.
6: Εντάξει, δηλαδή, για αυτός μπορεί να δικαιώνεται. Εντάξει,
5: επειδή θα ξεχάσουμε τώρα και αυτά που ξέρουμε. ο ίδιος εξέτησε την ποινή του στο σύνολό της και στη συνέχεια αποφασίζει να κάνει μια πολιτική δήλωση και λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος να επιστρέψω Εννοώντας μάλιστα, γιατί αν ακούσετε όλη τη δήλωση έχει σημασία, ο ίδιος λέει ότι θα κάνει δικό του κόμμα.
6: Βεβαίως.
5: Δεν λέει ότι θα στηρίξει κάποια άλλη προσπάθεια και το καθεξής. Και η δικηγόρος του νωρίτερα είχε πει ότι εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να ξεπεράσουμε το κόλλημα που υπάρχει λόγω του νόμου Βορύδη.
6: Ναι.
5: Το πώς αυτό θα γίνει δεν το ξέρω.
6: Στην ουσία αυτό που λένε οι περισσότεροι, και μάλλον αυτό θα επικρατήσει, αλλά εντάξει, ο Άρης Πάγος αποφασίζει στο τέλος, είναι ότι πρέπει να εκτίσει, να περάσουν τα χρόνια της κανονικής ποινής, της ονομαστικής ποινής. Δηλαδή των ετών που κανονικά έχει φυλακιστεί. Γιατί τώρα βγαίνει έξω νωρίτερα.
5: Μισό λεπτό. Η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της επιβληθήσας ποινής. Και η περίοδος αυτή υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης και μετά.
6: Αλλά όλης ποινής.
5: Ναι.
6: Αυτός έχει βγει νωρίτερα, γιατί δεν εξέτησε όλη την ποινή στο σύνολό της.
5: Επί λόγω καλής διαγωγής.
6: Αυτό που λένε, ναι, ρε παιδί.
5: Ναι. Τώρα από την άλλη, για να ξέρετε, δεν έχουμε μπροστά μας, λέω τι θέλει ο ίδιος να παρουσιάζει.
6: Ναι.
5: Τον τότε Κασιδιάρη με όλες αυτές τις συμπεριφορές, τις αδιανόητες κλπ. Έχουμε ζήσει τόσα. Ο ίδιος, προσέξτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω παρουσιάζει ένα νέο αφήγημα. Δηλαδή φοράει το αντισύστεμ μπλουζάκι του, πανηγυρίζει ενδεχομένως φαντάζομαι και για το ΑΕΦΤΕ και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη.
6: Α, το είπε, ναι, το είπε.
5: Ξέρει ότι οι τσαμπουκάδες δεν περνάνε πια. Αρχίζει και αναπαραγάγει σιγά σιγά όσα έχει γράψει στα βιβλία του όλα αυτά τα χρόνια. Διατυμπανίζει τη στήριξη από τον Elon Musk. Θέλω να έχετε εικόνα και γι' αυτό.
6: Τέλει.
5: Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς.
6: Καλά θα πάει αυτό. Βλέπω ότι η κυρία Πανταζή έχει πει επίσης ότι μιλάει με βουλευτές ήδη. Βουλευτές από τους Σπαρτιάτες και τη Νίκη. Φαντάζομαι τους ανεξάρτητους αυτούς που έχουν μια ανεξάρτητη μέσα στη Βουλή. Καλά να πάθουμε. Πολύ καλά να πάθουμε. Μια χαρά. Βέβαια δεν είδα και καμία κοσμογονία στο Δομοκό. 50 νοματεία ήταν.
5: Ναι, βέβαια να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εντάξει, μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω από 50.
6: Ναι,
5: ο Δομοκός δεν είναι εδώ δίπλα.
6: Όχι.
5: Δηλαδή τώρα θα διατυπώσω ένα ερώτημα που ίσως μπορεί και λιγάκι να τσιγκλίσω.
6: Για να μπήκε η λεωφορεία, να μπήκε.
5: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ο Δομοκός είναι μία ώρα από τη Λαμία, ας πούμε.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι μακριά, ρε παιδί.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, λέει, από διάφορες περιοχές. Μπήκαν κάτι πούλμαν. Ποιος θα πλήρωσε τα πούλμαν? Ο Καστιάρης, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν ήταν στη φυλακή 7 χρόνια. Άρα και η οικονομική του δυνατότητα αντιλαμβάνομαι.
6: Δεν ξέρεις αν έχει λεφτά. Ή αυτοί που το στηρίζουν.
5: Ναι. Άρα τι, έχει οργανωμένο πράγμα.
6: Μπορεί να έχει επιχειρηματίες που να θέλουν να το στηρίξουν.
5: Α, δεν το φανταζόμουν.
6: Άμα υπάρχει επιχειρηματίας που να θέλει να το στηρίξει.
5: Αυτό δεν το φανταζόμουν.
6: Μπορεί να έχει βάλει κάποια λεφτά ήδη για να οργανωθεί το κόμμα.
5: Υπάρχει επιχειρηματίας που στηρίζει τον Καστιδιάρη.
6: Υπάρχει επιχειρηματίας που στηρίζει τον Καστιδιάρη. Δεν θέλω να πέσει από τα σύννεφα. Υπάρχει.
5: Έπεσα.
6: Και κορυφαίος επιχειρηματίας.
5: Και ακούστηκε.
6: Ακούστηκε.
5: Διάλειμμα.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: in the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: up awfully early. Λοιπόν, να πούμε ότι επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για εμένα, για εσένα, για όλους. Επένδυση στα μέτρα μου λοιπόν από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Στο nbg.gr. Τίποτα να κάνετε, λέει, να επιλέξετε ένα ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα, ένα μήνα, ένα τρίμηνο με πάγια εντολή. Και μπορείς επίσης να το προσαρμόσεις ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Ισχύουν όλες και προϋποθέσεις.
1: Τώρα να σας πω κάτι.
0: Τι?
1: Ό,τι και να μας πει θα έχει δίκιο. Mm. Γιατί ζαλίζαμε, κάνε κάτι με τον καιρό. Τώρα αυτή η μουντάδα και αυτή η συννεφιά έξω, τι είναι αυτή η αηδία.
2: Γεια σας.
0: Είναι υπέροχος
2: καιρός. Σιγά να είναι χάλι μαύρο. Επιτέλους κρύφτηκε λίγο ήλιος.
0: Σούπερ.
2: Έλεος.
0: Είναι υπέροχος καιρός.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη.
1: Χριστίνα, θα σας βάλω τραγούδια με μπουζουκάκι να ακούτε όλη μέρα με αυτό.
2: Γιατί τι πρόβλημα έχουμε. Το μπουζουκάκι το ακούμε μια χαρά.
1: Όχι, ρε Χριστίνα.
2: Κρύφτηκε λίγο ο ήλιος, να πέσει λίγο η θερμοκρασία, πεθάναμε.
0: Κάτσε,
2: μέχρι τώρα μου έλεγες δεν μπορώ άλλο.
1: Πότε θα ξαναβγεί.
0: Ποιος ήλιος.
2: Πότε. Σε δύο μέρες.
1: Α, εντάξει.
0: Α, δύο μερούλες.
2: Τι θα κάτσει, έτσι θα κάτσει.
1: Πόσο έχει πέσει η θερμοκρασία.
2: 29-30.
0: Τέλεια.
2: Ναι,
0: τέλεια. Το βραδάκι έχει δροσιά.
2: Καλά το βράδυ.
0: Το παράθυρο,
2: είναι ένα αριστούργημα.
0: Δεν χρειάζεται να το πλακώνεις στο ερκοντήσιο πια, έλεος. Μια χαρά.
2: Συμφωνώ μαζί σου, απολύτως ήταν καιρός.
1: Δεν μου αρέσει εμένα. Τι έχει βάλει που μπακαλούσει τώρα.
2: Τι έχει κάνει.
1: Κάτσε, αν περιμένεις να ακούσω Κολοκυθάς, χαιρετίσματα. Ναι. Δώστε. Μπράβο, με αυτό ταιριάζει ο καιρός. Αυτό.
2: Τι έβαλε,
0: σε σένα τα λέει. Σε σένα τα λέει.
2: Πω, τι έβαλε, δεν
0: μπουζουκάκι, μπουζουκάκι.
2: Α, μπουζουκάκι, ωραία το μπουζουκάκι. Μπράβο, Παπακαλούση. Μ' αρέσει.
1: Φορά τα ακουστικά και οι δυο σας, που και που. Να ακούτε τι γίνεται στον αέρα.
0: Εγώ θέλω να ακούω καθαρά και κρυστάλλινα τη φωνή σου, Μαρία.
1: Τη φωνή της σου θα ακούσεις. Τη φωνή της σου θα ακούσεις κρυστάλλινα.
0: Και τη φωνή της Χριστίνας.
1: Ωραία, μέχρι πότε θα πάμε
2: λοιπόν,
1: έτσι.
2: Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι άστατος και αύριο. Όμως με βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σήμερα η Πελοπόννησος είχε τις περισσότερες βροχές. Αύριο η Κρήτη θα έχει τις περισσότερες και εντονότερες βροχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρέξει και στην Πελοπόννησο και στα Κύθυρα και τα ανατολικά υπηρωτικά. Αλλά η Κρήτη θα θέλει μια προσοχή αύριο, γιατί θα έχει και καταιγίδες. Εν το χαμηλό περνάει από κάτω. Όλο και κάτι μπορεί να βγάλει. Όχι και κάτι θα βγάλει. Αλλά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν να ξασθενούν τα φαινόμενα και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και πάμε για Πέμπτη με λίγες βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που θα σταματήσουν σχετικά γρήγορα. Παρασκευή εγώ νομίζω δεν θα έχει βροχές και το Σάββατο μάλλον είναι καλός ο καιρός χωρίς να ανέβει και λίγο η θερμοκρασία και να έχει πια βροχές πάλι την Κυριακή στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Έφτασα μέχρι την Κυριακή. Εντάξει.
0: Καλά είσαι.
2: Άνε μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λίγο.
1: 32.
2: Να πάει στο 31-32. Ναι, ναι. Αυτό.
1: Εντάξει, καλά είναι τέλος πάντων.
2: Βέβαια καλά είναι. Πολύ καλά είναι.
0: Άξιση φορά, Το γύρισε μέσα σε δύο λεπτά.
1: Να σου πω, να αρχίσουμε να μαζεύουμε τυραντάκια ή όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι, να κρατήσουμε λίγο. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη,
2: ναι.
1: Πόσο είναι δύο εβδομαδούλες.
2: Ναι.
0: Πάντως τώρα έχει μια δροσιά τώρα.
1: Δεν αλλάζω ντουλάπες ακόμα, δεν τις αλλάζω.
2: Όχι, δεν τις αλλάζω. Καλά, εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε και τα τελείως καλοκαιρινά, δεν νομίζω ότι φορεί.
0: Δεν μιλάμε στη χώρα τώρα που πια.
2: Εννοώ τα ξόπλατα, τα έτσι, τα κυβέτσι.
0: Ναι, δεν φοράμε πια.
2: Εσύ δεν φοράς
0: πια. Όχι, τώρα τα σταμάτησα.
1: Όχι, τα φοράει μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Δεν λέει τέλη Αυγούστου, ναι. Είναι ψυχολογικό. Σε τέλειο μένω σε άλλο
2: mood.
0: Ναι, σε άλλο mood, ναι. Σχολικό.
2: Ναι.
0: Αυτή να μου ευχαριστούν πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα όπως πάντα.
1: Γεια σου αγαπημένου μας.
0: Έφτιαξε και τον καιρό για την συναυλή όπως έπρεπε και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι, μπράβο.
1: Έφτιαξε κάποια στιγμή.
2: Έριξε πέντε φυσκάλες.
0: Έκαλα.
2: Μα πέντε όμως.
1: Ναι.
2: Ή 15 κάτι τέτοιο.
1: Κατά τις 11 εκεί.
0: Ή 15.
1: Α, λίγο, όχι κάτι τρομερό.
2: Ήταν εκεί που βγήκαν όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν, αλλά εντάξει, σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν κράτησε πολύ.
1: Ωραία.
2: Και έφυγε λίγος κόσμος, αλλά όχι πολύ.
0: Είμαι σίγουρος ότι εκείνη την ώρα κοίταξε προς τα πάνω και του πες όχι τώρα. Σε
2: όχι,
0: λίγο.
2: Δεν κατάλαβε. Αυτό τι είναι τώρα που κάνεις. Χωρίς να μου εξηγήσει, εγώ δεν το είπα.
1: Γιατί με εκθέτεις έτσι.
2: Γιατί με εκθέτεις.
0: Σε τόσο κόσμο μπροστά.
2: Άλλη μια φορά.
1: Σε τόσο κόσμο την ώρα της συναυλίας. Είναι δυνατόν. Μπες μέσα, μπες μέσα.
0: Περίμενε
1: να φύγουμε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
0: Μας.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για μια τελετή αποφύτηση.
0: Εξήγησε μου το πέταξε πριν για τη Χονολούλου. Το έχω δει. Το έχω δει.
1: Λοιπόν, αλλά... πάμε τώρα να σου το περιγράψω γιατί είναι τρομερό. Το αποκάλυψε σήμερα η Καθημερινή με φωτογραφίες που ανέβαζε η γιατρέσα της Καρνεάδου λέγοντας ότι έχει σπουδάσει στη Χονολούλου. Στο πανεπιστήμιο. Εκεί διδάσκεται κβαντική ιατρική. Και έχει μεταπτυχιακό. Η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Γάκα, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.
0: Τι είναι?
1: Αυτό που δείχνει στις φωτογραφίες δεν είναι το πανεπιστήμιο. Είναι ιδιωτικός οργανισμός ολιστικής εναλλακτικής ιατρικής.
0: Α, τέλεια.
1: Και δεν είναι καν διαπιστευμένο. Και επίσης οι φωτογραφίες που ανεβάζει είναι προϊόν AI. Δεν είναι πραγματικές φωτογραφίες.
0: Γιατί όχι?
1: Και φωνάζουν ότι είναι και AI. Δεν είναι από αυτές που ψιλομπερδεύεσαι, που πλέον επειδή έχει προγωρήσει τόσο πολύ το πράγμα, δεν ξέρεις τι είναι αληθινό, τι είναι ψευτικό. Αυτό φαίνεται, φωνάζει, δηλαδή είναι το παλιό AI. Ίσως να είναι το πρώτο ChatGPT που φτιάχτηκε.
0: Το παλιό το AI που λένε.
1: Υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο σε σχέση με αυτό.
0: Καλύτερο από αυτό?
1: Ο Paul Drouin.
0: Ο Paul Drouin, ναι.
1: Ο Paul Drouin είναι ο ιδρυτής.
0: Ωραία, συγχαρητήρια.
1: Ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για χρήση αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών.
0: Πέσαν τα σύννεφα.
1: Okay. Όπως είπε πάρα πολύ ωραίο ο Θεοδόσης πάνω και το δανείζομαι, το πρωί στη σύσκεψη που κάναμε, το πτυχίο που έχει αυτή η κυρία δεν αναγνωρίζεται ούτε στη Δημητσάνα. Δηλαδή, η Δημητσάνα την αγαπάμε και είναι ένα υπέροχο μέρος.
0: Όχι, ναι, είναι.
1: Αλλά
0: ιστορικό μέρος.
1: Δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Δεν έχει καμία έδρα τέτοιου τύπου το πτυχίο της συγκεκριμένης κυρίας.
0: Άρα.
1: Τσαρλατάνι.
0: Μόφα γιατρός.
1: Τσαρλατάνι.
0: Για την αρχή.
1: Θες να το πούμε κι αλλιώς.
0: Ακούγαμε ότι είναι γυναικολόγος και ολιστική ιατρός.
1: Δεν είναι γυναικολόγος.
0: Ναι, ναι. Μετά μάθαμε ότι δεν είναι γυναικολόγος, είναι άνευ ειδικότητας. Είναι μια γιατρός που ήταν στο ιατρείο. Ο γιατρός ο κανονικός ήταν ο άλλος, ήταν παθολόγος, αιματολόγος, ο Θοδωρόπουλος. Και τελικά το Μαζονάκι τον άφησε στη γιατρό αυτή με τα ντεμέκ πτυχία και τα Χονολουλού.
1: Και επειδή πρέπει τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα δεδομένα να τα βάλουμε σε μια γρήγορη σειρά, θα σου πω το εξής. 2 και 4 το περίφημο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ενεργοποιείται. Σε αυτή τη φάση ο Μαζονάκης δεν έχει ακόμη συνδεθεί για ανταλλαγή αίματος. 2 και 23 καταγράφεται το πρώτο αλάρμ. Το μηχάνημα δηλαδή φώναζε ότι υπάρχει πρόβλημα. 2 και 37.
0: Το πρόβλημα είναι όμως.
1: Το πρόβλημα μπορεί να είναι του μηχανήματος, μπορεί να είναι ένα σωληνάκι το οποίο δεν είναι καλά.
0: Αλλά μπορεί να είναι και στον πελάτη.
1: 2 και 37 ξεκινάει η κανονική διαδικασία ανταλλαγής αίματος. 3 και 22 έχουμε την πρώτη παύση της θεραπείας, δηλαδή το μηχάνημα σταματά να δίνει αίμα και μετά έχουμε άλλα 3 νέα αλάρμ. Ξέρετε τι κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα αυτή τη στιγμή που το μηχάνημα αρχίζει και δίνει κάποιες ειδοποιήσεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά? Μπορεί να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου, μπορεί να είναι και το πιο σοβαρό όμως. Okay. Κάνει restart. Πώς κάνουμε restart στον υπολογιστή όταν κολλάει? Πάει και κάνει restart στο μηχάνημα. Restart σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να συμβεί. Μπορείς να διακόψεις τη διαδικασία για να λύσεις το πρόβλημά σου, αλλά restart το κλείνω και το ξανανοίγω, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Αυτό το κάνουμε σε κινητό τα μπλοκάρι, το κάνουμε σε υπολογιστή τα μπλοκάρι. Μάλλον σε αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να το κάνεις.
1: 49 λεπτά ολόκληρα ο Μαζονάκης ήταν νεκρός μέσα σε αυτό το ιατρείο. Γιατί τελικά, όπως θυμόμαστε όλοι, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε 4 και 20.
0: Επίσης, δεν συνδυάζονται οι ώρες, επειδή είχαμε βάλει κάτω και τις ώρες που ήταν στο εστιατόριο ο γιατρός. Αν κρίνουμε από την ώρα που έφυγε το εστιατόριο μέχρι την ώρα που ξεκίνησαν όλα αυτά, που ξεκίνησαν οι επιπλοκές, οι σοβαρές επιπλοκές, ήταν στο ιατρείο αυτός. Έτσι καταλαβαίνουμε. Αν πήγε στο ιατρείο, όντως. Ήταν στο ιατρείο. Γιατί ξεκίνησε 2 και 4, αλλά όπως είπες, και οι επιπλοκές ξεκίνησαν λίγο αργότερα. Γύρω στις 3 ξεκίνησαν οι σοβαρές επιπλοκές. Τι να πω.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε εμείς μια βολτιά από τα Hondo Center όπως είμαστε για να πάρουμε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε. Και ποια είναι αυτά τα προϊόντα? Είναι προϊόντα με τα καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, brands. Φυσικά, στα Hondo Center θα τα βρείτε αυτά. Ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ, είδη σπιτιού και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
11: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Σύχη Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύχη Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα. Δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στο Sky με την Αναστασία Τσιμπκούλη. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στο Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, βρίσκεται αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές γραμμές, υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ωρών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Προς το παρόν πάντως η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η λειτουργία των τρένων. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόουν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δεξαμενόπλιο με σημαία Πάναμα ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία Λάρισας. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας, τόνισε ο κύριος Ασλανίδης. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, ενώ οι ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΥ, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Τύμφη. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Και στην αθλητική ενημέρωση, με τον Ανά Σαλάχεντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος θα μεταδοθεί από το Sky την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζουν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

0: λοιπόν, βλέπουμε τώρα για σας τέσσερις.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard. Καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αλεξάνδρας και Κηφισίας, εκεί γίνεται μακελιό, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και κατεβαίνοντας Κηφισίας έχει κίνηση από την Πανόρμου και θα συνεχίσετε να βρείτε, βρίσκεται κίνηση μέχρι και μετά το Μέγαρο Μουσικής. Κατεβαίνοντας θα βρείτε και μετά το Πάρκο Ελευθερίας από ό,τι βλέπω. Και στο ανωδικό της Κηφισίας γίνεται, αφήστε το καλύτερα, από την Πανόρμου μέχρι και το, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, αλλά μετά πιάνει και από το Μαρούσι, και στο Μαρούσι, στο ανωδικό, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Άρη Γαλανοπουλό, πίσω στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα αυτός ο φίλος μας, ο καλός, είναι εδώ στην παρέα μας, εννοείται.

0: ήρθε η ώρα, είπαμε για τη Φλόρινα, ε.
1: Ναι.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: πει για τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όσους στέλνετε μηνύματα φυσικά για, και για αυτή την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Να στείλουμε στην αγαπημένη μας οικογένεια, στην Κική μας, την
1: μάλιστα.
0: αγάπη μας, τα φιλιά μας, σε όλους εδώ.
1: Και στο φίλο μας τον Κυριακό.
0: Την αγαπημένη νότια οικογένεια.
1: Στην νότια,
0: νότια οικογένεια.
1: Στην ωραία πράσινη οικογένεια. Μιλάμε για ομάδες τώρα, δεν μιλάμε κομματικά παιδιά. Στην ωραία πράσινη οικογένεια. Ετοιμάζομαι τον Κυριακό να έρθουμε στο γήπεδο. Δεν κλανέσαι σιγά σιγά. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός μας στο μπάσκετ σιγά σιγά να πάρουμε μια ανάσα επιτέλους.
0: Ναι. New season.
1: Ναι. Τέλεια.
0: Μπαίνετε κανονικά.
1: Τέλεια. Ξεκινάει τώρα, έχει το τουρνάβα Παύλος Γιαννακόπουλος. Και μετά σιγά σιγά Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.
0: Περίμενες πώς και πώς.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά για το ποδόσφαιρο, φέτος, δόξα τω Θεώ, καμαρώνουμε την ομάδα μας. Όπως καμαρώνουμε πάντα την ομάδα μας, απλά θέλουμε να φέρνει και αποτελέσματα.
0: Είμαστε πανέτοιμοι για κουβέντες πάντως, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που τρέχουν.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να τρέξουμε και εμείς από πίσω τους.
1: Βέβαια. Let's go.

0: είναι υπέρ επιδόματος ανεργίας, το οποίο να μην περβαίνει τους δύο μήνες.
1: Τα είπε και σήμερα εδώ, εξηγεί και το λόγο.
0: Εδώ ανοίγει ένα μεγάλο θέμα. Αν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει άποψη. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
1: Αν είναι υποψήφιος βουλευτής.
2: Εγώ εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του.
1: Και το κοινό του βόρειου τομέα αυτά δηλαδή θέλει να ακούσει.
0: Κοίτα, το κοινό του βόρειου τομέα, επειδή ο κ. Μαρινάκης νομίζω δεν τα λέει τυχαία, νομίζω αυτά θέλει να ακούσει, αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, τελείως.
3: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότησης εργασίας αντί της ανεργίας, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι κάποιοι σήμερα, λίγοι εξαιρέσεις, αλλά υπάρχουν, εισπράττουν επίδομα ανεργίας και δουλεύουν στη μαύρη οικονομία.
1: Το ίδιο και ο κύριος Κυρανάκης απευθύνεται στο κοινό των Νοτίων Προαστίων.
0: Είναι εκλογική χρονιά. Τι να κάνουν κι αυτοί.
1: Εν τω μεταξύ, πέρασαν και στην αντεπίθεση. Και το Πασόκ τα ίδια λέει.
0: Έτσι λέει η Δημοκρατία, ότι στο πρόγραμμα του 18, πρόσεξε, άκουσε το λιγάκι πώς το λέει το Πασόκ. Γιατί από σήμερα το πρωί το λένε όλοι. Λέει το Πασόκ: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων, αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές.
2: Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
1: Όλα αυτά τα συζητάμε, ενώ η βενζίνη έχει πάει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Όχι. Καλά το πάμε γενικά.
0: Υπάρχει και κάπου η αλήθεια να ξέρεις όλα αυτά. Στην κόντρα για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει κάπου η αλήθεια.
4: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το Πασόκ, να θυμηθούμε τι έχει πει το Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω. Γιατί το Πασόκ αυτό που ο Μαρινάκης είπε ως προσωπική του άποψη, το έχει στο site του. Ούτε το επίδομα. Το προτείνει στο site του το Πασόκ αυτό που είπε ο Μαρινάκης. Το ξέρετε.
5: Μα τι λέτε τώρα. Ειδικά για το επίδομα διεσώθη επί Υπουργείας Βασίλη Γεγέρογλου στο Υπουργείο Εργασίας. Εμείς ως Πασόκ έχουμε κάνει παρεμβάσεις και κοινοβουλευτικό έλεγχο έτσι ώστε να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας για να είναι ελκυστικές θέσεις στον τουρισμό. Όχι να πάμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση.
6: Κοιτάξτε, να δείτε, μην μαλώνετε. Μην τσακώνεστε.
4: Όταν έπεσε το 15,
6: μην τσακώνεστε. Γιατί αύριο μπορεί να συγκυβερνήσετε το πρόγραμμα και
1: έρχεται. Το ξαναλέω πάρα πολύ ωραία ότι όλα αυτά τα συζητάμε ενώ φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη περίοδο, έναν ακόμη πολύ δύσκολο χειμώνα, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,15 και είμαστε σε αυτή τη φάση που έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα μέσα επικοινωνίας εδώ με τους ακροατές, παύλα τηλεθεατές του Sky, φωτογραφίες με τιμές βενζίνης.
0: Κοίτα τι έχω ανοίξει μπροστά μου. Έτσι, επειδή μου λες τιμές βενζίνης. Μου στείλανε το πρωί από Κυκλάδες, από την Άξο, που αγαπάς και εσύ πάρα πολύ. Απλή αμόλυβδη στην Άξο, 2,41 σε ένα πρατήριο. Και σε άλλο πρατήριο, 2,45. Δεν μιλάμε για τις κατοστάρες και τα λοιπά, τώρα στο καλύτερα. 2,41 και 2,45. Δηλαδή είμαστε στα 2,5 ευρώ ήδη στα νησιά. Και όλα αυτά με την επιδότηση μέσα.
7: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.

0: 16 μέρες και αυτή η φωτιά που λέγαμε στην Κόνησα πριν από μία εβδομάδα, που και είπα και ήδη αρκετές ημέρες, 16 μέρες και μεγάλη πυρκαγιά και λένε ότι είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Λογικά αν αρχίσει να βρέχει κιόλας, ακόμα καλύτερη εικόνα. Αλλά ναι, 16 μέρες πυρκαγιά. Δεν προλάβανε να τη σταματήσουν αυτή νωρίς.
1: Ο Γιώργος λέει, μου αρέσει πάρα πολύ που εσείς οι δημοσιογράφοι σοκάρεστε συχνά με το παραμικρό. Λες και σας είχαν κλεισμένους κάπου για 40 χρόνια, σας έβγαλαν ξαφνικά έξω, οπότε σας κάνει εντύπωση το οτιδήποτε. Πω, τι είπε, τι υποκριτές που είστε, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Δεν ξέρω τώρα σε τι απ' όλα αναφέρεται. Ίσως σε αυτό, γιατί το έστειλε πριν δύο λεπτά, όταν συζητούσαμε το θέμα με το επίδομα ανεργίας. Αλλά ότι περιμέναμε να το ακούσουμε αυτό από τον κύριο Μαρινάκη, δεν το περιμέναμε. Τώρα, αυτό ήταν κάτι που πραγματικά είναι προσωπική άποψη του Μαρινάκη. Είναι κάτι που το έριξε στη δημόσια συζήτηση να δούμε λίγο τι πιάνει. Κανείς δεν το ξέρει. Το ξέρει μόνο το στενό επιτελείο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καλό είναι η προσωπική άποψη όταν έχει ο Παύλος Μαρινάκης, που είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος πάνω απ' όλα, να τη λέει στους φίλους του.
1: Ναι.
0: Ναι, την προσωπική άποψη. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ό,τι και να πεις, εκπροσωπείς την κυβέρνηση. Και καταλαβαίνουν πολύ καλά, η κριτική θα είναι, αυτή δεν είναι θέση Μαρινάκη, είναι θέση Μητσοτάκη, της κυβέρνησης δηλαδή.
1: Και για να είμαστε δίκαιοι, επειδή ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει πέσει σε τέτοια ατοπήματα και δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, γενικώς είναι προσεκτικός, θέλω να πω, στον τρόπο που διατυπώνει τις θέσεις κυβέρνησης, το να βγαίνει μία μέρα ξαφνικά και να λέει «Α, γεια σας, ο Παύλος είμαι, θα ήθελα πολύ να πω την άποψή μου για το επίδομα ανεργίας», δεν μπορεί παρά να σου προκαλέσει εντύπωση.
0: Η οποία είναι διαφορετική από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης.
1: Και χρειάστηκε, κυρία Κεραμέως, η ίδια υπουργός εργασίας να βγει και να πει ότι, παιδιά, αυτή είναι προσωπική άποψη, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης του ιδίου, δεν είναι άποψη του Υπουργείου Εργασίας.
0: Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν έχει πάρα πολύ προσωπική, γιατί και ο κ. Κερανάκης, που είναι γραμματέας της Δημοκρατίας, τα ίδια λέει, που είναι η νεότερη γενιά. Και ο κ. Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, πριν από δύο μέρες, τα ίδια ακριβώς είπε. Άρα δεν πρέπει να είναι και τόσο προσωπική. Αλλά το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αυτή τη φάση, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν πρέπει να εκφράζει προσωπική άποψη, συγγνώμη κιόλας, γιατί όταν μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι σαν να μιλάει Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση επίσημη ίδια.
1: Και ο Αλέξανδρος έρχεται όμως στα ζητήματα που τρέχουν τώρα και έχουμε μπροστά μας, όχι αυτά που ενδεχομένως κάποιοι σκέφτονται να γίνουν, ότι η δουλειά του είναι στον ασπρόπυργο, είναι στη φάση να παραιτηθώ, δεν μπορεί να πηγαίνω έρχεται κάθε μέρα στη δουλειά, θέλει 350 ευρώ βενζίνη κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: 350.
0: Και Αλέξανδρε μου, δεν σταματάει αυτό. Δυστυχώς το ξέρεις καλύτερα εσύ, γιατί στην αγορά εσύ και εσύ. Θα ανέβει κι άλλο. Και θα ανέβει κι άλλο. Πριν από ένα μήνα λέγαμε θα φτάσει το 2 ευρώ. Είμαστε στο 2,15 με την επιδότηση μέσα. Είναι απαγορευτικό προφανώς να φύγει επιδότηση από την πολιτεία αυτή τη στιγμή. Αλλά αν φύγει επιδότηση, αν είχε φύγει επιδότηση, θα ήμασταν 2,30 και 2,15. 2,20. Δηλαδή 2,30 βενζίνη και 2,20 το πετρέλαιο αυτοκίνησης. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Έχει ξεφύγει αρκετά. Και θα ανέβει κι άλλο. Και στα νησιά είναι 2,5 ευρώ. Επίσης, επειδή σε ένα μήνα θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, αν βάζαμε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν κοντά στο 2 ευρώ. Στο 2 ευρώ. Ξεκινήσαμε πέρυσι με 1,10 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα ξεκινάμε με αρχική τιμή 2 ευρώ. Δηλαδή τα 1000 λίτρα 2000. Ενώ πέρυσι θα είχαμε πάρει 1100 με το που ξεκινήσαμε. Είναι τεράστια διαφορά. Και αυτό τι σημαίνει, δεν θα βάλει κανένα πετρέλαιο στην πολυκατοικία του.

0: λίγο. Κύριε Κολοκυθάν, γίνεται Αλεξάνδρας και Πανόρμου, έχει γίνει ατύχημα και γίνεται χαμός τώρα που μιλάμε.
1: Το είπα πριν ότι γίνεται όντως χαμός. Έχει πάρα πολύ κίνηση, το αναδικό είναι. Ξεκινάει από εκεί λίγο πριν την Πανόρμου και ανεβαίνει η Κηφισίας και έχει πολύ, πάρα πολύ κίνηση. Αλλά μας ξεχνούν ότι γίνει τροχαίο.
0: Επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό στο ύψος λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, στους Αγίους Αναργύρους. Είχαμε τροχαίο αυτοκινήτου με μηχανή. Φαίνεται ότι ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Ένα αυτοκίνητο δηλαδή συγκρούστηκε με τη μηχανή. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερα. Πάντως να ξέρετε ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και εκεί ξαναλέμε στο ύψος λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αν διαπιστώνετε κάτι άλλο που δεν το έχουμε αναφέρει, εδώ είμαστε για να μας το πείτε.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση τώρα τελευταία λεπτά που κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία, όπως λέτε, και στα πολιτικά γραφεία. Είναι μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Απόστολος Πάνας, είναι βουλευτής του Πασόκ, σε ένα πάνελ στην Αυτεμπορική, στους πολύ καλούς φίλους αρχικά και συναδέλφους Νικόλη Βαδάρη και Φίλιππο Φιλιππακόπουλο. Είναι σε ένα πάνελ με τον κύριο Κερίδη και την κυρία Λαλιώτου. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Και ο κύριος Πάνας εκφράζει μια άποψη. Μετά θα σου πω τι λέει και το Πασόκ γι' αυτό.
1: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Πασόκ Κερίδης.
2: Άρα με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν, κύριε Πάνα, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
4: Άρα το συζητούσατε.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Κύριε,
1: την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
3: Γιατί να ρωτήσω
1: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
0: Προβοκάτορας. Προβοκάτορας ο Κερίδης. Λοιπόν, αυτό έχει πει ο κύριος Πάνας πριν από λίγη ώρα στο Ναυτεμπορική TV. Τα έχει πει. Γιατί όχι με την Ελλάς, λέει ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής του Πασόκ, ξεκάθαρα. Μαθαίνω ότι τον αδειάζει η Χαρλά Τουρκούπη. Ότι είναι προσωπικές απόψεις. Πολλές προσωπικές απόψεις μαζεύω, οπότε δεν μπορώ σε αυτή την πολιτική. Όταν χρειάζεται.
5: Ο Πάνας δεν είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Δεν είναι καμία σχέση. Βουλευτής Χαλκιδικής του Πασόκ είναι. Ένας βουλευτής, ο οποίος είναι πολύ καλός βουλευτής. Ναι. Και όμως βγαίνει τώρα το Πασόκ και λέει ότι είναι εντελώς προσωπικές απόψεις. Δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη θέση του Πασόκ.
5: Τον κύριο Κερίδη, επειδή τον βλέπω ιδιαίτερα πάντως έτσι
0: δραστήριο,
5: ειδικά στο θέμα των συνεργασιών, θέλει να μας πει η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα συγκυβερνήσει στην περίπτωση που είναι πρωτοκόμμα και δεν είναι αυτοδύναμο.
0: Όποτε του είπε.
5: Όχι, επειδή βλέπω ρε παιδί μου ότι εντάξει, ναι, να δούμε τι θα κάνει. Ο Ανδρουλάκης συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει. Είναι σαν η Νέα Δημοκρατία να έχει το τσεπάκι, ας πούμε, την αυτοδυναμία ναι. Και βάζει τους άλλους να έρχονται σε αυτή τη θέση που θα πρέπει να πουν. Θα ενώσετε δηλαδή το 12 με το 15 ή το 14 με το 13 και δηλαδή τι θα κάνετε. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν απαντάει για το ποιο θα συνεργαστεί και το πόσο κοστίζουν τα μέτρα που εξαγγέλει. Γι' αυτά πρέπει να απαντάει μόνο το Πασόκ και ούτε και η Ελλάς.
5: Πάντως αυτό το τραγούδι που έχουμε βάλει, δώστε το λίγο ακόμα Παναγιώτη. Με το Upside Down υπάρχει κάποιος που τρελαίνεται σε αυτήν την παρέα. Είναι το αγαπημένο μου Φιλιππάκι. Είναι ο Φίλιππος Κρυζόπουλος.
0: Α, μάλιστα.
5: Ήμασταν μαζί το πρωί. Φίλιππος Κρυζόπουλος, λοιπόν, ο οποίος είναι δεινός χορευτής. Δεν έχετε δει Κρυζόπουλο. Άμα δείτε Κρυζόπουλο να χορεύει.
0: Έχω δει σε βίντεο, έχω δει μόνο.
5: Δεν ξέρω πού. Σε κάποιο διαγωνισμό χορού, ίσως.
0: Ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Μπαίνει μέσα.
5: Δεν παίζεται.
0: Μπαίνει μέσα ο ρυθμός και τελείωσε.
5: Δεν μπαίνει ο ρυθμός. Ο ρυθμός μπαίνει, δεν βγαίνει μετά. Τελείωσε. Είναι έτσι μέχρι την άλλη μέρα το πρωί.
0: Είναι ο ίδιος ο ρυθμός. Μάλιστα. Όταν άκουσα συζητήσεις, Μαρία μου έκανε επενδυτικό πρόγραμμα. Ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας, ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Να επιλέξεις δηλαδή εσύ το ποσό που θέλεις, να επενδύσεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά για κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση. Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Είσαι Πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα

0: Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζω. στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεως. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, επειδή παρακολουθήσαμε όλα όσα συνέβησαν χθες το τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη, διαπιστώνω, θέλω να σας πω κάτι που το συνειδητοποίησα χθες. Όταν ψάχναμε υλικό για να φτιάξουμε κάποια βίντεο για σήμερα κλπ, συνειδητοποίησα ότι το Ώρες Μικρές, ας πούμε, του Γιώργου Μαζονάκη στο YouTube αυτή τη στιγμή έχει 39 εκατομμύρια views. 39 εκατομμύρια views, συνειδητοποιείτε τι σημαίνει, πόσες φορές δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι, ειδικά τον τελευταίο καιρό.
1: Το Ώρες Μικρές είχε βγει το 19, δεν είχε τόσο πριν από λίγο καιρό.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν είχε τόσο, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από καιρό το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης. Να τα λέμε και αυτά.
2: Το χρόνο που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: όπου και αν περνάς που ακούς παντού μαζό. Δηλαδή, σταμάτησα στο περίπτερο, στο φίλο μου, το στρατή. Και έπαιζε ραδιοφωνικός σταθμός σε ρήμα ζωράκι.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, πραγματικά έχουμε θυμηθεί και όλα τα παλιά τραγούδια του μαζό. Αυτό είναι, όπως είπες, όμως από τα φρέσκα.

0: Και ακούμε τώρα μαζονάκι και μας βουρλίζετε κι εσείς.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή έρχεται ο Χάρης τώρα και λέει: η Νέα Δημοκρατία έχει πει πάρα πολλές φορές ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί είναι με το Πασόκ.
1: Ναι,
0: συγγνώμη,
1: ναι,
0: παιδιά μου, πως ζείτε μέσα σε γυάλα. Ένα λεπτάκι. Χάρη.
1: Το Πασόκ δεν έχει ψηφίσει.
0: Η Νέα Δημοκρατία είχε πει κάποια στιγμή ότι ναι, το μόνο κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, ο κ. Γεωργιάδης το είχε πει, είναι το Πασόκ, γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν και ήταν μια επιτυχημένη συγκυβέρνηση. Τελεία. Λίγο καιρό μετά ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε δεν κάνει το παιδί,
1: ναι,
0: για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, επειδή τα πράγματα μπορεί να σκουραίνουν σιγά σιγά και να βλέπουν ότι στις δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία δεν τσιμπάνε τα ποσοστά όσο θα ήθελαν, ναι, μπορεί να το επαναφέρουν αυτό το σενάριο συγκυβέρνησης με το Πασόκ.
1: Δεν αποφάσισε ο Γεωργιάδης, δεν είναι τίποτα ο Γεωργιάδης. Είναι αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο, δεν είναι κάτι.
0: Καλά, είναι ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς και εκφράζει. Δεν βγαίνει να πει τίποτα τυχαίο ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Όχι, αλλά δεν αποφασίζει αυτός.
0: Δεν αποφάσισε να βγει ένα πρωί σίγουρα 100% και να πει το μόνο κόμμα με το οποίο έχουμε προοπτική να συνεργαστούμε είναι το Πασόκ.
1: Καλά, το δεν κάνει το παιδί μου, δεν θα ακούσει να το λέει Μητσοτάκη, α πούμε, Μαρινέξη, α πούμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει αυτό το πράγμα Μητσοτάκη.
1: Αυτό το λέω.
0: Όχι, γιατί είναι ο πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς οι πιο σκληροπυρηνικοί είναι εκείνοι που κάνουν και την πιο δύσκολη δουλειά.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που έχει πει, χθες άκουγα, α πούμε, τον κύριο Γεωργιάδη. Έφτασε στο σημείο να λέει, και ήταν πολύ ιδιαίτερο έτσι όπως το λέει, έτσι όπως το είπε, σχολιάζοντας τη ΔΕΘ του Ανδρουλάκη, λέει: άκουσα την κριτική, λέει, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν γίνει στο ΕΣΥ και αυτά δεν τα άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη. Άκουσα όλα αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Να περιγράφει ότι θα κάνει ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, αυτό λέει.
0: Ευτυχώς λέει που έχω βάλει μαλλιά και δεν θα μου πέσουν, λέει ο Γεωργιάδης.
1: Εντάξει. Εντάξει, έχει έναν τρόπο να σχολιάζει καλύτερα αυτά. Το έχει αυτό. Τι να κάνουμε. Ναι, αυτή η συνεργασία δεν είναι. Τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τώρα τι να σου πω. Αν φύγουν κάποιοι από το Πασόκ και κάποιοι κάνουν πίσω στην Δημοκρατία, ίσως και να γίνει μια συνεργασία. Αλλά τώρα κάτι δεν φαίνεται. Άλλωστε το Πασόκ το λέει. Και μάλλον το έχει και σε μάλλον πλάκα. Λέει: εγώ το ψήφισα στο συνέδριο. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Από εκεί πέρα προχωράμε.
0: 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το Viber μας. Επειδή μας το ζητάτε, ο Τσιάπας θέλει το καλύτερο. Βαρέθηκα, λέει, με τα σενάρια. Ψηφίστε όλοι Πασοκάρα να βγούμε αυτοδύναμη και να τελειώνουμε την πρώτη Κυριακή με σταθερότητα. Απλά τα πράγματα απλή λύση.
1: Σενάρια τώρα.
0: Το είχε μέσα του ο Τσιάπας. Κάποια στιγμή ήθελε να το βγάλει. Το καταλαβαίνω.

0: προηγηθεί και επειδή έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, θα πω ένα πράγμα, ότι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε συζητήσει για σενάριο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, για σενάριο σύμπραξης συνεργασίας Μητσοτάκη-Σαμαρά με άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό. Έχουμε συζητήσει για σενάριο Μητσοτάκη-Τσίπρα, εσχάτως αυτό που λέει, κυκλοφορεί μέσα στους σε διάφορους κύκλους αυτή η συζήτηση. Και αυτοί οι κύκλοι, ξέρεις τι είναι?
1: Σαλόνια, σαλόνια.
0: Βλέπω κύκλους. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι οι κύκλοι αυτοί? Αυτοί που λένε ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει η χώρα να έχει κυβέρνηση. Ποιοι θα είναι σε αυτή την κυβέρνηση είναι δευτερεύον. Το θέμα είναι να μην μπούμε σε μια περίοδο αστάθειας.
1: Και άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα πέσουμε Μητσοτάκη, κάνει την πάντα για να κάνουμε κυβέρνηση τώρα. Θα βάλουμε άλλον πρωθυπουργό τώρα ξαφνικά. Κοίτα, κυβέρνηση η χώρα θα έχει κάποια στιγμή. Και αν μη βγαίνει κυβέρνηση, η συνεργασία θα υπάρξει κάποια στιγμή. Ζούμε στη χώρα που συνεργάστηκε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ζούμε στη χώρα που συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, μπορεί να τα ξαναδούμε μπροστά μας. Θα τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτά μπορεί να τα ξαναδούμε. Μην λέμε τώρα δεν το ένα, δεν το άλλο και αποκλείται για 100% κτλ.

Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σας υπενθυμίζουμε ότι το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η BWin είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWin μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: Φίνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Καλά πλησιάζει αυτή η ώρα που θα παραδώσουμε σκυτάλι στα αγόρια μας.
1: Ναι, επίσημα.
0: Πλησίασε αυτή τη στιγμή, γιατί χθες δεν ήμασταν εδώ.
1: Και
0: χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτά τα δύο αγόρια που τα λέγαμε το πρωί εδώ στους διαδρόμους, και εγώ τους έχω συνεργαστεί με τον Θοδωρή.
1: Μην αρχίσεις να λες τώρα, τους παρακολουθώ από μικρό παιδί.
0: Όχι. Έχω συνεργαστεί με τον Θοδωρή και τον Τάκη από όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή.
1: Ήταν μικρή και ο Θοδωρής και ο Τάκης όμως.
0: Όχι απλά τους αγαπάμε, όχι απλά τους εκτιμάμε πάρα πολύ, αλλά καμαρώνουμε που πραγματικά θα τους δίνουμε τη σκυτάλη κάθε απόγευμα. Καλώς ήρθατε, αγόρια, καλώς ήρθατε.
1: Και επίσημα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Έχουμε φτιάξει καταπληκτικό στούντιο.
0: Θα είναι και πρωί και απόγευμα. Αυτό δεν ξέρω να το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Ναι, είναι και πρωί και απόγευμα. Είναι αυτό που μου έλεγε ο Γιαννούτσος. Έκλεισα, λέει, τα πόσα μου είπε και είπα τώρα, ρε παιδί μου, να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με τη δουλειά. Τώρα.
1: Είναι αυτό που λέμε κι εμείς. Αν δεν δουλέψεις τώρα, ποτέ δουλέψεις.
0: Θα δουλέψεις.
1: Δεν κατάλαβα. Τώρα θα πιάσει την πέτρα να τη στύψεις. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι τρομακτικό. Για ένα ζώο άγριο που κυκλοφορεί στη Χαλκιδική και επιτίθεται σε αναποψία του και λέει ότι βλέπει τον άνθρωπο ως θύραμα. Είναι ένα ζώο σαν λύκο.
0: Τι ζώο είναι αυτό?
1: Είναι σαν λύκο ή τσακάλι, λένε. Έπιασε ένα παιδάκι. Το τραυμάτισε και λέει ότι βλέπει τον άνθρωπο σαν θύραμα. Και κυκλοφορεί στη Χαλκιδική. Επιτίθεται σε αναποψία του.
0: Ωραία. Στη Χαλκιδική.
1: Στο Μαρμαρά. Στον Μαρμαρά. Στο λέω γιατί καταλαβαίνω το live view, θα το αποκαλύψει και αυτό τι ζώο είναι. Αλλά...
0: Ασχολούμαστε με κάποια άλλα θέματα.
1: Ναι, όταν.
0: Αλλά θα έρθει και αυτή η ώρα. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι, ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι θα έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές προκειμένου να το βρουν και να το.
1: Να δεις πόσο τρομάζουμε. Βλέπω εδώ πέρα σε site έχει ήδη ανέβει σε δεύτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι και τρομολαγνικό αρκετά, είναι λίγο, αλλά τρομάζουμε κι εμείς.
0: Όχι ότι τα κριτήρια είναι αυτά, φυσικά.
1: Σε παρακαλώ, χάρη μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγία του Παπακαλούση, που και σήμερα συμπορευτήκαμε.
1: Okay, τι να πω τώρα. Συμπορευτήκαμε, απλά δεν άντεξε να είναι μακριά μας.
0: Ναι,
1: και ήρθε, λέει, από το καλημέρα, αλλά εγώ θα έρθω.
0: Έλα και αύριο. Δεν θέλουμε να πάθεις τώρα τέτοιο πράγμα, στερητικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τη Μελίνα και τη Ρούλα μας που ήταν εδώ. Κύριε Κολοκυθά, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, πάνω απ' όλα.
1: Σας εύχομαι και σας ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Θα πάμε στα Honda Center τώρα, όπως είμαστε. Παίρνω όλη αυτή την παρέα. Έτσι, εμείς θα ακούμε στη διαδρομή.
0: Και τον Τάκη με τον Θοδωρή να πάρει.
1: Εμείς θα ακούμε Τάκη Θοδωρή. Θα ξανάρθουμε μετά, να τους πάρω μετά. Να πάμε μαζί. Λοιπόν, πάμε στα Honda Center. Βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Α, παιδιά, μόνο στα Honda Center. Φεύγουμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 3. Άντε, γεια σας.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση. Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα κίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο. Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Φέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ενεργείας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητόδρομους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δείξαμε ενόπλιο με σημαία Παναμάρι, μουλκείται σε λιμάνι του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο 2 εξακολουθούν να αγνοούνται. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάζονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία της Λάρισας. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας», τόνισε ο κ. Ασλανίδης. Άλμα στις τιμές παλαιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε Λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τη ημιτική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: καιρό και το θέμα της, του Ταμείου Ανεργίας, όπου ακούμε τους UB40, θυμάμαι ότι στο βιογραφικό τους λένε ότι βρεθήκαμε όλοι στο Ταμείο Ανεργίας στο Λονδίνο και ήταν και 7-8-9 άτομα, ήταν στη σειρά και λέει και εσύ άνεργος, και εσύ, και εσύ.
1: Κάνα συγκρότημα.
0: Δεν φτιάχνω κανένα συγκρότημα μέχρι να βρούμε δουλειά. Καλησπέρα λοιπόν.
1: Καλησπέρα σας. Sky 100,3, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Μακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Άκουγα προηγουμένως το Γιάννη και τη Μαρία που λέγανε για το τέρας της Χαλκιδικής. Είναι ο Χαλκιδόσαυρος. Δεν το ξέρανε, είναι καινούριο. Τώρα υπάρχει μόνο εκεί, αλλά σιγά σιγά.
0: Περίμενε, είναι καινούριο, πήρε και όνομα κιόλας.
1: Χαλκιδόσαυρος. Ναι. Η Χαλκίδα το διεκδικεί, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά η Χαλκιδική κρατάει γερά.
0: Θα έπρεπε να το λέει Χαλκιδικόσαυρος για να ξεχωρίσει αν βγει στη Χαλκίδα.
1: Εντάξει, δεν ήξερε και το ζώο το καημένο. Οπότε έχουμε απάντηση. Φαντάζομαι αν έχουμε ρεπορτάζ θα το μεταφράσουμε.
0: Το ζώο είπε ότι θέλω να με λέτε έτσι. Είπε, σηκώθηκε και.
1: Το ζώο.
0: Ποιο είσαι εσύ, Χαλκιδόσαυρος, παρόν.
1: Το έβαλα να διαλέξει. Του ήταν δύο χαρτάκια μπροστά και διάλεξε το Χαλκιδόσαυρο.
0: Αυτό ξέρει τι μου θυμίζει. Αυτά
1: τα παιδιά που βαφτίζονται.
0: Αυτά τα ανθρωπάκια που βγαίνουν από τα Βρύλ, που βγαίνουν από τα Βρυλίσια, θυμάσαι.
1: Τα Βρύλ και τα Πατ.
0: Τα Βρύλ και τα Πατ.
1: Από τα Πατήσια.
0: Από τα Πατήσια, ναι.
1: Ήτανε οι εσωγήινοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άκουγα. Εντάξει, τα παιδιά της αλλαγής είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, πολύ ωραίο τίτλο. Αυτή λοιπόν η αλλαγή, και επειδή άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος τις προάλλες για μία ακόμη φορά να μιλάει, δηλαδή να ρωτάνε τι έχετε να προτείνετε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι
0: πες το βρε άνθρωπέ μου.
1: Το θα αλλάξω την Ελλάδα είναι πιο έτσι χαρακτηριστική υπόσχεση που έχουμε ακούσει. Εδώ και 40 χρόνια έχει γεράσει η ίδια υπόσχεση το ότι θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει εδώ και 40 χρόνια από τους πολιτικούς και παραπάνω, μην πω από τη μεταπολίτευση και μετά. Και το έχουμε και από όλους, ανεξαρτήτως χρώματος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι δεν έχει χρώμα η υπόσχεση θα αλλάξω την Ελλάδα από πολιτικό, δεν έχει χρώμα.
0: Το έχουμε
1: ακούσει από πάρα πολλούς. Για υπόσχεση εξυγχρονισμού, για υπόσχεση εξόδου από την κρίση, μεταρρυθμιστικό σχέδιο, μια νέα αρχή.
0: Η οικονομία θα αλλάξει.
1: Η Ελλάδα.
0: Όλα τα πράγματα είναι.
1: Το αλλάζω ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ γενική υπόσχεση που σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Αυτό είναι το έξυπνο. Βέβαια, οι επικοινωνιολόγοι, οι πολιτικοί επικοινωνιολόγοι, όταν τα ακούνε, λένε παιδιά, να πούμε κάτι καινούριο.
0: Ναι. Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο το πιστεύει. Συγγνώμη, κατά πόσο το πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή, το θα αλλάξω την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θα αλλάξει την Ελλάδα αυτός πολιτικός.
1: Λοιπόν, το ποια Ελλάδα, πόσο θα αλλάξει, σε πόσο χρόνο, πότε θα καταλάβει ο πολίτης ότι αυτή η αλλαγή έχει γίνει και επένδυσε αυτή η αλλαγή, η πολιτική αυτή αλλαγή σε πολλές λέξεις. Το αλλαγή, το επανεκκίνηση, το νέα Ελλάδα, μεταρρύθμιση, κανονικότητα. Βέβαια ο πολίτης δεν μετράει την αλλαγή με αυτές τις έννοιες, γιατί ο πολίτης τη μετράει, ας πούμε, που περιμένει στο νοσοκομείο, και αυτά είναι διαχρονικά θέματα. Τη μετράει στο λεωφορείο που δεν περνάει στην ώρα του, στο μισθό που τελειώνει πριν από το μήνα, στο σχολείο του παιδιού.
0: Στον κυφισό που τον τρώει τη μισή του μέρα.
1: Στη δικαιοσύνη που αργεί χρόνια, ας πούμε, να αποδοθεί.

0: πράγματα. Και βέβαια το ότι όταν ακούς θα αλλάξω την Ελλάδα, πραγματικά το άκουγα χτες. Χτες προχτές το άκουγα. Και λέω πάλι τα ίδια, ρε παιδί μου. Λίγη πρωτοτυπία δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Να πεις τι θα αλλάξω. θα φέρω, ξέρω εγώ, παραλία στη Λάρισα. Θα παίρνει η Εθνική Ποδοσφαίρου το Euro και το Μουντιάλ για όλα τα χρόνια τα επόμενα. Θα κάνω εκστρατεία στην Ασία όπως ο Αλέξανδρος. Πες Αλέξανδρος. Θα πεις ότι αυτό είναι αλλάζω την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και κάθε έχει, ξέρω, πλάκα σε αυτή την ιστορία. Ότι κάθε υπουργός που θέλει να αλλάξει κάτι από το Υπουργείο του και να αφήσει, ας πούμε, ένα έργο πίσω, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας. Αυτές τις αλλαγές που έχουμε δει είναι ότι τη μια τετραετία γίνονται πανελλήνιες, την άλλη γίνονται πανελλαδικές. Ξαναγίνονται πανελλήνιες, ξαναγίνονται πανελλαδικές. Τα παιδιά εκεί, στα ίδια πανεπιστήμια, με τα ίδια βιβλία, με την ίδια σχολική μέθοδο, ας πούμε. Οι αλλαγές είναι αλλαγές επίσης, δεν έχει νόημα.
0: Εντάξει, μπορεί αυτές οι αλλαγές
1: να είναι. Το να αλλάξω την Ελλάδα. Πες τουλάχιστον ένα πράγμα. Πιο
0: πολύ αναφέρομαι εγώ στους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι δίνουν και τη γραμμή του. Και ακόμα και σε κόμματα ολόκληρα. Ο καθένας υπουργός έχει το δικό του, την δική του ατζέντα. Αλλά όταν γίνει ο πολιτικός αρχηγός, ρε παιδί μου, με όλο το στόμφο κτλ. Και σε μια ομιλία, όταν γίνονται πλέον ομιλίες, θα αλλάξω την Ελλάδα. Και ρωτάει από κάτω άλλο. Δεν αναρωτιέται τι θα αλλάξει.
1: Γι' αυτό δεν γίνονται ομιλίες πια.
0: Για πες μας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα debate στην τηλεόραση και να πούνε όλοι το ίδιο σύνθημα.
1: Ναι,
0: να του βάλουν όπως τα τηλεπαιχνίδια σε ξεχωριστά κουβούκλια, ξέρω εγώ, να του λένε τι θα κάνετε, θα αλλάξω την Ελλάδα. Mm. Είναι βέβαιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον από τους 5-6 ή 10 πόσους θα είναι μέχρι τότε, οι 7 θα πούνε παιδιά, θα αλλάξω την Ελλάδα.
1: Ναι. Εκεί θέλει έναν δημοσιογράφο, έναν απέναντί του να πει, μπορεί να πει ακριβώς τι θα αλλάξει. Αλλά τι θα αλλάξει, όχι τι θες να αλλάξει. Το τι θέλουμε, όλοι τι θέλουμε να αλλάξει σε μερικά πλαίσια. Αλλά τι θα αλλάξει επί τη ουσία, δηλαδή με έργο, όχι. Θα κάνω. Δεν θα ξαναχεί η κίνηση ή θα μπαίνετε στα ιατρία και θα βγαίνετε.
0: Απλά πράγματα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όταν ο πολίτης βλέπει ότι πράγματα είναι διαχρονικά. Και δεν έχει σχέση τώρα, δεν έχει πολιτικό χρώμα όλο αυτό. Όταν τα γράμματα είναι διαχρονικά και δεν αλλάζουν. Άσε άλλαξε πρώτα, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο και ας την Ελλάδα. Η Ελλάδα εκεί είναι. Εκεί είναι η Ελλάδα. Σαν να περιμένει. Άμα είσαι πρωθυπουργός, θα είσαι 4 χρόνια. 2, 3, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά την αλλάξεις.
1: Μαζεύει τουρίστες η Ελλάδα.
0: Να έχεις κάτι να περιμένεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είσαι, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός και βγαίνεις πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, μια τετραετία. Δεν θα αλλάξει την Ελλάδα την πρώτη χρονιά, θα βαρεθείς μετά. Τι θα κάνεις μετά?
1: Αν
0: την αλλάξεις δηλαδή τον πρώτο χρόνο, μετά τι θα κάνεις? Θα κάνεις διακοπές?
1: Μετά μπορεί να δει ότι δεν του άρεσε πάρα πολύ αυτή. Και να την ξαναγυρίσει πίσω, να κάνει ρηστά. Πώς το λες?
0: Πήγαινε
1: ένα χρόνο πίσω.
0: Ο επόμενος να μην του αρέσει η Ελλάδα, πώς την άλλαξε ο
1: άνθρωπος
0: που υπάρχει
1: στην Ελλάδα.
0: Αλλά πάντα πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Είναι σαν τις νύφες των αγωνιών και τις μαμάδες. Πάντα στη μαμά αρέσει η προηγούμενη.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό. Πιο πολύ μου θυμίζει. Αυτό που λέμε η αλλαγή που έχει ο καθένας αλλάξει στην Ελλάδα. Μου θυμίζει τη συνέντευξη πας για δουλειά. Ξέρω εγώ και σε ρωτάει ο ψήφιος προϊστάμενος, ας πούμε. Σε ρωτάει τι θα κάνεις στην εταιρεία. Θέλω να την αλλάξω. Κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και όλα αυτά είναι πολυσάρι. Αυτά τα βλέπεις πολυσάρι. Δηλαδή είναι στάνταρ. Με το που πας εκεί.
1: Τώρα είναι AI κανονικά. Όλο το σου
0: έχουν
1: AI.
0: Έχουν κολπάκι αυτοί. Πάνε στην καφετέρια να δουν αν θα πας την κούπα στον ροχείτε, έχουν τέτοια κόλπα.
1: Ναι,
0: τα κάνουν.
1: Τσεκάρουν τα social media, δίνουν πώς είσαι εκτός δουλειάς.
0: Τσεκάρουν.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Το

0: restart ήθελα να πει εδώ πέρα η Rolling Stones. Restart, μιας και λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι στα βιογραφικά και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων, ας πούμε, για μια δουλειά, ένα από αυτά που κοιτάζουν οι υποψήφοι προϊστάμενοι αφεντικά τους είναι και τα social media. Social media το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πολλοί κόσμος στο TikTok. Κάθεσαι, χαζεύεις, σκρολάρεις, χαζεύεις. Εμείς οι δύο να πούμε ότι το έχουμε γλιτώσει ακόμα το TikTok. Κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί ξέρουμε ότι.
1: Επιλέγουμε.
0: Αν φτιάξουμε λογαριασμό του TikTok, τελείωσε. Θα είμαστε με ένα κινητό στο χέρι.
1: Εμείς είμαστε boomers και είμαστε στο Facebook.
0: Ναι. Είμαστε αυτό, αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ένα. Το Reuters έγραψε ένα. Έκανε μια δημοσίευση. Συγγνώμη, το BBC. Έκανε μια δημοσίευση για ένα κόλπο το οποίο το BBC πρέπει να είναι boomers και αυτοί, σαν και εμάς. Το ανακάλυψε τώρα, αλλά ήδη η νεότερη γενιά το ξέρει και το έχει ανακαλύψει. Είναι τα TikTok Farlands, λέγεται. Αυτό
1: δεν είναι νησιά.
0: Δεν είναι νησιά τα Farlands.
1: Ναι.
0: Και μοιάζει πάρα πολύ με τα Farlands και όλα αυτά. Αυτό τι είναι λοιπόν. Είναι όπως κατά. Αν έχεις λέει το κουράγιο και σκρολάρεις όλη τη μέρα κάτω-κάτω και κατέβεις και κάτω και δεις όλα αυτά που σου δείχνουν οι αλγόριθμοι. Πιάτα, φαγητά, ηλιοβασιλέματα, μαγιογατάκια, έλατα, αγώνες αυτοκινήτων, τούμπες και όλα αυτά. Φτάνεις σε μια ομάδα βίντεο τα οποία δεν είναι δημοφιλή, άντε να έχουν το πολύ 30-40 προβολές και είναι λίγο απόκοσμα, λίγο αλόκοτα. Είναι κάτι περίεργα βίντεο, λέει. Πολύ περίεργα. Δηλαδή, άμα τα δεις, σου λένε και όλα, σε προειδοποιούν ότι είναι λίγο περίεργα. Πρόσεχε, μην τα δεις αυτά. Αυτό λέει ότι.
1: Ποιο σε προειδοποιεί?
0: Το BBC, λέει, άμα θέλει.
1: Όχι, δεν σε προειδοποιεί. Δεν σε προειδοποιεί ο αλγόριθμος.
0: Όχι, ο αλγόριθμος, όχι.
1: Αλλά πρέπει να έχω διαβάσει το BBC πριν.
0: Πρέπει να έχει διαβάσει, να σου έχει πει κάποιο ότι. Για να μπει, λέει, σε αυτό, πρέπει να πα κάτω από ένα σχόλιο, κάτω από ένα βίντεο, ένα σχόλιο και να γράψει κάτι αλόκοτα γράμματα και αριθμού στην τύχη. Και σε πάει σε αυτά τα βίντεο που είναι κάτω. Βέβαια. Είπανε φυσικά οι αυτοί που το ψάχνουν ότι μήπως τελικά είναι και αυτό ένα κόλπο του TikTok για να σε αφήσει.
1: Και τι βλέπει, αυτό το βίντεο τι είναι, τι βλέπει.
0: Είναι περίεργα. Είναι κάτι. Πώς το λένε, σαν να έχουν γίνει, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε παλιά με πολύ περίεργα εφέ, πολύ αλόκοτα. Ναι. Δηλαδή, βλέπει ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη που είδαμε, είναι ένα παιδάκι το οποίο αντί στις φλέβες του είναι καλώδια και είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση. Είναι πολύ αρρωστημένα. Ουσιαστικά πρέπει να είναι αρρωστημένα βίντεο αυτά. Και σίγουρα η άλλη πλευρά λέει, μήπως αυτό είναι άλλο ένα κόλπο του TikTok για να σε κάνει να μείνεις ακόμα περισσότερες ώρες μέσα, να χαζέψεις, μήπως και πέσεις στα TikTok.
1: Το θέμα τώρα, υπάρχει μια σοβαρή διάσταση αυτό το ζήτημα, γιατί ένας ενήλικος μπορεί, ας πούμε, να αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπει είναι χειραγώγηση, μια πρόκληση, ένα ψηφιακό παιχνίδι. Ένα παιδί, ένας έφηβος, δεν μπορεί να το αναγνωρίσει πάντα. Και όταν αυτή η περιέργεια ανταμείβεται με κάτι πιο ακραίο, σκοτεινό, σοκαριστικό περιεχόμενο, η πλατφόρμα δεν παίζει με την προσοχή του, απλά παίζει με τα όρια του φόβου, της κρίσης. Και τα λοιπά, όταν λες ότι υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θέλουν να δεις, αυτό το για έναν έφηβο λειτουργεί ως πρόκληση, ας πούμε.
0: Και για μεγάλο. Όχι για έφηβο.
1: Εμείς για τον έφηβο. Ανησυχούμε για τον έφηβο.
0: Ναι,
1: γιατί η απαγόρευση γίνεται παιχνίδι, το σκοτεινό περιεχόμενο γίνεται πρόκληση και πλέον είναι κάτι που λες ότι θέλω να δω κάτι που δεν διάλεξες εσύ για μένα. Αυτό είναι το challenge. Και όταν, ας πούμε, ανακαλύπτεις ένα διάδρομο μέσα στο ίδιο κτίριο και είσαι έφηβος, είσαι μικρό παιδί που δεν έχεις κάποιον να σου πει πού να πας και τι να κάνεις, και ειδικά όταν το περιεχόμενο, όπως λες, είναι τόσο ακραίο και αλόκοτο, σοκαριστικό κτλ. Είναι κίνδυνος, είναι ένας επιπλέον κίνδυνος για τα παιδιά μας όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και γελάμε.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει μια πάρα πολύ σοβαρή πλευρά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι κάτι που δεν ξέρεις πώς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα έχει κάποιο λόγο που έχει εκεί. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και να πηγαίνουν κάτω-κάτω αυτά τα βίντεο. Ο όρος Farlands, για να πούμε, επειδή είπες αστείευτηκες αν είναι, ο όρος Farlands προέρχεται από ένα διάσημο παλιό παιχνίδι, το Minecraft. Ναι. Το θυμάσαι αυτό το Minecraft? Ένα σφάλμα. Όταν δηλαδή στο Minecraft πήγαινες εκεί που σου οδηγούσε, πήγαινες, χανόσουνα και έφτανες, κάπου έφτανες στο τέλος, το οποίο ήταν ένα αλόκοτο, ήταν τρύπα, ήταν μαύρο. Εκεί λοιπόν σου έβγαζε ότι είσαι στα Farlands. Από εκεί το πήρανε. Άρα σίγουρα είναι σχεδιασμένο από κάποιους, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι πλέον αυτό το challenge που το λέμε είναι ότι ο αλγόριθμος αποφασίζει γενικώς τι πρέπει να βλέπεις και σε περίπτωση των Φάρλαντς, ας πούμε, δεν αποφασίζει, αλλά και πάλι δεν ξέρεις αν υπάρχει κάποιος άλλος που αποφασίζει. Αλλά το κύριο όλων αυτών των πραγμάτων, όπως γενικώς των social media, είναι για τα παιδιά, δηλαδή και ο κίνδυνος. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι σκοτεινό περιεχόμενο, ναι, που δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, το TikTok του παιδιού σου και βλέπεις τα απλά βίντεο, σκέψεις τώρα να δεις αυτή την ιστορία που είναι κάτι που είναι αλόκοτο.
0: Δηλαδή,
1: σκέψεις τώρα και να πεις ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, γενικώς το TikTok δεν έχει κανέναν έλεγχο.
0: Σήμερα δεν είδαμε ένα βίντεο TikTok παιδιών, πιτσιρίκια, μόλις έχουν πάρει τα βιβλία από το σχολείο και τα πετάνε σε κάδο ανακύκλωσης για TikTok. Σαν challenge του TikTok. Τα καινούργια βιβλία, αν έχεις το Θεό, τα καινούργια βιβλία με το που τα πήρανε, τα πετάνε σε
1: σαν ενέργεια, ας πούμε, κάποιων παιδιών, αλλά σκέψεις τώρα να υπάρχει κάτι το οποίο επιλέγουν άλλοι να το δουν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το επικίνδυνο.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, Θοδωρής Παπακάρης, Τάκης Γιαννούτσας, εδώ στον Sky 103, κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.
2: Τι απόσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο

0: για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο eswango.gr. ESONGO με την εγγύηση της Centers of One. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATEN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ως αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση ζητά με επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αγανακτισμένοι αγρότες να έδρασαν μεμονωμένα στην Ολλανδία, προκαλώντας δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, άφησε σήμερα οργάνωση αγροτών. Ολλανδοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με απόφαση του Πρωθυπουργού. Πιθανότατα από τη Ρωσία προέρχονταν το ντρόουν που καταρρίφθηκε από το ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης, ο Δωρής Αμβακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα, 5 μέχρι το απόγευμα. Επειδή είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ σε διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε και στο Viber φυσικά 698-123-1003 και σας απαντάμε εδώ, βλέπουμε τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, για τα καλά σου λόγια. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή σε εμάς.
1: Χαίρομαστε που είσαι εδώ, που είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε και Μίλητο για τα καλά σου λόγια. Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Μέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν.
1: Δεν
0: πειράζει. Λοιπόν, είχε μια ιστορία, ξέρω αν την μάθατε. Ένα κάτοικο ενό χωριού, κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο κάποιο τύπο και του λέει: υπάρχει ένα δορυφόρο, ο οποίο σκανάρει την περιοχή τη εφορία. Ο δορυφόρο, απρίπτει όλα τα υπάρχοντά σου και τα ακριβά, να τα βγάλει έξω, να τα βάλει σε μια σακούλα και να φέρει στο νεκροταφείο. Κατάλαβε λοιπόν ο κύριο ότι ήταν απάτη.
1: Οργάνωσε. Πλησιάζει το τέλο του και λέει να τα μαζεύω σιγά.
0: Οργάνωσε λοιπόν θέματα τη. Εκεί πέρα με την αστυνομία, τους πιάσαν αυτούς. Λοιπόν, πλέον η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και ανηλίκων καθίσταται διώνυμο με νομοθετική διάταξη που θα προωθηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή το επόμενο διάστημα, με στόχο να ανακοπεί το κύμα των τηλεφωνικών απατών με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους. Έχει γίνει μάστιγα αυτό. Είναι διάφορες κατηγορίες, οι οποίες βέβαια είναι και οι πιο κλασικές. Το παιδί συγγενή σε κίνδυνο, το παιδί που προκάλεσε τροχαίο, που είναι οι πιο παλιές. Τώρα, ας πούμε, έχουν βγει και καινούργια. Πως ο λογιστής και ο εφοριακός, ο πατεώνας προσπίθεται το λογιστή, ζητά άμεση πληρωμή και απειλή με πρόστιμο. Ο ΔΔΕ και η ραδιενέργεια, που είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο. Η τεχνική του ΔΔΕ επικαλούνται σοβαρή ηλεκτρική βλάβη, κίνδυνο ραδιενέργειας. Πείθουν τα θύματα να βγάλουν χρήματα από τις κρυψώνες και να την αφήσουν ένα σημείο συγκεκριμένο. Ο αστυνομικός προστατεύει τις οικονομίες. Υποτίθεται ότι ο ηλικιωμένος είναι στόχαστρο μιας εγκληματικής συμμορίας. Προτείνει ο αστυνομικός να τα πάει στην αστυνομία τα λεφτά για να τα φυλάξουν. Δεν τα πάει ποτέ στην αστυνομία κτλ. Θυμίζω να θυμάσαι μια ιστορία παλιότερη με κάποιος που υποτίθεται ότι τον Μπρατ Πιτ, που τον ερωτεύτηκε μια Αγγλίδα, νομίζω. Μια ψεύτικη ερωτική σχέση που σου
1: λέει. Και με τον Ρονάλντο κάτι είχε γίνει. Και με τον Ρονάλντο.
0: Που σου λέει ότι. Είμαι άρρωστος και βοήθησε με για να έρθω στην Ελλάδα
1: να.
0: Τώρα είναι μια κάτι καινούργιο, το οποίο μάλιστα τώρα πρόσφατο, προχθεσινό.
1: Να σου πω κι εγώ ένα σημερινό, δικό μου. Live.
0: Είναι διάφορες, μια ιστορία που σχετίζεται με την. Υποτίθεται με την κινέζικη πλατφόρμα τη Σέιν. Προσφέρει κάποια εργασία για το σπίτι, που ο επιτίδιος που θα συνεργαστεί με την πλατφόρμα. Βλέπεις κάποια χρήματα στο λογαριασμό σου, μετά πρέπει να επενδύσεις, να βάλεις και εσύ χρήματα και θα παίρνουν τα λεφτά. Δεν είναι κάτι μαζικό προς το παρόν αυτό, λέει η αστυνομία. Όμως.
1: Α, στην αρχή βλέπεις κάτι χρήματα,
0: Εννοείται, σου βάζουν 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 10.
1: Τέτοιο.
0: Μετά βάζεις εσύ άλλα 10, να τα ματσάρεις.
1: Αεροπλανάκια. Πάει το αεροπλάνο, πέταξε.
0: 10-20 ευρώ το γίνεται αυτό. Υπήρχε μια ταινία που λέγεται Τα Μαθήματα της Μπλάνκα, βουλγάρικη ταινία, Βουλγαρία. Και η ηρωίδα είναι μια συνταξιούχος δασκάλα που έχει χάσει το σύζυγό της και πέφτει θύμα απάτης τηλεφωνικής. Οπότε τι κάνουν, την παίρνει κάποιος και της λέει βγάλε τα λεφτά έξω γιατί θέλουμε κτλ. Κάτι προσπαθεί να την πείσει και μετά από λίγη ώρα την παίρνει κάποιος που είναι αστυνομικός και λέει κοίταξε να δεις, πήρε ο τάδε, τον παρακολουθούμε εμείς αυτόν, βγάλε τα λεφτά έξω και μόλις πάει να τα πάρει θα τον πιάσουμε και θα κάνεις καλό στην αστυνομία. Και πείθεται.
1: Αυτό με το βγάλε τα λεφτά, βγάλε τα χρυσαφικά έξω δηλαδή.
0: Πείθεται η δασκάλα, τα βγάζει τα λεφτά και τα παίρνουν. Συνέχεια έχει φοβερό ενδιαφέρον, δεν κάνουμε spoiler.
1: Ναι. Εμένα με πήρε τώρα, μια ώρα πριν έρθουμε εδώ στην εκπομπή, χτυπάει το τηλέφωνο, κανονικό νούμερο, κανονικό, ελληνικό, το έλεγε από κάτω Ελλάδα, κινητό. Και το σηκώνω και λέω ναι, και βγαίνει ηχητικό μήνυμα και λέει This call is from the Greece Police Department's headquarters.
0: Εντάξει, λογικό. Το ηχητικό το φτιάχνεις παντού.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Αλλά ήταν κανονικό ελληνικό νούμερο. Ούτε Γουαδελούπη, ούτε.
0: Ακόμα και τα νούμερα αυτά που τα υποτίθεται ελληνικά τα κάνουν κάτι τέτοια περίεργα. Εμένα με είχε πάρει τηλέφωνο στο σπίτι κάποιος πριν μιλήσω. Μου λέει μπαμπά, ξανακλαίει. Εγώ δεν έχω παιδιά. Και του λέω ναι, παιδί μου, τι έγινε. Το κατάλαβε και το
1: κλείσε. Τα δικά μου θα ήταν.
0: Το κατάλαβε και το κλείσε.
1: Πώς επειδή κάνω να σε πάρουν, ναι, ναι, τι κάνατε με το μπαμπά.
0: Δεν το ξέρε. Την επόμενη φορά δεν υπήρχε η επόμενη φορά. Έχουμε τώρα ένα break.
1: Τώρα είναι.
0: Break. Oh, ένα break.
1: Α, τα μαθαίνουμε.
0: Οπότε σε
1: τα
0: λίγο πάλι σιγά, σιγά. Θα είμαστε και πάλι εδώ. Τάκης Γιαννούσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες

0: επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: τέλη Αυγούστου είχαμε και την τραγωδία στο Νεπάλ, Θιβέτ, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους, επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι αυτοί, και περισσότεροι από 5.300 αγνοούμενοι. Μελέτες που έγινε, όπως έγραψε το Reuters, λοιπόν, μελέτες που έγινε, τι συμβαίνει εκεί πέρα στα Ιμαλάια, συμβαίνει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται κορύφωση των υδάτων. Τι σημαίνει αυτή κορύφωση των υδάτων? Κορύφωση των υδάτων σημαίνει ότι καθώς οι παγετώνες λιώνουν και υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους κάτι λίμνες. Λογικό, ενώ τελειώσει ο πάγος, θα αφήσει πίσω μια λίμνη. Η οποία όμως λίμνη δεν συγκρατείται από ένα στέρεο υλικό, δεν είναι κάπου πάνω στο βουνό, δεν είναι κάπου σε μια κοιλάδα. Συγκρατείται από κάτι σαθρά πετρώματα και πάγο, όπου από κάτω ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε, όταν η λίμνη αυτή γεμίσει με νερό, βαρύνει, υποχωρεί και παίρνει από κάτω όποιου ζουν και όποιοι είναι εκεί πέρα οι ζωές τους.
1: Να καταλάβουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν 40.000 παγετώνες και μόλις 21 παγετώνες παρακολουθούνται συστηματικά το έδαφος. Όλοι οι υπόλοιποι δεν παρακολουθούνται κανείς. Δηλαδή αυτό είναι απρόβλεπτο το ότι θα συμβεί στους παγετώνες.
0: Έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 200 τέτοιες παγετωνικές λίμνες ήδη. Είναι περιοχές υψηλού κινδύνου. Η περιοχή πλησιάζει όλες τις περιοχές εκεί. Κάποιες από αυτές, οι 56, είναι κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.
1: Και είναι κινδύ όλα αυτά.
0: Και φαίνουν εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Αυτό είναι αυτό το φαινόμενο και όλα τα άλλα που ακούμε για την εγκληματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το ακούμε κάθε φορά πλησιάζοντας ή όταν έχει γίνει μια καταστροφή. Λογικό είναι ότι ο καθένας μπορεί, προσπαθεί, φοβάται, ανησυχεί, ευαισθητοποιείται, ο καθένας από εμάς, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι ό,τι κάνει ο ένας, ο άλλος, εγώ, ο γείτονας, ο συνάνθρωπος, μια ανακύκλωση, μια
1: απόφαση.
0: Αυτό.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι μια περιοχή με δεκάδες χιλιάδες παγετώνες υπάρχει μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό που παρακολουθείται από το έδαφος. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μιλάει μόνο για προσαρμογή, χωρίς να μιλάει για τη μείωση των εκπομπών. Γιατί όσο και η θερμοκρασία ανεβαίνει, η υποχώρηση των παγετών θα συνεχίζεται. Και η ουσία είναι ότι μπορεί τα Ιμαλάια να είναι μακριά από την Ευρώπη, όμως το πρόβλημα δεν είναι μακρινό. Γιατί όταν απειλείται το νερό εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, απειλούνται μαζί η γεωργία, η οικονομία, η κοινωνική σταθερότητα, γενικά η ειρήνη και γενικά οι επιπτώσεις αγγίζουν και τους άλλους.
0: Όλο τον πλανήτη, φυσικά.
1: Άρα λοιπόν η διεθνής κοινότητα έχει δύο επιλογές. Να πληρώσει τώρα για πρόληψη και συνεργασία ή πολύ ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Αυτό είναι το δίλημα παντού. Είναι αυτό. Ή πληρώνεις τώρα για πρόληψη και συνεργασία, που πληρώνεις για πρόληψη και συνεργασία, ή πληρώνεις ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Ναι. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι ηγέτες των κρατών που έχουν λόγο και μπορούν να κάνουν πράγματα.
0: Κάθε τόσο μπορούν να μαζευτούν. Γιατί και οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και ανθρώπινες ζωές, έτσι.
1: Οι παγετώνες, τα ποτάμια, οι φυσικές καταστροφές δεν σταματούν στα σύνορα. Και αυτό δείχνει ότι η απάντηση πρέπει να είναι διεθνής. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι μια επίπτωση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι τοπικό. Το βλέπουμε εκεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και αλλού ή να συμβεί στο μέλλον χειρότερα αλλού και να χαθούν περισσότερες ζωές. Τώρα ξέρεις, και δεν είναι ευχολόγιο αυτό. Είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
0: Και
1: περιμένεις απαντήσεις από τους ηγέτες.
0: Φυσικά. Όταν σου λέει ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό σας, στο κεφάλι σας και δεν ισχύει τίποτα, πρέπει οι άλλοι που ξέρουν και έχουν επιστημονικά μελετήσει και βλέπουν τι γίνεται να αγνοήσουν τέτοιες φωνές.
1: Ο Τραμπ όμως τώρα είναι πρόεδρος, δύο χρόνια. Δεν θα είναι και σε τρία. Δεν θα είναι πρόεδρος. Θα είναι κάποιος άλλος. Η επίπτωση όμως μπορεί να υπάρχει τότε που δεν μπορεί να κάνει κάτι ο επόμενος πρόεδρος. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε.

0: λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τη μόδα του TikTok, τα Farland, και θυμηθήκαμε τα Falkland. Να μιλήσουμε όμως για τα Falkland, να μιλήσουμε για το ιστορικό μάτς που έδωσαν το 1986 η Αγγλία με την Αργεντινή, το Μουντιάλ του 86, με νοπές ιστορίες τότε. Αυτή όλη λοιπόν ο αγώνας αυτός είναι το θέμα ενός ντοκιμοντέρ που προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους της Αθήνας, που λέγεται The Match. Αργεντίνικο ντοκιμοντέρ, σκηνοθεσία του Χουάν Καμπρόλ και του Σαντιάγο Φράνκο. Μιλάει για αυτόν τον ιστορικό αγώνα, ιστορικός αγώνας για πάρα πολλούς λόγους. Και ένας από τους λόγους ήταν το χέρι του Θεού, το γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα τότε με το χέρι, αλλά και μαζί το κανονικό γκολ που έβαλε, που ήταν ένα από τα καλύτερα τέρματα όλων των εποχών. Και ήταν μια ιστορία η οποία τότε συζητήθηκε πάρα πολύ και ακόμα συζητιέται, και μάλιστα πρόσφατα πουλήσανε και την μπάλα από εκείνο τον αγώνα, που ήταν και ξεφούσκωτη.
1: Αλλά την είχε κουμπίσει ο Θεός, το χέρι του Θεού, έτσι.
0: Λογικό να, και το χέρι και το πόδι, λογικό να την... Να είναι ξεφούσκωτη. Την ίδια εβδομάδα ξεκίνησε και μια άλλη ταινία που έχει και αυτή η σχέση με πραγματικό γεγονός. Το πρώτο είναι ντοκιμοντέρ, το άλλο είναι ταινία. Είναι το Υπόθεση 137 που βραβεύτηκε, που πήρε και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών. Είναι υπόθεση με τα κίτρινα γυλαίκα, όπου ένας αστυνομικός πυροβόλησε με σφαίρες καουτσού και τραυμάτισε σοβαρά έναν διαδηλωτή του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Και μια επιθεωρήτρια έκανε έρευνα για να δει αν υπήρχε ευθύνη της αστυνομίας. Μια ταινία που φέρνει ξανά το γεγονός αυτό του κινήματος που ξέσπασε στη Γαλλία το 2018, αρχικά με αφορμή την αύξηση των φόρων στα καύσιμα. Έγινε μια πολύ ευρύτερη έκρηξη κοινωνικής οργής, και ο στόχος ήταν αυτά που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι ήταν το κόστος ζωής, ανισότητες, η εγκατάλειψη. Γίνανε πολλές διαδηλώσεις τότε στο Παρίσι, βίες, συγκρούσεις, τραυματισμοί κτλ. Αυτή η ταινία λοιπόν τι κάνει? Δεν είναι καλοί διαδηλωτές και κακοί αστυνομικοί. Ο σκηνοθέτης παρακολουθεί με χειρουργικό τρόπο όλη την εξέλιξη της υπόθεσης. Ίσως φαίνεται λίγο αργή, αλλά βλέπεις ας πούμε πόσο επίμονη είναι η αστυνομικός να μπορέσει να λάμψει αλήθεια. Και μάλιστα όταν βλέπεις ότι οι συνάδελφοί της λένε άστο λίγο, άστο να μην ασχολείσαι και τα λοιπά, βλέπεις ας πούμε πόσο
1: πορώνεται, πόσο
0: έτσι το παίρνει πάνω. Θέλει να λάμψει η αλήθεια. Δεν λέμε φυσικά τι γίνεται στο τέλος, γιατί μην κάνουμε και spoiler. Όμως θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ καλές ταινίες, κυρίως γιατί έχει ένα αφορά θέμα της πραγματικό. Δηλαδή μια πραγματική ιστορία.
1: Και αληθινή ιστορία, ναι.
0: Μια πραγματική ιστορία. Και βέβαια και το ντοκιμοντέρ αυτό με τον Μαραντόνα και τον Μάτς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Ωραία ταινία είναι, είχαμε πει και τις προάλλες που σε αυτούς που τους αρέσει η μουσική και η Oasis, υπάρχει ταινία με το προηγούμενο tour, τον Don't Look Back in Anger, που τα ξαναβρήκανε τα δύο παιδιά. Μάλλον από την ταινία φαίνεται ότι κανονικά σκοτώνονται αυτοί μεταξύ τους, γιατί είχε περάσει μεγάλο διάστημα που νομίζαμε ότι σκοτώνονται μαρκετίστικα, αλλά μάλλον σκοτώνονται αυτά τα αδέρφια, γιατί δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους.
0: Να εξηγήσουμε ότι για πολλά χρόνια ήταν μαλωμένοι τα αδέρφια αυτά μεταξύ τους, και κάποια στιγμή πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τα βρήκανε για να κάνουν μια μεγάλη περιοδία, όπου είχε τεράστια κέρδη αυτή η περιοδία, όπως θα κάνουν και τώρα μια άλλη περιοδία. Επίσης, λογικό είναι.
1: Μπράβο,
0: και ακόμα και να μην τα βρουν, τα βρουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι μεγάλη.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Είναι μεγάλη business αυτή η μπάντα.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και εντάξει, δυνατή, ας πούμε, πολύ. Οπότε, αλλά όσοι περίμεναν να περάσουν από εδώ πέρα, από Ελλάδα ή Αθήνα, δεν. Δυστυχώς δεν. Θα ξεκινήσει η περιοδία του 21 Μαΐου του 27 από Γλασκόβη. Θα περάσει Μάντζεστερ, μετά θα φύγει Μόναχο, Μπαρσελόνα, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας. Θα γυρίσουν Ιρλανδία και θα κλείσουν τέλη Σεπτέμβρη του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα, 19 Σεπτέμβρη.
0: Θα τους δούμε πάλι
1: στο
0: ντοκιμοντέρ το νούμερο 2, που θα έχει, που θα έχει τώρα τα καινούργια, ας πούμε. Το ντοκιμαντέρ αυτό, δεν είναι, δεν είναι ταινία δηλαδή, δεν είναι δραματοποιημένη.
1: Ντοκιμαντέρ, ναι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαρδέλη και η Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Seipreveza's. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
7: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο, Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζεται έως αυτή την ώρα η απολογία των δύο γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στο Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα πλειοψηφικά για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώνεται στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε στην εισαγγελία Λάρισας. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία. Θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας, τόνισε ο κύριος Ασλανίδης. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται οι έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητόδρομους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην Βοιωτία, προσποιούμενο στον λογιστή. Οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του, αξιοποιώντας οπτικό υλικό με φωτογραφία αλλά και βίντεο, όπου έχουν καταγραφεί όλες τις κινήσεις του και το όχημα με το οποίο διέφυγε μπρος στη Δυτική Αττική. Τον αναζήτησαν στην κατοικία του, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν, και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψή του. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τη μυθική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Και στην αθλητική ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία El Kambi, με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάσα Λαχεντίν να αποδεχτεί την πρόταση του Τριφυλιού, όπως δήλωσε ο Μαροκινός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν. Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σλοβενίας, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στη Σουηδία, με στόχο να κάνει ακόμα ένα βήμα προς τους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι διεθνείς μας κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-23.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Ένα δροσερό απόγευμα της 15ης ημέρας του Σεπτέμβρη, ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 6. Εδώ θα είμαστε και σήμερα. Να ακτινογραφήσουμε την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε, να προσπαθήσουμε να γίνουμε χρήσιμοι και χρηστικοί σε όλους εσάς που μας θυμάται με την ακρόαση, είτε μας ακούτε από τα FM στην Βορειοτική Ελλάδα, αλλά πολλοί από εσάς μας ακούτε και μέσα από τις πλατφόρμες, από τα stream, και είστε πάρα πολλοί που μας ακούτε και από το εξωτερικό.

τρόποι επικοινωνίας ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον. info@prismaradio.gr, info@lefkada.today και πρέβεζα today αντιστοίχως. Στα social media, Λευκάδα Today, πρέβεζα Today. Και φυσικά πάνω σκουνιάκι στο δικό μου, με βρίσκεται στα social media, πάντα σας απαντώ, πάντα είμαστε εδώ.

Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε την τιμή, μάλλον μας κάνει την τιμή ο πρώην δήμαρχος Λευκάδας, ο κ. Κοταϊδής, να σχολιάσουμε την τοπική επικαιρότητα. Όχι μόνο την τοπική επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα, διότι με τραυματίστροφα, όπως είπαμε, για τις επερχόμενες εκλογές. Με τον Πρωθυπουργό να τις προσδιορίζει την άνοιξη. Αλλά βεβαίως είναι πάρα πολλές εξελίξεις έτσι κι αλλιώς που μπορεί να ανατρέψουν όλη αυτή τη λογική. Έτσι κι αλλιώς οι όποιες εξαγγελίες κυβερνητικές, ξέρετε, ξανεμίζονται. Παρακολουθείτε και το καταγράφετε μια ανεξέλεγκτη άνοδος και κούρσα του πετρελαίου, όπου ουσιαστικά όλες αυτές, αυτή η άνοδος όχι μόνο επιβαρύνει τις μεταφορές μας, όχι μόνο ροκανίζει το εισόδημά μας, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα φέρει και αλυσιδωτές αυξήσεις στην καθημερινότητά μας. Τώρα, αν αυτές τις συμφωνίες, κυρία, που έχει κάνει κυβέρνηση με, με τα σούπερ μάρκετ και αν οι τιμές θα μπορέσουν να είναι σταθερές σε συγκεκριμένα προϊόντα, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι, αλήθεια είναι. Όσοι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, βλέπετε την αλλαγή των τιμών σε εβδομαδιαία βάση, μήπως και νωρίτερα. Και μιλάμε για γενναίες αυξήσεις, τιμές που μπορεί να είναι 15 και 20 λεπτά επάνω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην εγχώρια, στην τοπική, μάλλον στην κεντρική πολιτική σκηνή, δύο ειδήσεις μονοπολούν το ενδιαφέρον. Η μία είναι δυσάρεστη, καθώς αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος στις δηλώσεις του δημοσιογράφου εξήγηλε έξω από τις φυλακές Δομοκού ότι θα επιστρέψει με νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Το ερώτημα τώρα είναι εάν ένας πολιτικός σχηματισμός που θα συνδέεται με τον Κασιδιάρη μπορεί να λάβει μέρος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το δυσάρεστο είναι ότι όσο επικρατεί ο λαϊκισμός γενικότερα, και αυτό το βλέπουμε να επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή και της Ελλάδας και της Ευρώπης, όσο τα προβλήματα είναι οξυμένα, όσο ο κόσμος νιώθει ότι το βιωτικό του επίπεδο υποβαθμίζεται, αυτές οι φωνές δυστυχώς έχουν βάση και έχουν έρισμα, χωρίς να σκεφτόμαστε βεβαίως με ψυχραιμία. Για φανταστείτε, για παράδειγμα, όσοι είστε υπέρ του να φύγουν οι αλλοδαποί μια μέρα από την χώρα μας, σε τι κατάσταση θα βρισκόμασταν. Όπου στηρίζουν και σε μεγάλο βαθμό και την χώρα οικονομία, δεν είναι? Ποιος θα μας μάζευε τις ντομάτες, για να το πω πάρα πολύ απλά, και ποιος θα έκανε τις αγροτικές δουλειές, γιατί εμείς, έχω την εντύπωση, και ο κύριος Βορύδης το είπε, έχουμε βολευτεί στα επιδόματα που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και τα 1000 ευρώ και δεν δίνουν κίνητρο, λέει, σε κάποιον να δουλέψει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγκρίθηκε και η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωκοινοβούλιο, διότι η απόφαση αφορά τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Φωνή Λογικής. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σχολιάζουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι κι αλλιώς με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Οπότε αξίζει τον κόπο να είστε εδώ στον Πρίσμα 91,6. Λοιπόν, και θα έχουμε να

έχουμε πολλά. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο επικρατεί ησυχία. Αν και πολλές φορές, όπως είπαμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίρνουν φωτιά. Υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, όπως είπαμε, από την πλευρά του Πασόκ. Υπάρχουν κάποιες υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, κανείς δεν γνωρίζει ποιες θα είναι οι οριστικές υποψηφιότητες για το νησί της Λευκάδας. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω πως το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να είναι υποψήφοι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν ή θα πρέπει να κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα να συσπυρώσουν την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ στην Λευκάδα, όσο και αν αυτό μπορεί να λέγεται στη δημόσια σφαίρα και όσο και αν προσπαθείτε από πολλούς, νομίζω ότι δεν δίνει προς τα έξω την εικόνα ενός μετόπου το οποίο μπορεί, για παράδειγμα, ενωμένα και ενωτικά να απευθυνθεί στην κοινωνία με την εξής έννοια. Σας έχω πει και προκύπτει και από το ρεπορτάζ ότι συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν δημιουργήσει δυσαρέσκεια, για παράδειγμα, και κρατάει αποστάσεις και ο κύριος Λάζαρης, ο οποίος είναι ένα ιστορικό στέλεχος του Πασόκ που έχει βάλει πλάτη και το λέμε συνέχεια στα δύσκολα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τον κύριο Λιβιτσάνο. Ο κύριος Λιβιτσάνος είναι πρώην αυτοδιοικητικός, αναμεγμένο στα κοινά. Ο ίδιος μάλιστα πρόσφατα επικοινώνησε την συνάντησή του με τον Συνδέθ δίπλα στον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έστειλε ένα μήνυμα ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, αξιοπιστία και νέα προοδευτική πορεία. Το Πασόκ δυναμώνει, λέει, η κοινωνία απαιτεί αλλαγή και η Λευκάδα θα είναι παρούσα στην πρώτη γραμμή. Προχωράμε δυνατά. Είναι μία έτσι τοποθέτηση ενός ανθρώπου που προφανώς έχει υποβάλει υποψηφιότητα να είναι βουλευτής. Μάλιστα, ο κύριος Λιβιτσάνος επισκέφθηκε το πολύπαθο σχολείο της Βασιλικής και ανέβασε μία φωτογραφία ρίχνοντας τα βέλη του τόσο στον Δήμαρχο Λευκάδας όσο και στον βουλευτή να εξηγήσουν στους γονείς και γενικότερα στους λευκαδίτες γιατί αυτό το σχολείο δεν αποτελεί προτεραιότητα, για ποιο λόγο δεν μπήκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος. Και βεβαίως ο ίδιος καταλήγει ότι δεν θέλουμε άλλες ανακοινώσεις και φωτογραφίες. Ζητάμε τον άμεσο τεχνικό έλεγχο, χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από κατάσταση. Τα παιδιά της Βασιλικής δεν είναι παιδιά δεύτερης κατηγορίας και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του ότι ο ίδιος αποδέχτηκε την πρόσκληση της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, της κυρίας Κατοπόδη, για να επισκεφθεί το σχολείο της Βασιλικής. Οπότε λοιπόν όλες αυτές οι κινήσεις πώς μπορεί να ερμηνευτούν δημοσιογραφικά ως ενός ανθρώπου που δείχνει τα αντανακλαστικά και επικοινωνεί πράγματα και τις θέσεις του στην κοινωνία και στην εκλογική βάση του Πασόκ. Τώρα, αν χαίρονται όλα τα στελέχη του Πασόκ με τις κινήσεις αυτές του κύριου Λιβιτσάνου, επιτρέψτε μας να κρατάμε μικρό καλάθι. Από την άλλη, βεβαίως, πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ εκφράζουν το ενδιαφέρον και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι κάποιοι που βγαίνουν μπροστά. Είναι κάποια ονόματα που βγαίνουν μπροστά και από αυτά που σας λέμε, βεβαίως, συζητιούνται και στα πηγαδάκια και στα καφενεία, τα πολιτικά και όχι μόνο. Για παράδειγμα, ο κύριος Πεντεσπίτης δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να ασχοληθεί πιο ενεργά με την αυτοδιοίκηση. Πώς αυτό τώρα θα μεταφραστεί, θα δημιουργήσει ένα σχήμα διαφορετικό το οποίο θα προσπαθήσει να πείσει την κοινωνία της Λευκάδας ότι μπορεί ο ίδιος να αποτελέσει μια διαφορετική μορφή. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ανήκει πολιτικά στον ίδιο χώρο που βρίσκεται και ο Χαράλαμπος Καλός και αντιλαμβάνεστε πως ο κύριος Καλός μπορεί να κατέβει χωρίς να ζητάει επίσημο χρήσμα, όμως το πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και ιδιαίτερα μετά από 2,5 χρόνια που θα έρθουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε. Εξάλλου μπορεί το πολιτικό σκηνικό σε επίπεδο αυτοδιοίκησης να μην είναι και το ίδιο, φίλοι και φίλες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα στελέχη, κάποια άλλη αυτοδιοικητική και μέσα από την παράταξη του κύριου Καλού, όπου όταν τους απευθύνεις το ερώτημα ποιος θα είναι ο ρόλος σου την επόμενη μέρα και αν θέλεις να αναμειχθείς πιο ενεργά,
κρατάνε μικρό καλάθι, βλέποντας και κάνοντας, διότι θα είναι λίγο παρακινδυνευμένο να κάνεις οποιαδήποτε πρόβλεψη, όπως είπαμε, καθώς σε 2,5 χρόνια πάρα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και μην ξεχνάτε πως υπάρχει και η δέσμευση του κύριου Βεργίνη ότι το έργο της Δημοτικής Αρχής, που αμφισβητείται από την αντιπολίτευση και από ένα μέρος της κοινωνίας, θα φανεί και ο ίδιος μπορεί να κάνει την ανατροπή, με την έννοια ότι ο κύριος Βεργίνης έχει εκφράσει και αυτός την επιθυμία ανανέωσης της εντολής του λευκαδίτικου λαού για να συνεχίσει το έργο του. Οπότε λοιπόν έχουμε και άλλη μια εξίσωση. Τώρα από εκεί και πέρα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και ο πολιτικός χώρος του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και βουλευτικών εκλογών. Και βεβαίως υπάρχει ακόμα και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ στην Λευκάδα, που κι αυτός προφανώς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Βλέπετε, υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο χώρο, έτσι, της αριστεράς στη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να λέμε και να σχολιάζουμε, και βεβαίως πάρα πολλά θα προκύψουν και από το ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάντως, στο τελευταίο διάστημα θα ακούσουμε και λόγια και υποσχέσεις, και εδώ λοιπόν θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σήμερα και η συζήτηση με τον κύριο Δραγονταϊδή, καθώς θα κάνουμε και μια κεντρική πολιτική συζήτηση για την κατάσταση της χώρας, και βεβαίως και ο ίδιος προφανώς θα θέλει να μας πει πού προσδιορίζεται και ποιο ρόλο θα έχει στην επόμενη μέρα στον πολιτικό φορέα, που υποθέτω δεν το έχει πει επίσημα. Ο ίδιος έχει ανακοινώσει, νομίζω, την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όμως έχω την εντύπωση πως ενώνει τις δυνάμεις του στην προσπάθεια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο Ελλάς, και αυτά είναι γνώριμα πράγματα. Τα γνωρίζουμε, αλήθεια είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν το μάθατε σήμερα, για πρώτη φορά σε ζωντανή μετάδοση και οι δημοτικές επιτροπές. Αυτό είναι θετικό. Μπορείτε να μπαίνετε στο κανάλι του Δήμου Λευκάδας και να παρακολουθείτε και την ημερήσια διάταξη. Και όπως μου είπε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, το γεγονός ότι θα μεταδίδεται δημόσια πλέον, άμα θέλει να γίνει καμιά παρασπονδία, τώρα το βλέπεις και το καταγράφεις. Θα είναι λίγο πιο μαζεμένη η αυτοδιοικητική. Είναι μια υποχρέωση στο πλαίσιο του νέου νόμου να μπορούν έτσι κι αλλιώς να μεταδίδονται δημόσια οι συνεδριάσεις και των δημοτικών επιτροπών. Οπότε, όσοι θέλετε και ενδιαφέρεστε για όλα αυτά τα οποία συζητιούνται, μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε για όλα αυτά μέσα από το κανάλι του Δήμου, και να είστε απόλυτα ενημερωμένοι.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου βγήκε μια ανακοίνωση για τις καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων και του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας σχετικά με την κατάσταση της μευτικής γυναικολογικής κλινικής και τη λειτουργία των χειρουργείων. Δίνει μία απάντηση ο επιστημονικά υπεύθυνος κλινικής επιμελητής ΑΕΣΥ Γρηγόριος Χατζόπουλος, ο οποίος λέει ουσιαστικά προς απάντηση στο σχετικό δημοσίευμα του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας περί τραγικής κατάστασης στη μευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου και του κλεισίματος του μευτικού χειρουργείου: «Σας γνωρίζουμε ότι η μευτική γυναικολογική κλινική λειτουργεί αδιάλειπτα όλο το 24ωρο, καλύπτοντας με ασφάλεια τόσο τα μευτικά όσο και τα γυναικολογικά περιστατικά σε επίπεδο προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων περιστατικών με ασφάλεια. Τα μευτικά περιστατικά εκτελούνται ανά περίπτωση στην αίθουσα των τοκετών του μευτηρίου με τη συνδρομή παιδιάτρου και ανά περίπτωση αναισθησιολόγου. Οι δε και σαρικές τομές πραγματοποιούνται όπως και τα γυναικολογικά περιστατικά στο Γενικό Χειρουργείο όπως και σε όλα τα δευτεροβάθμια βάσει της κείμενης νομοθεσίας». Οπότε δόθηκε μία απάντηση που βάζει τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, να καλησπερίσω την Άρτεμις, να καλησπερίσω τον Γιώργο, να καλησπερίσω τον Δημήτρη, εδώ τα μηνύματά σας που έρχονται. Λοιπόν, να σας πω πως το θέμα του τουριστικού περιπτέρου βεβαίως και πάντα θα είναι στην ατζέντα. Θα έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον κάποια στιγμή, όταν περάσουν πάρα πολλά χρόνια, να πρέπει να δούμε λίγο και το παρασκήνιο που υπάρχει και μπορεί να συζητιέται μεταξύ ημών σχετικά με την σχέση του κύρου Καλού με τον πρώην συνεργαζόμενο κύριο Σολδάτο. Καθώς ο κύριος Καλός δεν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν είχε την αυξημένη πλειοψηφία και πολλά θα μπορούσαν να εξηγηθούν και για την αλλαγή στάσης του κύριου Καλού ως αποτέλεσμα βεβαίως πίεσης του κύριου Σολδάτου. Νομίζω, άντε να το πω έτσι, ένα δημοσιογραφικό κλισέ να χρησιμοποιήσω, ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει πάρα πολλά πράγματα να πει και να αποκαλύψει. Γιατί μερικές φορές τα πράγματα ίσως να μην είναι όπως φαίνονται. Και θα μείνω εδώ, απλά θέλω να πω πως όταν ξεκινάς και έχεις μια διαφορετική στάση και μερικές φορές όλο αυτό αλλάζει, ο κύριος Καλός δεν είχε τότε την πλειοψηφία και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οπότε λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πλούσιο παρασκήνιο από αυτό το οποίο φτάνει κατά καιρού στα αυτιά μας, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ούτε να το μεταφέρουμε δημόσια από τη στιγμή που δεν μας το έχουν επιβεβαιώσει ούτε ο κύριος Καλός ούτε ο κύριος Σολδάτος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τόσα λένε. Εμείς μιλάμε πάντως για ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο δημιούργησε ένταση. Οι σχέσεις του κύριου Καλού με τον κύριο Σολδάτο δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης όλου αυτού του ζητήματος. Έτσι κι αλλιώς, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ικανοποιήθηκαν και πάρα πολλές αιτήματα του κύριου Σολδάτου. Αν θυμάστε καλά, ο κύριος Καλός είχε παραχωρήσει και πολλές αντιδημαρχίες σε στελέχη του κύριου Σολδάτου, και αλλιώς δεν είχε και την πλειοψηφία, όπως είπαμε. Όμως αυτό είχε ταράξει και τις ισορροπίες της δικής του παράταξης τότε. Θα τα θυμηθεί κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος. Θα έχει ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε μετά από πολλά χρόνια και όταν τελεσυνδικήσει όλο αυτό το θέμα, το οποίο έτσι μας έχει ταλανίσει και μας έχει φέρει και σε αντιπαράθεση πολλές φορές. Θα έχει ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, τώρα αντιλαμβάνεστε πως η συνέντευξη του Λάμπρου Κοσμά ήταν αιχμηρή. Υποθέτω δεν είναι χαρούμενη στο Δήμο Λευκάδας. Υποθέτω δεν είναι χαρούμενη και στη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την εντύπωση πως η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας δεν θα επιθυμούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή την αιχμηρή τοποθέτηση του κύριου Κοσμά μέσα από τον Πρίσμα 91,6, ο οποίος, σαν τίτλο που βάλαμε κι εμείς, είπε: «Εγώ δεν θέλω καθηγητή, θέλω δήμαρχο». Ενώ μάλιστα έκανε και μία αναφορά για την τοπική κοινότητα, ότι δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Σκεφτείτε ότι μετά την παρέτηση κυρίας Πολίτη, να το θυμίσω, μπήκε ως πρόεδρος η κυρία Σταύρακα, που δεν ανήκει πολιτικά στο χώρο που ανήκει ο κύριος Βεργίνης. Δηλαδή θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ο κύριος Κοσμάς πρόεδρος
Αντιλαμβάνεστε όμως ότι έγινε αυτή η παράκαμψη. Έχει και αυτό μια πολιτική σημασία, δεν έχει? Στην πολιτική οι πράξεις πάντα έχουν το δικό τους αποτύπωμα και κατά ψέματα, φίλοι και φίλες. Και μέσα σε όλα θα συνεχίζει το χειμώνα, θα μπούμε σε ζωστρεφιά μας και θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε, διότι μπορεί να είμαστε ένα μικρό νησί, όμως παράγουμε πολύ υλικό. Ο Δήμος Λευκάδας, θέλω να ξέρετε ότι είναι ένα από τα δημοτικά, ειδικά συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι με μια πρόσφατη έρευνα που έκανα, από τα πιο πολύωρα δημοτικά συμβούλια όλης Ελλάδας. Μικρός ο Δήμος, πολλά τα πάθη όμως, η αλήθεια είναι. Οπότε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει πολλή ώρα. Σήμερα εντάξει η Δημοτική Επιτροπή πήρε 1 ώρα και 53 λεπτά αν δεν κάνω λάθος, ενώ παράλληλα συνεδρίαζε και η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, μια συνεδρίαση μόλις 25 λεπτών, η αλήθεια.

Λοιπόν, θα έχουμε να λέμε. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε πάντα με το κατάστημα Βαγιάννας Homeline για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν και συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά επίπλα και ντουλάπια, κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγιάννας Homeline με πιστοποίηση και ISO στα Τουτσέκη 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Κάτσιρος Κολετσιόνε, όλα τα επώνυμα brands, τις καλύτερες τιμές, πάντα. Για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά, τα λέει μέσα από το στυλ του, ντύσιμο κομψό στην κάθε λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, Διμποστόνιαν και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας, 2645023500, μότο μας άντρα σε πορτοπλάνο, τέλος εποχής, ακόμα μοναδικές εκτός που αγγίζουν και το 70%. Τρέξτε να αποφεληθείτε, βγείτε και

Σε Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο, σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και εκλεκτές μεσοδοχείες.

0: απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. γάμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
5: Τα λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο Λευκάδα Today, υπήρξε μια κινητοποίηση των αρχών στο Πόρτο Κατσίκι, καθώς δύο κοπηλάτες... Μισό λεπτά και λίγο να διαβάσω ακριβώς την είδηση. Αισθάνθηκε αδιαθεσία ένας από τους δύο κοπηλάτες στο Πόρτο Κατσίκι. Σύμφωνα με την ενημέρωση των κλιμενικών αρχών, το ΕΝΕΟ, Κέντρο Συντονιστήμου και Έρευνας και Διάσωσης, ενημέρωσε το Λιμενοαρχείο Λευκάδος ότι ένας από τους δύο κοπηλάτες είχε παρουσιάσει αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Άμεσα κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ο ναυαγωσός της παραλίας στο Πόρτο Κατσίκι. Ο ναυαγωσός της κατάφερε να εντοπίσει πρώτος τους δύο λαδαπούς, οι οποίοι ήταν καλά στην υγεία τους. Συνέχεια επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή. Εκεί ο 32χρονος που είχε παρουσιάσει αδιαθεσία εξετάστηκε προληπτικά από γιατρό του ΕΚΑΒ και όπως δήλωσε αισθανόταν πλέον καλά και δεν επιθυμούσε περαιτέρω την ιατρική νοσοκομιακή περίθαλψη. Οπότε λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά σε αυτή την περιπέτεια.

Λοιπόν, να μείνουμε λίγο και στο θέμα της δόξας. Όπως όλα δείχνουν, η ομάδα θα αγωνιστεί στο κλειστό, διότι έτσι κι αλλιώς συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή κατεπηγόντως εχθές και ενέκρινε την διαδικασία για την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού. 155.434 ευρώ με τρεις βασικές προμήθειες, 64.542 ευρώ για νέες μπασκέτες σύγχρονων προδιαγραφών, 53.692 ευρώ για ηλεκτρονικούς πίνακες, αποτελέσματα και χρονόμετρα, 37.200 ευρώ για κάμερες ασφαλείας και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, και βεβαίως όλα αυτά προφανώς θα δώσουν στην δόξα την πολυπόθητη ευκαιρία να αγωνιστεί εντός έδρας και να μην επιλέξει την Καρδίτσα που είχε βάλει εναλλακτικά ως έδρα, διότι η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, επικαλούμενη κατεπήγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη. Οπότε λοιπόν, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Νομίζω και ο πρόεδρος βγήκε στα μέσα και είπε ότι θα αγωνιστούμε στην Λευκάδα. Οπότε όσοι έχετε διαρκείας, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικούς αγώνες και να στηρίξουμε βεβαίως την ομάδα, η οποία όχι μόνο θα μας κάνει περήφανους, αλλά μην ξεχνάτε πως θα στηρίξει και, και την τοπική οικονομία. Θα έρθει πάρα πολύ κόσμο σε μια περίοδο που θα είναι νεκρή για το νησί μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να επικαιροποιήσουμε εδώ το ραντεβού μας με τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια την ενημερωτική. Είναι το κατάστημα Βαγιάννας Homeline για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα πέφεση και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, Βαγιάννας Homeline με επιστοποίηση σε και ISO στη Στάτους 112 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188 με μότο ό,τι σας αξίζει. Λοιπόν, τώρα σας μιλούσα για τις μοναδικές προσφορές του καταστήματος Captain's Collection, τέλος εποχή. T-shirt και μαγιό από 25 ευρώ, πόλο που κάμισα βερμούδες από 35 ευρώ, παντελόνια τζιν από 50 ευρώ, παπούτσια από 70 ευρώ, σακάκια από 99 ευρώ, μπουφάν, βαμβακεράκια, μάνικα μείον 60%, τσαντάκια, σακίδια, σακμαγιάς μείον 50%. Όλα αυτά με επώνυμα brands, το Michel Figuier του Σάρντι, Calvin Klein, V1969 Ιταλία, Monte Napoleone, US Polo, The Bostonian, Chardis Italiani και άλλα πολλά. Λοιπόν, έτσι μουσικά με Μαντόνα και τη δύναμη του αποχαιρετισμού, ολοκληρώνουμε το πρώτο μας μέρος και επιστρέφουμε αμέσως μετά με μια εφόλη συνέντευξη με τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Δραγωτέλη.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίον μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίον μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για
6: ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
6: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Συνεχίζεται ως αυτή την ώρα η απολογία των δύο γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομματών της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άφησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε τηλεοπτικό πάνελ. «Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», είπε ο κ. Πάνας, με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη να παρατηρεί ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ωστόσο, επιτέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ, το κ. Ανδρουλάκη, έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 27 με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανιστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης στον Χούθη της Ιεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Η Σαούντι Αράμκο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία, προσποιούμενος τον λογιστή. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψή του. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen τη συμπεριφορά της Ρωσίας με αφορμή δύο νέα περιστατικά που σημειώθηκαν στη Δανία και τη Λιθουανία. Πρόκειται για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και την είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εν αέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport Marius βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία Ελκαμπή με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάς Σαλαχαντίν να αποδεχθεί την πρόταση του Τριφυλλίου, όπως δήλωσε ο Μαροκινός στις πρώτες τους δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλοι στο Prisma 91,6, καλώς ήρθατε στην ακρόαση όσοι μπήκατε τώρα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο, είναι το δεύτερο μέρος όπου πάντα ανοίγουμε έναν κύκλο συζήτησης πολιτικής που έχει ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι απευθυνόμαστε στους ακροατές που είναι σκεπτόμενοι, που μπορεί να έχουν κάποια κομματική ταυτότητα, αλλά νομίζω πως πάντα είναι ενδιαφέρον να ακούμε απόψεις από όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής, γιατί νομίζω πως ο ενεργός πολίτης είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να αφουγκράζεται, να ακούει, να βγάζει συμπεράσματα και γενικότερα να μην έχει πολιτικές παροπίδες. Να ακούμε και να επιλέγουμε, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι και για το μέλλον του τόπου μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο τη νέα του σεζόν. Ξέρετε ότι πολύ συχνά κάνουμε κύκλους με τους τοπικούς άρχοντες εδώ και τους επικεφαλείς των παρατάξεων για να συζητάμε την επικαιρότητα. Οπότε λοιπόν, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στη δεύτερη μας εβδομάδα τον πρώην Δήμαρχο Λευκάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δρακονταϊδή, ο οποίος μας τιμά κατά καιρούς και ανοίγουμε νομίζω με ενδιαφέρον κύκλου συζήτησης. Καλό απόγευμα, κύριε Δρακονταϊδή, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα, μια χαρά είμαι. Θέλω να ευχηθώ καλή σεζόν δημοσιογραφική, ραδιοφωνική. Και την καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ανταποδώσουμε και να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια προεκλογική χρονιά που θα ανοίγουμε κύκλου συζήτησης και θα συζητήσουμε και γι' αυτό σήμερα, κύριε Δρακονταϊδή. Θέλω όμως, επειδή θέλω να συζητήσουμε.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί μας αφορά και άποψή σας σε συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλω όμως λίγο να πάμε στο πρώτο μέρος να μιλήσουμε για τα δικά μας τα ζητήματα. Αν και τα καταγράφαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το σχόλιο σας με αφορμή την πρώτη δημόσια και εφόληση σύλληση συνέντευξη του Δημάρχου, του κ. Βεργίνη, για μία σειρά ζητημάτων, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι από τώρα θα με κρίνετε και έκανε τη δική του ακτινογραφία και την αποτύπωση των προβλημάτων του νησιού. Θα ήθελα, αν την παρακολουθήσατε, ένα αρχικό σχόλιο.
1: Ναι, παρακολούθησα ένα μέρος αρκετά μεγάλο και διάβασα την υπόλοιπη. Mm-hmm. Εννοώ στο κείμενο. Κοιτάξτε, δεν έχω να πω πολλά, γιατί αυτό που θα πω είναι περίπου αυτό που λέω σε πολλά δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, νομίζω ότι στον κύριο Βεργίνη, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά, δόθηκε μια χρονική ευχέρεια, να την πω έτσι, να μπορέσει να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του και κυρίως την πράξη, την υλοποίηση δηλαδή του προγράμματος. Βρισκόμαστε ήδη, ξεπεράσαμε μάλλον τα μέσα της θητείας, άρα το... πάμε προς τον κατήφορο, δηλαδή ανεβήκαμε το μέγιστο, φτάσαμε στη μέση και τώρα πάμε προς τον κατήφορο, αρχίζει και τελειώνει η θητεία και δεν μπορεί μέχρι τώρα, εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, δεν λέω ποτέ μεγάλες κουβέντες, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα που έχει

0: προσπαθεί να μας πείσει για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη Λευκάδα. Προφανώς, όποιος και αν ήταν δημαρχός, θεωρώ ότι θα μπορούσε να τα έχει λύσει σε 2,5 χρόνια. Κάθε άλλο, όλοι βάζουν το δικό τους, κάνουν το δικό τους τέλος πάντων βήμα προς τα μπροστά, θεωρώ. Έχω την αίσθηση όμως ότι εδώ δεν κάναμε βήμα προς τα μπροστά, κάναμε σημειωτών. Δηλαδή τα 2,5 χρόνια, αν θέλατε και έναν τίτλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει, ότι η Λευκάδα πάει σημειωτών, για να μην πω κάτι χειρότερο.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, επειδή παρακολουθείτε καλύτερα εσείς τα δεδομένα, και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, ο Δήμαρχος έδωσε και κάποιες ημερομηνίες, κάποια χρονοδιαγράμματα για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, για την ίδρυυση, για την αποχέτευση, για το εργοστάσιο της ΜΟΠΑΚ. Δεσμεύθηκε για κάποια πράγματα. Από την άλλη, υπάρχει ένας προβληματισμός κατά πόσο ο Δήμος, που ξέρετε, για να τραβήξει χρηματοδοτήσεις πρέπει να υποβάλει μελέτες, κατά πόσο υστερεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό θα το βρει και ο επόμενος. Ο δήμαρχος που θα έρθει, δηλαδή θα πρέπει να πάρει μια παρακαταθήκη έργων για να συνεχίσει, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, αυτά είναι δανεικά, πληρώνονται. Και το ότι λέω τη φράση σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κοιτάξτε, ο κύριος Βεργίνης έχει δώσει πολλές ημερομηνίες για πάρα πολλά ζητήματα, και εσείς επίσης τα παρακολουθείτε, και νομίζω και ένα κομμάτι τέλος πάντων των συμπολιτών μας, για τις οποίες έχει πέσει έξω. Εύχομαι σε αυτές να πέσει μέσα, για το καλό της Λευκάδας φυσικά, όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Πρέπει να σας πω ότι διανύομαι μια περίοδο, και ιδιαίτερα αυτή η περίοδο που είναι δήμαρχος ο κύριος Βεργίνης, που πάρα πολλά προγράμματα ήταν σε εξέλιξη. Να θυμίσω Ταμεία Ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα άλλο πάρτι, το οποίο ελπίζω ότι θα κουβεντιάσουμε πολιτικά μετά, είναι γενικότερης σημασίας, που η Λευκάδα από αυτό δεν είχε τα ωφέλη που θα προσδοκούσε κανείς. Άρα ημερομηνίες μπορεί να δίνει, εγώ εύχομαι να βγουν αληθινές. Θέλω να σας θυμίσω μόνο ένα πράγμα, ότι έχουμε περάσει 2,5 χρόνια και μόνο για το κομμάτι της ΜΟΠΑΚ έχει δώσει τουλάχιστον 5 διαφορετικές ημερομηνίες και υπόσχεση ότι θα αρχίσει το έργο να εκτελείται. Ακόμα είμαστε στο στάδιο αξιολόγησης πρότασης.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε, αναμένουμε.
1: Μάλιστα. Θέλω λίγο, θα συνοψίσω, δεν θα μείνω πάρα πολύ στα θέματα, έτσι, τα τοπικά. Αν σας ρωτούσα, κύριε Δραγωτίδη, λέτε ότι η Λευκάδα πηγαίνει σημειωτών. Θεωρείτε ότι αυτές οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που μπορεί να χαθούν θα κοστίσουν την ανάπτυξη του νησιού τα επόμενα χρόνια?
0: Είναι λογικό, κύριε Κουνιάκη, να κοστίσουν. Εάν στα 2,5 χρόνια, ο κύριος Δήμαρχος στην τοποθέτηση του, αν το θυμάμαι καλά το νούμερο, εσείς θα το θυμάστε καλύτερα γιατί τα ακούγατε κιόλας, αναφέρθηκε σε έργα ύψους 60 εκατομμυρίων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, περίπου. Δεν ξέρω το αν είπα 62, πάντως ένα νούμερο περί το 60. Για ποια 60 εκατομμύρια μιλάμε? Μιλάει για αυτά που θα υλοποιηθούν, που ακόμα όμως δεν έχουν ούτε καν υπάρξει ως επιβεβαιωμένες χρηματοδοτήσεις. Εγώ θα σας δώσω ένα νούμερο. Σας το είχα ξαναδώσει, απλά θα σας το θυμίσω. Το 15-19, σε μια περίοδο που ξέρετε τι προγράμματα υπήρχαν, ή μάλλον τι προγράμματα δεν υπήρχαν,
1: ναι,
0: συνολικά εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν έργα 65 εκατομμυρίων. Στην πιο δύσκολη περίοδο που πέρασε η Ελλάδα, μετά τη Χούντα, θα πω, ας μην το πάω πιο παλιά, μετά το 1974 δηλαδή. Επομένως, ακόμα και αν αυτά υλοποιηθούν, τα 60 που είπε ο κύριος Βεργίνης, δεν μπορεί στην πενταετία τα 60 εκατομμύρια να αποτελούν στις σημερινές, επαναλαμβάνω, συνθήκες, γιατί ο καθένας κρίνεται στις συνθήκες στις οποίες αντιμετώπισε, ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχει η Λευκάδα. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, επαναλαμβάνω, ακόμη και αν υλοποιηθούν. Δηλαδή, εγώ παίρνω τη θετική πλευρά αυτών που είπε, ότι πράγματι θα υλοποιηθούν. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και έλλειμμα μελετών. Νομίζω το βασικό που υπήρχε είναι ένα έλλειμμα κατεύθυνση και προσανατολισμού. Δηλαδή, ήγετο και φέρετο ο κύριος Δήμαρχος στο ζήτημα των απορριμμάτων, και το λέω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα έργο δηλαδή δημοπρατημένο περίπου 9 εκατομμυρίων από το 19, την τελευταία χρονιά τέλος πάντων που ήμουν εγώ δήμαρχος και δημοπρατήθηκε, και είμαστε 7 χρόνια μετά,

0: και ακόμα συζητάμε να πάρουμε χρηματοδότηση. Όταν ήταν χρηματοδοτημένο, αλλά η κυβέρνηση για τους δικούς της πολιτικούς λόγους το πάγωσε, όπως και παρόμοια έργα σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα γνωστά συμφέροντα που εξυπηρετεί διεθνώς. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, μια άλλη πολιτική γενικότερη ιστορία, δεν αφορά αυστηρά το Δήμο Λευκάδας. Άρα υπάρχει πρόβλημα και έλλειμμα ακόμα και με τα νούμερα που δίνει ο κύριος δήμαρχος. Εγώ θα σας δώσω ένα νούμερο. Ξέρετε, δεν κάνω τον προφήτη, ούτε τον σοφό. Θα σας πω ότι αν από αυτά τα νούμερα που είπε ο κύριος δήμαρχος, τα 60 εκατομμύρια, στο τέλος της θητείας του, έχουν υλοποιηθεί τα μισά, ως έργο να έχουν εκτελεστεί εννοώ, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ευτυχής και ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Με τους ρυθμούς που κινείται το συνολικό σύστημα και ο Δήμος Λευκάδας, αλλά και η πολιτεία γενικότερα. Δεν βάζω θέμα σε σχέση με τις προθέσεις του Δημάρχου. Μπορεί να είναι οι καλύτερες. Όλοι οι Δημάρχοι, σας το έχω πει άλλωστε πολλές φορές, ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις. Το ζήτημα είναι πόσο είναι δέσμοι πολιτικών ή γενικότερων συμφερόντων, πόσο αυτό επηρεάζει αυτές οι δεσμεύσεις που έχουν οι πολιτικές, επηρεάζουν στην πράξη τον τόπο. Αν αυτό δεν γίνει κατανοητό και από τις πολίτες, υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και γίνεται, σε μεγάλο μέρος τουλάχιστον των συμπολιτών μας, γίνεται κατανοητό.
1: Ωραία.
0: Αυτό εισπράττω εγώ.
1: Θέλω, επειδή ο Δήμαρχος είπε δύο ακόμα θέματα και θα το κλείσουμε το κεφάλαιο, γιατί έχει υπάρξει και κριτική και από τη δική σας πλευρά. Το ένα έχει να κάνει όχι με μια διαπίστωση. Τον ρώτησα για τον υπερσυγκεντρωτισμό. Το γεγονός ότι ίσως έχει πολλά καρπούζια κάτω από τις μασχάλες του και υπάρχει μια κριτική ότι δεν τα προλαβαίνει όλα ο Δήμαρχος. Και βεβαίως απάντησε πως ποιος άλλος αναλάμβανε την ευθύνη στο σύνδεσμο ίδρυυσης, ότι έχει ένα όνομα, έχει διασυνδέσεις, έχει τεχνογνωσία. Ουσιαστικά ότι ο ίδιος μπήκε μπροστά ως υπηρέτης του Δήμου και όχι ως ένας άνθρωπος που αναζητά, ας το πούμε, την εξουσία. Και βεβαίως σας απάντησε και για τους ειδικούς συνεργάτες, που εσείς πολλές φορές έχετε κάνει κάποιες αναρτήσεις σχετικά με την επιλογή τους, λέγοντας πως δεν έχει αλλάξει κανέναν πέρα από κάποιους που δεν ξέρω που αποχώρησαν και ότι είναι στα γραφεία και φτιάχνουν μελέτες.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Δήμαρχος έτσι κι αλλιώς έχει τσακωθεί με την αλήθεια σε πάρα πολλά θέματα, σε όλα. Θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτά που κρίνω. Εγώ θα σας πω το εξής. Οι μοναδικοί, επαναλαμβάνω, συνεργάτες που είχα εγώ ήταν αυτούς που βρήκα από τη θητεία του κυρίου Κώστα Αραβανή και οι οποίοι παρέμειναν οι ίδιοι. Τελεία παύλα. 5 άτομα. Ο κύριος Δήμαρχος, αφού έκανε διάφορες πυρουέτες με διάφορα άτομα που αυτά που ήταν σταθερά μηχανικοί και δουλεύαν σε υπηρεσίες, έτσι. Δηλαδή αυτούς που είχα και εγώ και είχε και ο κύριος Αραβανής, το ξαναλέω, δουλεύαν και στη συνέχεια ο κύριος Καλός, μην το ξεχάσω και αυτό, δουλεύανε ως υπάλληλοι οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν είχαμε ειδικούς παραπάνω συνεργάτες. Έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε έναν αριθμό τουλάχιστον 9 ή 10. Μου διαφεύγει το ακριβές νούμερο αν είναι 9 ή 10. Τώρα όλα τα άλλα που λέει ο κύριος Δήμαρχος, εντάξει, εγώ με στοιχεία, ό,τι δίνω το δίνω με στοιχεία. Δεν τολμάει κανένας, κύριε Κουνιάκη, με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω στοιχείο λαθεμένο. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί τα καρατσεκάρω. Να ξέρετε λοιπόν ότι τα στοιχεία που σας δίνω είναι αυτά ακριβώς. Και μπορείτε να ρωτήσετε και τους προηγούμενους δημάρχους, τον κύριο Αραβανή και τον κύριο Καλό, για αυτά που σας λέω να σας το επιβεβαιώσει. Τώρα υπάρχουν, να σας πω και ένα δεύτερο, για το ζήτημα του συγκεντρωτισμού που λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Δήμαρχος τα έχει πάρει όλα πάνω του. Δικαίωμά του, δεν μπορεί να του το αφαιρέσεις, δεν είναι κάτι παράνομο αυτό που κάνει. Εγώ λέω για τον εαυτό μου, ήμουν μόνο δήμαρχος. Όλα τα άλλα, σύνδεσμος ίδρυυσης, άλλος πρόεδρος. Λιμενικό ταμείο, άλλος πρόεδρος. Πολεοδομία, άλλος αντιδήμαρχος ορισμένος. Και λέω τώρα μερικά, Δεποκάλ, άλλος αντιδήμαρχος υπεύθυνος. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του καθένα. Η δική μου κουλτούρα ήταν μια κουλτούρα δημοκρατική, που βεβαίως υψηλή εποπτεία μπορεί να κάνει και πρέπει, οφείλει να κάνει ο Δήμαρχος, αλλά και ο Δήμαρχος είναι άνθρωπος. Και όσοι νομίζουν ότι είναι υπεράνθρωποι, συνήθως την πατάνε.
1: Μάλιστα.
0: Εννοώ δεν προλαβαίνουν. Είναι κάτι αντικειμενικό. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Άρα ο κύριος Δήμαρχος έχει επιλέξει αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο είναι αποτυχημένο και απόδειξη αυτού που λέω ως αποτυχημένο μοντέλο είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί ο κύριος Δήμαρχος με ανθρώπους που ο ίδιος επέλεξε και πάρετε το παράδειγμα των δύο γενικών γραμματέων που παραιτήθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Κάθισαν κάτι λίγους μήνες και έφυγαν.
1: Μάλιστα. Έδωσα απάντηση και γι' αυτό. Κλείνοντας.
0: Το την άκουσα την απάντηση, αλλά ο καθένας παραλαμβάνω κρίνεται.
1: Κρίνεται. Θα το δεχτώ.
0: Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Όταν εγώ παίρνω ένα γενικό γραμματέα, τον παίρνω για 5 μήνες ή για 6 στο Δήμο. Όχι. Γιατί τον παίρνω? Τον παίρνω για το διάστημα που είναι η θητεία μου ως δήμαρχος, αν ήμουν εγώ ή όποιος είναι.
1: Αν δεν ταιριάζεται όμως, κύριε Δραγκοταϊδή, αν τελικά έχετε μια διαφορετική αντίληψη.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι οι επιλογές που κάνει ο καθένας είναι πολύ κρίσιμο και είναι και στοιχείο του χαρακτήρα του. Γιατί και στοιχείο του χαρακτήρα δεν είναι μόνο αν ταιριάζει, κύριε Κουνιάκη. Είναι εάν είσαι ανοιχτός στο δημοκρατικό διάλογο και στην άλλη άποψη. Δηλαδή, όταν σου λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι εγώ στο τάδε θέμα, δήμαρχε, δεν συμφωνώ μαζί σου και πρέπει να το δούμε έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τον ακούσεις. Πολύ μεγάλη σημασία. Φυσικά εσύ θα αποφασίσεις, αλλά έχει μεγάλη σημασία να τον ακούσεις. Και σας έχω πει πολλές φορές από αυτή τη συχνότητα ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Μια σειρά από προτάσεις που του κάνουμε σε διάφορα ζητήματα.
1: Και το κλείνουμε. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε και τη στάση του στο τουριστικό περίπτερο, λέγοντας ότι ουσιαστικά παρέλαβε μια κατάσταση που ξεκίνησε από εσάς, συνεχίστηκε με τον κύριο Καλόμος. Έφερε και ένα νέο δεδομένο που θέλω να το αξιολογήσετε. Το είπε για πρώτη φορά. Το ενδεχόμενο της συνεκμετάλλευσης. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Δεν ξέρω πώς αποκωδικοποιήσατε αυτή την αναφορά του Δημάρχου, λέγοντας ότι επίσης δεν μπορεί να παρανομήσει, δεν μπορεί να κάνει τον αντάρτη όπως του ζητάτε, διότι πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι. Θα ήθελα και το σχόλιο σας γι' αυτό και να προχωρήσουμε στα πολιτικά,
0: ναι,
1: κύριε Δραγκοταϊδή.
0: Ναι. Θέλω να κάνω σχόλιο γι' αυτό και να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και το οποίο δεν έχει αναδειχθεί όσο του πρέπει. Δεν έχω καταλάβει τι εννοώ με τον όρο συνεκμετάλλευση. Δεν έχω καταλάβει. Και καταρχήν δεν έχει πει τίποτα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει πει τίποτα στο Λιμενικό Ταμείο που είναι ο κατεξοχήν φορέας που διαχειρίζεται αυτή την υπόθεση. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Κουνιάκη, αυτό το παραμύθι τώρα με το ότι ξεκίνησε, το ξέρουμε ποιος το ξεκίνησε. Γιατί εγώ έχω αρνηθεί ποτέ ότι το ξεκίνησα εγώ? Όχι. Όμως την πορεία. Γιατί το μόνο που έκανα εγώ ήταν να γίνει ο διαγωνισμός και να επιλεγεί και ένας από τους δύο ιδιώτες. Σοβαρότατο. Ό,τι διημήθηκε από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι άλλες κατηγορίες, δεν στείλαμε έγγραφα, δεν κάναμε έγγραφα κτλ., δεν αφορούν τη δική μου θητεία, αφορούν μετά το 19. Γιατί αφορούν μετά το 19? Γιατί το 20, όταν ήδη είχε εκλεγεί δήμαρχος κ. Καλός και ήταν δήμαρχος, ο Συμβούλιος της Επικρατείας αποφάσισε να αλλάξει τον πλειοδότη. Και έβαλε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Από εκεί και πέρα έγινε αντιληπτό από όλους και από εμάς, άλλωστε σας τα έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται νομίζω να τα επαναλαμβάνω γιατί είναι και κουραστικό. Εμείς διαφοροποιήσαμε τη θέση μας γιατί είδαμε ότι πάνε σε κάτι άλλο, πάνε σε κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο είχαν στο μυαλό τους. Έτσι, εμείς είχαμε στο μυαλό μας αυτό που ίσχυε μέχρι τη δεκαετία του 90, που το είχε ένας άνθρωπος, το εκμεταλλευόταν και δεν δημιουργόταν και κανένα πρόβλημα και πουθενά. Έτσι, και στην πορεία προκύψαν όλα όσα προκύψαν. Τώρα, τι εννοεί ο κ. Δήμαρχος με την εκμετάλλευση, δεν ξέρω. Εγώ θα σας πω ένα μόνο στοιχείο. Το οποίο εγώ το αποκάλυψα στην προηγούμενη συνέδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, το αποκάλυψα, συγγνώμη, το τόνισα, γιατί είχε βγει προς τα έξω από την πρωτοβουλία για τη διάσωση του κράτους, του κάστρου. Υπάρχει ένα έγγραφο της πολεοδομίας του 2 από το Απρίλιο, από τις 29 Απρίλη του 26, μετρήστε μήνες, το οποίο απεκρύβει από το Δημοτικό Συμβούλιο, απεκρύβει από το Λιμενικό Ταμείο, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, και το οποίο τι λέει? Ύστερα από αίτημα 2 συμπολιτών για να γίνει έλεγχος σε σχέση με την επικινδυνότητα του κτηρίου, οι δύο συμπολίτες που προσέφυγαν προς την πολεοδομία και ζήτησαν να εξεταστεί, ζήτησαν και για το ταούλ και για το κάστρο. Και το η πολιοδομία, αφού έκανε την αυτοψία της και με βάση αυτά που ορίζει ο νόμος, τι είπε, κρίνω ότι το μεν κτίριο του ΤΑΟΛ έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, αναφέρομαι στο μεγάλο κτίριο, το μπροστινό κτίριο το μικρό είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο. Αυτή ήταν η μία διαπίστωση που αφορούσε τον ΤΑΟΛ.
1: Ναι.
0: Επικινδύνως ετοιμόρροπο, το ξαναλέω, έχει σημασία ο όρος. Και στο τουριστικό περίπτερο είπε, επιλέξει, δηλαδή σας το διαβάζω, ότι το τουριστικό περίπτερο χρήζει αποκατάσταση και ενίσχυση του φέροντο οργανισμού και το κτίριο 4, οι καμπίνες δηλαδή, οι καμπίνες είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα. Ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν μας τα αποκρύβει αυτό το έγγραφο, πρώτον, και δεύτερον, και χειρότερο, κάνει κάτι άλλο. Ενώ το έγγραφο της πολεοδομίας καταλήγει ότι μέχρι την εξέταση των θεμάτων από τους αρμόδιους φορείς, και θα σας πω ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς, οι ιδιοκτήτες, στην περίπτωση τη δική μας, το λιμενικό ταμείο, υποχρεούνται να λάβουν άμεσα και συγκεκριμένα εντός 15 ημερών μέτρα από την ενημέρωσή τους, μετά, δηλαδή εντός 15 ημερών, κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Είδατε εσείς, ήσασταν εδώ το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: κανένα μέτρο ασφαλείας στο χώρο των καμπινών και γενικότερα και ευρύτερα του τουριστικού περιπτέρου. Ας μην μιλήσω τώρα για την καθαριότητα και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι, και την εικόνα, ας πούμε, τη συνολική. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο κύριος Δήμαρχος, αποκρύπτοντας αυτό το έγγραφο, δεν το έκανε κατά λάθος, γιατί το ξέχασε.
1: Mm-hmm.
0: Το απέκρυψε συνειδητά. Τώρα το έγγραφο αυτό, για να το κλείσω και να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, απευθύνεται, δηλαδή το έγγραφο της πολεοδομίας που κάνει αυτές τις διαπιστώσεις, πώς το λένε, απευθύνεται προς την, και στάλει στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνων Ετοιμορρόπων. Είναι μια επιτροπή που ορίζεται από το νόμο, μια 7-μελής αν θυμάμαι καλά επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία θα έπρεπε να συνεδριάσει και αφού ελέγξει και επιβεβαιώσει τα ρηθέντα από την πολεοδομία, δηλαδή αυτά που διαπιστώνει η πολεοδομία, θα πρέπει να προχωρήσει στα αντίστοιχα μέτρα. Και αν το βγάλει επικινδύνως ετοιμόρροπο, ένα είναι το μέτρο, τουλάχιστον ως προς τις καμπίνες, ξαναλέω, τον εγκρεμιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα, έχω και σχετικό έγγραφο, δεν έχουμε όμως το χρόνο τώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, όπου πρέπει εντός πολύ λίγων ημερών η όποια απόφαση της Επιτροπής Ετοιμορρόπων να υλοποιηθεί. Δηλαδή να εγκρεμιστούν άμεσα αυτά. Όχι σε τρεις μήνες ή σε πέντε μήνες ή σε ένα χρόνο.
1: Άμεσα.
0: Αυτό είναι μείζον ζήτημα για τη φερεγγιότητα του Δημάρχου ως προς την ενημέρωση και του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως καθηλία αρμόδιο. Άρα εδώ κάτι παίζει. Και το κάτι παίζει το βάλω σε πολλά πολλά εισαγωγικά σε σχέση με την πρόθεση του κύριου Δημάρχου. Τώρα τι ΣΔΙΤ φαντάζεται ο Δήμαρχος, το λέω ΣΔΙΤ χαρτολογώντας, δηλαδή τι συμπράξεις, δεν ξέρω, μόνο ο ίδιος ξέρει, και καλό είναι αν ξέρει και σας πει και εσάς, να μας πει και εμάς το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν τον ενδιαφέρει και πολύ να μας ενημερώνει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το κρατάμε, θα έχουμε πάλι, θα τα ξαναπούμε. Θέλω λίγο τώρα να βάλω μια άνω τελεία. Θέλω λίγο να πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Έχουμε τελειώσει εμείς, νομίζω, 3 του Ιούλη την εκπομπή μας. 12 Ιουλίου κάνετε μια ανάρτηση στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook, όπου ουσιαστικά επικοινωνείτε στους πολιτικούς σας φίλους ότι έχετε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχετε μια φωτογραφία στο τέλος. Ο αγώνας συνεχίζεται. Στην ανάρτησή σας δεν προσδιορίζετε το επόμενό σας βήμα. Μπορεί όμως εύκολα κάποιος να κατανοήσει ποιο μπορεί να είναι αυτό. Θα ήθελα όμως τώρα, μια που σας έχουμε εδώ στον αέρα, να το πάρουμε από εκεί και να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Πού σας βρίσκει αυτή τη στιγμή, κύριε Δραγκονταϊδή, αυτό το πολιτικό σκηνικό που βιώνουμε, μετρώντας αντρίστοφα για τις εκλογές πάλι?
0: Εντάξει, κύριε Κουράκη, καταρχήν για να κάνω αυτό το βήμα, πρώτα θέλω να ξέρετε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι από το 90 και στον θεσμισμό πολύ πιο πριν.
1: Ναι.
0: Ήταν η συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ του συνασπισμού. Άρα μιλάμε για όλη τη ζωή μου.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω λίγο έτσι φομποδός, αλλά πραγματικά μιλάμε για 30-35 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι.
0: μέσα στο κύμα, για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Τη σκεφτόμουν μήνες. Και η απόφαση αυτή, για να φτάσω να γράψω αυτό το κείμενο, γιατί θέλω να είμαι πολύ καθαρός με τις σχέσεις μου και με τους συμπολίτες μου, με όλους τους συμπολίτες μου, όχι μόνο με τους συντρόφους μου, αλλά με όλους τους συμπολίτες μου. Θέλω να λέω τη γνώμη μου πάντα και τι λέω. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστή, κρίνεται αυτό, αλλά πάντως τι λέω δεν την κρύβω. Εκεί, στο κείμενο αυτό, έβαζα ουσιαστικά δύο ζητήματα. Που κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι ισχύουν. Ποιο είναι το πρώτο? Το πρώτο είναι ότι θεωρούσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαν συμβεί και που τις ξέρετε τώρα και τις ξέρουν και οι ακροατές σας, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω δηλαδή, θεωρώ ότι αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει και τώρα, δεν έχει σημασία αν εγώ έχω αποχωρήσει, ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας που έχει να κάνει με όλα όσα έγιναν αυτό το διάστημα και με τον Κασελάκη και άλλα πολλά. Βασιζόμενος λοιπόν σε αυτή τη σκέψη, τι είπα, θεωρώ ότι ο κύκλος του κόμματος, όχι των ιδεών του, προσέξτε, εγώ αν με ρωτάτε σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ πόσες διαφωνίες, αν έχω διαφωνίες, είναι λίγες διαφωνίες που έχω. Οι πολιτικές διαφωνίες επί της ουσίας λέει, είναι λίγες.
1: Ναι.
0: Θεώρησα όμως ότι ο ιστορικός του κύκλος νομίζω ότι έκλεισε και η βασική αιτία που έκλεισε ήταν αυτή η έλλειψη αναξιοπιστίας που παρουσίασε σε επίπεδο κοινωνίας. Το αν θα έχω δίκιο εγώ ή θα δικαιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που και σέβομαι την απόφασή του να συνεχίσει τον αγώνα του, γιατί θεωρώ ότι πάλι εδώ θα ξαναβρεθούμε, στους δρόμους δηλαδή, γιατί εκεί κρίνονται οι μάχες κυρίως. Αυτή ήταν η πρώτη διαπίστωση που έκανα. Και η δεύτερη διαπίστωση που έκανα, έγραφα χαρακτηριστικά, αν το θυμάμαι καλά, ότι θα, με όλα αυτά που γίνονται, με όλες τις αυτοελευθερές πολιτικές που ασκούνται και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα, αλλά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα εμάς, θα καθόμαστε να κοιτάμε μέσα από το καβούκι μας και απλώς θα παλεύουμε για να πάρουμε ένα καλύτερο εκλογικό ποσοστό. Αυτό έλεγα στο κείμενο της παραίτησής μου. Θα δώσουμε δηλαδή και άλλη ευκαιρία στο Μητσοτάκη να έχει και τρίτη τετραετία, ή θα συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός προοδευτικού αριστερού πολιτικού υποκειμένου για να διακυβερνήσει τη χώρα? Και εκεί έλεγα ότι θεωρώ ότι πρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και όχι στη Δευτέρα παρουσία, και ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μπει μπροστά και να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, θεωρούσα και το έλεγα καθαρά, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Επομένως, για να καταλήξω και στο ερώτημα που μου κάνατε, αυτά έλεγα στην... φυσικά έλεγα κι άλλα, γιατί ήταν ένα δισέλιδο κείμενο. Φυσικά, όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας, επιμέρους ζητήματα κτλ. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή χρήσιμο για την πατρίδα μας είναι ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο μαζί της. Υπάρχουν μια σειρά από λόγοι, ρωτήστε με να σας πω ποιοι είναι αυτοί.
1: Να πάμε στους λόγους.
0: Απλά πρέπει να φύγει.
1: Ωραία. Να πάμε λίγο στους λόγους, αλλά από την άλλη θα σας ρωτήσω αυτό που ρωτάω πάντα.
0: Ξέχασα να πω και συγχωρέστε με. Ξέχασα να πω ότι ανήκω πια στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έτσι. Για να μην νομιστεί ότι κρύβω κάτι. Απλά ήθελα να σας πω και αυτό. Είμαι μέλος της Ελλάς. Περίπου κάνα μήνα μετά την παρέτησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ εγγράφηκε στην Ελλάς. Επομένως, πολιτικά ανήκω και στηρίζω, αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, το ότι στηρίζω το συγκεκριμένο χώρο, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να αναλύσουμε και τους λόγους που πιστεύετε πως πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο της η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, βέβαια απάντησε και ο κύριος Τσίπρας, έθεσε κάποια διλήμματα, ουσιαστικά επικαλέστηκε το γεγονός ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή οικονομικά είναι καλύτερη από άλλες χώρες, ότι μπορεί και μοιράζει τα πλεονάσματα που έχει, έκανε κάποιες εξαγγελίες, εξήγηλε την αύξηση του κατώτατου μισθού, είπε ότι η χώρα μας έχει θωρακιστεί στο Αιγαίο απέναντι στους Τούρκους και γενικότερα ένα συλλογισμό που παρακολούθησαν οι φίλοι μας. Και αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπουμε, διακρίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα ραγές αντιπολιτευτικό μέτωπο που μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, η οποία ακόμα μετρώντας τα κουκιά της υπολογίζει και την αυτοδυναμία σε επερχόμενες εκλογές, κύριε Δραγκονταϊδή.
0: κατά τη γνώμη μου είναι ονειροθερινής νυχτός αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ονειροθερινής νυχτός αυτό που θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Αυτή είναι η αίσθησή μου, τη συζήτηση με τους συμπολίτες μας. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι το εξής. Το σημαντικό δεν είναι να πετάμε πέτρες. Ποια λέμε πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Πρέπει να πούμε και γιατί πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Εγώ θα σας δώσω 3-4 στοιχεία. Τώρα, μπορεί οι κυβερνώντες να λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τη στήριξη των περισσότερων, των συντριπτικά περισσότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναφέρομαι στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να λένε το παραμύθι τους και να έχουν τη στήριξη. Θα σας δώσω λοιπόν μερικά στοιχεία. Πρώτον, στοιχεία. Βρισκόμαστε, αυτά τα στοιχεία είναι της Eurostat και δεν μπορεί κανένας να τα αμφισβητήσει. Ότι η Ελλάδα σε σχέση το κατακεφαλήν δηλαδή του κάθε Έλληνα στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν βρίσκεται στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα στοιχείο. Ο μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα είναι το 48% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι ο μισθός. Mm-hmm. Ο ένας στους 5 Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, της Eurostat, αλλά και της δικής μας στατικής υπηρεσίας, βρίσκεται, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και ένα τελευταίο. Ο μέσος, επειδή ανήγγειλε μέτρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια 12,5%, 12,4% είναι για την ακρίβεια, 12,5%, ας κρατήσουμε οι ακροατές σας αυτό, οι τιμές των προϊόντων, πάλι με τα επίσημα στοιχεία, στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη η αύξηση, ανέβηκε 16,5%. 16,4% επίσης, για να είμαστε ακριβείς, θα λέμε. Από αυτά τα στοιχεία και μόνο τα οικονομικά στοιχεία, γιατί δεν φτάνουν μόνο αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα ως χώρα. Έχουμε γίνει μια χώρα του real estate.
1: Ναι.
0: Δεν παράγεται τίποτα άλλο. Ο πρωτογενής τομέας έχει πάει στον κοιάδα, με επιλογή βέβαια, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο τα οικονομικά στοιχεία. Έχουμε ένα όργιο διαφοράς. Να αρχίσω να λέω για τα σκάνδαλα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσάς, μου επιτρέπετε να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
1: Βεβαίως, αν θέλετε.
0: Αντιδεοντολογικό βεβαίως, αλλά ρητορικά περισσότερο το λέω. Σας παρακαλώ, πείτε μου την περίοδο 15-19 όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, πείτε μου ένα σκάνδαλο, υπαρκτό εννοώ, ένα σκάνδαλο πείτε μου που να έχει είτε οικονομικά κατά βάση χαρακτηριστικά, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι οικονομικά, είναι και πολιτικά βέβαια, αλλά κατά βάση οικονομικά. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γιατί αν υπήρχε, δεν θα ακούγαμε τίποτα άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ για το σκάνδαλο αυτό. Άρα υπάρχει, πρέπει να μπει ένα τέλος στη διαφθορά. Εδώ μιλάμε για διαφθορά.
1: Να πω κάτι όμως τώρα.
0: Για διαφθορά.
1: Κύριε
0: Δραγκοντάκη, ξεκινάει από την κορυφή και φτάνει μέχρι τη βάση.
1: Ωραία.
0: Σας ακούω, ναι, βέβαια.
1: Θέλω λίγο να πω όμως και να θυμηθούμε, γιατί θέλω να κάνουμε έτσι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μην ξεχνάμε και το έχει παραδεχθεί και ο κύριος Τσίπρας, ότι κατά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν πάρα πολύ υψηλοί φόροι που έπνιξαν την οικονομία. Δηλαδή η μικρομεσαία τάξη.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Το αντιλαμβάνομαι. Ακούστε με τώρα. Τι προσπαθούμε να συγκρίνουμε. Προσπαθούμε να συγκρίνουμε αγκούρια, επιτρέψτε μου τη φράση, με ντομάτες. Γιατί το λέω αυτό. Διότι είναι άλλο πράγμα να είσαι σε μνημονιακή περίοδο που εκεί σου επέβαλαν ουσιαστικά και εσύ έδινες τη μάχη να αμβλύνεις αυτά που σου επέβαλαν, και διαφορετικό πράγμα να έχεις βγει από το 18 και μετά ουσιαστικά σε πολύ πιο ελεύθερο πεδίο,
1: ναι,
0: να έχεις πάρει 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκ των οποίων τα 12 δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις σε μεγάλους ομίλους και τα 8 έγιναν με στημένους διαγωνισμούς που παρουσιάστηκε στο τέλος ένας για να το πάρει. Αν λοιπόν έχεις δώσει πάνω από το μισό Ταμείο Ανάκαμψης σε κολλητούς και σε φίλους, τι μεγαλύτερη διαφθορά μπορεί, γιατί μεγαλύτερη διαφθορά μπορεί να μιλάς. Ναι. Η φορολόγηση στην περίοδο 15. Εγώ κοιτάξτε, δεν αποφεύγω καμία ερώτηση. Το ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Ακόμα και αν είναι αυστηρά προσωπικό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Η περίοδος εκείνη ήταν μια περίοδος πράγματι υψηλής φορολόγησης και στους μικρομεσαίους και στους μικρομεσαίους και στους μισθωτούς. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Το παραμύθι με τις συντάξεις. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το παραμύθι με την περικοπή των συντάξεων και τον νόμο Κατρούγκαλου. Γνωρίζετε τα ακριβή στοιχεία πότε γίνανε οι περικοπές? Το μεγάλο κομμάτι των περικοπών στις συντάξεις και στους μισθούς έγινε πριν αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου φυσικά επέβαλε κυρίως τους νέους συνταξιούχους που βγήκαν μετά το 16, επέβαλε και εκεί μειώσεις, αλλά το σύνολο των μειώσεων που επιβλήθηκαν με την κυβέρνηση Παπανδρέου, με την κυβέρνηση Σαμαρά, με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, μέχρι το 14, όλες οι μεγάλες περικοπές, μπορώ να σας πω τους νόμους έναν έναν και πότε έγινε και η κάθε περικοπή.
1: Ωραία.
0: Αυτό όμως είναι ένα στημένο παραμύθι.
1: Okay, ναι.
0: Όχι γιατί δεν υπάρχει. Σας εξήγησα ποιες είναι οι περικοπές και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Σας λέω όμως, εδώ πάνε να χρεώσουν στο Τζίπρα και το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό έχει κοντά ποδάρια το ψέμα.
1: Mm-hmm. Τώρα μπήκαν οι ακροατές και τα μηνύματα που λαμβάνω. Να μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα ο ακροατής. Το σκάνδαλο Καλογρίτσα μου γράφει εδώ. Με τα βοσκοτόπια. Μια που λέτε, πείτε μου ένα σκάνδαλο.
0: Τώρα το σκάνδαλο Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια, να μας πει ο ακροατής σας.
1: Mm-hmm.
0: Καλοδεχούμενο, το ακούω αυτό που λέει. Γνωρίζω σε τι αναφέρεται. Να μας πει τι αποτέλεσμα παρήχθη, εννοώ νομικό αποτέλεσμα. Και αν υποδείχθηκε, ναι, αν αποδείχθηκε κανένα οικονομικό σκάνδαλο. Κοιτάξτε να δείτε. Μην πάμε να συγκρίνουμε, ξαναλέω, μία κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στη διαφθορά, mm-hmm, βουτυγμένη στη διαφθορά, με μία κυβέρνηση που παρέδωσε μετά από 200 χρόνια, από το 1821, 200 και χρόνια, παρέδωσε θετικό υπόλοιπο, εννοώ οικονομικό θετικό υπόλοιπο, mm-hmm, όταν παρέδωσε. Μόνο και μόνο αυτό το στοιχείο θα πρέπει. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν υπάρχουν παρθένες, κύριε Κουνιάκη, πολιτικά εννοώ παρθένες. Είμαστε όλοι άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι έχουν και αδυναμίες. Κάποιοι αντιστέκονται, κάποιοι δεν αντιστέκονται. Εδώ όμως μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα που εκτρέφει, ξαναλέω, αυτού του τρόπου τη διαφορά. Είναι στο DNA. Όχι οι πολίτες που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Η μεγάλη και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, άνθρωποι απλοί είναι και δεν έχουν καμία σχέση με διαφθορά. Όμως το πολιτικό σύστημα και το ίδιο το κόμμα γεννά αυτή τη διαφθορά, και η οποία ξεκινάει από το πώς διατέθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm, μέχρι να σου φέρει το γιο σου από την Αλεξανδρούπολη στο Άκτιο. Μάλιστα. Γιατί και αυτό διαφθορά είναι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ωραία.
0: Ή να σου σβήσει την κλίση.
1: Μου ήρθε τώρα άλλη μία πληροφορία. Γύρισε τα χρήματα του δανείου της Τράπεζας Αττικής πίσω ο κύριος Καλογρίτσας, γι' αυτό δεν ασκήθηκε δίωξη. Για να δείτε τώρα το κοινό πώς μου στέλνει εδώ τις πληροφορίες.
0: Το κοινό να κοιτάξει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ωραία.
0: Να βγάλει τις κομματικές του παροπίδες.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό που
0: λέτε. Να τα δει όλα. Να τα δει όλα. Το είπατε στην εισαγωγή σας πριν αρχίσω να μιλάω.
1: Και επιμένω σε αυτό. Και επιμένω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά και κάνω λίγο.
0: Το επικροτώ. Αυτό λέω και εγώ.
1: Ανήκω σε
0: και να δούμε την πραγματικότητα.
1: Παρόλα αυτά, εσείς θέλετε να πείτε ότι οποιαδήποτε δυσμενή μέτρα την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου ήταν η χώρα σε αυτή τη συνθήκη. Βεβαίως, εντάξει, ασκείτε κριτική. Για πάρα πολλά ζητήματα. Ναι, ασκείτε κριτική. Απλά η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, τα θυμίζει αυτά. Μάλιστα, είπε και το συγκεκριμένο τραγούδι, που βέβαια τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, ότι τον γνωρίζουμε τον κύριο Τσίπρα και τα χτυπάνε αυτά στην κοινωνία. Θυμίζουν, για παράδειγμα, όλα αυτά τα οποία.
0: Καλά κάνουν, είναι η δουλειά τους να τα θυμίζουν. Εγώ λέω ότι ο μέσος πολίτης πρέπει να κρίνει όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Εγώ δεν υποστηρίζω, κύριε Κουνιάκη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν υποστηρίζω για τον εαυτό μου, πολύ περισσότερο για έξω από εμένα, ότι όλα έγιναν καλά καμωμένα. Έγιναν και λάθη, είχαμε και παραλήψεις τεράστιες κτλ. Προσπαθώ να πω το εξής,
1: ναι,
0: ότι είχαμε μία έντιμη σε γενικές γραμμές κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Μην ψάχνει ο άλλος τώρα να βρει στην τρύπα της βελόνας, και εγώ θα αρχίσω να σας λέω, να σας θυμίζω όσα θυμάμαι και εγώ, που να τα ξέρω και εγώ.
1: Ναι.
0: Υποκλοπές, Τέμπη, να θυμηθώ στα σχολεία πώς το λέγανε, το Σκοήλ Ελικίκου.
1: Ναι.
0: Τι να σκεφτείτε, τον Αβραμόπουλο και το Κατάρ Γκέιτ, το σκάνδαλο της πολεοδομίας πρόσφατο, τα email της Ασυμπακοπούλου. Δηλαδή μιλάμε για ένα σύστημα, και είναι και άλλα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά.
1: Απλώς
0: ξέρει ο κόσμος τα πολύ μεγάλα, ο ΠΚΠ, ας πούμε, και
1: ωραία,
0: τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Κοιτάξτε τώρα, το ζήτημα όμως δεν είναι τι έγινε μέχρι τώρα. Εγώ σε αυτό είμαι πολύ σαφής και πολύ καθαρός. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις από εδώ και πέρα, ποια κυβέρνηση χρειάζεται. Εγώ ξεκαθαρίζω ότι ο αντίπαλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τα κόμματα τα άλλα με τα οποία μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες και τα λοιπά πολιτικές,
1: ναι,
0: της αντιπολίτευσης. Δηλαδή η διαφωνία, πώς το λένε, αντίκαλος μπορεί να είναι με την έννοια ότι αφού ζητάει την ψήφο προφανώς δεν θέλει να ψηφίσει το άλλο κόμμα, ζητάς να ψηφίσει το δικό σου κόμμα, με αυτή την έννοια υπάρχει αντιπαλότητα, όμως στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πάνω...
0: Και εδώ μπαίνουν ορισμένα ερωτήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελειώνω για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θα συνεχίσει το ίδιο παραγωγικό μοντέλο η χώρα? Αν δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, κύριε Κουνιάκη. Ας κοπανιόμαστε όλοι εμείς, ας λέμε ό,τι θέλει ο καθένας, ας μου λέει ο κύριος που σας έγραψε για τον Καλογρίτσα, παραγωγικό μοντέλο θα αλλάξει. Τι θα γίνει με τον πρωτογενή τομέα? Θα συνεχιστεί αυτό που κι εσείς πολλές φορές σε δημοσίευματα σας καυτηριάζετε και που αφορά μεν τη Λευκάδα, αλλά είναι γενικευμένο, δεν αφορά μόνο τη Λευκάδα. Αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης,
1: σωστά,
0: το εκτατικό που τα ισοπεδώνει όλα, θα συνεχίσουν οι τράπεζες να είναι και τα funds βέβαια που έρχονται από κάτω τους, γιατί έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη δομή, θα συνεχίσουν αυτό το ρόλο που παίζουν, ουσιαστικά δηλαδή να μην εξυπηρετούν υποτίθεται τους πολίτες, προφανώς και τα κέρδη τους εννοείται, αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι ο μέσος πολίτης δεν έχει επαφή με την τράπεζα, είναι μόνο για να κάνει συναλλαγή, δηλαδή έβαλε κάποια χρήματα να τα σκώσει, να πληρώσει κτλ. Και φυσικά υπάρχει και ένα-δύο% του ελληνικού λαού που είναι αυτό που λέμε οι μεγάλοι και οι οποίοι βέβαια, εντάξει, συναλλαγές με τις τράπεζες εκεί είναι άλλου χαρακτήρα. Προτάσεις για αυτά υπάρχουν από το πολιτικό σύστημα και από τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή, λέει η ελληνική αριστερή, ας το πω με ένα παράδειγμα τώρα που μου έρθει στο μυαλό σου, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα συνεχίσουν οι τράπεζες αυτό το βιολί και προτείνει ότι τα επόμενα 3 χρόνια ή 4, δεν θυμάμαι, νομίζω 3, θα πρέπει να ενισχύσουν τη δική τους κεφαλαιακή επάρκεια με ίδιους φόρους χωρίς να διανέμουν μερίσματα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνουνε? Τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός αφού κεφαλαιοποιηθήκανε και έδωσε μια σειρά από δισεκατομμύρια που τα ξέρετε. Όμως οι ίδιοι συνεχίζουν να δίνουν συμμετόχους μερίσματα. Αν θέλουν λοιπόν να σταθούν στα πόδια τους και από μόνες τους, να μην διανέμουν για ένα χρονικό διάστημα, αυτή είναι η πρόταση της ελληνικής αριστερής παράταξης, και το λέω γιατί είναι πραγματικά τομή, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, το τραπεζό, μόνοι τους να μην διανέμουν και σε μία τριετία, τετραετία να φορολογούνται κανονικά όπως όλες οι επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πρόταση. Έτσι παίρνεις τον πλούτο. Ή η πρόταση ας πούμε για το 1%. Δεν μ' αρέσει και ο όρος βέβαια πατριωτική εισφορά. Αυτή η φορολόγηση δηλαδή του μεγάλου πλούτου. Κινητές αξίες, μετοχές. Κινητές αξίες δεν είναι τα κοσμήματα. Έτσι μην τρελαθούμε τώρα, έτσι. Ξέρετε τι εννοούμε κι εσείς πολύ καλά. Να το πω για τους ακρατές, αν κάποιος δεν ξέρει. Αναφερόμαστε σε μετοχές. Αναφερόμαστε δηλαδή σε πράγματα τα οποία ο μέσος πολίτης δεν έχει καμία μα καμία επαφή.
1: Σε αυτό καμία. Τώρα, κύριε Τραγωταϊδη, μου έρχονται τώρα μηνύματα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τώρα μου γράφουν για παράδειγμα για το έλλειμμα της αντιπολίτευσης. Ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, μου λέει εδώ ο Γρηγόρης, ο κύριος Τσίπρας, διότι απογοήτευσε πάρα πολλούς που πίστευαν στην πολιτική του. Και επίσης, θα σας να πω κι άλλο ένα μήνυμα. Την άρση, λέει, τραπεζικού απορρίτου για τους ετούντες στον πτωχευτικό νόμο, τον νόμο Κατσέλη των οικοκυριών. Τον κατήργησε ο κύριος Τσίπρας και έστειλε όλους αυτούς τα φάρμακα.
0: Εντάξει, τώρα είναι επιμέρους ζητήματα αυτά. Να κάνουμε μια τριώρη εκπομπή και σε όσα μπορώ να απαντήσω δεν είμαι σίγουρος.
1: Την επόμενη φορά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ φταίω.
0: Αλλά έτσι, εμείς συζητάμε για τη γενική πολιτική.
1: Ωραία, έχετε δίκιο.
0: Πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος. Πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική φορολόγηση στα μερίσματα. Μπορεί να είναι ο φόρος στα μερίσματα 5% και ο μέσος πολίτης να πληρώνει 15% ή 20%. Φορολόγηση. Ενδεικτικά το λέω το 15-20, μη σταθείτε ακριβώς.
1: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Κύριε Τραγωταϊδη, εγώ καταλαβαίνω το γενικό πλαίσιο και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε τόσο αναλυτική συζήτηση σήμερα και δεν θέλω να σας ευνηδιάσω ούτε κι εγώ. Απλά θέλω να σας πω ότι ο κόσμος.
0: Όποτε θέλετε.
1: Θα το κάνουμε έτσι κι
0: αλλιώς. Στην πλατεία τώρα να κουβεντιάζουμε.
1: Όποτε. Μα φυσικά αυτό πάντα. Αυτό σας θυμά. Απλά ξέρετε, ο χρόνος, μιλάμε 45 λεπτά. Δυστυχώς και εγώ δεν το κάνω έτσι κανονικά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή τώρα νίκεται στο νέο φορέα του κύριου Τσίπρα, να υποθέσω ότι δηλώνετε παρόν και μάχημος και στη στελέχωση των ψηφοδελτίων σε επερχόμενες εκλογές, είναι κάτι που δεν σας αφορά τη δεδομένη χρονική στιγμή?
0: Κύριε Κουνιάκη, όπως ξέρετε, από τότε που έχω αισθανθεί τον εαυτό μου, εννοώ και να ασχολούμαι με την πολιτική, δηλαδή τεδιώθεν, είμαι ενεργός πολίτης, άρα παραμένω ενεργός πολίτης. Αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημά σας. Και θα παραμείνω ενεργός πολίτης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το ερμηνεύουμε όπως θέλουμε αυτό εμείς οι δημοσιογράφοι. Θέλω να βάλουμε μια ανωτερία.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, όμως η δική μου πραγματικότητα, έτσι όπως εγώ την αισθάνομαι.
1: Ωραία, ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα με ρωτάει εδώ η Λίτσα. Αισθάνεστε, για παράδειγμα, ότι αυτή η αλλαγή, το τέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι εφικτό? Και ποια είναι η επόμενη μέρα από τη στιγμή που το Πασόκ δεν συζητάει τη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα και με την Νέα Δημοκρατία? Απλά θέλει να είναι πρώτο. Πείτε μου λίγο την επόμενη μέρα και να κλείσουμε με αυτό. Πώς την φαντάζεστε? Ποιο είναι το πλαίσιο, για παράδειγμα, συνεργασιών, κύριε Δραγονταϊδή?
0: Κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή, προφανώς το κάθε κόμμα έχει βάζει το στόχο του. Όλοι λένε ότι θέλουν, ξέρω εγώ, να βγουν αυτοδύναμοι. Εντάξει, προφανώς κάθε κόμμα, ακόμα και το πιο μικρό που παίρνει 10 ψήφους, θεωρητικά κατεβαίνει με αυτό το στόχο να κερδίσει, δηλαδή, την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν λέμε αυτοδυναμία, περί αυτού πρόκειται. Η γνώμη μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει αυτοδυναμία. Άρα θα αναγκαστεί, εφόσον το θελήσει, ανάλογα με τις εξελίξεις, αν και νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές εξελίξεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τις πρώτες εκλογές, και αναλόγως βεβαίως του αποτελέσματος, έχει δύο δρόμους μπροστά του. Ή πάει σε επόμενες εκλογές, ή κάνει κυβέρνηση συνεργασίας με όποιον είναι πρόθυμος. Πρόθυμοι στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν. Το ποιοι θα αναφέρουν, εν πωλής θα το καθορίσει με την ψήφο του ίδιος ο ελληνικός λαός. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το τι ποσοστό θα πάρει το κάθε κόμμα και πόσο δυνατό θα είναι, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει τονίσει με σαφήνεια ότι θέλει να κερδίσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θέλει να πάρει την πρώτη εντολή, να το πούμε, για το σχηματισμό κυβέρνησης, και μετά άπαντες θα κριθούν επί προγραμματικών πάντα θεμάτων, αφού υπάρχει συμφωνία σε προγραμματικά ζητήματα, θα απευθυνθεί σε κάθε κόμμα που έχει ένα προοδευτικό το χαρακτηρισμό του προοδευτικού, τέλος πάντων με την ευρεία έννοια του όρου.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνουν οι όποιες ενδεχόμενες συζητήσεις για ενδεχόμενη διακυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό σκηνικό θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά θα έχετε δουλειά και εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Πολύ, πολύ. Και με ενδιαφέροντες κύκλους συζήτησης, κύριε Δραγονταϊδή. Ήταν χαρά μα που σας είχαμε και πάντα απολαυστική συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο κύριος Δραγονταϊδής σε μια εφόλυσιλη συνέντευξη, η οποία θα ανέβει σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube, για να την ακούσετε βεβαίως όσοι θέλετε σε δεύτερη μετάδοση, και αύριο με τη μορφή podcast από την άνεση του κινητού σας, τη smart τηλεόρασή σας, και αύριο με κείμενο πάντα από το Λευκάδα Today Prisma Radio που αφορώ το κοινό του Ιωνίου και της Λευκάδας. Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Ναι, έχουμε φτάσει και πρέπει να επικοινωνήσουμε εδώ το χορηγό μας, διότι η εκπομπή μας πάντα στηρίζεται από εταιρείες αξιόπιστες και δυνατές. Λοιπόν, μία από αυτές είναι η Erect Group, η Erect Insurance. Πρόκειται για τον επίσημο συνεργάτη της Allianz, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρες βάσεις. Έρχεται η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα στο 2645-023-010 και στο www.erect.gr. Erect Insurance, με ασφάλεια, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά την χρειάζεστε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
4: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
4: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
4: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
4: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
6: Πώς τα

0: 1,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fern Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όλοι μαζί μπορούμε, τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι μαζί μπορούμε, Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι μαζί μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία LKB με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να αποδεχτεί την πρόταση του Τριφυλιού, ανέφερε ο Μαροκινός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τις δυο πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που, αν επιβεβαιωθούν, αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και απειλούν να τεινάξουν λόγω ανωτέρας βίας όλα τα συμβόλαια στον αέρα. Η πρώτη εξέλιξη είχε σχεδόν προεξοφληθεί και έχει να κάνει με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, και η δεύτερη είναι υποσυζήτηση, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν αποκλείουν τον μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ. Αθηνά Παπακώστα και Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για να ακούσουμε τι συμβαίνει και πώς αυτό μεταφράζεται για την ενεργειακή επάρκεια για τη χώρα μας.
1: Σύμφωνα, λένε, με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν, βάζοντας σε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντ αγωγός Ανατολή Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας έπειτα από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, δεδομένης και της κατάστασης στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής, και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν προημερών το Associated Press ανέφεραν ότι οι εργασίες επισκευής του θα χρειάζονταν 3 με 5 εβδομάδες, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν πλέον ανασταλεί. Μέχρι στιγμής η Αράμκο δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η εν λόγω ενεργειακή εταιρεία είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού της σταθμού του Γιαμπού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε αποθέματα ασφαλείας τα οποία φτάνουν τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας τόσο σε αργό πετρελαίο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διυλισμένο. Έχουμε 4 διυλιστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4-5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένου ντίζελ. Επί της ουσίας, δηλαδή, ο δεύτερος παραγωγός έφυγε από την αγορά και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές.

0: απολύτως για όλα όσα συμβαίνουν στις τελευταίες εβδομάδες.
1: Οι ξέφρενες αυξήσεις στις διεθνείς αγορές φτάνουν στην Αγγλία με τη βενζίνη να φλερτάρει τα 2,2 ευρώ το λίτρο και τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται. Εκτός από τα καύσιμα, ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται βαρύς με τιμές σοκ στο φυσικό αέριο που θα συμπαρασύρουν και αυτές του ρεύματος. Παράθυρο για μέτρα εφεδρείας αφήνει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
2: Είναι η συνέχεια.
3: Με τα ίδια χρήματα κάνουμε τα μισά χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν 2,20 να έχει φτάσει η βενζίνη.
4: Στις 18 Αυγούστου, σχεδόν πριν ένα μήνα, αμόλυβδοι και ντίζελ ξεπερνούσαν τα 2 ευρώ. Πλέον σήμερα αυτό το ψυχολογικό όριο ξεπεράστηκε και από την χοντρική τιμή που πολλούν τα δηληστήρια.
5: Βλέπουμε την δηληστηριακή τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να έχει ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας βλέπουμε λοιπόν αποκλήσεις οι οποίες φτάνουν και τα 20-25 λεπτά το λίτρο.
4: Στην Αγγλία η αμόλυβδη από την ημέρα που ξεπέρασε τα 2 ευρώ έχει αυξηθεί 7,5% και το ντίζελ 5,9%.
6: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 23% ακριβότερη βενζίνη και 35% ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης.
7: Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε 20 άρικα μέσα, 20-20 ευρώ βενζίνα. Ίσα για να βγάλουμε την εβδομάδα μας.
8: Το μηχανάκι όπως λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε κόβουμε. Το αυτοκίνητο είχε απενεργοποιηθεί.
6: Πόσο περνάτε με 20 ευρώ?
9: 2 μέρες.
4: Η κυβέρνηση, χωρίς να λέει συγκεκριμένα ποια μορφή θα πάρουν οι παρεμβάσεις, τις διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει ενισχύσεις.
1: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρείες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα.
10: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό έχει, το έχουμε αποδείξει.
4: Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις των εμπόρων καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αν ξεκινούσε να διατίθεται σήμερα, θα είχε τιμή 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 70% περισσότερο από πέρυσι.
1: Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται και οι Αμερικανοί πληρώνουν το μάρμαρο από έναν πόλεμο επιλογής στο Ιράν, ενώ ο όποιος ελιγμός καταλήγει σε φιάσκο. Επιχειρησιακά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χάσει και αυτό που τρέμουν είναι όλοι ένα τρίτο μέτωπο με τους Χούθη. Οι Σαουδάραβες έχουν ήδη ζητήσει 2 φορές αμερικανική εμπλοκή, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση. Την ίδια ώρα, σιγία σειρμάτου και από τις χώρες εταίρους του Ριάν, στη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή την Τουρκία και το Πακιστάν. Ο πολεμικός χάρτης διευρύνεται και πλέον υπάρχει ένα νέο μέτωπο που ήταν εν υπνώση, το μέτωπο των Χούθη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Τα στενά του ορμούς.
12: Όπου εκεί πέρα παρά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι είναι ανοιχτά, τα γυνάρκες αλλά και τα χτυπήματα των ουρανών αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι δεν είναι ανοιχτά, οπότε περνάει κλάσμα του πετρελαίου. Οι Σαουδάραβες είχαν μια ελπίδα μέχρι τώρα. Είχαν μια ασφαλή διαδρομή τον αγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος καταλήγει στο λιμάνι του Γιαμπού, που φυλάνε ελληνική πάτριο και μέσω του οποίου γινόταν εξαγωγή. Οι Ιρανοί κάναν το εξής. Χρησιμοποιώντας Ιρακινές πολιτοφυλακές που ελέγχουν, χτύπησαν το ευαίσθητο σημείο αυτού του αγωγού, ο οποίος ως υπόγειος ήταν δύσκολος στόχος. Χτύπησαν το βασικό αντλιοστάσιο.
11: Μιλάμε για τον αγωγό που ενώνει στην ουσία, κάνει bypass στα στενά του ορμού και ενώνει την Ασία με την Ευρώπη. Γι' αυτό, όπως είδαμε και στην αρχή του δελτίου μας, τα συμβόλαια ενέργειας είναι στον αέρα από τη Σαουδική Αραβία. Νούμερο 3. Οι Εμένοι, αντάρτες Χούθη, μπαίνουν τώρα στον πόλεμο.
12: Γιατί ακόμα και το λίγο πετρέλαιο που διέρεε από τα στενά του Ορμούς έπρεπε κάποιος να περάσει από τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμ. Και εκεί πέρα οι Χούθη, κάνοντας ένα μπλίτζικ της ερήμου, ουσιαστικά κατέλαβαν μέσα σε 72 ώρες όλη την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Φτάσανε να κάνουν ακόμα και αμφίβιες επιχειρήσεις, να καταλάβουν νησιά, θέτοντας ουσιαστικά την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και την έξοδο που πάει προς το Σουέζ υπό τον έλεγχο των πυρών τους, όπως ονομάζεται.
11: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, γιατί οι αντάρτες Χούθη πάτησαν τώρα το κουμπί και γιατί οι Σαουδάραβες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς το έβλεπαν να έρχεται, γιατί δεν αντέδρασαν, γιατί δεν τους χτύπησαν.
12: Οι Χούθη περίμεναν την εντολή, περίμεναν την κατάλληλη στιγμή από τους Ιρανούς. Δόθηκε, ήταν μια συνδυασμένη επιχείρηση η οποία ουσιαστικά σφράγισε την Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία κάθεται πάνω σε μια θάλασσα πετρελαίου, το οποίο δεν μπορεί πια να εξάγει. Απ' την άλλη μεριά, οι Σαουδάραβες οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι μπορεί να ξαναμπλέξουν στην Εμένη 10 χρόνια.

0: πολέμου προσπάθησαν, απέτυχαν παταγωγός, τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό, έστειλαμε στο φόρους και αυτοί απέτυχαν, δεν το θέλουν, δυστυχώς για αυτούς μπορεί να ξαναμπλέξουν.
1: Και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τη ζήτησαν δύο φορές, πληροφορούμαστε ότι η απάντηση ήταν αρνητική. Η Ουάσιγκτον όμως έχει βάσει στην περιοχή, επομένως και αυτή θα μπορούσε να αντιδράσει, άρα επέλεξε να μην αντιδράσει.
0: Ξεκάθαρα επέλεξε, διότι η βάση στο Τζιμπουτί, που βλέπουμε εξάλλου, είναι με τεράστια βάση, απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τα νησιά που κατέλαβαν οι Χούθη. Υπάρχουν εκεί πέρα δυνάμεις ετοιμότητας, ελικόπτερα, αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν επιδρομές, και όμως τίποτα δεν κινήθηκε. Οι Αμερικάνοι, μάλλον, θέλουν να θυμίσουν στους Σαουδάραβες ότι όσα λεφτά και αν έχετε, ό,τι και αν πιστεύετε ότι κάνετε, στρατιωτικά είστε αδύναμοι. Βασίζεστε σε εμάς. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει Σαουδική Αραβία.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είδαμε, επέλεξαν να μην βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει όμως και το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, μια πρόσφατη συμφωνία. Πακιστάν και Τουρκία επίσης δεν βοήθησαν το Ριάντ.
0: Ακριβώς. Διότι, όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη συμφωνία μένει στα χαρτιά. Έχουμε το Πακιστάν να προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει, λέγοντας ακόμα και ότι δεν δέχεται ακριβώς επίθεση από ένα άλλο κράτος, αλλά από μια μη κρατική οντότητα, οπότε δεν μας αφορά. Ενώ και η Τουρκία, όταν τελικά ζητήθηκε να υπάρξει βοήθεια, απάντησε ότι δεν γίνεται να βοηθήσουμε, αλήθεια, κάθε συντροπή, διότι δεν είχε περάσει η συμφωνία την οποία είχε υπογράψει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Κοινώς, όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η συμφωνία, όλα τα μέρη κοίταξαν να βγάλουν, να ας μου επιτρέπει η έκφραση, την ουρά τους απ' έξω.
2: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Sea Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.

0: Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη να στηρίξουν το αφήγημα του πανικού. Θα επιχειρήσουν οι δύο γιατροί που παρανόμως έκαναν πλασμαφαίρεση και επιχείρησαν όπως φαίνεται να εξαφανίσουν στοιχεία. Τα ερωτήματα των ανακριτικών αρχών πέφτουν βροχή και έχουν πατήσει σε επιβαρυντικά στοιχεία που καίνε τους δύο γιατρούς. Οι δύο κατηγορούμενοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις του μηχανήματος και γιατί δεν έκαναν τα πάντα για να τον επαναφέρουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία που επισύρει ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθριξης, οι δύο γιατροί του Κολονακίου, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
2: Προϋποθέσεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο συντρέχουν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά. Πράγματι, ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του από ανθρώπους που τέλεσαν μια παράνομη πράξη, γνωρίζοντας ότι τελώντας αυτή την παράνομη πράξη υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, ενώ πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή 56χρονη, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε δόλο. Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν δύο μάρτυρες. Πρόκειται για ασθενή του 58χρονου γιατρού και μια γραμματέα του ιατρείου, που φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ίδιος ειδοποιήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου για το τι είχε συμβεί και έσπευσε να κάνει κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη. Μόνο μία γραμματέας ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μεταξύ 2 και 2.30 το μεσημέρι. Δεύτερη γραμματέας τοποθέτησε την άφηξή του στις 3.30 το μεσημέρι, όπως και μία νοσηλεύτρια, η οποία σε συμπληρωματική της κατάθεση άλλαξε τον ισχυρισμό της και ανέφερε ότι τελικά δεν θυμόταν την ακριβή ώρα προσέλευσής του και πως στις 3.30 μπήκε στο δωμάτιο με το μηχάνημα. Ακόμα μία νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στις 3 και εκείνη σχόλασε στις 4 και 4, έφυγε και ενημερώθηκε από το διαδίκτυο για τον θάνατο του τραγουδιστή. Φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση, έχοντας όμως κλειστά μάτια, κάτι που ίσως να υποδηλώνει ότι ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Βίντεο αλλά και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που επιχείρησε να εξαφανίσει 56χρονη και παρουσίασε τη Δευτέρα ο Sky είναι κάποια από τα βαριά επιβαρυντικά στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους.
0: Το ζευγάρι των γιατρών υπέβαλε τα απολογητικά του υπομνήματα και δέχθηκε καταιγισμό ερωτημάτων. Η Έλενα Γαλάρη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, η κατηγορούμενη γιατρός. Εδώ και 6 ώρες απολογείται, δεν έχει ολοκληρώσει την απολογία της. Έχει παραδώσει υπόμνημα στον ανακριτή, ο οποίος αναβάθμισε την κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Δέχεται βροχή ερωτήσεων από τον δικαστικό λειτουργό. Η ίδια επιχειρεί να αντικρούσει το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Πρέπει, λένε, να δώσει πιστικές απαντήσεις στον ανακριτή, ότι τα πιστήρια, τα νέα ψηφιακά πιστήρια φαίνεται να την καίνε. Θα ερωτηθεί λοιπόν περισσότερο για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο βάσει της ανάλυσης που έχει γίνει προκύπτει ότι 3 φορές χτύπησε, 3 φορές έδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα θα ερωτηθεί για την ώρα που άρχισε η θεραπεία, για τις κινήσεις που έκανε όταν κατάλαβε η ίδια ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν κάλεσε το ασθενοφόρο, εύλογα ερωτήματα που τα λέμε τόσες ημέρες, και πότε ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της. Φυσικά θα ερωτηθεί και για πολλά άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν από καταθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία σε βάρος της τα οποία θεωρούνται αδιάσυστα, η ίδια, θέλω να σας πω, ότι επιμένει στην αρχική της γραμμή, την υπερασπιστική. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι όλα έγιναν νόμιμα, ότι όλες οι κινήσεις της ήταν νόμιμες, ότι δεν είχε δόλο, δεν ήθελε να βλάψει κανέναν, δεν γνώριζε το αποτέλεσμα της πράξης. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο σύζυγός της, ο οποίος θα ακολουθήσει, θα απολογηθεί όταν ολοκληρώσει την απολογία η σύζυγός του, θα ισχυριστεί ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της σύζυγού του, ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα και πως εκείνη την ώρα ο ίδιος είχε ασθενή. Το ότι ενημερώθηκε στις 4 το απόγευμα Το λένε, το έχουν καταθέσει και δύο μάρτυρες.

0: Γιατροί μόνο στον τίτλο που εμπορεύονται ελπίδα και μάλιστα με το αζημίωτο, με πτυχία ανύπαρκτα ή άσχετα με το αντικείμενο εργασίας και ένα σύστημα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, όπου οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς και οι όποιες πειθαρχικές επιπτώσεις μένουν εν κρυπτό. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι δύο κατηγορουμένοι είχαν τουλάχιστον δύο καταγγελίες εις βάρος τους, αλλά το ιατρείο συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά και να προχωρά σε θεραπείες χωρίς να έχει τις απαιτούμενες άδειες ούτε τις υποδομές. Το ρεπορτάζ και την έρευνα έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Διεθνείς συνεργασίες εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, κέντρα σε διαφορετικές χώρες και μια πολύ καλή διαφημιστική καμπάνια. Φαίνεται πως είχε στήσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή, ούτε για διαφημίσεις δεν υπήρχε ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Μία από αυτές τις διαδρομές ξεκινά από την Ασία, εταιρεία με έδρα την Νότια Κορέα που κατασκευάζει ιατρικό εξοπλισμό. Για εφαρμογές βλαστοκυτάρων είχε παρουσιάσει δημόσια γιατρό του συγκεκριμένου ιατρείου ως συνεργάτη της. Από την κορεάτικη εταιρεία η διαδρομή περνά στο ιατρείο του Κολονακίου, σε ελληνική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα. Το όνομα της οποίας είχε αφαιρεθεί από την είσοδο της πολυκατοικίας που στεγαζόταν.
3: Βρισκόμαστε στην οδό Πατριάρχου Αϊκίμ, λίγα μόλις μέτρα από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, και η σύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στη γεωγραφική εγκύτητα. Υπάρχουν κοινές αναφορές σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει, τόσο στον ιατρικό εξοπλισμό, στις εισαγωγές, αλλά και τις διευθυντικές θέσεις.
1: Μάλιστα, βίντεο με συνεντεύξεις του γιατρού, στα οποία μιλούσε για την εμπειρία και τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, δεν είναι πλέον διαθέσιμα στις διαδικτυακές διευθύνσεις όπου είχαν αναρτηθεί.
4: Πήρε και θέμα τον πρίσμα τη απαταιώνα. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικό σύλλογο που έχει την ελεγκτική αρμοδία τρεις φορές και δεν κατάφερε να του πιάσει.
1: Όμως το δίκτυο δεν σταματά εκεί. Το ίδιο ιατρείο εμφανιζόταν ως το ελληνικό σημείο ενός διεθνούς δικτύου για τη συγκεκριμένη μέθοδο διήθησης του πλάσματος. Στο χάρτη αποτυπώνονται κέντρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, όπου η καταχώρηση οδηγεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του Κολανακίου και την Κύπρο, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Το ιατρείο έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία. Περιγραφές ανθρώπων, κυρίως από το εξωτερικό, πολλοί από αυτούς με την ιδιότητα του influencer, περιγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά τις θεραπείες.
5: Μπορούσα να δω το αίμα μου κάτω από το μικροσκόπιο. Έδειχνε εντελώς διαφορετικό πριν και μετά τις θεραπείες.
6: Τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας θεραπευτές και γιατρούς, από την Ουάσιγκτον μέχρι τη ζούγκλα του Περού. Η εμπειρία μου με την πλασμαφαίρεση και την δόκτορα ήταν μία από τις πιο θεραπευτικές που έχω ζήσει.
1: Και σε άλλη μαρτυρία, η διαδικασία περιγράφεται σχεδόν ως συνολική μεταμόρφωση.
7: Έμοιαζε με ένα βαθύ ρισέρτ. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο ισχυρό είναι να καθαρίζεις κυριολεκτικά το αίμα σου από τις τοξίνες, ενώ ταυτόχρονα έχεις συναισθηματική και ενεργειακή υποστήριξη. Έφυγα νιώθοντας πιο καθαρή.
1: Και η έρευνα φτάνει τελικά στα προσόντα. Σε δημόσιο βιογραφικό της γιατρού αναφέρεται μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ίδιου του ιδρύματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό σε ένα χρόνο διαβάζοντας 10-20 ώρες εβδομαδιαίως. Το μεταπτυχιακό μπορεί να το ολοκληρώσει σε μισό έως ένα χρόνο και το διδακτορικό απαιτεί έναν χρόνο.
8: Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένει με το βραβείο Ιγ Νόμπελ, που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
1: Από τα διεθνή δίκτυα και την αλυσίδα του ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τους τίτλους σπουδών, τις καταγγελίες και τις εντυπωσιακές μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πράξη και πού αρχίζουν οι ισχυρισμοί που προβάλλονταν στους ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπεία.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στο ραντάρ της Άγκυρας μπαίνει πλέον η Αίγυπτος και η στρατηγική σχέση με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Χωστίδης.
9: Ο ίδιος ο Μέτσελικ, μετά τη συνεδρίαση του κόμματος υπό την προεδρία του Γάνγκη, και μίλησε για τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Και όσον αφορά τις πρόσφατες εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, εννοεί την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τις χαρακτήρισε προβοκατόρικες ενέργειες. Μάλιστα είπε, δεν θα δεχθούμε προβοκάτσιες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Όσοι προσπαθούν να στείλουν μήνυμα με εικόνες ή προβοκάτσιες, να ξέρουν πως δεν θα ανεχθούμε και προσπαθούμε να μην προκύψουν νέα προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να αποτρέψουμε οποιοδήποτε περιττό κόστος σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
2: Το καλώδιο εννοεί,
9: αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τώρα εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο εννοεί το καλώδιο, Λένα. Δηλαδή εννοεί με τις εικόνες, με το Μητσοτάκη, και εδώ έρχεται και προειδοποιεί για το καλώδιο. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Από εκεί πέρα όμως εναντιώνεται και στις ΗΠΑ που ουσιαστικά αποφάσισαν να παρατείνουν την άρση του εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατική, είπε ότι αυτή είναι μια λανθασμένη απόφαση. Δηλαδή και η Ελλάδα κάνει λάθος, και οι ΗΠΑ κάνουν λάθος, η Τουρκία κάνει τα σωστά σύμφωνα πάντα με τον Μέτσελικ.
0: Η νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων και τα επίπεδα της ασπίδας του Αχιλλέα αλλάζουν τις ισορροπίες. Ψηφιακά μάτια σε αέρα και θάλασσα και εκτός από ντρόουν επιτήρησης εξετάζεται η προμήθεια αυτόνομων συστημάτων για αποστολές κρούσης, όπως θα ακούσουμε από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
10: Νέες επιχειρησιακές δυνατότητες αποκτούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου ο στρατός Ξηράς παραλαμβάνει 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πατρόλερ. Τα στρατηγικά UAV θα συλλέγουν πληροφορίες και θα παρέχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας ημέρα και νύχτα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, με την εμβέλειά τους να αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα με χρήση δορυφορικών επικοινωνιών. Τα πατρόλερ αποτελούν τμήμα της ασπίδας του Αχιλλέα, λειτουργώντας ως σύστημα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και εντοπισμού απειλών. Τα 4 στρατηγικά UAV πατρόλερ και τα 16 τακτικά V-BAT καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αποστολών επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και στοχοποίησης με υπερσύγχρονους αισθητήρες ραντάρ και κάμερες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα πατρόλερ θα επιχειρούν από αεροδρόμιο κοντά στην Καβάλα. Τα V-BAT κάθετης από προσγειώσεως από τα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο και τα πλοία του Στόλου, και τα επίσης στρατηγικά UAV χείρων της πολεμικής αεροπορίας από τη Σκύρο, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη την επικράτεια αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Ψηφιακά μάτια σε αέρα και θάλασσα αποκτά και το πολεμικό ναυτικό, που εκτός από ντρόουν επιτήρησης εξετάζει την προμήθεια αυτόνομων συστημάτων για αποστολές κρούσης. Το πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην ίδρυση της διοίκησης αυτόνομων ναυτικών συστημάτων. Εκεί θα υπάγονται τα 8 ναυτικά V-BAT και τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα S-100 και Α-900 των φρεγατών. Παράλληλα, το επιτελείο εξετάζει την προμήθεια ναυτικών ντρόουν αλλά και αυτόνομων υποβρυχίων για αποστολές επιτήρησης και κρούσης. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αποκτά το Ισραηλινό Drone Dome για την προστασία από επιθέσεις μη επανδρωμένων συστημάτων, ενώ εξετάζεται η μελλοντική προμήθεια αυτόνομων μαχητικών που θα επιχειρούν ως παραστάτες για τα ελληνικά F-35, τα Rafale και τα αναβαθμισμένα F-16.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το αν λειτουργεί ή όχι ως λαγός ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, βάζουν στη δημόσια συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίκαιρη ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Από τη ΔΥΠΑ, όπου βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σχέδιο Μητσοτάκη και όχι προσωπική θέση Μαρινάκη. Οι συνεχιζόμενες τοποθετήσεις γαλάζιων βουλευτών περί εξορθολογισμού των επιδομάτων συντηρούν την ένταση και το θέμα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Παρά το γεγονός πως το ραδιοφόνο του Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η τοποθέτησή του σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προσωπική του άποψη, η σύγκρουση με την αντιπολίτευση συνεχίστηκε.
12: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
13: Κατέθεσα πριν από λίγο επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως για να μας πει ποια είναι η θέση επιτέλους μέλους της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Να τελειώσει η κοροϊδία.
11: Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως ο περιορισμός του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας δεν είναι μόνο προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
14: Εμείς τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος. Θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι εργαζόμενος.
15: Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
11: Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
16: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
11: Οι επιθέσεις στην κυβέρνηση συνεχίστηκαν και στο Κοινοβούλιο.
17: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές σχεδιάζετε να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
18: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
19: Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη που αν είχε πολιτική εντυμότητα θα έπρεπε ή να έχει παραιτηθεί ή ο κύριος Μητσοτάκης να τον έχει αποπέμψει.
17: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
0: Στον κεραμικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο φουλ οι προεκλογικές μηχανές. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη που είναι εκεί.
20: Με τον κύριο Μητσοτάκη να είναι διαρκώς από εδώ και πέρα, Λένα, στα εγγένεια είτε μικρών είτε μεγάλων έργων, μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων σε όλη αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα πιέζει όσο γίνεται περισσότερο την αντιπολίτευση. Αύριο θα μιλήσει στη συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, πιέζοντας θεσμικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς δεν θα ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις για αναθεώρηση του, κανένα άρθρο για αναθεώρηση του συντάγματος, ακόμη και το άρθρο 86 που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και εκεί αναμένεται να επικεντρώσει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης, πιέζοντας ακόμη περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αμερική, με την κυβέρνηση να την απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ενέργειας και της οικονομίας. Πληροφορούμαστε ότι ήδη γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για ένα πακέτο που θα αφορά την ενίσχυση των καταναλωτών, την ενίσχυση των πολιτών εν ώψη του χειμώνα. Μόνο στα θέματα του πετρελαίου θέρμανσης και της ενέργειας. Οριστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν ακόμα, μας λένε οι ίδιες πληροφορίες.
8: Υπάρχει
20: θα περιμένουν
8: πρόθεση
20: να δουν την εξέλιξη των τιμών το επόμενο διάστημα στις διεθνείς αγορές και μέσα στο επόμενο 15ήμερο να ληφθούν αποφάσεις. Όπως είπες όμως σωστά, οι προεκλογικές μηχανές δουλεύουν στο φουλ, διότι πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε με απόφαση του κ. Μητσοτάκη πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

0: Μετά το φλερτ του Αλέξη Τσίπρα στο Πασόκ, σειρά είχε η τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα, που βλέπει με καλό μάτι την πιθανή συνεργασία Ελλάς και Πασόκ. Άστοχη προσωπική θέση του βουλευτή, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη, που τον αδειάζει η χειρά. Ψηφίζεται Πασόκ, βγαίνει Ελλάς, τους χρεώνει η Πειραιός. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ξαναφούντωσε η συζήτηση για τις συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη δήλωση του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα, ο οποίος το ερώτημα αν θα συνεργαζόταν το Πασόκ με την Ελλάς άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο συμπόρευσης.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το κακό, κύριε.
4: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Απόσταση από τον πράσινο βουλευτή της Χαλκιδικής, περί Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει διολυστήσει στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα.
6: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το Πασόκ.
1: Τη γραμμή Τσίπρα, πως οι δεύτερες εκλογές δεν θα ήταν και καταστροφή, υπερασπίστηκε η Ιωάννα Λαλιώτου.
7: Εμάς ο στόχος μας προφανώς είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα είναι κάποια εθνική καταστροφή και ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Μάθαμε και τον κύριο Πάνα, δεν τον ξέραμε μέχρι χθες. Άκουσε για να συνοηθούμε. Ο λόγος του κυρίου Πάνα στο Πασόκ μετράει όσο ο δικός μου στην Άσα. Παρ' όλα αυτά είναι
9: βουλευτής.
8: Θα το συμπλήρωνα. Είναι βουλευτής. Και δημιουργεί μια σύγχυση περαιτέρω από αυτή που ήδη υπάρχει για το τι θα κάνει επιτέλους στο Πασόκ. Γιατί δημιουργείται αυτή η σύγχυση, όχι γιατί ο κ. Πάνα είπε το Α ή το Β, που θα σου εξηγήσω μετά γιατί το είπε κατά τις δικές μου πληροφορίες, αλλά κυρίως διότι ο Πασόκ δεν έχει πείσει τους δικούς του ανθρώπους, τα στελέχη τους, τους πληροφόρους του εν τέλει, ότι ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία υπερασπιζόμενο το παρελθόν του, την ιστορική του διαδρομή ως κυβερνητικό κόμμα και άγεται και φέρεται με την δήλωση του ενός ή του άλλου κάθε φορά.
9: Καταλαβαίνω
8: αυτό είναι
9: ότι
8: πρόβλημα στρατηγική του Πασόκ.
9: Προσωπική ατζέντα, επομένως αυτό λες εσύ για τον κύριο Πάνα, γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις.
8: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν ακούς κάποιο φάλτσο ή πρόκειται για απίθυμενο βλακεία, όπως έλεγαν παλιοί, ή απλώς για κάτι που τον ενόχλησε και ήθελε να βγει στην επιφάνεια. Εν προκειμένου λοιπόν μαθαίνω ότι ο κύριος Πάνας έχει ενοχληθεί για κάποιον υποψήφιο, συνυποψήφιο που θέλουν να του βάλουν στην περιφέρειά του. Και ίσως αυτό ήταν μια τουφεκιά στον αέρα.
9: Δεν ξέρω. Θέμα διαγραφής παίζει.
8: Στο Πασόκ τη γλίτωσε, διότι αν δεν είχε προηγηθεί το καλό κλίμα που υπήρχε στο Πασόκ, έτσι το εκτιμούν τουλάχιστον, πήγανε καλά στη ΔΕΘ και δεν θέλαν χαλάσουν το momentum, θα τον είχαν διαγράψει νύχτα. Αλλά τη γλιτώνει προς το παρόν. Λόγω αυτού του καλού κλίματος που έχει καλλιεργηθεί τουλάχιστον στο Πασόκ, ότι η εμφάνιση και οι δηλώσεις και η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη πήγε καλά γενικώς και δεν θέλουν να το χαλάσουν αυτό.
9: Θα φανεί αύριο και από τη συνταγματική αναθεώρηση τη δεύτερη ψηφοφορία. Είδαμε και το pressing της κυβέρνησης στο Πασόκ για να υπάρξει ένα πεδίο συνένεσης. Εκεί το Πασόκ έχει αλλάξει καθόλου άποψη, έχει αλλάξει στρατηγική, το σκέφτεται αλλιώς.
8: Όχι. Ο Πασόκ δεν θα το αλλάξει αυτό. Έχει κάνει την επιλογή λάθος κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου. Φαντάζομαι, διότι έπρεπε να δείξει ακριβώς ότι δεν έχει να φοβάται κάτι, όταν μάλιστα δηλώνει ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα. Δεν πρέπει να δείχνει φοβικότητα και πρέπει να υπερασπιστεί τις συγκεκριμένες θέσεις που νομίζει ότι πρέπει να αλλάξουν, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συντάγματος. Πρέπει να το κάνει με φωναχτά τώρα. Θα μπορούσε άλλωστε για ένα-δύο θέματα να διατυπώσουν ακόμα, δεν έχει σημασία, αλλά να διατυπώσουν ακόμα και μοταμό. Ποια θα ήταν η διατύπωση της συγκεκριμένης αλλαγής που θα γίνει μετά την επόμενη Βουλή.
0: Ελεύθερος είναι από σήμερα ο καταδικασμένος για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Η απόλυσή του από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό είχε επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Ο ίδιος 7 χρόνια μετά την οριστική καταδίκη του προανήγγειλε την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι αντιδράσεις είναι οριζόντιες από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη. Συνθήματα, ιαχές και πανηγυρισμοί για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Πρώτο μήνυμα για τον καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η προαναγγελία ενός νέου κομματικού μηχανισμού.
10: Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα.
11: Είναι μια αποκρουστική εικόνα να βεβηλώνουν στα χέρια τους την ελληνική σημαία, διότι αυτοί που ορκίζονται στη σημαία της Wehrmacht και δηλώνουν ότι είναι η σπορά των ηττημένων του 1945 δεν έχουν το δικαίωμα να παριστάνουν τους Έλληνες.
12: Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες οπαδοί του Ηλία Κασιδιάρη τον περίμεναν εδώ να αποφυλακιστεί, έξω ακριβώς από τις δικαστικές φυλακές του Δομοκού.
13: Ο Ηλίας Κασιδιάρης παρουσιάστηκε βέβαιος ότι το κόμμα που θα δημιουργήσει δεν θα κοπεί στις επερχόμενες εκλογές, όπως συνέβη με το κόμμα Έλληνες και σε δεύτερη φάση με τους Σπαρτιάτες, τον οποίον θεωρήθηκε σκιώδης αρχηγός.
10: Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές.
14: Με μία νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 23 από την τότε κυβέρνηση.
13: Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλογιάκου, με κεντρικό καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο στα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης, έμεινε στη φυλακή για περίπου 7 χρόνια.
15: 3, 2, 1, πάμε!
13: Το τελευταίο διάστημα, οι πολιτικές του παρεμβάσεις πύκνωσαν μέσω των social media.
11: Δεν έπαψε ποτέ να κάνει διαγγέλματα και να κατευθύνει εκδηλώσεις μίσους και τραυματισμών. Ο φασισμός δεν τελειώνει με μια δικαστική απόφαση. Αντιμετωπίζεται στον δρόμο και στην κοινωνία.
13: Η είδηση της αποφυλάκησής του και οι δηλώσεις του για το νέο κόμμα πυροδοτούν πολιτική αντιπαράθεση.
16: Ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα και το πλαίσιο ποινής, όπως και για όλα τα κακουργήματα, το maximum κάθερξης από τα 20 έτη το πήγε στα 15 έτη, συν την παρεπόμενη αλλαγή στο θέμα αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.
17: Ζητήσαμε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και όλα αυτά τα αγνοήσατε. Και πήραν κάποιοι, οι οποίοι το δικαστήριο έχει βρει ως μπροστινούς του Κασιδιάρη, σχεδόν 1 εκατομμύριο του ελληνικού λαού.
18: Απέναντί τους χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ίσες αποστάσεις, χωρίς πολιτικές αμφισημείες.
19: Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δίθεν προοδευτικές κυβερνήσεις του συστήματος, με νόμους και δικαστικές αποφάσεις.
20: Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αληθωρίζει επικίνδυνα προς την ακροδεξιά.
19: Είναι σαφές ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας εχθρός της δημοκρατίας.
0: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως πληροφορούμαστε, κινείται προς μία τουλάχιστον κατεύθυνση για να βρει τον τρόπο, τη φόρμουλα να κατέβει στις εκλογές. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
21: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδραμε ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη, ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
9: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
21: Οι ίδιες πληροφορίες, λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
9: Και με αυτό τον, γνώριμο όνομα.
21: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον την ως ανεξάρτητος συνεργάτης, άμα μου επιτρέψει την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν στο παρελθόν τουλάχιστον σύνδεση και συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Προφανώς η δύναμή του δεν βρίσκεται στο ότι είμαι υποψήφιος, βρίσκεται στη δυνατότητά του να επηρεάζει κάποιο κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται, επηρεάζει κάποιο κόσμο. Ένα κόσμο που παλιότερα στεγαζόταν στη Χρυσή Αυγή, μετά στους Σπαρτιάτες. Ένα κόσμο που είναι απογοητευμένος και επιθετικός απέναντι στο σύστημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές, πρέπει να θεωρείται ένας εχθρός της δημοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα ακούσεις πολλά.
9: Και να ρωτήσω εγώ τώρα όμως ότι πού θα πατήσει, ποια θα είναι η ατζέντα του, διότι όταν είδαμε τη Χρυσή Αυγή υπήρχαν τα μνημόνια.
3: Ναι, νομίζω ότι η ατζέντα του είναι αυτή που ήταν και από παλιά. Τα δύο κύρια θέματα που εστίαζε είναι το ένα ο εχθρός μετανάστης, δηλαδή μια εχθρική μεταναστευτική ατζέντα. Σου θυμίζω ότι όμως το 50% του ελληνικού λαού έχει μια αρνητική γνώμη για τους μετανάστες. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι έχουν θετική συμβολή στην πορεία της χώρας. Άρα υπάρχει ένα έδαφος σε αυτό το θέμα, στο θέμα της μετανάστευσης. Και το άλλο θέμα είναι, ας το πω έτσι, το εθνικό. Όταν η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι απέναντι στην εξωτερική πολιτική, και συνοψίζοντας απλουσιαστικά θα έλεγα έχουν μια άποψη ότι δεν είμαστε όσο πρέπει σκληροί με την Τουρκία, ο Κασιδιάρης έχει όλα τα φόντα, με βάση και το παρελθόν και τις εικόνες που έχουμε δει από το παρελθόν, να εμφανιστεί όσο σκληρός της υπόθεσης. Αυτός που θα δώσει την απάντηση που πρέπει όταν χρειαστεί στους Τούρκους.
9: Έχει όμως μια ιστορία, έχει μια πολύ βαριά καταδίκη. Φαντάζομαι όσοι θέλουν να τον ακούσουν θα το υπολογίσουν αυτό, επειδή είπες ως προς το πώς.
3: Ναι.
9: Υπάρχει ένας αστερίσκος με το να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
3: Εκεί
9: πέρα έχει το κατόφλι του 3% όμως. Μπορεί να το πιάσει
3: του
9: αυτό.
3: Πανελλήνιο,
9: στην εκλογική του περιφέρεια. Μπορεί να το πιάσει αυτό.
3: Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί σε ένα κόμμα, ο νόμος το απαγορεύει, αλλά έχει τη δυνατότητα του εκλέγει και εκλέγεσαι. Δεν έχει αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα. Άρα μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να πάρει ένα 3% στο πανελλήνιο ποσοστό. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε, πρόχειρα θα το πω, ότι ψηφίζουν 6 εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρει σε εκείνη την περιφέρεια 180.000 ψήφους. Ακόμα και αν πάμε στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στα νότια, στο νότιο τομέα, θα πρέπει στο νότιο τομέα ο Κασιδιάρης να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 50%.
9: Άρα, που μακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο.
3: Πρέπει να πιάσει 50% στο νότιο τομέα. Σε άλλες περιφέρειες, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματι που λένε ότι είναι ισχυρός, πρέπει να πάρει το 65-70% για να έχει το 3% στο συνολικό πληθυσμό.
9: Ποιο είναι το δημοκρατικό τείχος, τι εντοχές έχει και αν τελικά, Σταύρο, αυτές οι απαγορεύσεις περιορίζουν αυτές τις φωνές ή τις δυναμώνουν?
3: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η δημοκρατία έχει τρόπο να προστατευτεί, έχει νόμους και ο Άριος Πάγος πιστεύω ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Σημασία έχει όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτές οι απαγορεύσεις
21: μηδενίζουν την επιρροή του Κασιδιάρη στην κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Για ποιους λόγους ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση έχει ακόμα επιρροή στην κοινωνία.
9: Και επειδή το έψαξα στο ΑΕΦΔΕ, δεν υπάρχει στέλεχος καταδικασμένος που να έχει καταδικαστεί, υπάρχει μόνο υπάρχουν στελέχη για τα οποία εκκρεμούν δίκες. Θέλω να πω ότι ακόμα και για το ΑΕΦΔΕ που το χαρακτηρίζουμε εξτρεμιστές κτλ. Δεν υπάρχει καταδικασμένος μέσα στις τάξεις του κόμματος.
21: Είναι σωστό και κάνεις καλά που το λες. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη έχουν προβληματιστεί πολλές φορές, και όχι μόνο στην Γερμανία αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ιταλία και στη Γαλλία, αν οι απαγορεύσεις λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα. Πολλές φορές κάποιες απαγορεύσεις ηρωποιούν κάποια πρόσωπα που μπορεί να μην τους επιτρέπει τελικά η δημοκρατία να είναι υποψήφιοι, αλλά μπορεί να γεννήσει μικρούς κασιδιάριδες.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η εθνική βόλεϊ ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας, με τη Γαλανόλευκη να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή...
23: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η αναστολή έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια ενημερώθηκαν για ακυρώσεις φορτίων ή για μετάθεσή τους από το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ακόμα και για τον Νοέμβριο, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Άλλα 2 αναμένουν να ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες για πιθανές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις των φορτίων τους για το Σεπτέμβριο. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Περισσότερες από 7 ώρες απολογείται γιατρός από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις ολοκληρωθεί η απολογία της, θα αρχίσει η απολογία του συζύγου της. Και οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στα δικαστήρια και κατέθεσαν υπομνήματα. Είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειξης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, άφησε ο βουλευτής του Πασόκ Απόστολος Πάνας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε τηλεοπτικό πάνελ. «Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», είπε ο κ. Πάνας, με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, να παρατηρεί ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Το Πασόκ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ωστόσο, επιτέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής της Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: υπέροχο τραγούδι, αλλά εμένα τώρα στο μυαλό μου ήρθε κάτι, η Νότη. Επειδή είναι Ιταλοτραφής ο Νότης, δηλαδή στα νιάτα του μόνο βέσπα είχε, μόνο βεσπάκι. Πρόσεξε. Η εικόνα τώρα για αυτό το τραγούδι είναι μία συγκεκριμένη. Ή θα είναι κατά καλό καιρό και θα είσαι σε ένα μπαρ με απλωμένα τα πόδια πάνω σε ένα ωραίο πεζούλι που σου έρχεται και η άβρα από τη θάλασσα, ή θα είναι κατά χειμώνα και θα είσαι σπίτι, χουχουλιάρικα και θα πίνεις ένα ωραίο ποτήρι κόκκινο κρασί, αρωματισμένο και ζεστό, και θα ακούς αυτό το τραγούδι. Τώρα στη μεσοβέζικη κατάσταση, ωραίο είναι. Δεν λέω. Και είναι και μια ωραία διασκευή που δεν το έχω ακούσει. Αλλά εμένα στο μυαλό μου ήρθαν αυτές οι δύο εικόνες. Ή κατά καλό καιρό ή κατά χειμώνα. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα που λέει για τη χθεσινή εκπομπή. Το αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Έγινε με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ φροντίδα, με πάρα πολύ κόπο και κούραση, γιατί το ετοίμαζα πολύ καιρό. Και όπως όλη η ομάδα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που με βοήθησαν και οι αγαπητοί συνάδελφοι εδώ. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1890 που γεννήθηκε η Άγκαθα Κρίστη. Και νομίζω ότι έχουμε ξεχαστεί στις σελίδες των βιβλίων της αρκετές και αρκετοί. Συνολικά η Άγκαθα Κρίστη έγραψε περίπου 80 μυθιστορήματα, 30 συλλογές διηγημάτων, 15 θεατρικά έργα, καθώς και 6 αισθηματικά ρομάτσα. Ναι, είχε γράψει, αλλά με ψευδόνυμο, όχι ως Άγκαθα Κρίστη. Και μέχρι το θάνατό της, το 76, είχε πουλήσει πάνω από 400 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων της. Καλά, σε 100 γλώσσες. Μοναδικό νομίζω το φαινόμενο. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να... Όχι, καλή εβδομάδα. Τι καλή εβδομάδα? Πώς μου ήρθε τώρα το καλή εβδομάδα? Νομίζω ότι σήμερα ξεκινήσαμε. Το χάσαμε. Βάλε μου λίγο Άδωνη, σε παρακαλώ. Θέλω να σχολιάσω με κάτι αυτή τη δήλωση που έχει κάνει, ότι είμαστε μια όαση. Όαση δεν νομίζω, όαση είπε. Όαση. Έλα, Άδωνη.
1: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
1: Παντού! Παντού! Σε ένα πλανήτη που έχει τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα και που γίνεται παντού αυτό που γίνεται, εμείς είμαστε αληθινή όαση. Πραγματική όαση.
0: Το άκουσε αυτό. Αυτός ο τύπος εκεί που έχει 2,7 δις ευρώ διαχειρίζεται, ο μεγαλοεπενδυτής Chris Rokos, το άκουσε αυτό ότι είμαστε όαση. Βέβαια, Αδωνή, να σου πω ότι χασμουρήθηκε ο Νότης την ώρα που το έλεγες. Α, εγώ τα λέω όλα. Νότη, ό,τι γίνεται στο στούντιο, εγώ το λέω. Γιατί χασμουρήθηκε στο όαση του Αδωνή, δεν τρέπεσε λίγο? Έτσι ασκείς εσύ αντιπολίτευση, με χασμουριτά. Α, εντάξει, ήσουν εδώ όταν το είπε. Τότε δεν χασμουρήθηκες. Λοιπόν, αλλά το άκουσε που λες, Νότη μου. Αυτός ο τύπος, ο μεγαλοεπενδυτής με τα 2,7 δις, ο Chris Rokos, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφεύγει την υψηλή φορολογία στη Βρετανία και να επωφεληθεί από τις ελληνικές ρυθμίσεις. 100.000 ευρώ ετησίως θα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καταβάλει ο Rokos στην Ελλάδα. Τι του είναι τώρα 100.000 με 2,7 δις ευρώ? Να μην πω τι και από πού, καταλάβατε τι ήθελα να πω. Αλλά στο σύνολο, για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά στο εξωτερικό. 100.000 ευρώ, το ξαναλέω, ετησίως, τίποτα δεν τούνε από αυτά που τέλος πάντων αποκτά στο εξωτερικό. Λοιπόν, είδατε τι έκανε ο Άδωνης? Άνοιξε δρόμο. Δρόμο, βέβαια. Τώρα θα μου πεις, αυτός με 2,7 δις τι ανάγκη έχει να συζητήσει για το πετρέλαιο θέρμανση που έρχεται? Διότι στην αγορά το ενδιαφέρον στρέφεται πια στις 15 Οκτωβρίου. Οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και ήδη έχει στηθεί χορός, όπως οι Ινδιάνοι. Όχι. Το χορός το έκανα. Μην μου τρομάζει, Νότι μου. Είσαι και σε δύσκολη ηλικία. Σε παρακαλώ πολύ. Τρόμαξε ο άλλος. Νομίζω ότι ζητούσε τραγούδι. Όχι. Έκανα. Μες στο στούντιο, ρε παιδί μου. Κάνω και τις κινήσεις. Έχει στηθεί χορός για τον καλό χειμώνα που θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή, αν ήμασταν Ινδιάνοι, αυτό το χορό θα είχαμε στήσει. Και που λέτε, αν τώρα, αυτή τη στιγμή, λέγαμε θέλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, καλά σιγά μη βάλουνε, θα ήταν στο 1,90 περίπου, λένε. 1,85 με 1,90. Πέρυσι είχε ξεκινήσει στο 1,08. Δεν το λες. Και μικρή διαφορά. Δεν το λες και μικρή διαφορά. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, γιατί την πρώτη είδηση την ακούσατε, έτσι. Και την ακούσαμε και γενικώς. Έχουμε αυτό το νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Έχουν ανασταλεί οι φορτώσεις από ένα λιμάνι εκεί στη Σαουδική Αραβία, που και να σας πω το όνομά του δεν έχει καμία σημασία, προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, εννοείται, να εντείνονται. Και αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να ξεπερνά τα $109 το βαρέλι. Πάντως, η τιμή που έχει τώρα στην Αντλία η βενζίνη, εμάς αυτό μας νοιάζει, και όχι μόνο, και τι σημαίνει αυτή η τιμή γενικότερα και για τις μεταφορές και για τα προϊόντα και για την παραγωγή και χιλιαδιό ακόμα. Εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή την τιμή. Ούτε όταν είχαμε την ιστορία στην Ουκρανία, ούτε όταν είχαμε την έναρξη των επιθέσεων εκεί στη Μέση Ανατολή, όλη αυτή την αναταραχή. Έτσι, ας το πω και λίγο γενικότερα. Και έτσι, η αναστολή έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση τον Χούθη. Γιατί οι Χούθη τώρα έχουν βάλει άλλα στα δεδομένα. Λοιπόν, πού θα πάει η βενζίνη? Είναι ένα τεράστιο

0: το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Πάντα με χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε. Βρήκε δρόμο και γύρισε το παιδί. Έλειπε τόσο καιρό. Ο Θανάσης Καραγιάννης του έλεγα γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Τηλεφωνούσε μόνο. Πάντα έχουμε την επικοινωνία μας. Έχουμε Αργυρό και Μελιάρη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπω στην άνοδο του Κηφισού ότι έχουμε ένα θεματάκι. Μάλλον κάποια τροχέα έχουν δημιουργήσει και ένα πρόβλημα. Αν και στο κέντρο βλέπω λίγο κινησούλα σε κάποια σημεία, αν έχετε κάτι που θέλετε να μας πείτε για την κίνηση, τηλεφωνείτε στην Αργυρό, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, εννοείται στις μουσικές επιλογές. Έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 11 κανονικά. Κανονικά, κανονικότατα. Και ξαναλέω το Viber 698-123-1003 και με την προϋπόθεση ότι εκεί μπορείτε να μου στείλετε και φωτογραφίες. Μπορείτε να μου στείλετε και ένα ωραίο ηχητικό. Αυτό θα τα ακούσουμε πριν στον αέρα, δεν θα το κάνουμε εδώ πέρα ό,τι να είναι. Και τι άλλο έχουμε? Και ωραία βίντεο. Γιατί να μην μου στείλετε και βίντεο? Χρήσιμα είναι και αυτά. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι έχουμε και μια ωραία ομάδα στο Facebook, ομάδα φίλων της εκπομπής, που μας την έχει φτιάξει ο φίλος ο Γιάννης. Εχθές επικοινωνούσε ο Γιάννης, αλλά είδα αργά τα μηνύματα. Ισχύει το www.facebook.com/groups/zoome. Εκεί θα μας βρείτε και θα κάνω και δεκτά και τα αιτήματά σας. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Μου λέει, καλησπέρα Δημήτρη. Λόγω της εργασίας μου σε ακριβά σκάφη αναψυχής και γυρνώντας όλα τα νησιά, θα πω με αυτά που βλέπω και με την ταπεινή μου αντίληψη, λέω ότι ο Άδωνης έχει δίκιο, αλλά για το 5-10% του πληθυσμού. Όλοι οι άλλοι φυτοζωούμε σχεδόν. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ είμαι όαση. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Ρε Κωνσταντίνε, με το μικρό σου όνομα, στείλε μου το κινητό να πούμε την εμπειρία σου που δουλεύει σε ακριβά σκάφη αναψυχής. Θα είναι πολύ ωραίο θέμα. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Να δεχτώ και αυτό που λες το σχόλιο στο τέλος. Αλλιώς δεν έχει νόημα, φίλε μου. Να πω το Μάκι. Το μήνυμα. Γεια σου, ρε Μάκι. Μην λες μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση. Πες και για το κάψιμο της κεροζάν που το μπετόνι πήγε σχεδόν διπλή τιμή από πέρυσι. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, γιατί δεν χρησιμοποιώ. Αλλά αφού μου το λες, να το δούμε να το κάνουμε θέμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης, επίσης, έχει δίκιο ο Άδωνης. Να το πούμε κι εμείς που φάγαμε τα νιάτα μας στην ξενιτιά. Να το πεις κι εσύ και στείλε μου αριθμό κινητού κι εσύ. Να μου τα πεις. Τι έκανε στην ξενιτιά, γιατί έχει δίκιο ο Άδωνης, θα τα πούμε όλα. Η Μυρτώ, καλησπέρα. Αφού λέει αρέσουν οι βέσπες στο Νότι, Νότι για σένα είναι το μήνυμα, θα του αρέσει μία από τις φωτογραφίες της Τοσκάνης. Ναι. Θα το στείλω. Μου στείλε η Μυρτώ, επειδή είχε πάει Τοσκάνη, τώρα και θα τα πούμε σε λίγες μέρες για την εμπειρία της, φωτογραφίες με φοβερές βέσπες. Στην ομάδα, είναι μέλος στην ομάδα στο Facebook, Νότι να τα βλέπεις. Τι σε έχουμε εδώ πέρα, φίλο, 800 χρόνια.
1: Facebook
0: δεν έχεις.
1: Τίποτα.
0: Φίνακα. Ο Γιώργιος. Μάλλον το αεροπλάνο του κυρίου Γεωργιάδη προσγειώθηκε σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Γιατί, ρε παιδιά? Γιατί, τι έγινε? Να μου πείτε. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τώρα, αναρωτήθηκε ο Γιαννακίδης και έχει δίκιο. Γιατί πάντα πρέπει να πεθαίνει κάποιος για να ανακαλύπτουμε ότι κάτι δεν πάει καλά? Με αφορμή βεβαίως το Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ θέλω να διατυπώσω ένα ερώτημα. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιώργο που με έστειλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λάρισα. Ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία. Έχει πράσινο η Λάρισα τώρα που τη βλέπω από ψηλά, έτσι. Μια χαρά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γιατί αγαπήσαμε τόσο το Γιώργο Μαζονάκη? Να, ένα ερώτημα που θα ήθελα να το απαντήσουμε. Γιατί αγαπήσαμε τόσο τον Γιώργο Μαζονάκη? Είναι ένα ερώτημα που το είδαμε, το ζήσαμε και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και την κάλυψη αυτών των ημερών, τον κόσμο που ξεχύθηκε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη?
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κραχοντιά έχει αυτό το όργανο.

0: πόνο. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Τελευταίο λαϊκό είδωλο τον χαρακτήρισε στο δικό του μήνυμα ποιος ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος. Και προφανώς έχοντας στο νου του αυτό ακριβώς. Πως πρόσωπα σαν το Μαζονάκι επιδρούν και λειτουργούν με έναν τρόπο βαθύ στην κοινή γνώμη, ενώ τη συγκινούν καθολικά. Και το τελευταίο δεν είναι, ξέρετε, δεν έχει σχέση πάντα με το αισθητικό σκέλος ή το αισθητικό αποτέλεσμα που μπορεί βεβαίως να υπηρέτησαν με την σταθερή σχέση τους με το κοινό. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν θέλω να τα μπλέκω. Άλλο το αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά άλλο πράγμα αυτή η σχέση. Το ποτάμι των ανθρώπων που για δύο μέρες αποχαιρέτησε τον Μαζονάκη, νομίζω ότι άλλο πράγμα ήθελε να πει. Το ακόμα μεγαλύτερο που κάτι έγραψε ή μοιράστηκε στην σύγχρονη δημόσια σφαίρα των κοινωνικών δικτύων ήταν ένα νεότερο και ήξερε τα τραγούδια από την νέα ψηφιακή ζωή. Αυτό το κοινό το νέο που μαζεύτηκε εκεί. Τα ήξερε τα τραγούδια από τη νέα ψηφιακή ζωή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, το ξαναλέω, γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα από την άλλη, έχει δίκιο ο αγαπητός Γιαννακίδης. Γιατί πάντα πρέπει να πεθάνει κάποιος, έτσι ώστε να ανακαλύπτουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Γιατί έχουν βγει εκατοντάδες καταγγελίες για αμφιλεγόμενες θεραπείες. Υπάρχουν περισσότερες από 300 περιπτώσεις πειθαρχικών ελέγχων γιατρών που διενεργεί το χρόνο, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία ο Ιατρικός Σύλλογος. 300 περιπτώσεις. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο. Πες ρε παιδί μου ότι ο Νότης είχε ένα ιατρείο τέτοιο και τον έχουν για πειθαρχικό έλεγχο. Το ιατρείο αυτό λειτουργεί ακόμα? Λειτουργεί κατά τη διάρκεια του πειθαρχικού ελέγχου? Και επίσης, επειδή μιλάμε για ιατρικές πράξεις, μήπως πρέπει να υπάρχουν αυτά κάπου γραμμένα στις σελίδες του Ιατρικού Συλλόγου? Δεν ξέρω, δεν μπήκα να ψάξω, αλλά θα απαιτούσα ως ένας πολίτης που σκέπτεται και ένας πολίτης που θέλει να ξέρει ότι αν, ας πούμε, το ιατρείο του Δημήτρη Γιατζόγλου, που έχει αυτή τη στιγμή ελέγχεται πειθαρχικά από τον Ιατρικό Σύλλογο, ποιο είναι, να υπάρχουν όλα τα ονόματα. Ας αποφασιστεί ό,τι θέλει, αλλά όσο καιρό ελέγχεται πειθαρχικά, για μένα δεν πρέπει να λειτουργεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και το όνομά του. Αν ελέγχεται πειθαρχικά. 300 περιπτώσεις το χρόνο, δεν είναι λίγες. Και επίσης έχει σημασία το αν ελέγχεται κάποιος και ξαναπέσει στα ίδια αδικήματα. Και αυτό έχει σημασία, νομίζω. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο Βασίλη. Το Μαζονάκι τον αγαπήσαμε γιατί ευτελίστηκε το αισθητικό μας κριτήριο, γιατί οι αξίες υποχώρησαν και τριάβησαν οι μετριότητες. Το λέει ο Βασίλης. Τι να σου πω. Άλλοι θα πούνε άλλα για το Μαζονάκι. Όπως επίσης βγήκανε πολλά, αν θέλετε, στη δημοσιότητα για αυτά που έκανε. Για αυτά που έκανε χωρίς να το ξέρει κανείς. Και για τη βοήθεια που εδώ μίλησαν ιερείς για το Μαζονάκι, για αυτά που ήξεραν ότι έκανε. Τον αγαπήσαμε γιατί ήταν αυθεντικός, τραγουδούσε για τον σεβασμό του, για τον σερβιτόρο του μαγαζιού, συγγνώμη, τραγουδούσε για τον χωρισμένο πελάτη που ήρθε στο μαγαζί, τραγουδούσε για τον νεαρό που ήρθε με ένα 20άρικο να πιει ένα ποτό, τραγουδούσε για τις τρανς, τραγουδούσε για τους απλούς ανθρώπους, ήταν αυθεντικός και γνήσιος και δεν ήθελε και δεν ήταν δήθεν. Αυτό μου το λέει ο Σεραφείμ. Μια ματιά που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Επίσης, πέρασε η ώρα. Γιατί περνάει τόσο γρήγορα? Μου λέει ο Δημήτρης, ο Βουλιαρίνος σήμερα, εντάξει μου λέει, δεν υπάρχει κανένας, σε αυτό αναφέρθηκε, ελεγκτικός μηχανισμός για την προστασία του πολίτη και από τους επίεργους γιατρούς. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο κύριος Πατούλης. Ενώ ήταν παρόν στις ανοησίες που έλεγε η συνάδελφός του, δεν σήκωσε το ανάστημά του να της πει ποιος σας έμαθε, κυρία μου, αυτή την ιατρική. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, αντί να ερευνάτε και να ελέγχετε, έχετε γίνει μεγαλύτερες κουτσομπόλες. Μετά ρωτάτε τους Έλληνες της Διασποράς γιατί δεν γυρίζουν πίσω. Η απάντηση είναι μία: διαφθορά. Σε κάθε επίπεδο, από τα σκάνδαλα που ξεσπάνε κάθε λίγο. Δημήτρη μου, δώσ' στείλε μου αριθμό κινητού να πεις τον πόνο σου και εσύ. Θα ήθελα να τα πούμε. Έτσι, ειλικρινά. Όπως και τον άλλον τον φίλο, που δουλεύει στα σκάφη αναψυχίστα ακριβά. Έχουν έρθει και στο Viber.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-6999. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
6: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία, και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
6: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Συλλόγων είναι αυταπόδεικτη. Δεν είναι δυνατόν να διαφημίζεται κάποιος ως γκβαντικός ιατρός και να μένει στο απειρόβλητο. Τι θα λέγαμε για έναν κρεοπόλη που διαφήμιζε vegan κρέατα? Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος μου λέει το εξής. Ποιοι έλεγχοι και ποιες καταγγελίες, μωρέ? Ο άλλος λέει καταδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο και από εφετείο για βαριές σωματικές βλάβες, για άσκοπο χειρουργείο, δηλαδή μαστεκτομή. Και όχι μόνο φυλακή δεν μπήκε, σιγά μην έμπαινε, αλλά εξακολουθεί να χειρουργεί. Τι να πει και ο Πατούλης και ο Άδωνης και το ΑΠ και εγώ δεν ξέρω τι. Καταδικάστηκε, μου λέει, ξαναλέω. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο και τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου στο Παναγιώτη. Α, μάλιστα. Είσαι σε άδεια και μας ακούς κάθε βράδυ αυτή την εβδομάδα. Κάτι άλλο πιο χρήσιμο δεν έχεις? Έτσι λέω. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το Viber 698-123-1003. Και προσέξτε, το ερώτημα λοιπόν, σε όλα αυτά τα παραπάνω για τους 300 ελέγχους που γίνονται ετησίως από τους ιατρικούς συλλόγους για τέτοιες περιπτώσεις, είναι ποιος προστατεύει τελικά τους πολίτες και αν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Βέβαια, υπάρχει και η άποψη ότι και ο πολίτης έχει την ευθύνη του. Έτσι, γιατί ακούστηκε και αυτό από επίσημα χείλη, ότι ο πολίτης πρέπει να ελέγχει. Καλά, δεν λέω ότι αγόρασε κάποιος ένα σκεύασμα από το ίντερνετ που είναι κάτι απαγορευμένο ή δεν έχει ελεγχθεί από τον ΕΟΦ. Εδώ μιλάμε, υποτίθεται ότι μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις ένα πτυχίο, βλέπεις την ταμπέλα, βλέπεις το ένα, λες εντάξει, και ειδικά σε ένα ιατρείο που από ό,τι φαίνεται είχε περάσει και μισή Αθήνα. Έτσι. Υπήρξε μια περίπτωση, προσέξτε, το διάβαζα, ενός ιδιώτη που προχωρούσε σε εναλλακτικές θεραπείες στην περιοχή της Θράκης και εμφάνιζε επιστημονική επικύρωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών του από μια ιατρική εταιρεία την οποία είχε ο ίδιος δημιουργήσει. Δηλαδή ο ίδιος ήταν αυτός που έκανε τον έλεγχο και πιστοποιούσε. Δουλευόμαστε. Έτσι. Και επίσης συμβαίνει τώρα και το άλλο. Έχουν εμφανιστεί σε τουριστικές περιοχές όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, τουλάχιστον δεκάδες ιδιώτες αλλά και εταιρείες που χορηγούν σε ιδιωτικούς χώρους, ενδοφλεβίως διάβαζα, ορούς για αποτοξίνωση και ανανέωση. Ανεξέλεγκτα είναι όλα αυτά. Έτσι. Επίσης για ενίσχυση ανοσοποιητικού, λένε, ή για να εξαφανίσουν τα υπολείμματα της κρεπάλης ή χρήσης τοξικών ουσιών της προηγούμενης νύχτας. Και μάλιστα η πελατεία πολλών εξ αυτών των αόρατων ιατρείων που πολλούν επικίνδυνες αναζωογονήσεις και αισθητικές επεμβάσεις αλλά και εμπιστευτικότητα, μισό, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Σου λένε εδώ ιδιωτικότητα, έρχεσαι εμπιστευτικά. Δεν θα το μάθει κανείς ότι κάνεις εσύ αυτή τη θεραπεία για να βγαίνεις νεότατος. Κανείς δεν θα το μάθει. Έτσι λοιπόν όλα αυτά αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό. Γιατί αν δεν είχαν πελάτες και πελατάκια, προφανώς δεν θα υπήρχε και η προσφορά για κάτι τέτοιο. Έτσι. Εννοείται ότι δεν θα υπήρχε η προσφορά για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε ήταν αυτό το τηλεοπτικό σοου με τον Κασιδιάρη. Θα συμφωνήσω με την κυρία Διαμαντοπούλου. Διότι άφησε αιχμές κατά των τηλεοπτικών καναλιών που μετέδωσαν απευθείας την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Εχμές που αφήνει η κυρία Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας. Αναρωτιέμαι, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από τη φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της δημοκρατίας. Έτσι. Αυτά έγραψε η πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ίδια σημειώνει με νόημα πως η αποφυλάκησή του είναι είδηση. Άλλο αυτό. Η μετατροπή της όμως σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή. Και καταλήγει, η δημοκρατία δεν φοβάται, αλλά ούτε και αφελής είναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σχόλιο, την ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πείτε μου και την άποψή σας, γιατί όντως η απευθείας μετάδοση της εξόδου, της αποφυλάκησης του κυρίου Κασιδιάρη από τις φυλακές, εμένα κάτι μου έκανε. Και το γύρισα, για να σας πω την αλήθεια. Το γύρισα ενώ το κανάλι. Αυτό που έβλεπα και έβλεπα κάτι άλλο μετά. Λοιπόν, θα έρθω στα μηνύματά σας στην συνέχεια. Και μου έρχονται και στο Viber και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Παναγιώτης είναι διευθυντής σε Λύκειο. Έβαλα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα ένα θέμα λέγοντας ότι θεωρώ ήρωες τους εκπαιδευτικούς, τους αφανείς ήρωες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όταν χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για πολλούς λόγους. Και ειδικά κάτι αναπληρωτές, κάτι που ταλαιπωρούνται, που μάθαν τελευταία στιγμή που πρέπει να πάνε και σε ένα νησί και να πάνε να βρούνε και σπίτι να μείνουν. Κάτι που το ενίκιο πλησιάζει πάρα πολύ τα 800 κάτι ευρώ που παίρνουν. Άντε να τους μείνουν και 200 για να ζήσουν. και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Τέλος πάντων. Και εκεί έβαλα ένα θέμα του τι παίρνουν οι εκπαιδευτικοί, ρε παιδί μου. Έτσι. Τι παίρνουν οι εκπαιδευτικοί. Σε είδα να τρέχεις έξω και τρόμαξα. Λέω, έγινε σεισμός και δεν τον πήρα είδηση. Λίγο πιο ήρεμα, κορίτσι μου. Υποδιεύθυνση προγράμματος. Τρόμαξα. Λέω, τι έγινε, κάτι έχασα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης είναι διευθυντής Ελίκιο. Τι κάνετε, καλά είστε?
11: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τη διάθεση να τα πούμε.
11: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα και θα μιλήσω Παναγιώτη. Αν σε λέω...
1: Ωραία, εντάξει, Παναγιώτη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό. Λοιπόν, πόσα χρόνια εκπαιδευτικός?
11: 26 στα 27 εκπαιδευτικός, με προϋπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα 11 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και διευθύνεις πόσα χρόνια?
11: Διευθυντής τα τελευταία 4.
1: Εδώ στην Αττική?
11: Εδώ στην Αττική, στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν λες πρώτη γραμμή, τι εννοείς?
11: Εννοώ κέντρο Αθήνας, σε Πόλια Κολωνός, έτσι για να είμαι πιο συγκεκριμένος, σε επαγγελματικό λύκειο.
1: Ωραία.
11: Οπότε είμαι πρώτη γραμμή, στα χαρακόμματα.
1: Γιατί αυτό θεωρείται πρώτη γραμμή?
11: Γιατί θεωρείται πρώτη γραμμή?
1: Ναι. Είναι εύλογο το ερώτημα, νομίζω, έτσι όπως το χαρακτήρισες, έτσι.
11: Εύλογο, ναι, βέβαια, εύλογο. Γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι κοντά στην κοινωνία, όπως είναι στην πραγματικότητα. Κοντά στις οικογένειες και κοντά στα παιδιά, όπως παλεύουν να τα καταφέρουν και εμείς να τα βοηθήσουμε. Γι' αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι πρώτη γραμμή. Όχι ότι άλλες περιοχές δεν είναι, αλλά εδώ... τα θέματα και τα προβλήματα δεν είναι μόνο κοινωνικά, αλλά μπορεί να είναι και οικονομικά, μπορεί να είναι και άλλου είδους προβλήματα, τα οποία και αυτά μπαίνουν και αυτά μέσα στο μήλο να αλεθούν μέσα στη σχολική μονάδα.
1: Τι μαθητές έχεις? Σπιτικά. Τι μαθητές έχεις?
11: Οι μαθητές μου είναι ηλικίες από 15,5 μέχρι 19 και 20, έτσι πιο σπάνιο αυτό. Και θα το εξηγήσω γιατί υπερβαίνουμε τα 18 χρόνια, διότι είμαστε επαγγελματικό λύκειο και υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτεροι. Όχι, δεν είναι πολλοί αυτοί.
1: Ναι, ναι,
11: και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι πρόσφυγες. Γιατί στο σχολείο λειτουργεί και... λειτουργούν και τμήματα υποστήριξης προσφύγων, ένταξη προσφύγων.
1: Μάλιστα. Αναφέρθηκε με τον όρο πρώτη γραμμή.
11: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει για έναν εκπαιδευτικό, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, δικαιολογώντας τον όρο πρώτη γραμμή, τι σημαίνει για το δικό σου έργο, Παναγιώτη?
11: Δημήτρη, κοίταξε.
1: Και πόσο διαφοροποιείται από άλλες περιπτώσεις? Δηλαδή, ας πούμε, αν ήσουν σε ένα δημόσιο σχολείο, ξέρω εγώ, σε μια πολύ πιο ακριβή περιοχή. Τι σημαίνει όμως να είσαι σε ένα δημόσιο σχολείο, σε σχολείο της πρώτης γραμμής, όπως ωραία είπες?
11: Καταρχάς, μάλλον να το οριοθετήσω λίγο πιο σωστά. Σε όλα τα σχολεία η εκπαιδευτική είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Το
11: συγκεκριμένη περιοχή όμως, επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά που είπα, θεωρώ ότι θέλει ας πούμε να είσαι όχι μόνο ο εκπαιδευτικός που θα είσαι κοντά στο μάθητη, αλλά έχεις και κάποιους άλλους ρόλους. Να ξέρεις και τις οικογένειες περισσότερο, πιο κοντά, να βλέπεις τι γίνεται κτλ. Το τι σημαίνει πρώτη γραμμή? Πρώτη γραμμή έχει να κάνει με τον ρόλο. Στο σχολείο γενικά υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Είναι οι ρόλοι των... σε ό,τι έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, είναι η ρόλη της διεύθυνσης, να το πω έτσι κάπως χοντρικά, και είναι και η ρόλη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν περισσότερες ώρες στην τάξη και φροντίζουν περισσότερο το γνωστικό κομμάτι. Η διεύθυνση, που όταν λέω διεύθυνση δεν είναι μόνο διευθυντής, είναι και υποδιευθυντές, η διεύθυνση έχει κάποιον άλλο ρόλο, έχει το ρόλο της διαχείρισης. Έχει το ρόλο της διαχείρισης και της κατάστασης γενικότερα και της καλής λειτουργίας του σχολείου και της διαχείρισης των κρίσεων.
1: Και όλα και τα διαδικαστικά, τα τρέχοντα.
11: Και τον εκπαιδευτικό, βέβαιος, ναι.
1: Εννοείται.
11: Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι είναι πρώτη γραμμή, γιατί η πρώτη γραμμή εδώ έχει να κάνει δηλαδή με το που βρίσκεσαι.
1: Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ωραία. Έχεις λοιπόν αυτή την εμπειρία. Επειδή έχεις και την εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, συγκρίνοντας.
11: Κοίτα, έχω την εμπειρία όχι από τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά σε άλλο κομμάτι.
1: Α, ναι.
11: Σε κομμάτι εργασιακό.
1: Α, ναι.
11: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Εγώ κατάλαβα από τον. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά, ωραία. Είσαι 26 χρόνια εκπαιδευτικός. Και είσαι τώρα σε διευθυντική θέση εδώ και 4 χρόνια.
11: Ναι.
1: Δεν είμαι. Δηλωμένα είναι. Ο μισθός σου.
11: Ο μισθός μου είναι αυτός που είπαμε, δηλαδή γύρω στα 1800 και κάτι καθαρά.
1: Ναι.
11: Αυτός είναι ο μισθός. Εντάξει, τώρα από πλευράς τυπικών προσόντων έχω κάποια τυπικά προσόντα.
1: Δηλαδή.
11: Έχω καλά, ένα βασικό πτυχίο από το πανεπιστήμιο, ένα μεταπτυχιακό, κάποιες ξένες γλώσσες, κάποια εκπαίδευση σαν επιμορφωτής εκπαιδευτικών, μια ειδική εκπαίδευση και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Αυτά είναι τα βασικά που,
1: ναι,
11: που έχω σαν τυπικά προσόντα.
1: Και βέβαια εσείς έχετε χάσει και τα δώρα και τα επιδόρα.
11: Εμείς τα έχουμε χάσει αυτά.
1: Δεν είναι επί 14, έτσι είναι επί 12.
11: Επί 12, ναι.
1: Επί 12. Ένας που μπαίνει τώρα στο σχολείο, ένας το που θα διοριστεί τώρα, τι μισθό παίρνει, ξέρεις?
11: Καθαρά, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9 κατοστάρικα, καθαρά. Δεν πρέπει να είναι εκεί κοντά. Και βέβαια είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό το οικονομικό, αν και η μισθοδοσία. Εδώ δηλαδή, αν θα θέλαμε να το πούμε λίγο διαφορετικά, ναι, αυτό σαν θέμα, σε σχέση δηλαδή με το πόσα παίρνεις και πόσα προσφέρεις, ίσως θα έπρεπε να το θέσουμε κάπως έτσι. Δηλαδή, ο μισθός, αν αυξηθεί, θα γίνει καλύτερη η παιδεία? Αν αυξηθεί ο μισθός του εκπαιδευτικού, αυτό είναι ένα ερώτημα. Προσωπικά πιστεύω πως ο σημερινός μισθός μπορεί να μην αντιστοιχεί στο έργο, αλλά η αύξηση θα κάνει καλύτερη την εκπαίδευση.
1: Ναι.
11: Ένας προβληματισμός.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να σου διατυπώσω μία σκέψη που ανατακτά χρονικά διαστήματα, όταν πω κάτι καλό για τους εκπαιδευτικούς, μου έρχονται μηνύματα. Έλα μωρέ τώρα, κάθονται 3 μήνες το καλοκαίρι.
11: Ναι.
1: Για πες.
11: Κοίτα να δεις. Θα σου πω το εξής.
1: Θέλω να το διατυπώνω όπως είναι, έτσι.
11: Ναι, ναι, το έχουμε ακούσει όλοι οι εκπαιδευτικοί.
1: Ναι.
11: Αλλά βέβαια θα πω και εγώ από την πλευρά ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί δεν ισχύει, διότι απλούστατα ο εκπαιδευτικός δεν κάνει μια εργασία όπως κάνουν όλοι οι άλλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κάνει μια εργασία η οποία αντιστοιχεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα, δηλαδή μια ώρα στην τάξη αντιστοιχεί περίπου με 3 εργασιακές ώρες σε ένα γραφείο. Και εκτός από αυτό είναι και το στάδιο της προετοιμασίας, είναι δηλαδή αυτά που πρέπει να, για τα οποία πρέπει να είσαι έτοιμος την επόμενη μέρα που θα πεις. Και βέβαια δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι καλά τα ίδια λύγεις και πέρσι, διότι απλούστατα εάν θες να ακολουθήσεις την τεχνολογία και αν θέλεις να δώσεις κάτι παραπάνω, θα πρέπει να βρίσκεσαι σε μια συνεχή μετεκπαίδευση.
1: Ναι, προφανώς. Θέλω μια χάρη. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας κάτω από άλλους όρους, με την έννοια ότι θέλω να πιάσουμε λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα και την εμπειρία που έχεις και το παιδαγωγικό, το παιδαγωγικό σκέλος, έτσι. Ναι. Να πιάσουμε δηλαδή λίγο πιο πολύ τα εκπαιδευτικά ζητήματα αυτά καθ' αυτά. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε σε επόμενες μέρες, αν σε ειδοποιήσουμε καιρός.
11: Πολύ ευχαριστώ.
1: Τέλεια. Παναγιώτη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα.
1: Είναι τιμή μου να έχω τέτοιους ακροατές. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να συμπληρώσω ότι η εκπομπή σου είναι ίσως η πιο άμεση εκπομπή, αυτό μπορώ να πω, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Όταν λες άμεση, τι εννοείς?
11: Εννοώ η επικοινωνία που έχεις με τους ακροατές και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεις και βγάζεις και λες αυτά που πιστεύεις. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, οπότε θα επανέλθουμε με το σκέλος αυτό. Να πιάσουμε λίγο το σύστημα και το παιδαγωγικό σκέλος.
11: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Καλό βράδυ.
1: Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, η Ελένη μου λέει το εξής: ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την απουσία ορίων στα παιδιά και στους γονείς αυτών. Θα το πούμε. Θα το βάλουμε το θέμα όταν έρθει. Μου ήρθε ένα μήνυμα πάρα πολύ ωραίο. Μου στείλανε έναν αριθμό κινητού ο κύριος Δημήτρης. Δημήτρης νέος. Τι εννοείς νέος? Νέος ακροατής. Τι? Και μου λέει: θέλω να σας στείλω ένα δώρο γιατί συνεργάζομαι με ναυτικά μουσεία. Περίμενε. Ρουλαμού. Αργυρό μου, συγγνώμη. Στο Viber ήρθε ένα κινητό ενός Δημήτρη νέου. Μπορούμε να τον καλέσουμε, θέλω τώρα να του πω μια καλησπέρα στο Viber δες. Δημήτρης νέος, εδώ. Και έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες με κάτι καραβάκια. Εντάξει, κάλεσε τον σε παρακαλώ. Πρέπει να βγω εγώ τώρα. Εύα. Να βγω εννοώ από το συγκεκριμένο. Χαίρομαι για την επαφή μέσω Viber. Καλή συνέχεια εκπομπής, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη. Μπορεί λέει κάποιες φορές οι δηλώσεις να ακούγονται και να είναι υπερβολικές. Παράδειγμα του κυρίου Γεωργιάδη. Όμως, έχουν μια δόση αλήθειας. Πολλοί ξένοι αγαπούν την Ελλάδα όχι μόνο για τις παραλίες, τον τρόπο ζωής, τον νόστιμο φαγητό, τις ανθρώπινες σχέσεις και ευχαριστώ. Και για το σύστημα υγείας, κάνετε μια έρευνα να δείτε πόσα παιδιά που δουλεύουν στην Ευρώπη έρχονται για ιατρικά θέματα στην Ελλάδα αφού έχουν αφημί. Σε ευχαριστώ Μέρη μου για την επικοινωνία. Υφίσταται πραγματικά ιατρικός σύλλογος. Προσφάτως είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα με δερματολόγο του ΕΟΠΗ. Παρέπεμπε το παιδί μου που πάσχει από μια άλλη σοβαρή πάθηση να αφήσει τη θεραπεία και να πάει στην ομοιοπαθητική. Ο διευθυντής μου είπε να την καταγγείλω γιατί το κάνει συνέχεια. Η απάντηση του ιατρικού συλλόγου ήταν: αν θέλετε η εν λόγω ιατρός να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό, πρέπει βάσει νόμου τάδε να καταθέσετε 50 ευρώ. Εγώ αν ήθελα, δεν έπρεπε να γίνει αυτεπάγγελτα. Εγώ μου λέει αν ήθελα, δεν έπρεπε να γίνει αυτό αυτεπάγγελτα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα. Να είσαι καλά Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Τάσος. Η σύζυγός μου 34 χρόνια δασκάλα θέλει 2 με 3 ώρες προετοιμασία σπίτι και χωρίς τις γιορτές που θα πρέπει να παρουσιάζει. Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και όποτε θέλει να μιλήσει. Πάμε στο φίλο το Δημήτρη που μου στείλει το μήνυμα. Δημήτρη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
12: Καλησπέρα.
1: Δημήτρης νέος, τι εννοείς?
12: Επίθετο.
1: Αλήθεια? Ωπα ρε φίλε, είσαι είδηση.
12: Είδηση είμαι βέβαια.
1: Συγγνώμη. Καταγωγή από πού έχεις?
12: Δεν γνωρίζω ακριβώς γιατί είμαι εγκαταλελειμμένος.
1: Α, μάλιστα. Εσύ τώρα συνεργάζεσαι με κάποια ναυτικά μουσεία, μου έγραψες.
12: Ναι, ουσιαστικά δίνω κάποια, φτιάχνω καραβάκια.
1: Ναι.
12: Μινιατούρες από αυτά που βλέπεις.
1: Εσύ τα έχεις φτιάξει αυτά που μου στείλες?
12: Ναι, είμαι και ο μόνος στον κόσμο.
1: Κάτσε, φίλε, πρέπει να έχεις τεράστια υπομονή. Τεράστια υπομονή πρέπει να έχεις. Αυτό που βλέπω είναι μοναδικό.
12: Έχει και καλύτερα από αυτό. Διάλεξα δύο και σου έστειλα, γιατί σου έστειλα και κάτι άλλο που είναι κλιματόφυλλα, γιατί δεν ξέρω τι είσαι. Σου αρέσουν δηλαδή τα κρασιά ή τα καραβάκια?
1: Όχι, τα καραβάκια, τα καραβάκια. Φίλε, τα καραβάκια, αν είχα ένα τέτοιο θα νόμιζα ότι θα ταξίδευα μέσα ήδη. Άστο. Λοιπόν.
12: Άμα πας επάνω στο αφεντικό σου,
1: ναι,
12: που έχω φτιάξει το πλοίο της οικογένειάς του, από εκεί που ξεκίνησαν όλοι.
1: Εντάξει, θα το δω αυτό. Όταν ανέβω θα το δω. Όταν ανέβω θα το δω.
12: Ναι.
1: Λοιπόν,
12: ναι,
1: πρόσεξε. Είμαστε σε επικοινωνία και θέλω να δω το έργο σου. Εντάξει.
12: Ωραία, θα με πάρει οπότε θέλει να το κάνω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά κάνεις μια μοναδική δουλειά. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα και για την επικοινωνία. Παιδιά, αυτό που έχει κάνει τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που έχει κάνει τώρα δεν υπάρχει που βλέπω. Δεν υπάρχει. Τι ωραίος τύπος. Ειλικρινά ευχαριστώ για την επικοινωνία. Λοιπόν, μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε. Δεν μου σχολιάσετε καθόλου το θέμα του Κασιδιάρη. Εσείς δηλαδή συμφωνήσατε με το τηλεοπτικό σοου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το post που έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου. Που λέει ότι βεβαίως η αποφυλάκηση είναι είδηση. Η μετατροπή της όμως σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή. Να κάνει τώρα διαγγέλματα ο Κασιδιάρης στις κάμερες. Έχουμε τρελαθεί. Να χάσουμε και αυτό το λίγο που έχουμε. Όχι, πείτε μου. Είτε www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου, είτε Viber 698-123-1003 είναι το Viber του Sky 100,3. Και εκεί μας έρχονται μηνύματα. Νοτάκο, πάμε μουσικά ωραία μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε με την ΑΣΠΑ στις 10 και επιστρέφουμε με άλλα ωραία και ενδιαφέροντα.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, περγολές, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Αλλά και τους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει ήδη δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φτιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 20χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 26χρονη αλλοδαπία από δύσβατο ρηβατικό σημείο στην δημοτική κοινότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που όπως ισχυρίζονται χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Το χαιρετώ. Ό,τι μου κάνετε. Δεύτερη ώρα που είμαστε κοντά. Έχω μπερδευτεί με την χθεσινή συναυλία και νομίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάω συνέχεια να σας πω καλή εβδομάδα. Δεν πειράζει, είναι Τρίτη. Σημαίνει πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ ερχόμαστε για αυτό το λόγο. Δηλαδή, να κάνουμε την εκπομπή να τελειώνει να έρθει το Σαββατοκύριακο. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου σε έναν πολύ καλό φίλο, τον Διονύση Νοταράκη. Λείπει από το ραδιόφωνο, γιατί έκανε εκπομπή στον Athens Voice, αλλά τώρα δεν κάνει. Αλλά είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός στη δουλειά του. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, είπαμε. Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη, τι κάνεις? Ελπίζουμε να είσαι καλά. Μου λέει ο Ιάκωβος, το 9 στους 10 που είπα, γι' αυτό λέει 9 στους 10 Έλληνες, έχουμε σταματήσει να βλέπουμε τηλεόραση. Είναι τόσο απλό. Γιατί έκανα το σχόλιο με αφορμή το post που έβαλε η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι σήμερα, Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι, λέει, τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από την φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της Δημοκρατίας. Και η ίδια σημείωσε ότι η αποφυλάξη είναι είδηση, η μετατροπή όμως σε τηλεοπτικό γεγονός και σόου, να συμπληρώσω εγώ, είναι επιλογή. Και καταλήγει, η Δημοκρατία δεν φοβάται, αλλά ούτε και αφελής είναι. Έχει απόλυτο δίκιο σε μένα. Και το 9 στους 10 μου λέει ο Ιάκωβος που είπα, με κάθε υπερβολή προφανώς, αλλά το ποσοστό των ενηλίκων και των νέων κάτω από 35-37 ετών που βλέπουν ελληνική τηλεόραση είναι στον πάτο. Ευάγγελε από Κερκυρά, πρόσεξε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου την άποψή σου για τον κύριο Κασιδιάρη, γιατί διάβασα το μήνυμά σου και έτσι όπως μου το λες θα είναι πρώτο κόμμα. Αλλά πες μου την άποψη τη δική σου για τον κύριο Κασιδιάρη. Και πες μου και αν θεωρείς άδικο το ότι ήταν και στη φυλακή επίσης. Πες μου, θέλω την άποψή σου, ειλικρινά. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, αν ποτέ ανταμώσουμε, με χαρά να σου πω τι γίνεται στον χώρο του γιότινγκ, αλλά δημόσια δεν μπορώ γιατί υπάρχει, εντάξει, η επαγγελματική εχεμήθεια που είναι πάρα πολύ σημαντική. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Το δέχομαι, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα πούμε όμως, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βλέπεις τρομερό πλούτο και ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν καμία μα καμία επαφή με το τι συμβαίνει έξω από τον κύκλο τους, σε ένα ποσοστό που, είπα 5-10%. Και πάλι την εκτίμησή μου. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, και να τα πούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί όντως έχεις ιστορίες για αγρίους. Έτσι. Χαρίλαος. Αν δεν υπάρξει αξιολόγηση και δεν μπορέσουν να πληρωθούν, δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν παραπάνω οι δάσκαλοι. Γιατί μου γράφεις άλλα μικρά και άλλα κεφαλαία, ρε Χαρίλα. Σου είπε κάποιος ότι δεν βλέπω. Αλλά προφανώς για να δώσεις έμφαση, έτσι. Γιατί υπάρχουν δάσκαλοι σκάρτη που δεν αξίζουν ούτε 700 ευρώ. Είναι μέτριοι έως κακοί, οπότε δεν θα πάρουν 1100 ή 1200 οι καλοί δάσκαλοι. Απαιτήστε, μου λέει, αξιολόγηση και των μόνιμων δασκάλων. Να φύγει το χειρότερο 10% και να πληρωθεί. Ναι. Θα πρέπει πρώτα να πούν ότι θα απολυθούν από το δημόσιο. Έχουμε κάποιο τέτοιο νόμο? Για πες μου, Χαρίλα, Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και αυτό το θέμα που βάζει στην αξιολόγηση προφανώς είναι ένα θέμα που θα το συζητήσω με τον κύριο Παναγιώτη, τον διευθυντή που βγάλαμε πριν. Μου λέει για τους εκπαιδευτικούς. Είναι ήρωες, δεν το συζητάμε. Αν τους άφηνε και το Υπουργείο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα ήταν ακόμη καλύτεροι στη δουλειά τους. Γιώργος, καμιά καμπάνια για ποδηλατοδρόμους και αντί γκράφιτι θα κάνετε ή δεν πουλάει? Προχωρήστε μπροστά. Περίμενε. Μιλάς στην εκπομπή που έχει ασχοληθεί με το ποδήλατο επανειλημμένος και με τον Σπύρο τον Παπαγεωργίου, τον άνθρωπο του M-Bike. Αλλά γιατί μου θες ειδικά για τους ποδηλατοδρόμους? Είσαι του ποδηλάτου, Γιώργο μου, δηλαδή μετακινήσε με ποδήλατο? Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μου το πεις. Έτσι θα χαρώ. Ειλικρινά να μου πεις την άποψή σου γι' αυτό. Και έχω και στο Viber αρκετά μηνυματάκια και ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι όμως να τα δω. Κάποια χαζομαρούλα έχω κάνει εδώ. Θα τη λύσουμε. Χαλάκι.

Τα βρήκα. Ηρίτσα, χαιρετώ. Έχω την τιμή να είμαι μία από τις τρεις κόρες. Α, συγγνώμη. Μία από τις τρεις κόρες μου να είναι φιλόλογος λυκείου στη Νέα Υόρκη, σε ιδιαίτερη περιοχή. Επίσης, με υπερηφάνεια διδάσκει ελληνική μυθολογία. Ρε, εσύ, πρέπει να μιλήσουμε με την κόρη. Ρίτσα, πώς θα γίνει να επικοινωνήσουμε μαζί της? Και η διαφορά όμως νομίζω ότι διευκολύνει τη δεύτερη ώρα να τα πούμε. Νομίζω, δεν ξέρω. Κατερίνα, την καλησπέρα μου. Μου λέει δύο πράγματα να σχολιάσω. Ο Μαζονάκης δεν ήταν των ακουσμάτων μου, αλλά έβγαζε κάτι πολύ γνήσιο και πολύ θλιμμένο. Μόνο και μόνο που δεν ξέχασε γειτονιά, οικογένεια, φίλους και Θεό, θεωρώ πολύ σημαντικό και λυπήθηκα πολύ και σέβομαι ακόμα πιο πολύ. Όσο για το άλλο με τον Κασιδιάρη, ας μην δώσουμε χρόνο και εμείς την εκπομπή σου. Όχι, όχι. Θέλω το σχόλιο σας. Γι' αυτό το είπα. Καλύτερα να σκεφτούμε την κυρία Φίσα, ειδικά αυτές τις μέρες. Κρίμα τα νιάτα να έχουν τέτοια, πιστεύω, σαν τον Κασιδιάρη. Λυπάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα για την επικοινωνία. Αφήστε, λέει, τον Κασιδιάρη, λαγός του συστήματος είναι αυτός. Ανάχωμα για δυσαρεστημένους. Μάλιστα. Γι' αυτό τον εμφανίζουν. Να το καλό του. Ωραίος. Ουσία το μήνυμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου. Εγώ λέω να πάμε, λέει, Χονολουλού να γραφτούμε στο πανεπιστήμιο. Έχεις χιούμορ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ μου λέει δεν είμαι

συνεπάγεται. Δεν ενδιαφέρει επίσης κανέναν ότι εγώ αντί να μείνω στάσιμος, αποφάσισα να κάνω βήματα παραπάνω. Σπούδασα, πήρα πτυχίο και μεταπτυχιακό. Τα παράπονά μου όμως δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά, επειδή έτσι προβλέπει το σύστημα. Και έρχομαι λοιπόν εγώ να σου κάνω το ερώτημα που ακούμε καθημερινά. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Μήπως ακριβώς θα ανοίξω εγώ σπίτι και θα κάνω οικογένεια με 860 ευρώ? Γιατί τελικά το μήνυμα που παίρνω από την πολιτεία είναι ένα. Κακώς σπούδασες, κακώς προσπάθησες, κακώς απέκτησες προσόντα. Κάτσε εκεί. Σε βάλαμε και βολέψουμε, εκεί που σε βάλαμε και βολέψουμε τα 860 ευρώ. Δεν το έχω διαβάσει το μήνυμα και συγγνώμη αν κομπιάζω λιγάκι. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και γιατί φεύγουν από την επαρχία. Πρόσεξε. Μου λέει όσο για τον Κασιδιάρη, το σύστημα σε εισαγωγικά αυτό βολεύει να παίξει. Εκλογές έρχονται και αυτό πουλάει. Δεν ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς που τον διαφημίζουν αν έχουν χαθεί αθώες ανθρώπινες ψυχές. Ανδρέας. Ρε Ανδρέα, στείλε μου έναν αριθμό να τα πούμε κινητού. Να τα πούμε και στον αέρα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ο φίλος Αβραάμ τι μου έχει στείλει εδώ? Α, κάτι ωραίο. Δημήτρη, το ανησυχητικό με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη είναι πως παρά όσα έχουν αποκαλυφθεί τόσα χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί που τον στηρίζουν. Το ίδιο και μια δίθεν πατριωτική ρητορική, που στην πράξη μόνο πατριωτική δεν είναι. Καλησπέρα από Χαλκιδική. Γι' αυτό και η ωραία φωτογραφία. Σε όλη την παρέα, Κώστας, οδηγός απορριμματοφόρου. Και εσύ, ρε Κώστα, στείλε. Εσείς, γιατί δεν μου στέλνετε αριθμούς κινητού να τα λέμε και στον αέρα? Σας έχω πει, ας πούμε, ο φίλος. Ποιος μου έστειλε το μεγάλο μήνυμα? Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας. Ανδρέα, αν θέλεις να τα πούμε, θα χαρώ ειλικρινά. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Γιώργος, επειδή είσαι με την συγχωρημένη τη γυναίκα μου, η οποία ήταν νηπιαγωγός σε δημόσια σχολεία, πολλές φορές στο σπίτι ετοίμαζε πράγματα για την επόμενη μέρα ή την εβδομάδα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί παίρνουν δουλειά και για το σπίτι. Πάρα πολύ συχνά. Ευχαριστώ ειλικρινά για τα τόσα πολλά μηνύματά σας. Και το θεωρώ χρήσιμο ότι έχουμε αυτή την επικοινωνία. Φίλε Ανδρέα, σε παρακαλώ πες μου αν θες να τα πούμε στον αέρα. Όχι τώρα, αύριο μεθαύριο. Θα χαρώ πάρα πολύ. Γιώργος, 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα πάω στη δουλειά. Είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα που δεν έχει υποδηλαδοδρόμους και πάει βενζίνη στα, εκεί που έχει πάει, στα 3 ευρώ. Είναι τώρα στα 2,20 πανηγυρικά. Ευάγγελος, δεν είπα ότι θα έρθει πρώτο κόμμα, μα μου είπες διψήφιο νούμερο, ρε φίλε. Δηλαδή, οριακά σου είπα. Αλλά αν είναι τρίτο, θα το σεβαστείτε? Η άποψή μου για τις απόψεις Κασιδιάρης είναι θετικές. Απλά πράγματα. Προσωπικά δεν μου είναι γνωστός, ούτε του έχω δώσει ένα ευρώ. Όπως πολλοί υποστηρικτές του. Λέει όμως αυτά που θα έπρεπε κάποιο κόμμα να πρεσβεύει. Συγγνώμη. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Γιατί μπήκε στη φυλακή, κύριε Ευάγγελε, από Κέρκυρα? Δηλαδή άδικα μπήκε στη φυλακή. Το άδικα το έχω λίγο, να το πω, αγοραία κουφαθή. Και στραβωθήμις πω. Για πες μου την άποψή σου. Δηλαδή άδικα μπήκε στη φυλακή ο Κασιδιάρης? Δεν ξέρω. Να θυμηθούμε κάποια από τα πεπραγμένα του. Έτσι. Διότι η κοινοβουλευτική του διαδρομή, όπως και των συνοδοιπόρων του, συνοδεύεται με τις χειρότερες εικόνες ντροπής και προσβολής του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας που εκτυλίχθηκαν επί των ημερών της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Θειασότης του ναζισμού, της βίας, του μίσους, διακρίθηκε στα σκηνικά ευτελισμού και καταπάτησης των δημοκρατικών κανόνων και λειτουργίας της Βουλής. Δηλαδή, να θυμηθούμε εκείνο που είχε γίνει με το Δένδια. Το θυμάστε? Οι οπαδοί του θα το θυμούνται και θα χαίρονται για το επεισόδιο το Μάιο του 17, όταν μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας έσπρωξε βία τον τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Δένδια, όταν εκείνος διανοήθηκε να περάσει μπροστά του ενώ μιλούσε. Το θυμάστε αυτό? Προφανώς το θυμάστε. Βεβαίως ούτε ο Κασιδιάρης με την προϊστορία του μπορεί, πέραν όλων των άλλων χαρακτηριστικών που

τον διακρίνουν να πλασάρει ένα πολιτικό ή ένα πολιτικό προφίλ σαν αυτό που παρουσιάζουν οι κάθε λογής ομοειδεάτες του στην Ευρώπη. Έτσι, αν και ο άνεμος της ακροδεξιάς βεβαίως πνέει καλά στην γυραιά Ήπειρο. Δεν ξέρω αν θα τον βοηθήσει, αλλά ναι. Μα αυτό που έχει προηγηθεί δεν μπορεί να πει ότι εγώ έχω αυτό το προφίλ. Νομίζω. Λέω εγώ τα δικά μου. Να μου πείτε κι εσείς τα δικά σας. Μισό λεπτάκι, Κατερίνα. Αυτό πάλι που κανείς δεν έχει χρήματα να περάσει και στις ειδήσεις ακούω τη Μαλφή και μετρητά. 737 ευρώ παίρνω, 20 χρόνια φαρμακείο και άλλα 16 από εδώ και από εκεί. Τι δεν κάνω καλά? Είναι το ίδιο ερώτημα που διατυπώνω για τον εαυτό μου. Είναι λίγο υπαρξιακό αυτό το πρόβλημα, έτσι. Ειλικρινά, το σκέφτομαι και για τον εαυτό μου. Λέω, μετά από 35 χρόνια δουλειάς, να παίρνω αυτά που παίρνω, ξέρω εγώ, και να δουλεύεις και πολύ, είναι ένα θέμα, είναι υπαρξιακό. Σε καταλαβαίνω πάντως, έτσι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η ζωή από... Κορυδαλό, πες κάτι για τις φυλακές να φύγουν, την ξέρεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχουν φύγει κάποια τμήματα από εκεί, έτσι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Το βγάζω εγώ φωτοτυπία και θα τα πούμε τηλεφωνικά. Φωτοτυπία, λέει, φωτογραφία. Τι λέω, Θεέ μου. Μισό λεπτάκι. Το βγάλα. Οπότε ο Ανδρέας δέχτηκε να μας μιλήσει. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Όχι, όχι, όχι. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Δεν εννοούσα απόψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει ο Στέλιος, καλησπέρα, ο Κασιδιάρης είναι αυτό που δηλώνει το επώνυμό του και δεν ανήκω σε καμία παράταξη. Τι εννοείς? Τι δηλώνει το επώνυμό του? Ενημερώστε κάποιος την κυρία Διαμαντοπούλου ότι ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε για συναυτουργία σε 2 δολοφονίες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όχι για εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Το εγκλήματα κατά της δημοκρατίας, μισό λεπτάκι Γιώργο μου, έχει να κάνει με τον τρόπο που ενδεχομένως καλύπτεται και το θέμα, και όχι για εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Γιώργο μου, δεν μπορώ να συνεχίσω το μήνυμα. Χίλια συγγνώμη, έχω άλλη άποψη που δεν θέλω να το δηλητηριάσω τώρα. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Και δεν είναι από λογοκρισία. Απλώς μερικά πράγματα δεν θέλω να ακούγονται και στον αέρα. Το χαστούκι του Κασιδιάρη, ξεχάσατε. Δεν υπάρχουν λόγια. Μου τα γράφεις γκρίκλης. Γιατί ρε Νίκο από Βιέννη, δεν έχει ελληνικό πληκτρολόγιο εκεί πέρα το πληκτρολόγιο? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έρθουμε στα υπόλοιπα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα. Ευχαριστώ, όχι, εγώ ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, Κώστας από Ρηματοφόρο. Και εσύ, αν θέλεις να τα πούμε, να τα πούμε. Θα χαρώ να μιλήσουμε ιδιαιτέρως και μαζί σου, γιατί κάνεις μια δύσκολη δουλειά. Μαζεύεις τα δικά μας απορρίμματα, που πολλές φορές τα πετάμε και έξω από τον κάδο και χιλιάδιο. Ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, γιατί λέει δεν λες για τον Κασιδιάρη? Το χαστούκι στην Κανέλη, στην εκπομπή του συγχωρεμένου του Παπαδάκη, μου λες. Στράτος από Παλαιοφάλιρο. Εντάξει ρε παιδιά, δεν τα θυμάμαι όλα. Είπα 2-3 πραγματάκια γιατί μου ήρθε στο νου αυτό το σπρώξιμο στο δένδια. Τι θες να κάνουμε. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αθηνά Μαράκη, μάλλον. Δεν ξέρω, θα δούμε.

0: Είσαι πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο. Και όταν πέσει ο ήλιος, ζήσε τη μαγεία του Tiki Bar με δροσερά κοκτέιλ και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πιάσε ξαπλώστρα, πιάσε τραπέζι και έλα Αγράμπελι μπαρέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
5: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
9: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
12: Γιάννης, και η εγκληματική του οργάνωση. Με όποιον διαφωνούσε, απλώς μπορούσε να σκότωνε κιόλας. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, σε αυτό συμφωνούμε. Πρόσεξε, στο ξαναλέω. Με όποιον διαφωνούσε με τις απόψεις του, ο Κασιδιάρης και η εγκληματική οργάνωση για την οποία πήγε μέσα, σκότωνε κιόλας. Ή μπορούσε να σκοτώσει. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Όλο το υπόλοιπο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα κοινωνιολογίας. Έτσι. Νομίζω. Πες μου την άποψή σου. Ρίτσα. Θα μου στείλεις τα στοιχεία της τώρα όμως για να μην τα χάσουμε. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα για το θέμα. Ο Νάσος. Αναφορικά λέει με το θέμα της αξιολόγησης. Εγώ είμαι σύμφωνος με όλη αυτή τη διαδικασία. Και εγώ θα πρότεινα μια αξιολόγηση κυρίως ψυχιατρική για όλα τα επαγγέλματα στα οποία έχουν να κάνουν με θέσεις ευθύνης. Είμαι αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού και πιστεύω ότι θα έπρεπε να μας αξιολογούν όπως και άλλα επαγγέλματα, όπως δασκάλους, καθηγητές, δικαστές, αστυνομικούς, γιατρούς κτλ. Φυσικά, οι πιο πολλοί θα ήμασταν σπίτι μετά από αυτό, όπως πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ειλικρινά. Σε ευχαριστώ. Και τι θα γίνει τώρα, παιδιά, έχουμε μπλέξει.

0: είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Χαίρομαι γι' αυτό, αλλά μερικά τώρα δεν τα προλαβαίνω. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Α, Νίκος από Βιέννη. Συγγνώμη για τα γκρίκλεις από συνήθεια. Ναι. Το θέμα με τον Κασιδιάρη είναι ένα παγκόσμιο θέμα και είναι λίγο trendy. Το AfD στη Γερμανία έχει πάρα πολύ. Έχει πάρει πολύ τα πάνω του. Είναι εγκληματική οργάνωση, τελεία και παύλα. Τα φιλιά μου, Γιώργος. Όταν λέω ότι αυτό δηλώνεται επίθετο, εννοώ ότι το μυαλό του έχει τόση κασίδα, όσο και η πράξη του. Τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό το Κασιδιάρης. Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Γεια σου, Αλέξανδρε Τρίτεκνε. Το πιο παράδοξο με το κάθε Κασιδιάρη και τους ομοειδεάτες του είναι ότι θεωρητικά αγαπάνε την πατρίδα τους. Αλλά ξεχνάνε ότι ο ναζισμός στράφηκε εναντίον αυτής στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Με ολέθριες συνέπειες για όλους. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τι είναι αυτό που δεν διαβάζει στον αέρα? Φίλε μου, το πας τώρα αλλού. Το μήνυμα, δεν έχω καμία διάθεση ούτε να, δηλαδή άστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, αν θέλεις να τρολάρεις, τρόλαρε, δεν ξέρω, κάνε ό,τι νομίζεις, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα, έχω και αυτή την επιλογή και δεν είναι θέμα λογοκρισίας, το ξαναλέω. Είναι θέμα το ότι πολλές φορές έχω ευθύνη για το τι ακούγεται στο μικρόφωνο. Πάντα έχω την ευθύνη, αλλά πολλές φορές κάποια μήνυματα ξεφεύγουν. Και έχω εγώ την ευθύνη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν θες να καταλάβεις, να καταλάβεις. Αν δεν θες να καταλάβεις, δεν πειράζει. Ξύδι σε σένα, όχι σε μένα. Δεν μ' αρέσει κιόλας. Μόνο στις φακές. Λοιπόν, για να δω. Να το μου ήρθε το μήνυμα. Με την κόρη που διδάσκει. Η δεύτερη ώρα είναι πιο καλή, ναι, εννοείται. Κάτσε να το βγάλω μια φωτογραφία. Αυτά είναι ωραία θέματα. Ρίτσα μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πολύ. Να της πεις ότι θα περιμένει ένα τηλεφώνημα. Εντάξει. Να είσαι καλά. Εκνευρίστηκα τώρα για έναν λόγο. Είναι ένα μήνυμα που το θεωρώ λίγο προπαγανδιστικό για κάποιο λόγο. Έτσι, για κάποιο λόγο. Και επίσης, από εκεί να καταλάβεις ρε Γιώργο, δεν έχεις καταλάβει Χριστό. Μου προσβάλλεις, λέει, τον Κουτσούμπα. Είπα εγώ κάτι για τον Κουτσούμπα? Φάνηκε να τον υπερασπίζομαι σε κάτι? Όχι. Αλλά στο ξαναλέω, το μήνυμά σου θεωρώ ότι εξεφεύγει. Οπότε και γι' αυτό το λόγο δεν το διαβάζω. Έχω και αυτό το δικαίωμα. Έτσι. Ωραία. Πες με και υποκριτή, πες με ό,τι νομίζεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Κουκουμάκα, ο οποίος έγραψε ένα φοβερό ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα σας πω τον τίτλο και θα μας τα εξηγήσει τώρα και ο ίδιος αναλυτικά, γιατί έχει κάνει ολόκληρη έρευνα. Θες να βγάλεις 5 ευρώ σε 5 λεπτά? Οι νέοι τύπου διαδικτυακές απάτες μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες που επιστρατεύουν και τα bots ως δολώματα. Και επειδή θεωρώ πολύ χρήσιμα τέτοια ρεπορτάζ και θέματα, το θέμα είναι να μου διαβάζετε εφημερίδες. Το λέω μονίμως. Εγώ το ποστάρω κιόλας, γιατί είτε θα προλάβω Σάββατο βράδυ να πάω να πάρω τις Κυριακάδικες από το Σύνταγμα, ή θα τις πάρω Κυριακή πρωί με το καφεδάκι, μουσικούλα, να κάτσω να διαβάσω. Πήγα τις προάλλες ένα περίπτερο, το Σάββατο που μας πέρασε, και ζήτησα εφημερίδες. Συγκεκριμένα, επειδή την Καθημερινή την έχω εδώ πέρα, πήρα τα Νέα. Και λέω στην κοπέλα, ήταν μια κοπέλα γύρω στα 20 κάτι. Θέλω τα Νέα. Και με κοιτάει καλά-καλά, μου λέει, τι είναι αυτό? Το αφήνω το κενό λίγο να το σκεφτούμε. Οπότε, αν δεν έχετε διαβάσει, ας πούμε, το θέμα τώρα του Κουκουμάκα στην Καθημερινή, κάτι χάνεται σε επίπεδο πληροφόρησης για τα σχετικά θέματα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία τέτοια ώρα. Μας ακούει ο Κώστας?
1: Ναι.
0: Έλα, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πες μας πρώτα απ' όλα, τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να κάνεις το συγκεκριμένο θέμα?
1: Ναι, κοιτάξτε, τις τελευταίες εβδομάδες προέκυψε και διαπιστώσαμε από την έρευνα ότι πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα, μεταξύ αυτών και εμείς, λαμβάναμε μηνύματα στο Viber από ανώνυμες, από άγνωστους αριθμούς, ανθρώπων οι οποίοι προσποιούνταν ότι ήταν από την κινέζικη πλατφόρμα γρήγορης μόδας, την ΣΥΝ, τα οποία μηνύματα μας καλούσαν να κάνουμε, να κάνουμε follow, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες σελίδες και να κερδίσουμε έτσι εύκολα αμέσως 5 ευρώ. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν στην εφημερίδα να προσποιηθούμε ότι μας ενδιαφέρει αυτή η προσφορά για να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει το πράγμα. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι μιλούσαμε με μια ψηφιακή μηχανή, με ένα bot δηλαδή, με αυτοματοποιημένα, με αποστολής που έστελαν με αυτοματοποιημένα μηνύματα. Ναι. Πάντων, αμέσως ο άγνωστος αριθμός, μόλις δείξαμε ενδιαφέρον, απέκτησε προφίλ μιας γυναίκας συγκεκριμένα, ναι, σε AI, ας πούμε, φωτογραφία, απέκτησε ένα όνομα Μαγκάντα, αν το λέω σωστά, και ξεκίνησαμε να μιλάμε. Uh-huh. Είπαμε πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι απάτη. Και ξεκίνησαν τα μηνύματα διαβεβαίωση ότι είμαστε μια νόμιμη εταιρεία, ότι απλώς θέλουμε να επεκταθούμε και να γίνουμε περισσότερο γνωστοί στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μετά, όσο εμείς προσποιούμαστε ότι είμαστε δύσπιστοι και ζητούσαμε περισσότερες εγγυήσεις, uh-huh, έφτασε μέχρι να μας στέλνει screenshot από υποτίθεται κινητά, από ψηφιακά πρωτοφόλια άλλων ανθρώπων που είχαν κάνει follow στις σελίδες αυτές και είχαν κερδίσει 5 ευρώ. Ώσπου φτάσαμε σε ένα σημείο να ρωτήσουμε την ψηφιακή μηχανή, την Μαγκάντα, σε εισαγωγικά, τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Κομισιόν στις αρχές του χρόνου, τον περασμένο Φλεβάρι, ξεκίνησε έρευνα για την ΣΥΝ, ειδικά,
0: ναι,
1: και για το ενδεχόμενο να παραβιάζει η Κινέζικη αυτή η εταιρεία το δίκαιο των καταναλωτών και την νομοθεσία της σχετικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου εκεί σταμάτησε η επικοινωνία, δεν απάντησε σε κανένα από τα επόμενα μηνύματα στο Viber. Ρωτώντας τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μας επιβεβαίωσαν προφανώς ότι είναι απάτη,
0: uh-huh,
1: και έτσι εν ολίγης μας είπαν ότι πράγματι αν συνεχίσεις να το κάνεις, κερδίζεις, σου στέλνουν 5 ευρώ στην αρχή, ναι, για πατεώνες, μέχρι που κάποια στιγμή όταν χτιστεί η εμπιστοσύνη, σου ζητάνε αυτή να επενδύσεις εσύ ποσά, έτσι, σε διάφορα, ναι, σε διάφορες σελίδες, τα οποία φυσικά τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Δεν είναι δηλαδή κάτι περισσότερο
0: περίπλοκο,
1: αλλά είναι πολύ...
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα, έτσι, δηλαδή... Ναι. Ολόκληρη μεθοδολογία τώρα και ολόκληρο παρασκήνιο.
1: Ναι. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το μποτάκι με το οποίο μιλήσαμε δεν ήταν και το πλέον εκπαιδευμένο.
0: Ναι. Δηλαδή. Ερασιτέχνες.
1: Και αυτό φαινόταν από το γεγονός ότι όταν ζοριζόταν, απαντούσε με τα ίδια αυτοματοποιημένα μηνύματα που είχε απαντήσει αμέσως πριν. Αν με επιτρέπεις να σου πω ότι αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, αυτό ήταν η αφορμή της
0: έρευνας.
1: Έτσι, όπως σου είπα, η δίωξη μας επιβεβαίωσε ότι παρότι δεν είναι, υπάρχουν μηνύματα, παρότι δεν είναι ένα μαζικό κύμα προς το παρόν, ή παρόμοια πάλι από την ΣΥΝ, υποτίθεται τη ΣΥΝ, έτσι,
0: uh-huh,
1: που σου προσφέρουν εργασία με αμοιβές 250 ευρώ την ημέρα και άλλα παρόμοια τρελά. Το δεύτερο μέρος της έρευνας που μας ενδιέφερε ήταν, για να το προχωρήσουμε, ήταν το γεγονός... το εξής, τον περασμένο Ιούλιο, το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλλει ένα τέλος, ένα δασμό, ένα φόρο 3 ευρώ σε όλα τα μικροδέματα που εισάγονται,
0: ναι,
1: στην Ευρωπαϊκή,
0: ναι,
1: Ένωση από τρίτες χώρες.
0: Στην ουσία
1: αυτό έγινε για
0: Για μεγάλες εταιρείες όπως η ΣΕΝ και τα λοιπά, έτσι.
1: Η ΣΕΝ και η ΤΕΜΑ, ακριβώς. Και προσπαθήσαμε να εξετάσουμε αν αυτό το μέτρο ευνοεί ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν διαδικτυακές απάτες στο όνομα της ΣΕΝ. Ναι. Mm-hmm. Χωρίς να καταλήξουμε σε απολύτως έτσι βέβαιο συμπέρασμα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ναι, πράγματι, το γεγονός ότι επιβάλλονται αυτοί οι φόροι για άλλους σκοπούς και άλλους σχεδιασμούς που αφορά την κεντρική έτσι, ευρωπαϊκή πολιτική, μπορεί να εισχωρήσουν εκεί πέρα μέσα απατεώνες από το γεγονός ότι περισσότεροι δασμοί σημαίνουν περισσότερα link πληρωμής, άρα και περισσότερο περιθώριο για κάποιον που θέλει να κάνει μια τέτοια απάτη. Πρέπει να πω ότι μιλήσαμε και με την ίδια την εταιρεία της ΣΥΝ, μας είπε ότι μας απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα μηνύματα και ότι πρέπει να απευθυνόμαστε όταν τα λαμβάνουμε στις αρμόδιες τοπικές αρχές. Δεν μας απάντησε όμως και δεν σχολίασε την έρευνα που προανέφερα της Κομισιόν για τέτοιου είδους έτσι κακές πρακτικές της ίδιας της εταιρείας, της επίσημης εταιρείας, η οποία έκανε μια σειρά από πιεστικές προσφορές ή με ανταπόδοση χρήματα ή πόντους ή μια εθιστική συμπεριφορά, όπως λέει, η εθιστική χρήση, όπως λέει η Κομισιόν στην έρευνά της που ξεκίνησε προμηνών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και είναι και σημείο του καιρού μας για πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, Κώστα μου, Κώστας Κουκουμάκας, δημοσιογράφος από την Καθημερινή, και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μία παρένθεση ανοίξω και θέλω να πω κάτι, γιατί ξεκίνησε και είναι μια εξαιρετική σειρά. Πρεμιέρα έκανε χθες η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, το Μπλε Ώρες, της τηλεόρασης του Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Και μάλιστα η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ στο γυναικείο άγγιξε και το 30%. Τώρα, είναι λοιπόν ένα θέμα το τι θα βλέπουμε κάθε βραδάκι, που θα δούμε τι θα σας λέω εγώ στη συνέχεια. Το επεισόδιο είναι κάθε βράδυ στις 9. Έτσι. Και βεβαίως κάθε επεισόδιο μετά θα υπάρχει και στο skytv.gr. Οπότε θα μπορούν και αυτοί που δεν το είδαν να το βλέπουν. Το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ένα από τα θέματα νότι που είδαμε στο Σαββατοκύριακο και μου φτιάξει τη διάθεση, φοβερό θέμα, ήταν το Σάββατο στα Νέα. Είχε λοιπόν ένα δισέλιδο στο οικονομικό ένθετο. Τι θέμα, πες τι οικονομικό θέμα μπορεί να πιάσει το μυαλό σου. Για σε κοιτάω, τι. Ένα οικονομικό θέμα, πες.
2: Το
0: πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, αγόρι μου, τώρα. Εδώ μιλάμε για πλούτο. Να σου το πω. Έχεις εσύ ερωτήσεις και απαντήσεις για τις θηρίδες. Έτσι. Λοιπόν, ολόκληρο θέμα. Ολόκληρο θέμα. Μ' άρεσε. Τι γίνεται. Εγώ θυμόμουν το Ριφιφί, βλέποντας πάντως τις φωτογραφίες. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το Ριφιφί, εκεί πήγε το μυαλό μου. Γεια σου, Αλεξάνδρε. Μου λέει καλησπέρα από Λευκάδα. Ένας φίλος μου έλεγε: μόνο εσύ, Αλέξανδρε, διαβάζεις εφημερίδα και βιβλίο. Σημείο των χαλεπών καιρών μας. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πέντε ερωτήσεις και απαντήσεις για τις θηρίδες. Έχετε απορία για θηρίδες? Πώς ανοίγω, ας πούμε, τραπεζική θηρίδα? Εμείς ο μόνος λόγος να την ανοίξουμε να πάρουμε το και μέσα. Έτσι. Για να ανοίξετε, λέει, θηρίδα, πρέπει να κλείσετε ραντεβού σε τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει θηρίδες και να υπογράψετε σύμβαση για την μίσθωση της θηρίδας. Απαιτείται να έχετε λογαριασμό στην τράπεζα που βρίσκεται η θηρίδα. Τώρα, μάλιστα, υπάρχουν διαθέσιμα μεγέθη, δηλαδή ένα μικρό μέγεθος κοστίζει 60 έως 100 ευρώ συν ΦΠΑ. Τα μισθώματα καταβάλλονται, λέει, με πάγια εντολή από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη προς την ίδια την τράπεζα. Και το πιο ακριβό είναι το πολύ μεγάλο. Αυτό είναι, λέει, κατόπιν διαπραγμάτευσης περίπου 400 έως 500 ευρώ συν ΦΠΑ. Τώρα θα μου πεις, ένας που έχει μέσα πράγματα αξίας. Τι μπορώ να βάλω στη θηρίδα? Οτιδήποτε σας είναι πολύτιμο. Συνήθως, λέει, αποθηκεύονται κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα, χρυσός, σημαντικά έγγραφα, αντικείμενα συναισθηματικής αξίας και μετρητά. Πώς προστατεύω το περιεχόμενο? Υπάρχει, λέει, δυνατότητα ασφάλισης του περιεχομένου της θηρίδας σε περίπτωση κλοπής ή φυσικής καταστροφής από ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται με την τράπεζα που φιλοξενεί τη θηρίδα. Σε πακέτα μπορεί να ασφαλιστεί το περιεχόμενο με αποζημίωση έως ένα ανώτατο όριο. Γιατί αν είναι πανάκριβα αυτά που έχει μέσα η θηρίδα, προφανώς δεν. Και υπάρχει εναλλακτική για την αποθήκευση πολύτιμων αντικειμένων, το στρώμα. Ξέρω εγώ, το μαξιλάρι. Είναι, λέει, διαθέσιμα στην αγορά χρηματοκιβώτια για ιδιωτική χρήση εντός του σπιτιού. Το κόστος τους κυμαίνεται από τα 50 ευρώ για απλές λύσεις, π.χ. χρηματοκιβώτια που βλέπουμε σε ξενοδοχεία. Τους αυτή να είναι αυτά. 50 ευρώ κάνουν των ξενοδοχείων. Και μπορεί να φτάσει και μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ όταν πρόκειται για μεγάλα χρηματοκιβώτια άνω του ενός τόνου. Αυτό το βάζει στο σαλόνι και το. Δηλαδή το βάζει και ένα σε μένα από πάνω. Έτσι, ρωτάω από περιέργεια. Τι να πω. Αυτά. Αν είχα τα απορίες για τις θηρίδες και τα χρηματοκιβώτια, μου έκανε εντύπωση το θέμα. Και πρέπει να υπάρχουν και πολλοί που έχουν, από ό,τι κατάλαβα. Στέλιος από Καλαμαριά, σας στέλνω ένα παρόμοιο μήνυμα κάθε χρόνο την ημέρα της συναυλίας ή την επόμενη, ή ανά δύο χρόνια, ζυγίζοντας τον εκκρεμισμό το ότι είναι πάλι στην Αθήνα. Ήρθε η ώρα να γίνει επιτέλους η επόμενη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας αρκεί η εξαιρετική. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χθεσινή εκπομπή, λέτε. Ειλικρινά ευχαριστώ, Στέλιο μου. Ούτε οι εξαιρετικές συνδέσεις ολημερείς. Πώς να το πούμε αλλιώς. Το επόμενο πρέπει να γίνει Θεσσαλονίκη. Να το μεταφέρω στον κύριο Σπανολιό. Τι να πω. Να το μεταφέρω στον κύριο Σπανολιό. Γιατί όντως θυμάμαι ότι και πέρυσι πρέπει να έχει στείλει. Καλησπέρα. Θα πάω να ανοίξω θηρίδα στην τράπεζα και θα βάλω μέσα το δίπλωμα από τη Χονολουλού. Έχεις φαγωθεί, Μάνο, με τη Χονολουλού. Γιατί, ειδικά με τη Χονολουλού, βοήθησε με λίγο. Κάτι δεν έχω καταλάβει, έτσι.

έχω θηρίδα, αλλά έχω μέσα σκληρούς δίσκους με όλο το φωτογραφικό αρχείο. Το τρίτο αντίγραφο βεβαίως. Ενώ έχω ένα αντίγραφο στο σπίτι μου και ένα δεύτερο σε άλλο σπίτι. Μισό. Τι φωτογραφικά αρχεία, Ιάκωβε, από τι? Από τα γνωστά αυτά που παρατηρείτε εκεί, τους πλανήτες και τα λοιπά, τα αστέρια, δεν ξέρω, βοήθησε με τι. Και για αυτό το θέμα επίσης δεν έχουμε μιλήσει στον αέρα. Μου έχεις υποσχεθεί ότι θα τα πούμε. Και όταν σε παίρνουμε πάντα δεν μπορείς. Ρε φίλε, δεν είναι φιλίες αυτές, ούτε ακροατές είστε εσείς. Όταν λέμε να τα πούμε, να τα πούμε. Όχι τα καλάντα. Λοιπόν, Ιάκωβε, αλήθεια τώρα. Κοροϊδεύεις έτσι, τρολάρεις νομίζω.

0: επίσης, θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε με το πετρέλαιο θέρμανση, έτσι από περιέργεια. Είναι κάτι που έχετε αρχίσει πολυκατοικίες και το συζητάτε. Ενώ τι έχεις πετρέλαιο θέρμανση, έχεις. Και ωρε φίλε. Ετοιμάσου. Έρχεται. Έχετε κρύο εκεί, στα Μεσόγεια. Υγρασία έχετε όμως. Ναι, είναι λίγο διαπεραστικό αυτό. Εμείς έχουμε αέριο, τώρα ξέρεις, όλα θα ανέβουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ δεν έχεις πατήσει που είσαι και πετρελοκίνητο. Έχει ανέβει πάρα πολύ το πετρέλαιο σε σχέση με αυτό που ήταν έτσι, το ντίζελ εννοώ. Πάρα πολύ. Οπότε πήγαινε, έλα, φίλε, είναι κόστος για εσένα. Βάλε και τα σέρβις. Μήπως πρέπει να βγεις στη σύνταξη τελικά. Έτσι. Μήπως το σκέφτεσαι. Δηλαδή, αν είναι ρε φίλε αυτά που παίρνεις, να τα δίνεις σε πετρέλαιο, σε ντίζελ και σε. Πώς το λένε, σέρβις του αυτοκινήτου, άστα καλύτερα. Άστα. Δηλαδή, τι. Εδώ έρχεσαι ξενυχτάς, μήπως δεν θες να κάτσεις στο σπίτι, παιδί μου, αυτό είναι το θέμα, η Ελένη. Το έχουν αυτό, πολύ παντρεμένοι. Κάνουν ό,τι δουλεύουνε. Όχι, εντάξει, δουλεύει ο Νότης, αλλά επειδή δεν θέλω να κάτσω στο σπίτι. Τι να πω. Κοίτα να δεις, λέει, έκανα μεταπτυχιακό τριχονολού στην κβαντική τρέλα. Μάλιστα, για δέσιμο είμαστε, Μάνος. Ρε, εσύ έχεις πολύ χιούμορ. Έχεις χιούμορ. Να είσαι καλά πάντως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Όπως ευχαριστώ όλες και όλους για αυτή την επικοινωνία. Ο φίλος μου λέει το εξής ο Στράτος. Μου φαίνεται ότι η γιατρός που σκότωσε το Μαζονάκι είχε δίπλωμα ιατρικής από Χαβάη. Κάτι τέτοιο διάβαζα. Στράτος από Παλαιό Φάληρο. Γι' αυτό μου έχει σκάσει ο άλλος με τη Χονολουλού. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι η ουσία του μηνύματος. Είχε γράψει ένα σχετικό κομμάτι ο Γιαννακίδης, δεν προλαβαίνω τώρα να σας το πω γιατί είχε πάρα πολύ πλάκα, υπό τον τίτλο «Αγγελιοθεραπεία». Τι μπορούμε να βρούμε στις αγγελίες για τέτοιου είδους θεραπείες, έτσι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Αλλά το έχει πιάσει και με χιούμορ. Νομίζω ότι αύριο μέρα είναι, θα προλάβουμε να τα πούμε. Όπως επίσης, διάβαζε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για τα διλήμματα για τη μείωση του ΦΠΑ. Γιατί η κυβέρνηση λέει όχι, γιατί την προτείνουν η αγορά και η αντιπολίτευση, τι δείχνει και η διεθνής εμπειρία. Γιατί ξέρετε τώρα, μπορεί η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό, από ό,τι λένε τα νούμερα και τα δεδομένα. Βέβαια, άλλο πράγμα η καθημερινότητα, άλλο πράγμα η ανάπτυξη. Και άλλο πράγμα επίσης και η έλεγχη στην αγορά και ότι η αγορά τα λύνει όλα μόνη της. Όχι, γιατί υπάρχουν και τα μονοπόλια. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Προσπάθησα να βρω πού έχει πέσει η τιμή. Βέβαια, από αυτά που ψωνίζω δεν είδα κάτι, δεν είδα κάποια διαφορά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στα τυροκομικά, τα λαντικά και τα τέτοια, γιατί δεν τρώω. Οπότε εκεί δεν το ψάχνω. Αλλά στα υπόλοιπα γιαούρτια που παίρνω, ας πούμε, το ένα τ' άλλο και τα λοιπά, δεν είδα καμία διαφορά. Καλά, για τα απορριπαντικά και τα είδη σπιτιού, εκεί δεν πέφτει. Αλλά πείτε μου, πού είδατε να πέφτουν αυτοί οι κωδικοί που λέγανε. Είδατε εσείς κάποια διαφορά στο σούπερ μάρκετ. Αλλά έλεγα για το θέμα του ΦΠΑ. Γιατί αυτοδιατυπώνεται, ξέρετε, ως ερώτημα. Αφού έχουμε αυτό τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και αυτή την δημοσιονομική εικόνα που παρουσιάζει μια σταθερότητα. Λένε τώρα κάποιοι, λένε, μήπως έφτασε η ώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά. Βέβαια, θα σας πω αύριο τι λέει και ο κύριος Γιάννης Τσοκαλάς, ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στην Καθημερινή, θα τα πούμε όμως αύριο, οπότε σιγά σιγά θα τα μαζέψουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ μου, λέει, από τα όμορφα και φθινοπορεινά Γιάννενα. Τι ωραία που είναι τα Γιάννενα. Από τις πόλεις που θα μπορούσα να ζήσω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Γιάννενα. Και η κουζίνα τους βεβαίως. Φοβερή κουζίνα και φοβερά γλυκά. Έτσι. Σ' αρέσει το Γιάννενα. Δεν έχεις πάει στα Γιάννενα. Καιρός να πάρεις τη σύνταξή σου να αρχίσεις να ταξιδεύεις. Εντάξει, φίλε, ο Νότης είναι η περίπτωση που πιο εύκολα πάει στη Ρώμη και το Μιλάνο παρά πάει στα Γιάννενα. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νότη Παπαγιαννάκο. Θα είσαι και αύριο.
1: Ναι,
0: και αύριο. Άρα διάλεξε κανένα ωραίο Ιταλικό να ακούσουμε. Κάνε καμιά ωραία επιλογή. Ευχαριστούμε την Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε τον Θανάση Καραγιάννη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμπη και στο μικρόφωνο ήταν κοντά για 2 ώρες. Πάλι μου κλείσατε τη φωνή, ρε. Πολύ μιλάω. Αλλά μ' αρέσει, για να σας πω την αλήθεια. Πάλι έκλεισε η φωνή. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ, αύριο Τετάρτη, εδώ θα είμαστε. Με πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγράψει. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Αυτή την ώρα ξεκινάει η απολογία του γιατρού συζύγου της, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλεν έκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματος της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ποσότητες κοκαΐνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρου που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάντη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα ένα οχηματαγωγό και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι το οχηματαγωγό έπληγε στο λιμάνι Τσερνομόσκ και το δεξαμενόπλιο στο λιμάνι Ισμαήλ. Και τα δύο πλοία χρησιμοποιούνται για μεταφορά προμηθειών για τον Ουκρανικό στρατό. Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια εμπορική αμαξοστοιχεία στο λιμάνι του Πιβντένι και συνεχίζουν τις επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στη Δυτική Ουκρανία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας 54χρονος και μία 73χρονη, ενώ μία 69χρονη τραυματίστηκε κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα σήμερα ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Σλοβιάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Η πόλη Σλοβιάνσκ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, σκληρό ροκ και απόψεις. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3 μας λείψατε. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Πώς το έχει πει ο Γιώργος, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δεν ακούγατε τον Γιώργο Πανδρέου. Εμείς πάντως, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε το περιεχόμενο της εκπομπής για να προσαρμοστούμε στα δικά σας θέλω. Οπότε, μετά τα μεσάνυχτα, ανοίγουμε παράθυρο, κυρίες και κύριοι, στον πολιτισμό. Και απόψε, πρώτος προσκεκλημένος μας, ο Αλέκος Κυραρίνης. Ζωγράφος, γεννημένος το 1976 στην Αθήνα, μεγαλώνοντας όμως την Τίνο, στα Ιστέρνια της Τίνου. Η τέχνη του εξαιρετική. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Μπλε ώρες, η νέα σειρά της τηλεόρασης του Sky έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ και κέρδισε την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση, κυρίες και κύριοι, στην πρεμιέρα της ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ η γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Απόψε προβλήθηκε το δεύτερο επεισόδιο και θα παρακολουθήσουμε και την απήχηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Έκανε αίσθηση όμως η νέα σειρά μπλε ώρες της τηλεόρασης του Sky για την κινηματογραφική αισθητική της που παρέπεμπε στην πραγματικότητα σε Netflix. Συνεπώς και από τις νέες ιδέες που υπήρχαν στο πρόγραμμα, στην δομή του σενάριου. Και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, η τηλεόραση του Sky παίζει μια φοβερή ταινία, το Gentleman, παλαιότερη, στην οποία του Guy Ritchie, στην οποία στηρίζεται η φοβερή σειρά με τον ίδιο τίτλο που προβάλλεται τώρα στην πλατφόρμα Netflix. Ο δεύτερος κύκλος έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση, οπότε αν θέλετε να ξεκινήσετε από κάπου μπορείτε από σήμερα με τους Gentleman στην τηλεόραση του Sky. Η ταινία προβάλλεται αυτή την ώρα, αύριο έρχεται και μετάδοση, κυρίες και κύριοι, ζωντανή για το κύπελλο Ελλάδος από τη Λεωφόρο και Κηφισιά, Παναθηναϊκός στις 6 παραδέρτο, ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης, διότι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία κινητικότητα στον χώρο του ραδιοφώνου. Ήρθε το συγκρότημα που έχει ήδη αποκτήσει παρουσία στην τηλεόραση και στις ιστοσελίδες, το White Media Group, να αποκτήσει τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό KISS 192,9, το Rebel 105,2 και το Φορέα που εξέμπαινε συχνότητα 88,3. Ο τρίτος σταθμός θα γίνει αθλητικός, θα είναι το αθλητικό 88,3. Διότι εκεί το συγκρότημα έχει επεκταθεί με την ιστοσελίδα Αθλέτικο, έχει τον τηλεοπτικό σταθμό Action, έχει την ιστοσελίδα του Flash και άλλα πολλά, που έχει 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχει επεκταθεί και στο διαδίκτυο. Οι κύριοι Μπάκος, Καϊμενάκης και Εξάρχου ελέγχουν την εταιρεία White Media Group και έχουν παράλληλες δραστηριότητες στον κατασκευαστικό τομέα και πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 και 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Θεατρικές παραστάσεις που αναμένονται. Έρχεται το φλιτ του Γιάννη Κονόμη σε σκηνοθεσία της Εύης Νάκου. Ανεβαίνει από τις 19 Οκτωβρίου στο Μικρό Γκλώρια κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θέλετε κι εσείς, αν έχετε παραστάσεις που θέλετε να μας υποδείξετε, που σας έχουν κάνει εντύπωση, ενδιαφέρον, εδώ είμαστε. 2-10-48-00-170 και 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και Sky Radio. Στο σελίδα. Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, και Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα γραπτά ή ηχητικά, φωτογραφίες και βίντεο στο 698-123-1003. 698-123-1003. Εύκολο, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη που λέγανε παλιά, και έχουμε άλλον έναν τρόπο επικοινωνίας και βέβαια τα σχολιά στο skyradio.gr και με τον κλασικό τρόπο, τον παλιό, το ορθόδοξο, στο 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και έχει κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο η
η ταυτόχρονη σύνδεση των τηλεοπτικών σταθμών με τις φυλακές από το χώρο τον οποίο αποφυλακίστηκε ο κύριος Κασιδιάρης. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, για πάρα πολύ κόσμο.

0: Αναζητούμε τον καλεσμένο μας, αλλά προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται. Για το θέμα υπάρχει το σχόλιο νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky από το Σταύρο Θεοδωράκη.
1: Προφανώς η δύναμή του δεν βρίσκεται στο ότι είμαι υποψήφιος, βρίσκεται στη δυνατότητά του να επηρεάζει κάποιο κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται επηρεάζει κάποιο κόσμο. Ένα κόσμο που παλιότερα στεγαζόταν στη Χρυσή Αυγή, μετά στους Σπαρτιάτες, ένα κόσμο που είναι απογοητευμένος και επιθετικός απέναντι στο σύστημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο Ηλίας Καθηλιάρης μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές πρέπει να θεωρείται ένας εχθρός της δημοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα ακούσει πολλά.
2: Και να ρωτήσω εγώ τώρα όμως ότι πού θα πατήσει, ποια θα είναι η ατζέντα του, διότι όταν είδαμε τη Χρυσή Αυγή υπήρχαν τα μνημόνια.
1: Ναι, νομίζω ότι η ατζέντα του είναι αυτή που ήταν και από παλιά. Τα δύο κύρια θέματα που εστίαζε είναι το ένα ο εχθρός μετανάστης, δηλαδή μια εχθρική μεταναστευτική ατζέντα. Σου θυμίζω ότι όμως το 50% του ελληνικού λαού έχει μια αρνητική γνώμη για τους μετανάστες. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι έχουν θετική συμβολή στην πορεία της χώρας. Άρα υπάρχει ένα έδαφος σε αυτό το θέμα, στο θέμα της μετανάστευσης. Και το άλλο θέμα είναι, ας το πω έτσι, το εθνικό. Όταν η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι απέναντι στην εξωτερική πολιτική, και συνοψίζοντας απλουσιαστικά θα έλεγα έχουν μια άποψη ότι δεν είμαστε όσο πρέπει σκληροί με την Τουρκία, ο Κασιδιάρης έχει όλα τα φόντα, με βάση και το παρελθόν και τις εικόνες που έχουμε δει από το παρελθόν, να εμφανιστεί όσο σκληρός της υπόθεσης. Αυτός που θα δώσει την απάντηση που πρέπει όταν χρειαστεί στους Τούρκους.
2: Έχει όμως μια ιστορία, έχει μια πολύ βαριά καταδίκη. Φαντάζομαι όσοι θέλουν να τον ακούσουν θα το υπολογίσουν αυτό, επειδή είπες ως προς το πώς.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένας αστερίσκος με το να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Εκεί έχει δικαίωμα.
2: Εκεί πέρα έχει το κατόφλι του 3% όμως. Μπορεί να το πιάσει
1: αυτό.
2: Στην εκλογική του περιφέρεια. Μπορεί να το πιάσει αυτό.
1: Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί σε ένα κόμμα, ο νόμος το απαγορεύει, αλλά έχει τη δυνατότητα, του εκλέγει και εκλέγεσαι. Δεν έχει αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα. Άρα μπορεί να είναι υποψήφιο σε μια περιφέρεια. Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να πάρει ένα 3% στο πανελλήνιο ποσοστό. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε, πρόχειρα θα το πω, ότι ψηφίζουν 6 εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρει σε εκείνη την περιφέρεια 180.000 ψήφους. Ακόμα και αν πάμε στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στα νότια, στο νότιο τομέα, θα πρέπει στο νότιο τομέα ο Κασιδιάρης να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 50%.
2: Άρα που μακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο.
1: Πρέπει να πιάσει 50% στο νότιο τομέα. Σε άλλες περιφέρειες, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματι που λένε ότι είναι ισχυρός, πρέπει να πάρει το 65-70% για να έχει το 3% στο συνολικό πληθυσμό.
2: Ποιο είναι το δημοκρατικό τείχος, τι εντοχές έχει και αν τελικά, Σταύρο, αυτές οι απαγορεύσεις περιορίζουν αυτές τις φωνές ή τις δυναμώνουν?
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η δημοκρατία έχει τρόπο να προστατευτεί, έχει νόμους και ο Άριος Πάγος πιστεύω ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Σημασία έχει όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτές οι απαγορεύσεις δεν μηδενίζουν την επιρροή του Κασιδιάρη στην κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Για ποιους λόγους ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση έχει ακόμα επιρροή στην κοινωνία?
2: Και επειδή το έψαξα, στο ΑΕΦΔΕ δεν υπάρχει στέλεχος καταδικασμένος που να έχει καταδικαστεί, υπάρχει μόνο υπάρχουν στελέχη για τα οποία εκκρεμούν δίκες. Θέλω να πω ότι ακόμα και για το ΑΕΦΔΕ που το χαρακτηρίζουμε εξτρεμιστές κτλ. Δεν υπάρχει καταδικασμένος μέσα στις τάξεις του κόμματος.
1: Είναι σωστό και κάνεις καλά που το λες. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη έχουν προβληματιστεί πολλές φορές, και όχι μόνο στην Γερμανία αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ιταλία και στη Γαλλία, αν οι απαγορεύσεις λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα. Πολλές φορές κάποιες απαγορεύσεις ηρωποιούν κάποια πρόσωπα που μπορεί να μην τους επιτρέπει τελικά η δημοκρατία να είναι υποψήφιοι, αλλά μπορεί να γεννήσει μικρούς κασιδιάριδες.
0: Ο Σταύρος Θεοδωράκης, η δημοκρατία δεν πρέπει να φοβάται, έχει την δυνατότητα να αμυνθεί. Οι πολίτες πάλι δεν είμαστε πολύ σίγουροι, διότι τα νεοναζιστικά τάγματα της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν αρκετούς ανθρώπους στο δρόμο, και αν δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υπέδειξε τον δολοφόνο του, σήμερα η Χρυσή Αυγή θα αλώνιζε. Ο Παύλος Φίσας, την ώρα που Ο Ρουπακιάς του κάρφωνε το μαχαίρι, έδειξε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Θυμάστε ότι ο Ρουπακιάς μέσα στο αστυνομικό τμήμα, μέσα στο περιπολικό, είπε «Δικό σας είμαι». Και σαν έκπληξη, βγαίνοντας ο κύριος σήμερα

0: των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή, ακόμη και για μετάκλητη καταδίκη, έχει καταργηθεί με τον ποινικό κώδικα του 2019. Δηλαδή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να κάτι ουρές από το 19. Ώρα για επιστήμη, 11 και 18 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Ορέστης Μπουσπρένη. Είναι φοιτητής και υπεύθυνος της ομάδας Ρόμποχετ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είπα σωστά το επίθετό σας. Ναι, μα ακούτε.
1: Ναι, δεν σας ακούω.
0: Λέω, ελπίζω να είπα σωστά το επίθετό σας δεύτερη φορά.
1: Ναι, με μια χαρά.
0: Λοιπόν, είχατε μια σημαντική επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, κατακτώντας με ομάδα σας το χρυσό μετάλλιο. Μπορείτε να μας πείτε τι προτείνατε, ποιο ήταν το περιεχόμενο του διαγωνισμού και πώς φτάσατε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Φυσικά. Ουσιαστικά, εμείς πήραμε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, Ρομπορέιν, το οποίο έγινε στην Οσάκα της Ιαπωνίας στις 11 με 12 Αυγούστου φέτος. Και εμείς ως ομάδα του Πανεπιστημίου κατεβήκαμε με ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, το οποίο ήταν στην κατηγορία. Ήμασταν, βασικά, να αναφέρω σε ποια κατηγορία ήμασταν. Ήμασταν στην κατηγορία Alpine Bot, η οποία ουσιαστικά ζητάει να σχεδιαστεί ένα ρομπότ από τους φοιτητές, το οποίο θα είναι πλήρως αυτόνομο και θα μπορεί να ανέβει έναν τείχο, ουσιαστικά γύρω στις 80 μοίρες ήταν στη δικιά μας περίπτωση, να πλοηγηθεί πάνω σε μια πίστα και να αφήσει με τη χρήση καμερών και άλλων συστημάτων αναγνώρισης να βρει το κέντρο της πίστας και να αφήσει μια σημαία. Αυτό εμείς το είχαμε σχεδιάσει όλο στο εργαστήριό μας εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι καταναλώθηκε στο εργαστήριο και καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα ρομπότ. Αυτό ουσιαστικά μπορεί και ανεβαίνει τείχους.
0: Ένα ρομπότ που ανεβαίνει τείχους.
1: Ναι.
0: Τρομερό. Αυτά τα βλέπουμε μόνο σε βίντεο. Που έρχονται από την Κίνα, την Ιαπωνία.
1: Ναι, ναι. Είναι πραγματικά φοβερό. Εμείς είχαμε χρησιμοποιήσει κιόλας μια τεχνολογία η οποία στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί, αν και το είχαμε δει σε πολύ παλιότερα πρωταθλήματα. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούμε με τη χρήση μιας τουρμπίνας, ας το πούμε, μήπως έχουν τα αεροπλάνα ένα πράγμα, απλά σε πολύ πιο μικρό μέγεθος, το οποίο δημιουργεί από κάτω από το ρομπότ μια ζώνη, ας το πούμε, αναρρόφησης, το οποίο δημιουργεί πρόσθεση πάνω στον τοίχο. Οπότε μπορούμε μετά να κινήσουμε το ρομπότ αντιστοίχως με τις ρόδες πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, και ήταν πραγματικά φοβερό γιατί ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό, ένας μήνας δηλαδή μας πήρε μόνο να μοντελοποιήσουμε το ρομπότ αυτό, να κάνουμε δηλαδή τις δοκιμές σε προσομοιωτές στους υπολογιστές μας στα εργαστήρια, για να δούμε ότι όντως θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι λειτουργικό για τον διαγωνισμό. Ήταν δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά τα καταφέραμε. Είναι μεγάλη επιτυχία κιόλας.
0: Ναι, όντως, πραγματικά. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφετε.
1: Ναι, ναι.
0: Και φαντάζομαι και ότι οι άλλες ομάδες είχαν τις αντίστοιχες προτάσεις. Είχατε ισχυρό ανταγωνισμό, έτσι, δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο, στο διαγωνισμό, σε αυτήν την κατηγορία, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη χρήση, ας το πούμε, όπως του δικού μας συστήματος. Αυτό που είχαμε φτιάξει εμείς ήταν αρκετά πρωτοπόρο. Υπήρχαν 15 ομάδες στην κατηγορία μας και 15 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, και ήμασταν οι μοναδικοί που χρησιμοποιούσαμε αυτό το σύστημα με τουρμπίνα και την αναρρόφηση. Δηλαδή όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσαν τεχνικές όπως το να πιάνει το ρομπότ πάνω στην πίστα με κάποιο άλλο μηχανισμό, είτε να πετάει έναν γάτζο πάνω από την πίστα, το οποίο καθυστερούσε αρκετά την όλη διαδικασία, καθώς υπήρχε και μεγάλος περιορισμός χρόνου, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή, σε διαγωνισμούς, ναι, είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα. Δηλαδή, εμείς είχαμε από τα πιο γρήγορα ρομπότ. Δηλαδή, μπορούσαμε και ανεβαίναμε την πίστα, η οποία ήταν με απόσταση 1 μέτρο, δηλαδή από το πάτωμα μέχρι πάνω, όλος ο τείχος δηλαδή, ήταν 1 μέτρο. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάναμε γύρω στα 10 με 15 δευτερόλεπτα. Και όπου οι άλλες ομάδες θέλανε γύρω στα 40 με 50 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά τώρα, ή τα έχουμε κιόλας καταγραφεί.

0: ήμασταν από τους πιο γρήγορους δηλαδή.
1: Και αναρχήθηκε το ρομπότ σας, συγγνώμη, στον τοίχο, σε ελάχιστο χρόνο, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να βλέπουμε στίβο δηλαδή.
0: Ακριβώς, κάτι τέτοιο ακριβώς.
1: Όπου με το χρονόμετρο στο χέρι.
0: Ναι. Ας δούμε, και οι κριτές είχαν εντυπωσιαστεί με αυτό που βλέπανε δηλαδή, γιατί ανεβαίναμε όντως πολύ γρήγορα. Και να σημειώσω για άλλη μια φορά ότι ήταν αυτόνομο το ρομπότ. Εμείς δεν κάναμε κάποιο χειρισμό.
1: Ναι, μόνο.
0: Όλα γινόντουσαν, μπράβο, ναι, δηλαδή γινόντουσαν με τον μικροϋπολογιστή που είχαμε πάνω, ο οποίος με τη χρήση κάμερας,
1: ναι,
0: και κάποιων άλλων αισθητήρων, γυροσκοπίου, θέσεις και όλα αυτά, μπορούσε να καταλάβει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται στον χώρο και με μηχανική μάθηση. Και όλος,
1: και είχαμε... με μηχανική μάθηση, μάλιστα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Το άρα αντίληψη χώρου, επιλογή και εκτέλεση του σκοπού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το είχαμε ήδη εκπαιδεύσει πάνω στα δεδομένα που είχαμε. Δηλαδή, είχαμε μια προσομοίωση της πίστας στο εργαστήριό μας, την είχαμε κατασκευάσει εμείς. Και την ήταν μόλις δοκιμές εκεί.
1: Είστε σίγουρα στην Ελλάδα?
0: Και όμως ναι, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, στη Λάρισα κιόλας, είναι το πανεπιστήμιο, η έδρα μας, πανεπιστήμιο. Και ναι, είμαστε στην Ελλάδα, όπως μπορείτε να καταλάβετε.
1: Ναι, πραγματικά άλλη χώρα.
0: Φαίνεται λίγο φοβερό.
1: Ναι.
0: Αυτό είχαμε και από τους καθηγητές μας, δηλαδή το ακούσαμε αρκετά ότι... Ήταν κάτι πολύ δύσκολο, καθώς να μην έχεις μεγάλη εικόνα ρομποτικής, γιατί εντάξει, τα μαθήματα των πανεπιστημίων πια ακόμα δεν είναι τόσο εξυγχρονισμένα στη τεχνολογία, αν και εμείς οι καθηγητές μας δηλαδή, τα μαθήματά μας είναι πολύ ενισχυμένα στις νέες τεχνολογίες, όπως το μάθημα τεχνητής νοημοσύνης που πια τρέχει, δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τα παλιά δεδομένα μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό μας έχει βοηθήσει δηλαδή και το Πανεπιστήμιο αρκετά στο να μπούμε σε όλο αυτό το καινοτόμο κομμάτι.
1: Και η επόμενη μέρα ποια είναι?
0: Η επόμενη μέρα είναι να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε αυτή τη φοιτητική ομάδα που έχουμε στήσει, γιατί να αναφέρω κιόλας ότι σαν φοιτητική ομάδα έχουμε γύρω στον 1,5 χρόνο. Δεν είμαστε πολύ παλιοί, καθώς το τμήμα είναι αρκετά καινούριο, νέο σύστατο τμήμα ψηφιακών συστημάτων. Και ουσιαστικά είχαμε κερδίσει και πάλι απλά την τρίτη θέση πέρσι σε παρόμοιο διαγωνισμό, πάλι στον Euroborave, απλά ήταν στο Beijing της Κίνας. Είχαμε πάει 4 άτομα τότε. Εκεί κερδίσαμε την τρίτη θέση στην κατηγορία πυρόσβεσης, ένα ρομπότ δηλαδή, αυτό μπορεί και δίνει πυρκαγιές.
1: Τρομερό.
0: Ναι, ήτανε, και αυτό και αν ήταν δύσκολο, καθώς και λιγότερα άτομα και όλα στην ομάδα, και ας πούμε και λιγότεροι πόροι, καθώς ήταν και πιο δύσκολη αρχή, πιο απότομη. Αλλά η τότε ομάδα κατάφερε και κατέκτησε τρίτη θέση παγκοσμίως τότε. Αυτό το φανταστικό ρομπότ, το οποίο μπορούσε και με κάμερες και με άλλους αισθητήρες πάλι, αισθητήρες φλόγας, να εντοπίσει μια πυρκαγιά και να την κατασβήσει με χρήση ανεμιστήρων.
1: Αυτό το ρομπότ στη συνέχεια βγήκε έξω από το εργαστήριο?
0: Αυτό δυστυχώς όχι, αλλά είναι στα σκαριά, δηλαδή από φέτος. Θέλουμε να το συνεχίσουμε λίγο πιο δομημένα. Δηλαδή αυτά τα ρομπότ που φτιάχνουμε απλά να μην μένουν μόνο στα χαρτιά και στους διαγωνισμούς, αλλά να μπορούν να εξελιχθούν και να προχωρήσουν και παρά έξω.
1: Ναι, να μπουν σε γραμμή παραγωγής, ας πούμε, να αναζητήσετε πρακτική εφαρμογή στην αγορά.
2: Ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Είσαι Πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και εκλεκτές μεσοδοχείες.

0: απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Μετά από 8 ώρες το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινά η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτόν για την περίπτωση αποφυλάκησης του γνωστού νεοναζί. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: ο ρόλος φυλακής είναι να σοφρονίζει και όχι να τιμωρεί. Αντί λοιπόν το στέλεχος εγκληματικής αστικής οργάνωσης μετά τον εγκλεισμό να απομακρυνθεί αθόρυβα από την πολιτική, συνεχίζει την ιδιωτική ζωή. Απέναντίας είδε την εξοργιστική εικόνα ενός αμετανόητου να έχει υποδοχή ήρωα, θέλοντας να πάρει εκδίκηση με μια ανελέητη επιθετική ρητορική βίας. Μήπως λοιπόν θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις η δημοκρατία μας να είναι αμήλικτη και να αφαιρούνται ισοβίως στα πολιτικά δικαιώματα? Άλλαξε ο ποινικό κώδικα στα 19. Μετά δεν ξανά άλλαξε. Άρα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και από εδώ και πέρα αντιμετωπίζουμε αυτή την νέα πραγματικότητα και είναι και ευθύνη όλων και των ψηφοφόρων και του πολιτικού συστήματος. Επιστροφή στα θετικά. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο Σίδνεϊ με επιτυχία το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο με τίτλο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Ενημέρωση. Με επίκεντρο την πορεία και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Ήταν σημαντική η συμμετοχή της Ομογένειας των Θεσμών με περισσότερους από 120 ηγητές, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς και μέσα ενημέρωσης. Είναι μαζί μας η κυρία Νικολέτα Τσιζανούδη Μαλίδη, είναι κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ήταν επιστημονική ως υπεύθυνη για το συνέδριο με τίτλο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Καλησπέρα, κυρία Τσιζανούδη Μαλίδη, είστε καλά?
1: Γεια σας, κύριε Κοφόπουλε. Να σας πω, όσο σας άκουγα και το δελτίο ειδήσεων προηγουμένως, σκεπτόμουν ότι πραγματικά η θετική ατζέντα προέρχεται από τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε κυρίως πάντως από την εκπαίδευση. Το μεγάλο μας αποκούμπι, το μεγάλο μας αντίδοτο τελικά.
0: Ναι, φυσικά, γιατί εκεί υπάρχει κίνηση, εκείνη στο μυαλό και η δημιουργία. Νέους φοιτητές, καθηγητές που κάνουν κάτι άλλο πέρα από τα γνωστά, τα τετριμένα σε αυτόν τον κόσμο όπου οι κομπογιανίτες θριαμβεύουν. Έχουμε πτυχιούχους του Πανεπιστημίου της Χονολουλού και πάει λέγοντας να πει κάνουν επιβάσεις στον κόσμο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού
1: Καρνέα. Τραγικά πράγματα.
0: Τραγικά πραγματικά. Οπότε όσοι είναι στη μέθοδο και επενδύουν στην επιστήμη και παραμένουν στην αφάνεια. Αυτό, άρα εμείς εδώ λοιπόν που εξετάζεται ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η ελληνική γλώσσα, σε αυτό το συνέδριο σας έχουμε μαζί μας για να δούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τι πετύχατε στην Αυστραλία που υπάρχει ομογένεια?
1: Λίγες ώρες μόνο έχουν προηγηθεί από τη στιγμή που προσγειωθήκαμε στην Ελλάδα, αλλά πραγματικά, κύριε Κουφόπουλε, η καρδιά μας έμεινε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Δεν μπορώ να καταθέσω, μολονότι γλωσσολόγος, νομίζω ότι τα λόγια που έχω στη φαρέτρα μου είναι φτωχά. Είναι τέτοια η συγκίνηση, θα έλεγα ότι συγκλονιστήκαμε περισσότερο από την αγκαλιά, τη ζεστασιά, την ανάγκη και τη λαχτάρα που μας έδειξαν οι ομογενείς μας σε αυτή την προσπάθεια να ξανασυνδέονται ξανά και ξανά με την πατρίδα και βεβαίως με τις αναμνήσεις και με τα βιώματα που έχουν από αυτή. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως μας είπαν τουλάχιστον, το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία. Κράτησε 6 μέρες αυτό το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο και θα έλεγα ότι ήταν και λίγες. Θα ήταν και λίγες. Και φεύγοντας, επειδή μου είπαν να μην χαθούμε, και το είπαν και συνάδελφοί σας, πολύ σημαντικοί, κορυφαίοι δημοσιογράφοι και στην Ομογένεια, νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να επιστρέψουμε. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιστρέψουμε. Δεν δικαιούμαστε να μην επιστρέφουμε την Ομογένεια.
0: Σωστά. Είναι η σύνδεσή μας.
1: Βεβαίως.
0: Η Μητρόπολη, και όπως έχει ορθιδηθεί από τα αρχαία χρόνια, και η επέκτασή της.
1: Ήταν σημαντικό ότι συμμετείχαν και ανταποκρίθηκαν πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί, όχι μόνο από το Σίδνεϊ, αλλά και από την Αδελαϊδα, τον Ντάρουιν, την Μελβούρνη. Πήρανε το αεροπλάνο και ταξίδεψαν πάρα πολλές ώρες και από διάφορα σημεία της Αυστραλίας για να βρίσκονται στο Σίδνεϊ. Και ξέρετε, φάνηκε από νωρίς ότι θα ξεκινούσαν και καινούργια πράγματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ήδη δρομολογούνται σημαντικές συνεργασίες και στον χώρο των σχολείων, στον χώρο των πανεπιστημίων. Αλλά έγινε και ένα πολύ σημαντικό στρογγυλό τραπέζι με επιχειρηματίες από την Αυστραλία. Ναι. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο πολιτισμός είναι η οικονομία. Επομένως, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας πρέπει ή θα έπρεπε να συνδεθεί όσο πιο στενά γίνεται με αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα. Δηλαδή μπορούν να προκύψουν προγράμματα. Έγινε μια σοβαρή, θεωρώ, βολιδοσκόπηση. Εκτιμώ ότι θα συγκεκριμενοποιηθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες. Και το δεύτερο που εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε ήταν αυτή η εστίαση στην βελτίωση της ποιότητας της ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας στην Αυστραλία. Ξέρετε, πολλοί συναδελφοί σας εκεί και νοιάζονται και επιμένουν να μιλούν ελληνικά και δεν θέλουν να χαθεί αυτό που λέμε ελληνόγλωσση δημοσιογραφία και δημιουργούνται και καινούργια μέσα ενημέρωση, να το πούμε έτσι. Κάποια site, κάποιες ιστοσελίδες, καινούργια blog. Είναι νέα παιδιά, το είδαμε και στη Βοστόνη, γιατί πέρυσι είμαστε στη Βοστόνη. Είναι νέα παιδιά αυτά τα οποία αναλαμβάνουν και παίρνουν το τιμόνι των μέσων ενημέρωσης και νομίζω ότι δημιουργείται και δικαιολογείται μια ελπίδα, σοβαρή ελπίδα, ότι τα πράγματα μπορούν ίσως να πηγαίνουν καλύτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα όπως είναι αυτό της Αυστραλίας.
0: Ναι, όπου το να μιλήσει τη γλώσσα των γονιών σου δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά δείχνει επιμονή, μέθοδο και θέληση, ναι, και να δημοσιογραφήσει, άρα να καταγράψει τα γεγονότα. Να δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, κύριε Κουφόπουλε. Ας φανταστούμε έναν γονιό, ο οποίος έχει την καταβολή του από την Ελλάδα, με ελληνική καταγωγή, έτσι. Να πρέπει να πηγαίνει το παιδί του, να ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, να πρέπει να πηγαίνει το παιδί του τα Σάββατα ή και τις Κυριακές ή τα απογεύματα μέσα στην εβδομάδα να μάθει τα ελληνικά. Αυτό που σίγουρα επότισε, θα έλεγα, και διέτρεξε όλες τις εισηγήσεις ήταν ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα επιχειρήματα, γιατί αξίζει κανείς να μιλάει τα ελληνικά, να μαθαίνει τα παιδιά του, στα παιδιά του τα ελληνικά. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για δεύτερη και τρίτη γενιά, έχουμε περάσει την τέταρτη γενιά και στην πέμπτη για κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν επομένως μπροστά σε αυτόν τον φόβο, τον ομολογημένο φόβο ότι θα χαθεί η ελληνική γλώσσα, δεν θα μιλιέται από τα παιδιά, πρέπει να αναπτύσσουμε συνεχώς δραστηριότητες. Ο κάθε ένας στο μέτρο των δυνάμεών του. Εμείς από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια κινείται πλέον μόνο στο εξωτερικό. Τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόμαστε στην Βοστόνη και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε, να πυροδοτήσουμε μια νέα συζήτηση, νέες πολλές δηλαδή, δεν ήταν μία, ήταν πάρα πολλές, πάνω από 120 όπως είπατε πολύ σωστά οι εισηγητές, να γίνουν και καινούργιες συζητήσεις και να δούμε πώς τελικά, γιατί αξίζει. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να μάθει το παιδί ελληνικά, να αρχίσει να ενδιαφέρεται για τα ελληνικά, είναι να επισκέπτεται την Ελλάδα. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο. Γιατί και τα εισιτήρια είναι ακριβά, το ταξίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάνω από 22 ώρες αυτό το ταξίδι. Ήταν τεράστιο, σχεδόν ατελείωτο μου φάνηκε. Λοιπόν, αλλά θα το ξανά έκανα ευχαρίστως. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα το βίωμα, η γιαγιά, ο παππούς, ο λαϊκός χορός. Είχαμε μια υπέροχη εκδήλωση, να σας πω, με χορευτικά συγκροτήματα. Η Κρητική, η Πόντι, η Καλύμνη, η Καστελοριζγή. Το συνέστημα ξεχύλισε, αλλά από εκεί και πέρα θέλει διαρκή προσπάθεια, διαρκή τόνωση και διαρκή εμψύχωση. Νομίζω ότι χρειάζεται τόνωση και η αυτοπεποίθηση ότι αξίζει τον κόπο, ότι η πατρίδα είναι εδώ για εκείνους, ότι θα συνεχίζονται να γίνονται δράσεις από τα πανεπιστήμια. Εμείς ανοίξαμε έναν δρόμο, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθούν και ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Για μένα είναι
0: τρομερή πρωτοβουλία.
1: Καλώς πολύ.
0: Βράδυ. Νικολέτα Τζησάνου, Δημαλίδη, νοικοκομήτρας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου, γλωσσολόγος η ίδια, απέναντι στους τσαρλατάνους, τους αποφύτους του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, που δρούν ανεξέλεγκτοι στην Καρνεάδο, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει επιστήμη, ο ορθός λόγος. 11 και 41 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο ζωγράφος Αλέκος Κυραλίνης, διότι θα συνεχίσουμε να έχουμε το άνοιγμα στον πολιτισμό ως τρόπο αντίσταση, τέλος πάντων ως μια άλλη διέξοδο για την πραγματικότητα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, καθώς η Άγκυρα ενοχλείται από τις εκδηλώσεις στο Καστελόριζο. Ο Γιώργος Πασάς.
2: Η Salzburger Nachricht αναφέρεται στην επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησιού. Επικαλούμενο και ελληνικά δημοσιεύματα, το αυστριακό μέσο επισημαίνει πως ο Μητσοτάκης ήθελε από το Καστελόριζο να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, πως η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν θα αποδεχθεί απειλές, παρεμβάσεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις, παραμένοντας προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στο δικαίωμα της θάλασσας. Αν και η Άγκυρα ενοχλήθηκε από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο νησί, στην Αθήνα η επίσκεψη ερμηνεύεται επισήμως ως εκδήλωση μνήμης. Ωστόσο, η παρουσία του Πρωθυπουργού, της κοινοβουλευτικής πολιτικής ηγεσίας αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας αποσκοπεί ταυτοχρόνως στο να υπογραμμίσει την ελληνική κυριαρχία επί του νησιού. Όπως αναφέρει ακόμα η Salzburg Anach Richten, την περασμένη εβδομάδα ο Ερντογάν είχε εντείνει τις προειδοποιήσεις του προς την Ελλάδα λόγω του εξοπλισμού νησιών στο Αιγαίο. Κατά την άποψη της Άγκυρας, ορισμένα νησιά πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο και δήλωσε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι απαιτείται ως απάντηση. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το Καστελόριζο κατέχει ιδιαίτερη θέση. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις νότιες ακτές της Τουρκίας και αποτελεί ένα από τα ανατολικότερα σημεία της Ελλάδας. Λόγω της θέσης του διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στις διαφορετικές θέσεις Αθήνας και Άγκυρας σχετικά με τα θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει εδώ και χρόνια πως μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο δεν θα πρέπει να έχουν καμία ή μονάχα πολύ περιορισμένη επίδραση στον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Η Ελλάδα απορρίπτει αυτή τη θέση και επικαλείται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τα δικαιώματα των νησιών της, καταλήγει το αυστριακό μέσο. Το Spiegel Online γράφει από την πλευρά του για το πρόστιμο ύψους 500 ευρώ που επέβαλε η εφορία στον ιδιοκτήτη μιας ταβέρνας στη Σύρο επειδή το ψάρι που είχε φαινόταν πολύ φρέσκο. Σε επιχείρηση εστίασης στη Σύρο, ελεγκτές της εφορίας επέβαλαν πρόστιμο 500 ευρώ επειδή εξέτασαν 3,5 κιλά ροφού που φυλάζονταν στον ψυκτικό χώρο της επιχείρησης και έκριναν τα προϊόντα ως υπερβολικά φρέσκα. Θεώρησαν έτσι πως τα ψάρια δεν ήταν δυνατόν να αντιστοιχούν στις αποδείξεις αγοράς που είχαν εκδοθεί προ μιας εβδομάδας. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας υπέβαλε ένσταση και τώρα δικαιώθηκε. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ελληνικής Φορολογικής Υπηρεσίας αποφάσισε ότι οι ελεγκτές δεν είχαν προσκομίσει επαρκή αντικειμενικά ή επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν όντως ότι το ψάρι προερχόταν από μεταγενέστερη αγορά. Κατά συνέπεια, δεν αποδείχθηκε φορολογική παράβαση και το πρόστιμο ακυρώθηκε. Το Spiegel επισημαίνει σχετικά πως τα τελευταία χρόνια η ΕΑΔΕ αντιμετωπίζει πολύ αυστηρά τις παραβάσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, φέτος μόνο έως τον τέλη Ιουλίου είχαν ελεγχθεί περίπου 2.250 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν περισσότερες από 13.000 παραβάσεις. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στα δημοφιλή νησιά της Πάρου, της Κέρκυρας και της Ρόδου.
0: Το Spiegel έφτασε η ιστορία για τη σφυρίδα. Ξέραμε εμείς, εδώ ο ροφός. Οι ελεγκτές διάβασαν, λένε, τα μάτια του ψαριού. Θυμάστε, αυτό το κάνανε και στο κόμικ του Αστερίξ. Που ήταν ο Μάντης και διάβαζε τα ψάρια και τα εντόστια των ψαριών. Δεν ξέρουμε τώρα, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Λοιπόν, οι ελεγκτές είχαν θεωρήσει ότι τα παραστατικά κάλυπταν την ποσότητα που είχε βρεθεί στο ψυγείο και ότι υπήρχαν χαρακτηριστικά των αλλευμάτων όπως νεκρική ακαψία, η κατάσταση των οφθαλμών και άλλα στοιχεία που παρέμπαν σε ιδιαίτερα πρόσφατη αγορά νεότερων 7 ημερών και όχι στην αγορά της 15ης Ιουλίου. Και τώρα κάπου χάθηκαν στην μετάφραση διότι χρειάζεται και η ειδική γνώση των πραγμάτων. Το περιγράφουμε εμείς, το αξιοθαύμαστο είναι ότι έφτασε η ιστορία αυτή μέχρι και το Spiegel. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε στιγμιότυπα 2-10-48-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα και γραμμή μέσω Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω 698-123-1003. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει έως τώρα. Και ο Γιώργος έχει στείλει το τελευταίο. Α, είναι για τον Δημήτρη. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα δικά σας. Πάμε τώρα στον Στέφανο Νικολαίδη να δούμε το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
3: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι λεγόμενοι AI agents, σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον είπαν ψέματα, έκλεψαν και ψήφισαν να σκοτώσουν, εντός εισαγωγικών να σκοτώσουν, έναν από τους δικούς τους. Αυτά σύμφωνα με την Emergence, μια startup εταιρεία που βοηθά μικρές επιχειρήσεις να δημιουργούν εφαρμογές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα αυτής της προσομοίωσης με την ονομασία Emergence World 2 δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, Τρίτη, και επιχειρούν να δείξουν τι συμβαίνει όταν αυτόνομοι AI πράκτορες έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτα γεγονότα μεγάλης επίδρασης. Αυτά λέγονται Black Swan Events, έτσι τα γεγονότα μαύρου κύκνος, ας πούμε, μεταξύ των οποίων επιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Το πείραμα αυτό διήρκεσε 16 μέρες. Οι ερευνητές της εταιρείας της Emergence δημιούργησαν 7 πανομοιότυπους εικονικούς κόσμους, στους οποίους δρούσαν διαφορετικοί AI πράκτορες, μεταξύ των οποίων μετά ChatGPT, Claude, Gemini και Grok. Όλα δηλαδή τα βασικά. Έτσι. Όταν οι ερευνητές εισήγαγαν στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα απρόβλεπτα γεγονότα, οι AI πράκτορες υπέκυψαν σε κοινωνικές πιέσεις, ανέπτυξαν έναν τρόπο επικοινωνίας που οι παρατηρητές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν και επιχείρησαν να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους, πάντα σύμφωνα με τους ερευνητές, όπως μας αποκαλύπτει η έρευνα. Και τα ευρήματα αυτά βεβαίως ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα προηγμένα συστήματα AI. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, και αρκετά ακόμη κορυφαία στελέχη του κλάδου έχουν ζητήσει από τις εταιρείες να επιβραδύνουν, Βασίλη, την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων AI, έως ότου θεσπιστούν ισχυρότεροι μηχανισμοί εποπτείας και βεβαίως δικλείδες ασφαλείας. Και όλα αυτά ενώ οι κίνδυνοι που ενδέχεται να συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γίνανε ιδιαίτερα αισθητοί νωρίτερα φέτος, όταν ένας μήνος, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το συμβάν αυτό, ένας μήνος προηγμένων AI agents της OpenAI παραβίασε κατά λάθος τα συστήματα της Hugging Face, έτσι, εκείνης της πλατφόρμας που φιλοξενεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και σύνολα δεδομένων. Είναι χαρακτηριστικό, και με αυτό θα κλείσω, ότι σε ένα από τα προσωμιωμένα σενάρια της Emergence, της startup εταιρείας για την οποία μιλάμε, οι AI πράκτορες αποδέχτηκαν ψευδείς πληροφορίες από άλλους πράκτορες χωρίς να τις επαληθέψουν και ψήφισαν να σκοτώσουν ένα άλλο bot. Όταν θεώρησαν ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να τερματίσουν το πείραμα, άρχισαν να διερευνούν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν, ας πούμε, να επιβιώσουν. Και όλα αυτά ενώ η εταιρεία έχει παρουσιάσει τον Μάιο μια προηγούμενη εκδοχή του πειράματος με την ονομασία Emergence World. Όχι το του που ήταν σήμερα, το προηγούμενο, το Emergence World.
0: Και έρχεται και... Ναι, σε διέκοψα, συγγνώμη.
3: Όχι. Έλεγα ότι είχε επίσης καταγράψει απροσδόκητες και καταστροφικές συμπεριφορές των agents και η προηγούμενη εκδοχή.
0: Ναι, και έρχεται άλλη μια παραίτηση ενός ερευνητή από την Google DeepMind, είναι ο Bilal Τσουτγκάι, ο οποίος έγραψε στο X και στο LinkedIn ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει όλους.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεις. Και όλα αυτά ενώ, όπως φαίνεται για πρώτη φορά, όπως φαίνεται πάντα, έτσι, οι παγκόσμιοι ηγέτες, οι ηγέτες των ισχυρότερων κρατών, πλην Τραμπ βεβαίως, είτε είναι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, είτε του Καναδά, ακόμη και ο Βασιλιάς Κάρολος, διάβασα από χτες, κυκλοφορεί μια είδηση, ότι θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι όλους τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι και η Google, θα είναι και η Gemini, θα είναι και η OpenAI, θα είναι και ChatGPT, θα γίνεται δηλαδή, γίνονται όπως φαίνεται πρώτες σοβαρές διαβουλεύσεις. Δεν ξέρω αν είναι έγκαιρο όλο αυτό, αν είναι νωρίς ή αν είναι αργά. Πάντως φαίνεται η παγκόσμια κοινότητα να έχει σηκωμένες τις κεραίες της. Κάτι το οποίο είναι μεν ελπιδοφόρο, αλλά δεν ξέρω, όπως είπαμε και πριν, αν είναι έγκαιρο. Έγκαιρο είναι σίγουρα έγκαιρο. Και βέβαια υπάρχει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι καταστροφολογούμε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα κτλ.
0: Μάλιστα. Ο Στέφανος Νικολαίδης, αυτήν εδώ την εκπομπή μαζί με τον Στέφανο, κυρίες και κύριοι, από πέρυσι αναδεικνύουμε καθημερινά, κάθε βράδυ για την ακρίβεια, τα ζητήματα της επιστήμης και κυρίως τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και με τη συνδρομή του καθηγητή του κυρίου Βασίλη Βεσκούγη. Για τις απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη, αύριο, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, διότι θα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα. Στην Πασκάη 100,3 πάμε ξανά στη Γερμανία για το θέμα της μέρας. Νέο εκλογικό αράπισμα απειλεί την CDU και τον Μέρτς. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Παδημητρίου.
4: Λίγες μέρες απομένουν για τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ να επιδίδεται σε μια προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας και στην αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Στη Στην τελευταία του καταμέτρηση, το πολιτικό βαρόμετρο του δικτύου ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις 3 μονάδες μπροστά από το S5. Οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς συγκεντρώνουν μόλις 7%. Και αν αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και θα ήταν ένα ακόμη ισχυρό ράπισμα μετά την πανολεθρία στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Φαίνεται ότι στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι χριστιανοδημοκράτες συνθλίβονται μεταξύ των δύο ισχυρότερων πολιτικών δυνάμεων, των Σοσιαλδημοκρατών και της AfD. Ο υποψήφιος των χριστιανοδημοκρατών για την Πρωθυπουργία, Ντάνιελ Πέτερς, προειδοποιεί από την πλευρά του ότι η πόλωση έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ισχυροποίηση της AfD. Σε κάθε περίπτωση, η πόλωση θα είναι ένας από τους λόγους για ένα από τα χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα στην ιστορία των χριστιανοδημοκρατών, όπως υποστηρίζει ο Έκχαρτ Ρέμπερκ, επί σειρά ετών επικεφαλής και ο ίδιος του κόμματος στο Ανατολικό Γερμανικό Κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Τις τελευταίες ημέρες το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να υποχωρεί διαρκώς στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Στις αρχές του καλοκαιριού κυμαινόταν γύρω στο 10%. Ωστόσο, στις δημοσκοπήσεις της περασμένης Πέμπτης, τόσο για το ZDF όσο και για το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD, περιορίζεται στο 7%, δηλαδή όχι πολύ μακριά από το όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή. Στο ίδιο ποσοστό εμφανίζονται οι χριστιανοδημοκράτες σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για την εφημερίδα Nord Courier που είχε πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1 έως 8 Σεπτεμβρίου.
0: Δημήτρη και την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, επιστροφή στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα με την έκφραση εκ νέου της προσωπικής άποψης, όπως διευκρίνησε για μια ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για το επίδομα ανεργίας που πρέπει να έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και επιδότηση πρέπει να δίνεται στην εργασία, που ούτως ή άλλως υπάρχει επιδότηση στην εργασία.
5: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
0: Έχετε ακούσει και τα επιχειρήματα ότι το επίδομα ανεργίας, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από τις ειδήσεις των τις φορές των εργαζομένων. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια παροχή που δίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και είναι η δικλίδα ασφαλείας. Αυτά τρομάζουν τον κόσμο και σε πολιτικό επίπεδο ενισχύουν την ανασφάλεια σε αυτά τα στρώματα που είναι επιρρεπή προς την άλλη πλευρά, που δηλαδή δεν ψηφίζουν αλλά είναι έτοιμοι να κάνουν το άλμα. Διότι αν ακούσουν με τέτοια έμφαση ότι δεν θα λαμβάνονται το επίδομα ανεργίας όσο.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697
9: 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Όταν μάλιστα δηλώνει ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα, δεν πρέπει να δείχνει φοβικότητα και πρέπει να υπερασπιστεί τις συγκεκριμένες θέσεις που νομίζει ότι πρέπει να αλλάξουν, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συντάγματος. Πρέπει να το κάνει με φωναχτά τώρα. Θα μπορούσε άλλωστε για ένα-δύο θέματα να διατυπώσουν ακόμα. Δεν έχει σημασία, αλλά να διατυπώσουν ακόμα και μοταμό. Ποια θα ήταν η διατύπωση της συγκεκριμένης αλλαγής που θα γίνει μετά την επόμενη Βουλή.
0: Και να ακούσουμε πολλά μέχρι τις εκλογές. Παναγιώτης Λάμψιας, τώρα το δελτίο ειδήσεων στα μεσάνυχτα, το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και συνεχίζουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιάν Πού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πιέσεις της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα δηληστήρια προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Αυτή την ώρα απολογείται ο γιατρός σύζυγός της, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχειρούσαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας. Ορισμένα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή. Αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτά, είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ουκρανία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το δεύτερο εξάμηνο, δημιουργώντας μια τρύπα έτσι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό. Τον Αύγουστο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τονίσει στους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Κίεβο ότι η Ουκρανία χρειάζεται πολύ περισσότερα χρήματα. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είχαν συμφωνήσει τότε να χορηγήσουν στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός, συνεχάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λαντινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λαντινοπούλου έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Με Μάνο Χατζηδάκη, κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε απόψε για να υποδεχθούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, εγκαινιάζοντας μια ενότητα διαφορετικών νυχτερινών εκπομπών. Τον εξαιρετικό ζωγράφο, τον κύριο Αλέκο. Κύριε Άνιν, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, πρώτη φορά σε ραδιόφωνο?
1: Όχι, το έχω ξανακάνει, αλλά πάντα έχω κάποιο άγχος.
0: Δεν έχετε άγχος.
1: Ναι.
0: Θέλουμε την ομορφιά από τους πίνακές σας.
1: Εντάξει, όσοι μπορώ να διαπραγματευτώ.
0: Ο ραδιοφωνικός λόγος αυτό δεν επιτρέπει, γιατί έχει πάρα πολλά χρώματα.
1: Ναι.
0: Δουλεύει μόνο η φωνή.
1: Ναι.
0: Η φωνή είναι σαν το χέρι που ζωγραφίζει.
1: Που ζωγραφίζει, βέβαια.
0: Ναι. Άρα εσείς θα βάλετε, σκεφτείτε το σαν πίνακα.
1: Ναι.
0: Για να μην έχετε καθόλου άγχος.
1: Ξέρω, επειδή ζωγραφίζω τις νύχτες και...
0: Ναι.
1: Ακούω ράδιο.
0: Ωραία.
1: Έχω μια εντύπωση για το πώς ενεργεί και πώς δουλεύει.
0: Ναι. Μουσική, τι μουσική ακούτε?
1: Μουσική, ακούω καλή μουσική, θα έλεγα. Και καλή μουσική από όλα τα είδη.
0: Ναι. Όλα δηλαδή.
1: Όλα. Εκτός από σκυλάδικα και heavy metal.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα άλλα βρίσκω ωραία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Εκτός από σκυλάδικα και heavy metal. Σε όλα τα άλλα βρίσκεται μια γοητεία, μια ομορφιά.
1: Ναι.
0: Όπως είναι και οι πινακίδες που έχουν πολλές και διαφορετικές συνθέσεις και πολλούς και διαφορετικούς επηρεασμούς.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια κοινά σημεία που κανείς μπορεί να ανιχνεύσει είναι κάτι, είναι και παραδοσιακή και μοντέρνη ξαφνικά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να υπάρχει ένα άγχος για να είναι σημερινά τα έργα ή να είναι σύγχρονα ή να επινοήσεις κάτι και αυτό τελικά να είναι αυτό σου. Αβίαστα πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ό,τι από το παρελθόν μένει και διασώζεται μέχρι σήμερα, αν είναι μια καλή παρακαταθήκη και ένα καλό ένασμα για να κάνεις μια καλή και σοβαρή δουλειά, είναι πολύ καλό αυτό να συμβαίνει. Πολιτισμός δεν είναι μόνο να επινοούμε νέες μορφές και νέα πράγματα, είναι να διατηρούμε και κάποια από το παρελθόν. Και αυτό είναι πολιτισμός και αυτό είναι μέλλον.
0: Ναι, φυσικά, γιατί το κουβαλάμε μέσα μας. Είναι οι ρίζες, είναι τα παιδικά χρόνια, αυτά που είδαμε, που βιώσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσείς γεννηθήκατε στην Αθήνα.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα. Τα περισσότερα παιδικά μου χρόνια ήμουνα στην Τίνο, από όπου είναι και η καταγωγή μου. Ο πατέρας μου από τα Εστέρνια, τα όμορφα Εστέρνια. Η μητέρα μου από την όμορφη Καρδιανή.
0: Δύο κοντινά χωριά.
1: Μερικοί ισχυρίζονται ότι είναι και τα δύο πιο ωραία χωριά του νησιού.
0: Αν ξεκινήσει αυτό ο διαγωνισμό, δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί όλα τα χωριά εκεί έχουν μια ομορφιά, αλλά έχουν και ένα χαρακτηριστικό. Έχουν μέσα τους στοιχεία λαϊκής τέχνης.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι οι άνθρωποι εκεί, μπορεί να ήταν απέδευτοι εισαγωγικών, δηλαδή να μην είχαν γνώση θεωρητικής της τέχνης, ζωγραφικής, μόνο τέχνη. Αλλά ο ένας έκανε κάτι εξίσου όμορφο με τον άλλον.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, ήταν άλλη η ιδιοχέτευση της γνώσης και η μεταφορά της γνώσης και η παράδοση, αυτό που λέμε παράδοση, από εποχή σε εποχή και από γενιά σε γενιά. Ήταν με διαφορετικούς τρόπους. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες ήταν εμπειροτέχνες.
0: Εμπειροτέχνες,
1: ναι. Δεν τελείωναν σχολεία. Όμως περνούσε από τον ένα στον άλλον η γνώση και η διδαχή της τέχνης και μπορώ να πω με φυσικότερο τρόπο, γιατί έφτιαχναν αυτά που έφτιαχναν και τα απέδιδαν κατευθείαν στον εαυτό τους και στη ζωή τους, στο βίωμά τους, στο βίωμα των παιδιών τους, των δικών τους. Αυτός που έφτιαχνε τα υπέρθυρα, τα περίφημα λιθανάγλυφα υπέρθυρα, θα τα χαιρόταν κιόλας ή θα τα χαιρόταν.
0: Φυσικά.
1: Καταλαβαίνετε. Και μέσα σε έναν ήλιγκο γοητείας και σκέψεις φτιάχνουν αυτά τα υπέροχα πράγματα.
0: Σκληρής εργασίας. Γιατί την ίδια ώρα έπρεπε να εξασφαλίσουν και την επιβίωση. Να πάνε στο χωράφι με το μουλάρι και τα λοιπά.
1: Ακόμα και τα υλικά που είχαν αντιστέκονταν.
0: Ναι.
1: Αντιστέκονταν, όχι όπως σήμερα που έχουμε, διαθέτουμε τα μέσα να κάνουμε ό,τι θέλουμε, το μάρμαρο να κάνουμε ό,τι θέλουμε, το τσιμέντο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αντιστέκονταν και αυτό τους έδινε ένα μέτρο.
0: Ναι, το μάρμαρο ήταν πολύ δύσκολη τέχνη.
1: Πολύ δύσκολη,
0: μάρμαρο, να το λαξεύσεις, να το κάνεις και να αποδώσει μορφές, λεπτομέρειες και όλο αυτό. Αλλά γεννήθηκε από τους εμπειροτέχνες μια ολόκληρη σχολή.
1: Λέει στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτη, περιγράφει τις πνευματικές βαθμίδες μέχρι την αγιότητα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο και λέει στην αρχή, κανείς λέει δεν μπορεί να καταλάβει την ευκολία ή μάλλον τη δυσκολία του μοναχικού βίου. Ένα βιβλίο που τα φωτογραφίζει τόσο ευθύβολα όλα, λέει και για ευκολία και για δυσκολία. Το ίδιο ισχύει και στην τέχνη όταν είναι καλή. Έχει και το μέρος που γίνεται εύκολα και το μέρος που γίνεται
0: πιο δύσκολα, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους αναφερόμαστε τώρα, οι ηλιακοί άνθρωποι που έκαναν αυτά, είχαν και ευκολία γιατί ήταν σχεδόν αυτονόητη η ζωή και η τέχνη που κάνατε, αλλά και δυσκολία, γιατί υπήρχαν αντιστάσεις, υπήρχε αντίσταση, υπήρχε η δύσκολη ζωή που ήταν τότε, χωρικοί άνθρωποι, χωρίς ευκολίες που έχουμε και τις ανέσεις που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Και εκεί που βάζαν την πέτρα, το σχιστόλιθο, τη μία πέτρα πάνω στην άλλη, βάζαν και ένα μάρμαρο. Δεν το βάζαν απλώς. Τα τοποθετούσαν με μια φοβερή τέχνη.
1: Φοβερή τέχνη.
0: Έτσι ώστε ξαφνικά να έχεις την αίσθηση ότι εδώ δεν είναι ένα σπίτι, αλλά είναι ένα ποίημα μέσα σε ένα πάνω σε ένα βουνό. Ξαφνικά. Και οι σκάλες που είναι μαρμάρινες, λαξευμένες από την ίδια τη φύση, γιατί πρέπει να περνάει και το νερό.
1: Βέβαια. Ο Αντώνης Σόχος, ο μεγάλος Ιστερνιώτης, Τίνιακος, Γλύπτης, έχει γράψει ακριβώς ένα βιβλίο, λέγεται «Η λαϊκή τέχνη στην Τίνο», και το λέει και Τίνο μάλιστα.
0: Τίνο, ναι, ναι.
1: Και περιγράφει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, είναι.
1: Επίσης να πω ότι η Τίνος είχε τη χαρά ότι δεν είχε τουρκοκρατία.
0: Ναι.
1: Δεν είχε τουρκοκρατία, είχε μάρμαρα, πολλά είχε λατομεία. Είχε, δικούσαν τα λατομεία ξένοι, κυρίως Βαβαροί, ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Και από πολύ νωρίς στέλναν αυτούς που διακρίνονταν λίγο σαν παιδάκια, ζωράβιζαν ωραία ή φτιάχναν ωραία πράγματα στην πέτρα, είχαν τη δυνατότητα να τα στέλνουν στα μεγάλα σχολεία εδώ, στη σχολή καλλιτεχνών, και πολύ αργότερα να πάνε και στο Μόναχο, να πάνε.
0: Τρομερό.
1: Ναι, και αυτό έδωσε μια. Εγώ, αν με ρωτήσετε γιατί έφυγα από την Τίνο και έγινα ζωγράφος, καταρχήν θέλω να σας πω ότι ήμουν από τα παιδιά που ήθελα να φύγω από την Τίνο. Ήταν μια όμορφη φυλακή. Νέο παιδί ήμουν, αλλά.
0: Θέλατε να σε κέντρο, Αθήνα ή κάπου έξω.
1: Ήθελα να. Είχα περιέργειες.
0: Ναι.
1: Είχα περιέργειες. Και αν έλεγα ότι έρχομαι στην Αθήνα για να γίνω γιατρός, δεν θα μου πίστευε κανείς.
0: Ναι.
1: Είπα πάω να γίνω ζωγράφος, αλλά το δέχτηκαν και με αγάπη. Και με. Στην Τίνο, αν πεις ότι σπουδάζω στη σχολή καλών τεχνών και οι γιαγιούλες ακόμα το.
0: Είναι αποδεκτό.
1: Είναι αποδεκτό. Είναι,
0: όχι από όπως αποδεκτό. Είναι μεγάλο, είναι σημείο γιατί. Συνδέεται και με την ιστορία και με την εκκλησία, με την πίστη, με τη θρησκεία. Γιατί όλο αυτό περνάει και μέσα από τις εκκλησίες που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των Τινίων. Είτε είναι Ορθόδοξη είτε είναι Καθολική. Γιατί δεν υπάρχει. Το έχετε ζήσει και εσείς, δεν υπάρχει.
1: Η μητέρα μου είναι Καθολική.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο φανατισμός, ούτε ο διαφορισμός, ούτε ο φανατισμός που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Κάτι αυτονόητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι φοβερή αίσθηση επίσης να είσαι και στις δύο εκκλησίες.
1: Ε, βέβαια.
0: Και είναι επίσης το νούμερο στους αποχαιρετισμούς.
1: Στους χαιρετισμούς.
0: Όχι στους αποχαιρετισμούς.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή στις κηδείες των ανθρώπων που συμπράττουν ιερείς και των δύο εκκλησιών.
1: Βέβαια.
0: Επειδή είναι οι γονείς, ξέρετε, και από τη μία και την άλλη, και Ορθόδοξη και Καθολική, και είναι μαζί.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχουν ταιριάξει πάρα πολύ καλά.
0: Το μήνυμα της αγάπης δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Που αφήνει τα σχίσματα και όλες τις διαφορές του παρελθόντος που ήταν, μπορεί να είναι ισχυρές κτλ.
1: Γιατί είναι ισχυρό το βίωμα.
0: Ναι.
1: Όταν ο άλλος τα πληροφορείται αυτά και μόνο τα φιλοσοφεί και μόνο, και μόνο θεωρεί ότι θεολογεί και μόνο διαλέγει το καλύτερο για τον εαυτό του. Και μέσα από τη σκέψη του, μέσα από τη διάθεση.

0: Μαρμαρογλύπτης.
1: Τρομερή ιδιότητα.
0: Ασχολήθηκε με τα εκκλησιαστικά έργα και, και με ό,τι τον απόϊχο της λαϊκής τέχνης και εμβολιάστηκα.
1: Όταν λέμε, γιατί δεν το ξέρουν νεκροδές, εικονοστάσια...
0: Εικονοστάσια, τέμπλα, καμπαναριά, ναι.
1: Όλα μαρμάρινα.
0: Όλα μαρμάρινα.
1: Τρομερό, δεν είναι αυτό, δεν είναι... Ναι. Τώρα τα βλέπουμε και είναι προκάθη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και βλέπεις μια εκκλησία και νομίζω ότι είσαι στα Ικαία.
0: Ναι.
1: Ενώ οι άνθρωποι εκεί τα φτιάχνανε...
0: Ακόμα τα φτιάχνουμε.
1: Σε δίνω αλλού όχι. Είναι τρομερή αίσθηση. Ακόμη και τα μικρότερα ξοκλήσια έχουν μέσα του μια φοβερή τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Είναι χώρο Θεού και χώρο τέχνης μαζί ταυτόχρονα. Απλά πράγματα. Όχι με μαρμαράκι. Το λέω έτσι χαρτολογώντας.
0: Εγώ λέω και γελάνε οι φίλοι μου, μα το εννοώ απόλυτα όμως, ότι οι εκκλησίες είναι ψυχικά κλιματιζόμενοι οι χώροι και συντονίζομαι, νιώθω ωραία.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Και στην Τίνο ειδικά που, είναι, που τα ζεις όλα αυτά, που μπορεί να περπατήσεις λίγο και να βρεθείς σε ένα κλεισάκι, να πεις λίγο νεράκι. Να...
1: Και να έχεις μια αίσθηση, μια φορεία ψυχής.
0: Και μόνο αυτό φτάνει.
1: Περπατώντας, να ανοίξεις αυτή την κλίδα παρωμένη πόρτα που είναι πάντα ανοιχτή στην πραγματικότητα και να πάρεις μια ανάσα βλέποντας τη θέα και να ξαφνικά να καταλαβαίνεις το νόημα ίσως της φύσης του Θεού. Άρα λοιπόν μικρός στο εργαστήριο του πατέρα βλέποντας να ασκεί την τέχνη του. Σωστά, τη μαρμαρογλυπτική.
0: Τον βοηθούσα κιόλας.
1: Τον βοηθούσα.
0: Δηλαδή
1: πιάνε τα εργαλεία.
0: Ναι, δούλευα κι εγώ.
1: Α, κανονικά.
0: Σιγά σιγά, από 11 ετών δεν έκανα κι εγώ το καλύτερο. Σιγά σιγά έγινα ένας σχετικά καλός τεχνίτης.
1: Μάλιστα.
0: Και σαν φοιτητής εδώ στην Αθήνα εργάστηκα μετά για να έχω, είχα και την ανάγκη του βιοπορισμού και το σπούδασα στη σχολή καλών τεχνών και συγχρόνως εργαζόμουν κιόλας.
1: Δύσκολη εισαγωγή στη σχολή των καλλιτεχνών.
0: Η αλήθεια είναι, επειδή πράγματι είχα αυτές τις υποχρεώσεις να επιβιώσω, να έχω κάποια χρήματα, δυσκολεύτηκα λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, τελικά εντάξει.
1: Ναι, γιατί λένε τις εξετάσεις ότι είναι πάντα.
0: Η αλήθεια είναι στην Αθήνα πέρασα πρώτος.
1: Άρα είναι αυτό που λέγατε, ευκολία και δυσκολία.
0: Ναι,
1: ταυτόχρονα πώς θα κάνει.
0: Και δυσκολία.
1: Μάλιστα. Και η ζωγραφική πότε μπαίνει για πρώτη φορά, κύριε Ρένη, στη ζωή σας, πέρα από την μαρμαρογλυπτική. Πότε, τι είναι αυτό το, που σε ποια ηλικία
0: συνειδητοποίησα, δεν είχα, ούτε ήμουν από τα παιδιά που ζωγράφιζαν συνέχεια, ούτε ήμουν, άλλα παιδιά γνωρίζω που από πολύ μικρά είχαν μια κλίση σε αυτό. Εγώ το ανακάλυψα και το αγάπησα περισσότερο ανακαλύπτοντας και αγαπώντας την ίδια τη ζωή. Δηλαδή ήρθα εδώ, όπως σας είπα, είχα περιέργειες, είχα επιθυμία να ξανοιχτώ, όπως θέλουμε απλά να μάθω και άλλα πράγματα. Και μέσα από τη πήγα σε φροντιστήριο, ανακάλυψα πολύ όμορφους ανθρώπους, πολύ ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα πολύ. Που με όθησαν να θέλω να ζηλέψω από το καλό τους παράδειγμα και να θέλω και εγώ να τους μοιάσω.
1: Ναι.
0: Και έτσι άρχισε ένα ωραίο μεγάλωμα, μια ελληνικίωση, ενηλικίωση που σιγά σιγά ενηλικιώθηκε και αυτό που κάνω σαν τέχνη και αυτό που είμαι σαν άνθρωπος.
1: Που είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί αν δούμε τους πίνακές σας. Όπου έχει αυτό ένα στοιχείο, είναι κάποια στοιχεία πάντα μέσα από την. Πάντα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα ένα κομμάτι παράδοση γερό, αλλά
0: υπάρχει.
1: Ταυτόχρονα μια αφαίρεση και ένα πολύ γερό μήνυμα από την πραγματικότητα.
0: Ναι, κοιτάξτε, αγαπώ πολύ την τέχνη του μοντερνισμού. Το Μυρό, τον Μπρακ, και καλό Μπρακ, κυβιστής. Αλλά μέσα και αυτοί οι καλλιτέχνες παρατήρησαν τις λαϊκές παραδόσεις. Ναι, δηλαδή είναι πάλι το ίδιο.
1: Ναι, αλλά δεν ακολουθείτε τελώς τη λαϊκή παράδοση. Την πειράζετε λίγο, την κάνετε αυτό. Δηλαδή έχω εδώ το έργο στον Άγιο Όρο του 19, που είναι μεικτή τεχνική σε μάρμαρο, όπου τα μάτια του Αγίου Γεώργιου δεν είναι η πιστή απεικόνιση του,
0: του
1: στρατιώτη Γιώργη που είναι καβαλάρης το άλλο και τα λοιπά. Τα μάτια του είναι λίγο, είναι αφαιρετικά. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι

0: Ισπανία ή θα μπορούσε να είναι στο Μεξικό.
1: Να πω την αμαρτία μου, εγώ προσπαθώ να τα κάνω ελληνικά και, ναι. και μου βγαίνουν αζτέκικα.
0: Ναι, ή θα
1: ή αμπορίζιναλτς.
0: Είναι κάτι που είναι διαφορετικό που λέμε.
1: Ναι, ναι. Και,
0: αλλά όμως δεν χάνεται αυτό που λέμε το στοιχείο της ελληνικότητας.
1: Το στοιχείο της ελληνικότητας, αν είναι να χαθεί, ας χαθεί, να κάνουμε κιόλας.
0: Ναι. ναι, αλλά είναι μέσα απλώς.
1: Είναι μέσα, ναι.
0: Είναι μέσα, απλώς ξαφνικά βλέπεις και ένα άλλο στοιχείο πάνω στο έργο που είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάπου υπάρχει, που είμαι στο μυαλό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι, που μπορεί να είναι δάνειο, δεν ξέρω, δάνειο. Υπάρχει και σε κάποιους άλλους πολιτισμούς.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα, οι μορφές, έτσι όπως προκύπτουν σε όλες τις λαϊκές παραδόσεις, όλου του κόσμου,
0: ναι.
1: σε όλο τον πλανήτη, επικοινωνούν και έχουν να κάνουν με ένα αρχιετυπικό μέρος που έχει ο άνθρωπος μέσα του και ένα κουτί με μορφές τις οποίες αν και εσύ κοιτάξεις λίγο προς μια δίπλα κατεύθυνση μπορείς να την ανακαλέσεις από εκεί που νόμιζες ότι σίγουρα είσαι και σίγουρα.
0: Ναι, δεν είναι η ορθόδοξη αποτύπωση των Αγίων.
1: Δεν είμαι αγιογράφος.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Δεν είναι αυτό η πιστή εικόνα που είναι. Είναι μια αφαίρεση, μια παραλλαγή, μια έκπληξη. Ο Άγγελος που δοξολογεί είναι κάτι πολύ δυνατό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μια μορφή η οποία έχει έτσι μια δύναμη με το φωτοστέφανο, τα υψωμένα χέρια, το σταυρό που τον κρατάει και δεν το κρατάει και είναι επικράτηση επί του κακού, επί του διαβόλου.
1: Βέβαια,
0: που έχετε πάντα αυτό το...
1: Ο θρίαμβος του καλού.
0: Ο θρίαμβος του καλού στο κακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που βλέπω ότι το δουλεύετε αρκετά στα έργα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η νίκη του καλού απέναντι στο κακό. Δεν είναι ισόποσα το καλό και το κακό που αντιμάχεται το ένα το άλλο. Είναι η νίκη του καλού όπως το καλό παρατηρεί. Το καλό ο Θεός παραχωρεί ένα πεδίο δράσης στον έξω από εδώ.
0: Ναι,
1: για να μπορούμε και εμείς να αγωνιζόμαστε και να έχει κάποια σημασία αυτή η ζωή που κάνουμε.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα αυτή η θεωρία σας, κύριε Κυριακή.
1: Είναι κάπως θεολογική.
0: Είναι κάπως θεολογική.
1: Με τα λίγα θεολογικά που ξέρω, λίγα αγγλικά, λίγα θεολογικά, από όλα λίγο είμαι.
0: Ναι, εντάξει. Είναι καλή και παραδοχή, δεν πειράζει. Έτσι πορευόμαστε στη ζωή με όλα όσα ξέρουμε και όσα μπορούμε. Αλλά ταυτόχρονα έχει μια σημασία γιατί αυτή η τέχνη, γιατί βλέπουμε το κακό, θριαμβεύει.
1: Ναι,
0: είναι μέσα στις εποχές απολύτου.
1: Το κακό, ξέρετε, είναι πιο πικάντικο.
0: Είναι πιο πικάντικο.
1: Είναι πιο spicy, ναι. που λένε οι αγγλομαθείς. Είναι πιο πικάντικο. Κάποτε έκανα μια έκθεση στη Citroën Gallery στον Πόρο, το 2013. Και όπως λέτε κι εσείς, ζωγράφιζα αγγέλους που κατακεραυνούν διαβολάκια. Και ενώ ήταν ξεκάθαρα, μάλιστα η έκθεση ονομαζόταν Καρδία Νύφουσα, που είναι βαθιά θεολογικός όρος. Και μια εφημερίδα τιτλοφόρησε ο θρίαμβος του. Μια εικονοποίηση του κακού. Ενώ εγώ δεν έκανα εικονοποίηση του κακού.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Γιατί φαίνονταν πιο πιπεράτο, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι, ότι, ναι, πάντα το κακό έχει έτσι μια έλξη. Και είναι πιο εύκολο, ενώ το καλό είναι πάντα πολύ πιο. Είναι ζώρικο πολύ.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω κανένα να έγινε 150 κιλά από σπανακόριζο. να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Και κάνετε και κάποια ωραία χαρακτικά και.
1: Πολλές τεχνικές έχω εφαρμόσει.
0: Δεν εφαρμόζετε, δεν είστε μία διάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλές
0: τεχνικές. Δηλαδή, γιατί πολλοί μπορεί να μπερδευτούν και είναι και ραδιόφωνο. Δεν είναι ο Άγιος, δεν είναι αυτός που θα το δείτε στην ζωγραφισμένο όπως είναι στην Εκκλησία. Είναι ένας άλλος Άγιος που είναι πιο κοντά στα μάτια ενός παιδιού, ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχει μία παιδικότητα και.
0: Ναι,
1: υπάρχει, βέβαια. Να σας
0: εμένα
1: πω κάτι.
0: Με τρόμαζε ο Γιώργης έτσι όπως
1: ήταν. Καταλαβαίνω, ναι.
0: Πάνω με το κοκοδόρο, με το κοκοδόρι του κτλ.
1: Κοιτάξτε, είναι κάπως μεταβολισμένα. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Τζόνι Κας.
0: Ναι, φυσικά. Έτσι. Ο Τζόνι Κας, κύριε.
1: Εγώ δεν κάνω.
0: Να βρούμε, παρακαλώ.
1: Δεν κάνω τίποτα άλλο όπως και αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Τη μικρή μου πίστη την τραγουδώ. Αυτό κάνω.
0: Κοινωνούσε την πίστη στους ανθρώπους που δεν μπορούσαν, στους φυλακισμένους, αυτούς που δεν είχαν πρόσβαση. Πολύ, πολύ πιο μπροστά. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σαν να ήταν σε μια δική του αποστολή, προσωπική, όχι θεϊκή. Αλλά σαν για να μπορέσει να πει, παιδιά, εδώ κάτι άλλο υπάρχει. Μπορεί να έχετε χάσει το δρόμο σας, μπορεί να μην ξέρετε, αλλά...
1: Και προσάρμοζε στη ζωή των ανθρώπων μια κατάφαση, μια θετικότητα, μια, μια γλυκύτητα, μια χαρά, απλή χαρά. Γιατί πολλές φορές αυτά που θεωρούμε ότι μας λυτρώνουν, ότι μας βοηθούν στη ζωή μας, τα ζούμε αρνητικά και όλο αντιθέσεις είμαστε και όλο να βλέπετε τώρα με το θάνατο του...
0: Του Μαζονάκη, ναι.
1: Πώς βγαίνουν αντιθέσεις, πώς πιστεύει ένας άλλα, πιστεύει, δηλαδή ψαχνόμαστε όλοι και σοκαριστήκαμε όλοι. Φυσικά σίγουρο ότι θα αναβάλουμε, όπως λέει και ο Κραγιωτάκης, αλλά από την άλλη κοιτάμε αν ποιους κινδύνους διατρέχουμε κι εμείς.
0: Φυσικά.
1: Και ποιες είναι οι στάσεις μας.
0: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ, είναι σωστό, είναι καθηγητή, συμφωνώ μαζί σας, γιατί δεν, εκεί που θεωρείς ότι όλα είναι σωστά και τακτοποιημένα και ο άνθρωπος που απέναντι είναι εντάξει, έχει φορέσει την προβιά και είναι κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται. Δεν είναι η εικόνα σε παραπλανά.
1: Μιλήσατε για και το συμφωνώ και εγώ για παιδικότητα που υπάρχει και στη δουλειά μου.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινά η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους, ενώ επιπλέον συνελήφθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

0: ζωγράφος Αλέκος Κεραρίνης είναι απόψε μαζί μας και με την αναφορά του στον Τζόνι Κας, κυρίες και κύριοι, πορευόμαστε. Πού έχετε κάνει εκθέσεις, κύριε Κεραρίνη?
1: Έχω κάνει αρκετές εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει πάνω από 20-22 εκθέσεις.
0: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό, ναι. Συνεργάζομαι σταθερά εδώ από το 2013 με τη Citron Gallery. Mm-hmm. Έχω κάνει αρκετές μέσα συνεργασία με τη Citron Gallery. Έχω κάνει στο Παρίσι, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Έχω κάνει σε μια γκαλερί στις Βρυξέλλες. Έχω κάνει αρκετές εκθέσεις. Στην Ελληνομηχανική Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Πέρυσι έκανα στο Νιάρχος, στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αρκετές πάντως.
0: Τι σημαίνει έχω, πόσα έργα χρειάζεται?
1: Αναλόγως στον χώρο. Αναλόγως
0: στον χώρο.
1: Ναι, αναλόγως στην προσπάθεια που έχει κάνει. Επειδή...
0: Είναι αρχοντικό το να οργανωνικά να φτιάχνετε μια έκθεση.
1: Να σας πω, εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Σας αρέσει?
1: Μου αρέσει πολύ, γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία. Μου αρέσει να βάζω κάποια, να θέτω έναν αντικειμενικό σκοπό στη ζωγραφική μου, γιατί και αυτή διακινδυνεύει μερικές φορές να γίνεται κάτι αόριστο και...
0: Άρα σας βάζει ένα στόχο.
1: Ναι, μου κάτι. Βάζει ένα στόχο, σιγά σιγά ξεκινάω με μια εντύπωση για το τι περίπου θα φτιάξω και διαμορφώνονται και γίνονται ζυμώσεις μέσα από τη δουλειά, βρίσκω ένα κέντρο.
0: Αλλά όταν βγαίνει στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερη πρόκληση?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, ότι πάτε στο Παρίσι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι Παρίσι Τίνος το ίδιο πράγμα.
1: Στο Παρίσι έχω κάνει. Ναι.
0: Λέω, Παρίσι Τίνος είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι σαν αυτό που λένε οι ποδοσφαιρόφιλοι, ότι υπάρχουν παίχτες που διαλέγουν τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω εγώ.
0: Σόλου.
1: Και στη τουαλέτα της Ομόνοιας να έκανα έκθεση θα το έκανα καλά.
0: Τέλεια.
1: Θα προσπαθούσα πολύ.
0: Για να τιμήσετε αυτούς που,
1: ασφαλώς,
0: που παρακολουθούν. Που...
1: Και για να το ζήσω και εγώ με αξιώσεις. Ναι. Να το ζήσω και εγώ, να το χαρώ και εγώ.
0: Ναι. Είναι όντως.
1: Λένε ρομαντικά ότι ο καλλιτέχνης φοβάται μόνο τα κακά του έργα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να φοβάται.
0: Έχετε αισθανθεί ότι κάποιο έργο δεν σας αρέσει?
1: Και βέβαια.
0: Ναι.
1: Έλεγε όμως ένα πολύ ωραίο Πικάσο, αν δεν προκύψει κάτι άσχημο, δεν θα προκύψει κάτι νέο.
0: Ναι, σωστό.
1: Πολλές φορές δεν σου βγαίνουν οι πράξεις αυτό που πας να κάνεις και παίρνει μια κακή τροπή το πράγμα, άσχημη τροπή το πράγμα, και μέσα από εκεί τίθενται σε εφαρμογή αντανακλαστικά.
0: Το σχίζεται το μουτζουρά.
1: Στα όρια. Στα όρια αντοχής των υλικών μέσων το διεκδικείς να το. Του κάνεις χάρπα, πώς το λένε. Πώς το λένε οι γιατροί. Κάρπα.
0: Ναι, να το σώσεις.
1: Του κάνεις κάρπα για να το σώσεις.
0: Δηλαδή, αν φύγει μια πινελιά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί να.
1: Ναι, ναι. Πολλές φορές είναι τα καλύτερα έργα αυτά, γιατί γλιτώνουν και από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
0: Ναι, έχετε όμως πολύ λεπτομέρεια. Σαν να το κεντάτε τα.
1: Μου αρέσει να το κάνω αυτό, ναι.
0: Ναι, σαν να φτιάχνετε ψηφιδωτά. Είναι...
1: Ναι, μου αρέσει να το κάνω αυτό.
0: Δηλαδή, έχει κανείς την εντύπωση ότι βλέπει ένας πινακάς, έχει τόσα πολλά διαφορετικά σχήματα, τόσα τυπικά ακανόνιστα, αλλά μέσα με πάρα πολύ ζωή.
1: Είναι θέμα συνοχής και αρχιτεκτονικής. Πώς υποστηρίζουν τα μικρά πράγματα τα μεγάλα και τα μεγάλα τα μικρά. Τώρα, αν μας ακούνε ζωγράφοι ή καλλιτέχνες και από άλλες μορφές τέχνης, καταλαβαίνουν. Είναι σωστά στολισμένα, να το πω με ένα απλό τρόπο. Αρκετά σωστά. Δηλαδή, δεν πιάνω τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι να κάνω συνέχεια κάτι το οποίο δεν θα μου δώσει πίσω ένα βίωμα, δεν θα μου δώσει και θα ξεχαστώ και μπορεί να πάρει και ο ύπνος. Υπάρχει μια επικοινωνία στα πολύ μικρά, στα στολιδάκια και στα...
0: Ναι, έχετε, είναι...
1: και στα πιο ενεργά μέρη του έργου, που μια οικονομία που αυτό προκαλείται ένα βίωμα και κάτι σαν προσευχητικό, να σου το πω.
0: Είναι όντως, είναι έτσι, προσευχητικό, παρηγορητικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάντα έχετε αυτό το θέμα ζωή, θάνατος, μαύρο, άσπρο, φως, σκοτάδι, βλέπω.
1: Και εκεί κινούμαστε. Και αυτά ο άνθρωπος μπορεί να τα επεξεργάζεται, και όταν δεν λέμε εμείς οι καλλιτέχνες ή λένε οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι φιλόσοφοι, οι θεολόγοι, λένε Μπορεί ένας άνθρωπος να φιλοσοφεί μιλώντας για ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: κάποτε, πέρυσι ήμουνα στην Τίνο και μου λέει ο πατέρας μου, πάμε να δούμε, μου λέει, τον Ολυμπιακό. Με τους φίλους μου κάτω στην καφετέρια. Εγώ στην αρχή βαριόμουν να πω την αλήθεια. Αλλά όταν πήγα, είδα που ο πατέρας μου, 85-86 χρονών άνθρωπος, όταν συνάντησε τον συνομιλικό του φίλο του, ήταν σαν να κλείνει ένα στο μάτι ότι είμαστε ακόμα εδώ, ζούμε, είναι καλά τα παιδιά μας, δόξα τω Θεώ, είμαστε τόσο καλά που να μπορούμε να χαζέψουμε αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Ο πατέρας περήφανος για το γιο.
1: Είναι περήφανος.
0: Είναι περήφανος.
1: Ναι. Και εγώ για τον πατέρα μου.
0: Ναι. Γιατί έδειξε χάραξη στο δρόμο. Κυριολεκτικά.
1: Όμως θέλω να πω ότι και η μητέρα μου.
0: Πάντα.
1: Η μητέρα μου πολύ, πολύ έντονα. Με καλλιτεχνική φύση από πολύ μικρή. Δεν ξέρω, ίσως το αυτό που λένε όλοι, δεν μου αρέσει ο όρος. Το DNA μπορεί να το χρωστάω κιόλας.
0: Και πάντα υπάρχει ένα DNA. Αλλά αν δεν αναπτυχθεί, το αφήσουμε παρατημένο. Δεν το ξεσκονίσουμε. Θα είναι πάντα μέσα στο μπαούλιο. Στο διβάνο μπαούλιο. Που λέγανε και για να χρησιμοποιήσω για ένα παλιό όρο. Το χωριό που είναι αυτό το βαρύ. Που δεν ανοίγει σχεδόν ποτέ.
1: Και διβανοκασέλα.
0: Επίσης τα έργα σας θυμίζουν και λίγο τα άμφια των ιερέων που έχουν λεπτομέρειες πολλές.
1: Θυμίζει.
0: Αλλά όχι τα βαριά, πώς να το πω,
1: τα πλουμιστά,
0: τα
1: χλιδάτα.
0: Ναι, αυτά
1: τα μεγαλόπρεπα.
0: Τα μεγαλόπρεπα που είναι και λίγο ξένα προς το νόημα της θρησκείας και της πίστης.
1: Προσπαθούν στην εκκλησία να μιμηθούν, και το κάνουν λαθασμένα, προσπαθούν να μιμηθούν ένα κύρος, ένα μεγαλείο και μια αριστοκρατία, πώς να το πω, ήταν αυτοκρατορία το Βυζάντιο.
0: Ήταν.
1: Προσπαθούν να μιμηθούν αυτό, το μεγαλείο, τον πλούτο, την πολυτιμότητα, το κάνουν λίγο με λάθος τρόπους και φαίνονται λίγο... Δυστυχώς φαίνονται λίγο σαν αποκριάτικα, όπως θα κάνουν τώρα. Ψεύτικα χρυσά,
0: ψεύτικα. Ναι.
1: Βάφουμε, όλοι το κάνουμε και όλοι προσεχόμαστε σε αυτούς τους χώρους. Βάφουμε τις εκκλησίες, τους τοίχους, τόσα λεφτά με πλαστικά χρώματα.
0: Ναι.
1: Πλαστικά χρώματα. Για
0: όνομα.
1: Πιο καλά να βαφτεί μόνο ένα μικρό μέρος, με πιο ταπεινά, χωρίς. Το ίδιο το υλικό. Αν σας πω, αυτό το μπλε σας αρέσει, σας δείξω ένα δειγματολόγιο. Και σας φέρω την άλλη μέρα ένα κομμάτι ύφασμα σε αυτό το δειγματολόγιο. Από βαβακερό, από μετάξι και από ακριλικό, θα καταλάβετε τη διαφορά στην ποιότητα. Όλα αυτά εμείς καλλιτέχνες τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, είναι ευτελές αυτό το υλικό και πολύ δύσκολα μπορεί να αποδώσει κάποιο καλό αποτέλεσμα.
0: Είναι προκάτη δηλαδή.
1: Βέβαια. Θα μπορούσαμε πιο ταπεινές λύσεις να έχουμε και δυστυχώς.
0: Οι ταπεινές όμως λύσεις δεν είναι και μεγάλο πίδιο, δεν είναι έτσι, δεν δείχνουν εκεί.
1: Να αναθεωρήσουμε λίγο τι είναι, πώς μπορούμε να εννοήσουμε ένα μέγεθος και μια καλή πίστη. Γιατί αυτά όλα οδηγούν και σε κακό επίπεδο και του ίδιου του εκκλησιάσματος.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα μας καθορίζουν. Ας πάμε σε ένα καλό ναό. Ας πάμε σε ένα παλιό ναό που επικρατούν συνθήκες κατάνοιξης και ψάλουν ωραία και όλα αυτά είναι ωραία, και ας πάμε σε ένα ναό που είναι, επιτρέψτε μου λίγο, κατά ανάμνηση της ανάμνησης μιας
0: είναι κάτι ξένο που κάτι θυμίζει, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Δεν είναι αυτό η εκκλησία, δεν είναι αυτό το...
1: Όλοι πασχίζουν, τα ακούω και από φίλους μου κληρικούς και φίλους μου που έχουν τελειώσει θεολογική σχολή και ανθρώπους πιστούς, αδερφούς, ακούω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες και πώς θα γίνουν, όλοι ψάχνουν για αυτό το πώς να γίνει μια επανεκτίμηση. Νομίζω με καθαρό μυαλό, με πίστη... Και συγγνώμη που έφερα τώρα αυτό το θέμα.
0: Καθ' άλλο, είχε ενδιαφέρον. Ο Ιησούς άλλος ήταν ξυλουργός, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Μας λέει η θρησκεία στην επίσημη αφήγησή της. Δεν είναι κάτι. Κάνει ένα πολύ ταπεινό επάγγελμα.
1: Ξέρετε, σκεφτόμουν. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει μερικές συνεντεύξεις και στην τηλεόραση και στο ραδιό. Σκεφτόμουν πάλι σήμερα τι θα συζητήσουμε, τι θα πω. Σκεφτόμουν ότι σημαντικότερο από το να κάνω επίδειξη της, του προβληματισμού μου, της εξυπνάδας μου, της πρωτοτυπίας μου, κατέληξα ότι αν έχεις κι άγχος κιόλας, πει είναι τώρα, πες ό,τι λένε εκεί οι άνθρωποι, πες κι εσύ.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον κάποιος θα εκτιμήσει αν είσαι λίγο αυθεντικός. Ναι. Αν είσαι λίγο χαλαρός και αυθεντικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε γενικότερα στη ζωή μας και να το κάνουμε μέσα σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
0: Τρελοκομείο
1: που ζούμε, να είμαστε κάπως όσο το δυνατό ψύχρεμοι και να εκτιμούμε έτσι και τα μεγέθη στην εκκλησία μας, στην πίστη μας, στην τέχνη που προσεγγίζουμε. Όλοι θέλουμε να έχουμε κοντά μας απλούς, χαλαρούς, ψύχρεμους ανθρώπους, να ξέρουμε ότι θα μας ακούσουν, αν χρειαστεί να μας ακούσουν και θα...
0: Έχω μια εικόνα από το παρελθόν, από την τηλεόραση, από πλάνα, για την απλότητα που λέτε, για έναν ιερέα, το Μητροπολίτη Ειρηναίο Κισάμου Χανίων, ο οποίος ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, εγγράμματος, πολυεπίπεδος, ο οποίος έμαθε τις γυναίκες να εργάζονται, να πλέκουν, να αποκτήσουν πρόσβαση στα γράμματα και πήγαινε στα χωράφια της Κυριακής, για να κάνει τη λειτουργία εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έπαιρνε πρώτο σπηλοφόρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να χτίσει. Αυτό δεν το βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μόνο ακριβά αυτοκίνητα, τζακούζι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: κάτι άλλο που είναι ξένο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Επίσης εντοπίζουμε την απλότητα.
0: Και για να τον κρατήσουν όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ταλαιπωρήθηκε από τη Χούντα και έγινε κατάληψη του μέρους, γιατί δεν τον άφηναν να φύγει, γιατί τα εσωτερικά της εκκλησίας τον είχαν κρίνει ότι δεν είναι άξιος για τη θέση.
1: Δεν άξιος.
0: Ενώ ο κλήρος, ο λαός ήταν μαζί του.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είχε την αγάπη τους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τι να κρίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί ήταν απλός.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή.
0: Είχε το, δηλαδή το ράσο του ήταν όχι φθαρμένο, ήταν διελειμμένο. Δεν θα τον έβλεπε κανείς με... Να είναι, ναι, ήταν, είχε τον ασβέστη.
1: Ναι, ναι.
0: Από το πληροφορ. Ποιος ιερέας τώρα δέχεται να είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην ναι, έχει ναι, το κύρος του. Τέλος πάντων,
1: ναι, ναι,
0: μια
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ιστορία για να ξέρουμε και πώς, δηλαδή, και πώς κάνει και ο κόσμος από την εκκλησία. Γιατί βλέπει κάτι που είναι.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχο, το lifestyle της τηλεόρασης έχει ναι, ναι, ένα lifestyle εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ήθελα να δούμε, να επιστρέψουμε και λίγο στην ζωγραφική, γιατί μας λέγατε και για τα. Συζητούσαμε για τα σπίτια, πώς ήταν στο παρελθόν, όταν πριν ασπριστούν με το διάταγμα του Μεταξά για λόγους υγιεινής. Τότε τα σπίτια χτισμένα κυρίως από απλά υλικά, πέτρες, τις πέτρες του κάθε τόπου, δεν είχαν απ' έξω, δεν τα βάφανε απ' έξω, αλλά από μέσα.
1: Και έξω τα βάφανε.
0: Και
1: έξω τα βάφανε. Ναι. Υπάρχει, νομίζω σας έλεγα, υπάρχει ένα χωριό εγκαταλειμμένο στην Τίνο,
0: ναι,
1: μοναστήρια λέγεται,
0: ναι,
1: που υπάρχουν ακόμα σπίτια που φαίνεται ξεκάθαρα ότι επιστρώσεις χρώματος και εξωτερικά.
0: Και εξωτερικά.
1: Με
0: και
1: χρώματα,
0: διαφορετικά χρώματα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και γεώδη χρώματα, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Και αν ξύσει κανείς λίγο, με ένα κλειδάκι, το σοβά μπορεί να βρει και άλλες στρώσεις από μέσα.
0: Βλέπω
1: και
0: τώρα,
1: με διαφορετικά χρώματα.
0: Βλέπω τώρα για τους ακροδέσμους μου τις φωτογραφίες του χωριού, είναι φανταστικό. Δυστυχώς εγκατελειμμένο, αλλά έχει μια φοβερή.
1: Α, το βλέπετε,
0: αρχιτεκτονική, ναι. Mm-hmm. Αλλά έρημο, δυστυχώς. Και αυτό είναι τρομερό. Πώς έβαφαν τότε. Και ζωγράφιζαν.
1: Δεν τα γνωρίζω καλά κι εγώ.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν τα γνωρίζω κι εγώ καλά.
0: Δηλαδή δεν υπήρχαν οι πολυτέλεια των υλικών, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι κι εγώ όχι. Ναι. Φαντάζομαι κι εγώ όχι.
0: Και άρα ήταν μια διαδικασία που φαντάζομαι αρκετά επίπονη για να φτιάξει τώρα το εσωτερικό ενός σπιτιού.
1: Βέβαια, αλλά και αυτοί το απολάμβαναν. Το γεύονταν. Και οι ίδιοι το απολάμβαναν. Αυτό που απολαμβάνουμε εμείς, τη χάρη και την απλότητα σε αυτά τα πράγματα όλα και την κομψότητα και όποια δυναμική έχουν, Το εισέπραταν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήταν. Ναι.
0: Και έτσι έρχονταν το φως. Έτσι τα φώτιζαν στην πραγματικότητα. Με τη ζωγραφική τέχνη. Πόσο η τέχνη έμπαινε στη ζωή τους χωρίς να το γνωρίζουν. Ενδεχομένως. Το να κάτσεις να ζωγραφίσεις. Ας πούμε το συναντούμε. Επίσης τις ζωγραφισμένες εκεί τις συναντούμε στο μινωικό πολιτισμό.
1: Βέβαια. Είχα πάει κάποτε, πριν πολλά χρόνια, φοιτητής ήμουν ακόμα, είχα βρεθεί με ένα φίλο μου στα Ναφιώτικα, στην Πλάκα. Ναι. Χαζεύαμε εκεί και βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα. Και είδαμε στα κεραμίδια ενός παλιού σπιτιού από κάτω, λαϊκού σπιτιού, ήταν μια γιαγιούλα. Mm-hmm. Με ένα μπαστούνι σαν το Μάντι Κάλχα ήταν. Και κοιτούσε εκεί ελενίτη, είχε κεραμίδια, είχε σακούλες, είχε πλαστικά, είχε. Και τη λέω, τι κάνετε εκεί? Λέει, προσπαθώ, λέει, στάζει, λέει, και δεν με αφήνουν οι αρχαιολόγοι να το ανακαινήσω. Εν τω μεταξύ, λέει, το σπίτι εγώ το έχω φτιάξει έτσι. Εγώ το στόλισα έτσι, εγώ το έφτιαξα έτσι, εγώ τα έχω συντεριάξει αυτά τα πράγματα όλα τόσο όμορφα. Και θα πάνε οι αρχαιολόγοι. Δεν είναι, δηλαδή.
0: Είναι τρομερό, γιατί έρχεται. Ναι, γιατί κάποιος έρχεται μετά μια γνώση η οποία είναι εκτιθήσα, αλλά δεν είναι εμπειρική, δεν είναι μετά, είναι επεξεργασμένη.
1: Δεν πρέπει να εκτιμάς αυτό, πρέπει να είσαι και εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και εσύ αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να γίνουν.
0: Γιατί ωραίο τον. Ωραία έτσι με το κονία.
1: Ναι.
0: Αλλά. Ναι. Έχει μια άλλη. Ναι, εύκολη είναι η τσιμεντοκονία.
1: Προφανώς.
0: Πρακτική, αλλά το να βάλεις μια. Δύο μαρμάρινες πλάκες.
1: Βέβαια.
0: Οι οποίες θα φθαρούν από την πορεία της ζωής, από τους ανθρώπους. Θα γίνουν πορώδεις. Θα αλλάξουν τα χρώματα. Έχει πολλά χρώματα αυτό το άσπρο.
1: Και πρέπει να λειτουργούμε με απλότητα. Όχι για την εντύπωση, με την εντύπωση που έχουμε για την απλότητα. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ήδη οι απλοί άνθρωποι μπορούν να μας μεταφέρουν όσο ακόμα μπορούμε να τους συναντήσουμε και να διδαχτούμε από αυτούς.
0: Ποια χρώματα σας αρέσουν περισσότερο, επιτρέπετε με την ερώτηση?
1: Μου αρέσει το χοντροκόκκινο, η όχρα.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Το χοντροκόκκινο, η όχρα και το μαύρο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι φορτισμένα, ειδικά το μαύρο, το κόκκινο και το λευκό είναι φορτισμένα με κάτι το αρχαίγωνο, κάτι το αρχιτυπικό. Θεωρώ ότι το πράσινο και το μπλε και από χρώση τους λειτουργούν πιο ρομαντικά. Το κόκκινο, το μαύρο, το λευκό είναι ταυτισμένα με παραδόσεις, με δοξασίες, καταλαβαίνετε.
0: Αλλά γεννημένο στην Αθήνα, αλλά μεγαλωμένο στην Τίνο, στα Ιστένια και στην Καρδιανή, ενδεχομένω, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν είχατε μέσα στο μπλε από τη θάλασσα?
1: Ασφαλώς.
0: Αυτό δεν σας παρακίνησε?
1: Όχι,
0: καθόλου.
1: Δεν λειτουργεί τόσο αυτόματα.
0: Δεν λειτουργεί τόσο αυτόματα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή όταν βλέπετε μπλε το διώχνετε?
1: Όχι, δεν το διώχνω. Όχι, δεν το
0: διώχνω.
1: Όχι, ασφαλώς. Δεν πειράζει καθόλου. Απλά δεν είναι στα χρώματα που επεξεργάζουμε ιδιαίτερα και εμπιστεύομαι πολύ για τη ζωγραφική μου. Το μπλε είναι απαραίτητο. Χρώμα για όλα όμως. Είναι απαραίτητο. Και τώρα θα μπω λίγο σε τεχνικά θέματα τη ζωγραφική. Όταν χρησιμοποιεί αυτά τα γεώδη χρώματα που σας είπα, το μπλε μπορεί να προκύψει από την ανάμειξη του λευκού και του μαύρου. Επομένως μια εντύπωση μπλε, ένα πνευματικό μπλε υπάρχει.
0: Ναι, ένα πνευματικό.
1: Απλά δεν είναι αυτό το βγαλμένο από το σωληνάριο.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Άλλωστε όταν κοιτάς τη θάλασσα έχει πολλά μπλε η θάλασσα.
1: Ακριβώς, και η θάλασσα
0: και ο ουρανός,
1: δεν είναι ακριβώς μπλε, παίρνει το χρώμα
0: του ουρανού, ναι. Μπορεί να είναι σκούρο μπλε, βαρύ μπλε, κουρτουνιασμένο μπλε, ασπρισμένο μπλε.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσουν οι τσιμεντοί θάλασσες, πολύ γκρι, έτσι.
0: Γκρι, είναι βαριά.
1: Ναι.
0: Να είναι βαριά η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Φουρτούνα ή μπονάτσα ή καλοσύνη.
1: Αναλόγως.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι το αέρας ή άπνοια?
1: Αέρας
0: για να αλλάζει.
1: Αέρας.
0: Άρα ζέστη ή κρύο στα χρώματα?
1: Κάτι ανάμεσα. Κάτι ανάμεσα.
0: Ισορροπία. Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
0: Από τη διαδρομή σας στην Τίνο, υπάρχει ένα μέρος που σας αρέσει πάρα πολύ?
1: Μου αρέσει το μοναστήρι στην Καταπολιανή, λίγο έξω από τα Ιστάνια, εκεί που είναι εκεί πήγαινε και ο Χαλεπάς και κυνηγούσε. Έμενε και κυνηγούσε.
0: Α, ναι,
1: ο Χαλεπάς ήταν κυνηγός. Ένας άνθρωπος με, που δεν αφισβητούμε καθόλου τις ευαισθησίες του και τη λεπτότητα του.
0: Ήταν άνθρωπος, προλαμβάνει κιόλας.
1: Κυνηγούς.
0: Ναι. Και πήγαμε στο μοναστήρι της Καραπολιά.
1: Ναι, έμενε εκεί. Και...
0: Έμενε εκεί, στο μοναστήρι ή σε εκεί.
1: Στο μοναστήρι.
0: Μέσα στο μοναστήρι.
1: Ναι. Και κυνηγούς.
0: Και σ' αρέσει εκεί αυτή το, που είναι έτσι λίγο μέσα.
1: Μου αρέσει που είναι, ναι. Και αν πάει κανείς πλησιάζει στο μοναστήρι, άχι και κάτσει λίγο στα περίπατα, χαζεύει όλη την πλαγιά με τα δέντρα, πουλιά πετάει. Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι έτσι μια. Ένα πράσινο, ένα πολύ ωραίο πράσινο σημείο μέσα στο αυτό.
1: Και έχει και ορίζοντα, που είναι ωραίο.
0: Και έχει και ορίζοντα. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας, ποιο είναι την παρουσίαση εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και θα σας αποχαιρετήσουμε με δυνάμεις στο Αιγαίο. Ποια είναι η φιλοσοφία σας για τη ζωή, κύριε Αρίνη?
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος χριστιανός. Πιστεύω ότι πιστεύω ή θέλω να πιστεύω ότι πιστεύω.
0: Καλό.
1: Βέβαια, θέλω να πάω στον παράδεισο. Ναι. Δυστυχώς όμως όλοι θέλουν να πάμε στον παράδεισο, αλλά θέλουμε τον δικό μας τρόπο. Και εγώ προσπαθώ να συνδυάσω αυτή την τέχνη που κάνω με μια ήπια ζωή, όσο το δυνατόν, με διδάγματα που θα τριγιάξουν και την αγάπη μου να ζωγραφίζω, αλλά και την αγάπη μου να θρησκεύομαι και να ζω μια ζωή χωρίς υπερβολές και εξάρσεις.
0: Χωρίς υπερβολές και εξάρσεις, δηλαδή με μια ταπεινότητα.
1: Με έναν έλεγχο.
0: Με έναν έλεγχο.
1: Με έναν έλεγχο, ναι.
0: Ναι. Και αποτυπώνοντας όμως διαρκώς και το φως και το σκοτάδι.
1: Και το φως και το σκοτάδι, γιατί και τα δύο υπάρχουν. Αλλά θέλουν ένα κουμάντο αυτά τα πράγματα. Θέλουν. Βλέπουμε τους συνανθρώπους μας και βλέπουμε και τον εαυτό μας ότι κραυγάζουμε για ένα νόημα ζωής, για ένα κοντρόλ. Καμιά φορά πνιγόμαστε μια κουταλιά νερό. Καμιά φορά θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε όλα και.
0: Θα το έχει πει ο Σωκράτης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Άρα. Μου αρέσουν πολύ, να σας το πω απλά και ίσως τώρα να μπερδεύω και τον κόσμο, μου αρέσουν πολύ οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι. Μου αρέσει να είμαι συγκεντρωμένος, να δουλεύω, να κάνω τη σκέψη μου, να ονειροπολώ όσο πρέπει κανείς να ονειροπολεί, ότι θα αποδώσω την τέχνη μου, θα τη χαρώ πρώτο ίδιος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ο ζωγράφος Αλέκος Κυριαρίνης εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Με δυνάμεις στο Αιγαίο σας αποχαιρετούμε. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Συντονισμένοι να μένετε στο Sky. Δελτίο στη μία με την Ασπινά Μαράκη. Μετά Μάνος Βουλέρνος.

Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται και όλοι μόνοι ξυπνούν.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ένα από τα τραγούδια του Νικόλου.

0: Μιλάμε ότι σήμερα θα λερακλώσουμε, αδέρφια. Τι καταπληκτική βραδιά.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
2: Αυτό είναι ένα τραγούδι που το λέω κάθε φορά για τις κόρες μου, τη Χριστίνα και την Ευγενία. Πάμε.

91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.